0: πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
1: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Sweet Summer Sun Festival, παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
2: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη στο Sweet Summer Sun Festival με headliner τον Eric Gales.
1: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
2: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στο Jimi Hendrix σήμερα.
1: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
2: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
1: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
2: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν εγώ στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το κράνος σου. Μείνε μαζί μας.
3: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
4: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
3: Γιατί με έφερες εδώ, μου λες.
5: Γιατί μας αφορά.
3: Εμά.
6: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
3: Όχι.
6: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
0: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ειρένη Αλμυζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
8: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Keep Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing, κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.

0: Καλησπέρα σε όλους, καλό μήνα. Είμαστε στο Jazz Bridge Radio, είναι η εκπομπή για την ελληνική jazz κοινότητα. Keep jazzing, μας ακούτε ζωντανά από το www.jazzbridgeradio.com σε live streaming από την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, το www.keepjazzing.gr. Μια εκπομπή που κάθε τρίτη βράδυ την ακούτε σε επανάληψη από το ραδιόφωνο της Ertopen, το www.ertopen.com. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους έχουν συντονιστεί και σήμερα μαζί μας, 1η του Μάρτη, μια μέρα που έρχεται μετά από μια τεράστια ημέρα, μια πολύ μεγάλη ημέρα, μια ημέρα που αναπνεύσαμε κυριολεκτικά, παρότι φρόντισαν οι Πρετοριανοί του Χρυσοχοΐδη και το Μητσοτάκη να μας πνίξουν στα χημικά, αλλά πλέον δεν μπορούν να πτωήσουν αυτό το πράγμα που συμβαίνει μέσα μας. Χαιρετισμούς σε όλο τον κόσμο που κατέβηκε χθες στις πορείες σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο για να διαδηλώσει υπέρ του αυτονόητου, υπέρ της δικαιοσύνης που είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας και που σε αυτήν εδώ τη δημοκρατία, την ελληνική, είναι άγνωστη λέξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζουμε, επειδή δεν ζούμε στον κόσμο μας, στο τζαζεμένο μας κόσμο, αλλά αναπνέουμε μέσα στην κοινωνία και αφουγκραζόμαστε αυτά που συμβαίνουν, ελπίζουμε όλο αυτό το χθεσινό να ξυπνήσει όσους δεν πήγαν, να ξυπνήσει όσους κοιμούνται ακόμα και νομίζουν ότι αυτό που ζουν είναι το καλύτερο που μπορούν να ζήσουν. Δεν είναι, το ξέρετε, το έχετε διαπιστώσει και βλέπετε πλέον τι συμβαίνει ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς, τα είδατε, τα ζήσατε, τα βιώνετε καθημερινά και εχθές όσοι ήσασταν το καταλάβατε στο πετσί σας ποιοι είναι απέναντί μας πλέον. Γιατί δεν είμαστε λίγοι, δεν είμαστε κάμποση τρελοί. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν είναι πολιτική αυτή η εκπομπή, αλλά είπαμε δεν ζούμε στον κόσμο μας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους πιο ιδιαίτερους, τους πιο πολυσχηδείς, τους πιο σημαντικούς δημιουργούς της εγχώριας jazz κοινότητας την τελευταία 15ετία. Είναι ο Γιάννης ο Κασέτας μαζί μας και χαιρόμαστε πολύ. Γεια σου Γιάννα ρε.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Ο Γιάννης ο Κασέτας έρχεται εδώ για τρίτη φορά σε αυτή την εκπομπή και πάντα έχει έναν σημαντικό λόγο να είναι εδώ, όπως και όλοι οι καλεσμένοι φυσικά. Σήμερα ο λόγος, η αφορμή για να είναι εδώ είναι ο καινούριος του δίσκος. Έκτος αμυγός προσωπικός, 7ος συνολικά. Έτσι, ο τίτλος είναι Far και υπάρχει ήδη σε κάποια δισκοπολία εδώ και λίγες ημέρες. Έτσι, θα μας τα πει ο Γιάννης καλύτερα στην πορεία. Αλλά να πούμε ευθύς εξ αρχής, πριν ορισμένοι μας αφήσετε, ελπίζουμε να μην το κάνετε, αλλά λέμε τώρα, ότι την Πέμπτη στις 6 του Μάρτη ο δίσκος αυτός παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην ολότητά του ζωντανά στο Half Note. Και θα είμαστε εκεί φυσικά, εισιτήρια μέσω του More, έτσι, κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως, ήδη υπάρχει αρκετή ζήτηση για το live, μην αργήσετε, μην το αμελήσετε, θα μείνετε απ' έξω, είναι κρίμα. Και εκεί θα βρείτε φυσικά και το δίσκο σε CD και βινίλιο, παρακαλώ, από την Puzzle, από την Puzzle Music label του Χρήστου Αλεξόπουλου.
1: Να είναι καλά, ναι.
0: Γιάννη, περάσαν 2 χρόνια από το προηγούμενο άλμπουμ, το Lucid Dream, το οποίο έκανε αρκετά μεγάλη αίσθηση. Το ζήσαμε αυτό και στις ζωντανές του συναυλίες αλλά και στα λόγια του κόσμου που το προμηθεύτηκε. Ναι. Είναι ένας δίσκος που πήγε πάρα πολύ καλά και εισπρακτικά αλλά και καλλιτεχνικά. Έτσι, δεν είναι δεδομένο.
1: Καθόλου.
0: Έτσι, δεν είναι δεδομένο Ελλάδα. Βέβαια, να πεις ό,τι θέλεις.
1: Βασικά ήταν η πρώτη φορά που γράψανε διεθνή κριτική από το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και αυτό με ικανοποίησε πάρα πολύ γιατί γράψανε από την Ιαπωνία που έχουν μια φοβερή σκηνή jazz και από την Αυστρία που έχει μια τεράστια μουσική παράδοση. Πολύ κλασική μουσική, αλλά έχει μια μουσική παράδοση πολύ σημαντική, ας πούμε, και εκπληκτικού μουσικού. Οπότε και οι 2 χώρες είναι πολύ σημαντικές για τη μουσική και γράψανε από εκεί και ήταν μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση αυτό. Μια τεράστια ικανοποίηση επίσης ήταν ότι άρεσε στους μουσικούς που παίξανε και είναι μουσική που τους έχω σε τεράστια εκτίμηση. Και αυτό με ικανοποίησε. Η αλήθεια είναι ότι το ίδιο έγινε και με το Φάρα, ας πούμε.
0: Γιατί σχεδόν το team είναι ίδιο, έτσι.
1: Είναι
0: σχεδόν
1: το ίδιο team, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Τι σχεδόν, το ίδιο team είναι.
1: Ναι, ναι, είναι το ίδιο team. Και απλά αυτή τη φορά είμαστε μόνο εμείς οι 5 και είναι πιο ακουστικό, ενώ το προηγούμενο είχε και κάποια, το Lucid Dream είχε και κάποια ηλεκτρικά ακόμα και ηλεκτρονικά στοιχεία, ξέρω εγώ, ενώ τώρα πλέον είναι καθαρά ακουστικό.
0: Καθαρά ακουστικό, ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι η πρώτη φορά που το έκανα, ξέρω εγώ, και ήταν μια καλή ιδέα να κάνω κάτι κάπως διαφορετικό, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
0: Γενικώς αυτός ο δίσκος είναι ένας δίσκος που έχει αφιερώσεις.
1: Ναι.
0: Και όχι αφιερώνεται στον τάδε, στην τάδε.
1: Ναι.
0: Έχει συγκεκριμένες αναφορές σε πράγματα και μουσικούς και παραδόσεις, μουσικές παραδόσεις που σε έχουν επηρεάσει. Και γι' αυτό ίσως, δεν ξέρω, ονομάστηκε και Φαρ, επειδή πάει από εδώ και από εκεί, μας πάει μακριά.
1: Πολύ σωστά. Βασικά η αλήθεια είναι ότι μ' άρεσε σαν τίτλος, γιατί μ' άρεσε το κομμάτι που λέγεται Φαρ.
0: Mm-hmm.
1: Και το ίδιο το κομμάτι μου βγάζει κάπως μεσονικούς πολέμους με υπότες, ξέρω. Δεν ξέρω πώς αγγίζεται αυτό. Αλλά έχει κάτι έτσι πολύ επιβλητικό, ας πούμε. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι ο τίτλος ταιριάζει τέλεια, γιατί είναι και ένα ταξίδι σε εποχές. Είναι και σε μακρινούς τόπους, αλλά και σε μακρινές εποχές, ας πούμε. Δηλαδή το Bad Trip in Venice θυμίζει πάρα πολύ. Μπορεί να λέει Venice, αλλά στην πραγματικότητα θυμίζει πιο πολύ Νέα Ορλεάνη, δεκαετία 30, ξέρω εγώ. Λίγο Memphis, ξέρω εγώ. Έχει πολύ blues, αλλά είναι σίγουρα κάτι το οποίο θυμίζει αυτή την εποχή.
0: Να πούμε ότι εμείς ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα κομμάτι το οποίο είναι ίσως το πιο γνωστό από αυτό το άλμπουμ,
1: ναι.
0: Ήδη πριν κυκλοφορήσει,
1: ναι.
0: Και όχι μόνο γιατί είναι το πρώτο single και το μοναδικό,
1: ναι,
0: που βγήκε πριν την κυκλοφορία του δίσκου, αλλά και επειδή εδώ και κάποιους μήνες το ακούμε στις συναυλίες της Μπαράκος Όρκεστρα.
1: Μπαράκος Όρκεστρα,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: όπου
1: ναι, ναι.
0: Έχεις...
1: Έχω την τιμή να είμαι μέλος.
0: Μέλος, ναι.
1: Εντάξει, είναι ένα απίστευτο συνέστημα. Είναι κάτι το οποίο μου είχε λείψει πάρα πολύ από πριν από πάρα πολλά χρόνια που είχα ξαναπαίξει με κάτι το οποίο ήταν σχετικά κάτι σαν big band. Αλλά εδώ μιλάμε για φοβερούς μουσικούς που συμμετέχουν στην ορχήστρα. Ένα πάρα πολύ ωραίο horn section, το οποίο έχει και το Χάρη το Λαμπράκι στον Νέι, το οποίο δίνει ένα απίστευτο χρώμα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μαγικός ο ήχος του. Όλοι το ξέρουν αυτό βέβαια. Αλλά και υπάρχει και μια πολύ καλή ατμόσφαιρα, την οποία έχει φτιάξει ο leader της μπάντας, ο Νίκος ο Σιδηροκαστρίτης. Και έχει φέρει μια πολύ γλυκιά ατμόσφαιρα και μια ατμόσφαιρα που βοηθάει την ελευθερία στο παίξιμο και στον αυτοσχεδιασμό. Και δεν υπάρχει judgment, δεν υπάρχει τόσο, δεν αισθάνεσαι ότι κάποιος σε κριτικάρει. Υπάρχει επικοινωνία, ας πούμε. Και σαν άτομα υπάρχει επικοινωνία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
0: Βέβαια.
1: Καλή ατμόσφαιρα και μια συνεννόηση.
0: Νομίζω ότι ο Νίκος δεν υπήρχε περίπτωση να φωνάξει σε αυτό το εγχείρημα ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν να κουμπώσουν ο ένας με τον άλλο σαν άνθρωποι. Και δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί είσαστε 12.
1: Ναι,
0: είσαστε 12. Να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν, παρότι μέσω της εκπομπής έχουμε αναφερθεί κάποιες άλλες φορές, αλλά και μέσω των σελίδων που διαχειριζόμαστε στα social media, ότι η Μπαράκος Όρκεστρα προσωπικά είναι ό,τι σημαντικότερο έχουμε ζήσει στα 13 χρόνια που περιπλανιόμαστε την εγχώρια jazz κοινότητα. Είναι μια ομάδα η οποία αποτελείται από το Χάρη το Λαμπράκι στο Νέι, το Γιάννη τον Κασέτα στο βαρύτονο σαξόφωνο, τον Γκίλα Ντάτσμον και τον Λεωνίδα Σαραντόπουλο στα τενόρα, την Νίκη Κοκόλη και τον Γιάννη Παπαναστασίου στα άλτο σαξόφωνα, τον Ζακ Μαρούκ στο βιμπράφωνο, τον Βίρο Ναντόλα στην κιθάρα, τον Κώστα Γιαξόγλου στο πιάνο, τον Ξόστομο Μπουκάλι στο κοντραμπάσο και τους Νίκο Σιδηροκαστρίτη και Σίμω Ρινιώτη στα δύο σετ τυμπάνων. Παίζουν δική τους μουσική και εμφανίζονται, το επόμενο live τους, να το σημειώσετε, είναι 23 Μαρτίου, Κυριακή. Είναι μια ορχήστρα η οποία δημιουργήθηκε για να τιμήσει τη μνήμη του μεγάλου Γιώργου Μπαράκου, του ανθρώπου που άνοιξε μυριάδες δρόμους με το περίφημο jazz club στα μέσα της δεκαετίας του 70 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 80, όπου και το αφήσανε να λειτουργήσει. Αυτά παρενθετικά. Το The Armenian, το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή, είναι ένα κομμάτι το οποίο ακούγεται και παίζεται από την Μπαράκος Όρκεστρα σε μια αρκετά πιο μεγάλη version, έτσι, με τόσα...
1: διαφορετική ενορχήστρωση για τα πνευστά. Βασικά,
0: ναι.
1: Είναι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία και στο κομμάτι ειδικά, γιατί τα πολλά πνευστά, ειδικά όταν είναι καλοί παίκτες, δίνει ένα πολύ ωραίο παραπάνω, μια ένταση και ένα χρώμα.
0: Να σε ρωτήσω γιατί επέλεξε αυτό το κομμάτι για την ορχήστρα.
1: Το επέλεξα, εντάξει, γιατί μου άρεσε,
0: να,
1: αλλά και γιατί... αλλά και γιατί, πώς το λένε, σκέφτηκα τι να ταιριάξει, αλλά να κάνει και λίγο contrast κάπως... Οπότε να έχει το στοιχείο του modal που είναι πολύ έντονο και το 60's jazz παίξιμο που υπάρχει πολύ στην ορχήστρα, αλλά ταυτόχρονα Έχει και λίγο έτσι μια ανατολίτικη χρειά που νομίζω είχε κάνει ένα ωραίο κόντραστ με κάποιες από τις άλλες συνθέσεις
0: που υπάρχουν μέσα στην...
1: που παίζουν, ναι.
0: Που μέχρι στιγμής, να πούμε συνολικά, μαζί με τη δική σου είναι 6 οι original συνθέσεις, ναι, που έχει η ορχήστρα, αλλά θα πληθύνουν με την πορεία. Ακριβώς. Καθώς όλοι έχουν κληθεί να γράψουν από κάτι και να το φέρουν. 23 Μαρτίου, για να κλείσουμε το κεφάλαιο Μπάρακος Ορκεστρά, και νομίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο που δεν θα κλείσει εύκολα, να το κλείσουμε για σήμερα τουλάχιστον. 23 Μαρτίου στο Baumstrasse, με είσοδος με ελεύθερη στην εισφορά, ώρα έναρξη 7 το απόγευμα, Κυριακή.
1: Ναι.
0: Ιδανικό για όλους, νωρίς. Έχετε την ευκαιρία να πάτε τη Δευτέρα στις δουλειές σας ευτυχισμένοι. Αυτό σας λέω μόνο. The Armenian, και πού αναφερόμαστε εδώ?
1: Εδώ είναι πολύ απλή ιστορία. Είναι στην πραγματικότητα ο Τιγκράνο Χαμασιάν, ο οποίος τον είχα ανακαλύψει πριν από κάποια χρόνια. Είχα εντυπωσιαστικά εμπνευστεί από ένα κομμάτι του, αλλά μετά ανακάλυψε ότι έχει και πολλά βίντεο και μου άρεσε πάρα πολύ το παίξιμο με πολύ καλή ηχογράφηση στα βίντεο. Και έτσι για μια εβδομάδα τουλάχιστον άκουγα μόνο τη μουσική του Τιγκράν και μάλιστα μετά κατευθείαν έκατσε στο πιάνο και μου βγήκε αυτό το κομμάτι. Οπότε ήταν ξεκάθαρη αναφορά, γιατί έχει και στοιχεία κατά κάποιο τρόπο έτσι ανατολίτικα. Οπότε καταλάβω ότι είναι καθαρή έμπνευση από τη μουσική του, ας πούμε.
0: Ακούγες και τα αφιερώματα που έχει κάνει στον Γκουρτζίεφ?
1: Όχι. Δεν έχω ακούσει αυτά. Έχω ακούσει πιο πολύ τα original, τα δικά.
0: Ναι. Είναι εξαιρετικά πάντως, όπου υπάρχει κάποιος να το δει, και ο Τιγκράν Χαμασιάν, ένας πιανίστας παγκοσμίου βεληνικούς, τιτάνας.
1: Μεγάλο θεία.
0: Βέβαια, ακριβώς. Όποιος δεν τον έχει ψάξει, ας τον ψάξει, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και σε αυτόν είναι η αναφορά του Γιάννη Κασέτα, με την οποία ξεκινάει αυτό το ταξίδι. Ενός άλμπουμ που λέγεται Far, ενός άλμπουμ που κυκλοφορεί σε βινήλιο και CD από την Puzzle Music. Και το οποίο αυτή τη στιγμή για τους βιαστικούς, Γιάννη, πού βρίσκεται?
1: Σίγουρα στο Bebop Records.
0: Mm-hmm, στην Πανεπιστημίου.
1: Στην Πανεπιστημίου. Δεν θυμάμαι.
0: Επειδή μεσολαβεί και τρίμερο και κάποιοι δεν θα σπεύσετε στα δίσκο πολύ εύκολα, ελάτε την Πέμπτη στο Half Note, ρε παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Θα βρίσκεται εκεί, θα το πάρετε και σε CD και σε βινήλιο. Και σύντομα, γιατί η Puzzle Music σε αυτά είναι αητός ο Χρήστος, θα βρίσκεται, αν δεν βρίσκεται ήδη, σε όλα τα κεντρικά δισκοπολία της Αθήνας, αλλά και όχι
1: μόνο. Ναι.
0: Βέβαια υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή, αλλά αυτό για μας είναι δευτερεύον. Ήδη στο Spotify πάει πάρα πολύ καλά το άλμπουμ, οπότε θα έχετε την ευκαιρία, όσοι έρθετε την Πέμπτη στο Half Note, more.com, για να κλείσετε τη θέση σας ή με ένα τηλέφωνο στο μαγαζί. Απλά πατροπαράδοτα πράγματα. Κλείνετε το τραπεζάκι σας, ερχόσαστε και απολαμβάνετε αυτό το πράγμα, αυτό το άλμπουμ που θα παιχτεί για πρώτη φορά ζωντανά. Περνάμε στο δεύτερο κομμάτι του άλμπουμ. Είναι το V.
1: Ναι.
0: Σκέτο, το γράμμα V. Θα το ακούσουμε και θα έρθουμε να μας πει την ιστορία του Γιάννης, ο οποίος ήδη γελάει. Δεν ξέρω γιατί.

0: Keep Jazzin, η εκπομπή για την εγχώρια jazz και αυτοσχεδιαζόμενη μουσική κοινότητα. Είμαι ο Μάρθος Γιουρτζόγλου, είναι ο Φίλιππος Μοντεσάντος στην επιμέλεια του ήχου. Σήμερα εκτάκτως τα περαστικά μας, την τζενούλα μας που είναι αρρωστούλα και μας ακούει τώρα. Ο Νίκος Ασημάκης είναι στην παραγωγή. Έχουμε τη χαρά να έχουμε και πάλι μαζί μας τον Πέτρο το Δεμέναγα, φίλος εδώ που παρακολουθεί την εκπομπή, τζαζόφιλος, μουσικόφιλος και φαν της εκπομπής. Δεν έχουμε πάρα πολλούς, οπότε όσους έχουμε, τους καλούμε άμα θέλουν να έρθουν και εδώ να ζήσουν την ατμόσφαιρα της εκπομπής, να πιούμε το καφεδάκι μας και να τα λέμε γενικώς. Είναι ο Γιάννης Κασέτας εδώ, είναι το Far, το καινούριο του άλμπουμ, το οποίο μόλις έχει κυκλοφορήσει στις ψηφιακές πλατφόρμες αλλά και σε φυσική μορφή, CD και βινήλιο. Την 5η, 6 του Μάρτη, σε 9.30 ώρα θα παρουσιαστεί ζωντανά στο Half Note. Εισιτήρια μέσω του more.com. Βε λοιπόν, τι είναι το Βε? Είναι...
1: Το Βε είναι το very good morning.
0: Αλλά μείναμε στο very.
1: Στο very, ναι. Και τίποτα, βασικά ήταν ένα very good morning, δηλαδή ένα πολύ καλό πρωινό. Είχα μια πολύ φρέσκια διάθεση για να παίξω πιάνο. Και απλά βγήκε το κομμάτι. Κατέληξα να... Μου κάτσε ουσιαστικά η πρώτη μελωδική φράση

0: μαζί με τον Μπαχ εμπνέει περισσότερο από κάθε, άλλους, κάθε άλλο κλασικό συνθέτη τους jazz μουσικούς, έτσι, και όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Εντελώς, ναι, πάρα πολύ.
0: Πώς εξηγείται αυτό? Θέλω και τη δικιά σου γνώμη, γιατί έχουν περάσει πολλοί από εδώ και το έχουν πει και για τον Ντεμπισί ειδικά.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι απλά... έχει απίστευτη φαντασία και όπως η contemporary jazz, ας πούμε, δεν έχει ξεκάθαρα τονικά κέντρα, νομίζω ότι και έχει μια, έτσι, αβεβαιότητα στο που βρίσκεται θεωρητικά, και στην πραγματικότητα απλά πρέπει να αφαιθείς και να ακούσεις και έχει πολλές εικόνες, ακόμα και ιστορίες, η μουσική του. Και μετά νομίζω ότι οι τζαζίστες επηρεαζόμαστε, γιατί έχει επηρεάσει κάποιους ιστορικούς τζαζίστες όπως το Herbie Hancock ή το Bill Evans. Οπότε το βρίσκουμε πολύ κοινό άκουσμα. Κάπως έτσι νομίζω ότι συνδέεται.
0: Ναι, και η ανοιχτοσιά αυτή που είπες πριν ίσως ευνοεί και το τζαζ παίξιμο. Είναι μια γλώσσα πιο κοντινή στη δική σας.
1: Σίγουρα, έτσι. Σίγουρα. Ναι, πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση, ότι είναι πολύ ελεύθερος. Και δεν ακολουθάει κανόνες κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε. Είχε μια τεράστια φαντασία.
0: Όσο νομίζω ότι όσο έκανες, πεζόταν το Lucid Dream και ήταν στη φωτιά του επάνω, δηλαδή είχε κυκλοφορήσει, υπήρχαν κάποια live, θυμόμαστε όλη την παρουσίαση στο Πλήφα, όπου έγινε το Μάλε Βράσε, γέμισε ο χώρος μέσα και έξω σχεδόν. Έγραφες μουσική για το Φαρ. Είχες ήδη ξεκινήσει, είχες ήδη πάει σε αυτό.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχα γράψει και από παλιά κάποια κομμάτια, τα οποία τα ξαναανακάλυψα απλά ψάχνοντας, ξεκαθαρίζοντας παρτιτούρες. Και ναι. Μετά θυμήθηκα, κάτσε να δοκιμάσω λίγο, να δω πώς ακούγεται αυτό. Και λέω, όπα, αυτό μου αρέσει, ξέρω, πώς και δεν το έχω ηχογραφήσει. Και υπάρχουν κάποια κομμάτια όπως το V, το οποίο είναι του 17, νομίζω.
0: Α, είναι παλιό.
1: Το V είναι αρκετά παλιό. Κάποια είναι τελείως καινούργια, όπως το Bad Trip in Venice, το οποίο το έγραψα το Φεβρουάριο.
0: Του 24, ναι.
1: Ναι, το Φεβρουάριο, ναι, τώρα δηλαδή.
0: Πριν από ένα χρόνο. Ήδη δηλαδή ετοίμαζες το υλικό αυτού του άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Ξεφορτώνεσαι, είναι σε πολλά εισαγωγικά η λέξη, αλλά αυτό μου έρχεται τώρα να πω. Ξεφορτώνεσαι εύκολα τις παλιές σου δουλειές. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένας δίσκος, έχει φύγει τελείως από σένα, ή νιώθεις ότι τον κουβαλάς πράγματα από τις προηγούμενες δουλειές μαζί σου, στα επόμενα που κάνεις?
1: Κοίτα, υπάρχουν κομμάτια τα οποία θέλω να ξαναπαίξω με αυτή την μπάντα, γιατί είναι, δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά που έχουμε παίξει τόσο πολύ μαζί, αλλά σίγουρα έχουμε παίξει πάρα πολύ μαζί και έχουμε δέσει πολύ καλά, οπότε έχω τεράστια περιέργεια, γιατί είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση αυτή τη μπάντα σε σχέση με τις πιο παλιές μπάντες που έπαιζα. Και έχω τεράστια περιέργεια να παίξω κάποια κομμάτια ξανά, κάποια παλιά κομμάτια ξανά. Απλά ταυτόχρονα έχω γράψει πολλά καινούργια κομμάτια, οπότε είμαι λίγο μπερδεμένος στο τι θα κάνω με την επόμενη κίνηση. Δηλαδή, να ξαναπαίξω κάτι με τελείως διαφορετική μπάντα ή απλά να πάω για το καινούριο. Αλλά εντάξει, νομίζω καλό είναι αυτό, ότι ξέρεις ότι υπάρχει παραγωγικότητα.
0: Ναι, ναι, είσαι αρκετά παραγωγικός και θεωρείς. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς θα φανεί αυτή η ερώτηση. Απλά και εγώ ό,τι μου έρχεται ρωτάω, είναι γνωστό σε αυτή την εκπομπή. Θα έβαζες πρώτα, ως πρώτο συνθετικό δίπλα στο όνομά σου, τον συνθέτη ή τον σαξοφωνίστα?
1: Φόρε γαμότο. Δεν ξέρω, γιατί έχω άπειρες ώρες κολλήσει στο πιάνο να γράφω μουσική και μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά το σαξόφωνο είναι το κόλλημά μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στην αρχή θυμάμαι ότι όταν πρωτοξεκίνησα να γράφω μουσική, ένας λόγος ήταν ότι προσπαθούσα να το σχεδιάσω και στην αρχή δεν μου αρέσαν αυτά που έπαιζα. Οπότε κατάλαβα ότι άμα σταματήσω και πάω στο πιάνο και πιάσω μια φράση και πάρω το χρόνο μου, θα μου βγει πιο ωραία η μελωδία. Να πω και την άλλη αλήθεια βέβαια, είναι ότι θυμάμαι ήμουν κάπου 15 χρονών και μας είχε βάλει ο τότε δάσκαλος στην αρμονία ο Μπαλταζάνης. Μας είχε βάλει να γράψω ένα κομμάτι και εγώ δεν το είχα ξανακάνει. Και όλοι είχαν γράψει κομμάτια και εγώ είχα πάει με μια μαλακία, ξέρω εγώ. και αυτό μου έμεινε.
0: Έτσι το θεώρησες εσύ, έλεγα, βέβαια.
1: Ναι.
0: Έτσι το θεώρησες εσύ.
1: Ναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω καν που είναι αυτό το κομμάτι. Αλλά εκεί κάπως σκάλωσα και λέω, θέλω να δοκιμάσω να το καταφέρω, ας πούμε. Και το καλό σε αυτό.

0: ήταν ότι συνειδητοποίησα ότι μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία. Και νομίζω ότι άμα σ' αρέσει η διαδικασία, θα το κάνεις. Δηλαδή, είναι καθαρά θέμα εργατόρες, ας πούμε.
1: Τη σύνθεση εσύ τη σπούδασες?
0: Ναι, τη σπούδασα και στο...
1: τη σπούδασες.
0: Η αλήθεια είναι ότι έγραφα πριν πάω στο Berkeley, αλλά με βοήθησε και το Berkeley πάρα πολύ σίγουρα. Αν και τώρα η αλήθεια είναι ότι ένα πράγμα που με βοήθησε ήταν οι συναυλίες live που είδα στη Βοστόνη, γιατί πηγαίνανε συνέχεια κάποιοι από τους αγαπημένους μουσικούς στον κόσμο, ας πούμε, όπως ο Dave Holland. Και θυμάμαι πολύ τον Dave Holland, γιατί τον είχα δει τουλάχιστον 5 φορές και είναι απίστευτος συνθέτης. Εντάξει, είναι πάρα πολύ απίστευτος συνθέτης, βέβαια. Τώρα δεν θα τελειώσουμε την εκπομπή, άμα αρχίσω να αναφέρω. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ να βλέπω live αυτούς τους φοβερούς συνθέτες. Αυτό.
1: Και εμπνέεσαι και έχουμε αναφερθεί ήδη σε 2 ονόματα και σε 2 μουσικούς που δεν παίζουν το όργανό σου.
0: Ναι.
1: Δεν παίζουν δηλαδή το σαξόφωνο.
0: Ναι,
1: δηλαδή έχουμε αναφερθεί ήδη στον Τιγκρά Χαμασιάν που παίζει πιάνο και στον Dave Holland που παίζει κοντραμπάσο.
0: Φουλ.
1: Και ηλεκτρικό βέβαια.
0: Πάλι για κοντραμπάσο, ο Charles Mingus, ας πούμε. Ναι. Και ο Duke Ellington, ας πούμε, πιανίστας και κοντραμπασίστες. Με έχουν εμπνέσει. Ναι. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και ο Wayne Shorter που είναι σαξοφωνίστας με έχει εμπνέσει πάρα πολύ, ξέρω.
1: Μάλιστα. Και κάπως έτσι προχωράει και έχει φτάσει ο άνθρωπος. Πότε βγήκε το πρώτο άλμπουμ?
0: Το 2007.
1: Μάλιστα. Οπότε έχουμε 2007-2025, 18 χρόνια, 6 άλμπουμ και αν συμπεριλάβουμε και τον ντουέτο με τον Γιώργο το Σπανό, 7.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αρκετά παραγωγικός. Αρκετά παραγωγικός.
0: Πολύ έτσι, ωραία. Για να πενέψουμε και τα γένια μας, είναι όλα δικά μου. Δηλαδή δεν έχω βάλει διασκευές.
1: Ναι. Μέσα, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια και είναι πολύ σημαντικό. Όχι πως είναι ασήμαντο να βάζεις κάποιες διασκευές, να μας εμπνέουν.
0: Γενικά, αν έχει ωραία ενορχήστρωση, είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά πάντα είχα πολλά κομμάτια, οπότε έλεγα και σε συζητήσεις με τον Κωστή Χριστοδούλου που έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη, γιατί τον θαυμάζω σαν μουσικό.
1: Βέβαια, το πράγμα.
0: Το πράγμα, ναι, και μου έλεγε πάντα, μου έλεγε παίξε τα δικά σου, δε. Αυτό είναι η φάση, αφού έχεις δικά σου παίξε τα δικά σου. Και κάπως αυτό επειδή τον θαυμάζω ακούω πάρα πολύ τη γνώμη του, οπότε έπαιξε και αυτό ένα ρόλο.
1: Και βέβαια δεν είναι, ο Γιάννης έχει και ένα σχήμα που παίζει standards.
0: Ναι.
1: Το Standards Quartet. Ναι. Έχεις ένα σχήμα που παίζει funk. Και υπάρχουν και οι Hippomaniacs.
0: Βεβαίως.
1: Όπου βγήκε και το πρώτο EP πριν λίγους μήνες. Έτσι. Χτυπήστε το στο Bandcamp, θα το βρείτε. Hippomaniacs. Και με πολύ συχνές εμφανίσεις.
0: Ναι.
1: Να αναφερθούμε λίγο και στους Hippomaniacs, γιατί αξίζει τον κόπο. Και να πούμε πολλούς χαιρετισμούς βέβαια στον Πάνο το Γιώτη, στον Γιώργο τον Κωστόπουλο και στον Γιάννη τον Παπαδούλη, έτσι που είναι το σχήμα.
0: Και τώρα είναι ο Γιάννης λείπει στη Λάρισα, οπότε παίζει ο Λέανδρος ο Φράτνικς drums. Και έχουμε κάνει και μια ανανέωση συνθέσεων με πιο πολλά δικά μας. Και ο Πάνος έχει γράψει ένα εκπληκτικό κομμάτι, γιατί γράφει πάρα πολύ καλά. Έτσι να το πούμε και αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Γιατί ο Πάνος δεν ακούγεται όσο θα έπρεπε και είναι πάρα πολύ καλός συνθέτης. Αυτά.
1: Ethiopian Συνκιάτο.
0: Ναι.
1: Αυτό θυμάμαι έντονα από τους Hippomaniacs. Πολύ, ναι, πολύ,
0: πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Πολύ ωραίο κομμάτι. Και αναζητήστε γενικώς τους Hippomaniacs, η ιστορία των οποίων ξεκινάει ουσιαστικά από τις Κυκλάδες.
0: Ακριβώς.
1: Ξεκινάει από την
0: Αμοργό. Την κλασική κατάσταση που ξεκίνησε το 2016 με μια άλλη μπάτα που είχαμε τότε με τον Πάνο. Και μας άρεσε, πέρασαμε φανταστικά. Πήγαμε στην Αμοργό, πήγαμε στην
1: Δονούσα.
0: Είχαμε πάει στη Δονούσα. Είχαμε πάει, μετά πήγαμε και στην Ηρακλία και σε κάποια φάση.
1: Στη Σκηνούσα δεν ευδοκίμησε. Τι να κάνουμε.
0: Είμαστε κοντά,
1: τι να κάνουμε. Είχε πάρτι ο πλούσιος εκείνες τις μέρες.
0: Ναι.
1: Τα θυμόμαστε πολύ καλά. Είναι αυτές οι παθογένειες που λέει, και η παρέα που μας κυβερνά. Υπάρχουν αυτά, δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς.
0: Και κατέληξε ουσιαστικά στο να θέλουμε να ξαναπάμε. Η μπάντα η προηγούμενη είχε διαλυθεί. Οπότε ήξερα εγώ ένα μπασίστα, ήξερα πάνω σε ένα ντράμερ και ξαφνικά δέσαμε. Παίξαμε σχεδόν χωρίς πρόβα την πρώτη συναυλία και πήγε πολύ καλά. Οπότε κρατήσαμε την μπάντα από το 17, νομίζω, ή το 18. Το 18.
1: Βαστάει. Αναζητήστε το Hippomaniacs στο Bandcamp. Είναι ένα EP με 4-5 κομμάτια, νομίζω 4.
0: Ναι.
1: Ναι, ούτε εγώ θυμάμαι, δεν έχει σημασία. Ή βρείτε τους συχνά πυκνά, εμφανίζονται ιδιαίτερα στο Beatniks, εκεί στα Εξάρχεια, που είναι το συναυλιακό σας σπίτι τροποντινά.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Περνάμε στο επόμενο, που λόγω της πρεσβειοποίησης αδυνατό να διαβάσω τον τίτλο. Εσύ που βλέπεις ακόμα.
0: Ναι. Friendly Alien Fungi.
1: Η γνωστή, περίεργη, μακρόσυρτη τίτλοι του κασέτα, που εντάξει, όποιος αναζητήσει τα προηγούμενα άλμπουμ θα δει τίτλους που είναι μνημειώδεις. όπου εδώ είναι πολύ πιο απλοϊκή από ό,τι συνήθως. Αυτό είναι το πιο... Ναι, είναι το πιο μεγάλο, ο πιο μεγάλος τίτλος.
0: Κάπως εξωτικός τίτλος.
1: Όπως και πάρα πολλές συνθέσεις από προηγούμενα άλμπουμ. Πάμε, Φίλιππε, να τα ακούσουμε και επανερχόμαστε εδώ.

0: Friendly Alien Fungi.
1: Fungi.
0: Fungi. Σιγά μην το θυμόμουν.
1: Αστείος τύπος.
0: Φιλικός, εξωγήινος, αστείος τύπος.
1: Ναι.
0: Τρεχαγύρευε. Τρεχαγύρευε. Δεν είχε συγκεκριμένη αναφορά.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι. Είναι ουσιαστικά friendly, όπως είναι η μελωδία στην αρχή, πολύ φιλική και μετά γίνεται alien, όπως συνεχίζει η μελωδία να γίνεται alien. Δεν ξέρω, κάπως να κλείνει το κομμάτι.
0: Αυτή η ιστορία με τους τίτλους, εντάξει, εδώ είσαι πολύ...
1: Πιο minimal.
0: Ναι, ναι, είσαι... Έλεγα μου όταν δεν βρίσκεις τις λέξεις που θες. Είδες καλά κάνει ο Ιλάν και τα έχει προετοιμασμένα όλα από την αρχή. Εγώ δεν το μπορώ. Είσαι πολύ φιδωλός όσον αφορά την έκταση των τίτλων σε αυτό το δίσκο. Οι τίτλοι σου έρχονται εύκολα. Είναι...
1: Ναι, μου έρχονται εύκολα, ευτυχώς. Ευτυχώς μου έρχονται εύκολα, ναι.
0: Θυμάμαι ειδικά αυτό με το Φαραώ, με το... Δεν θυμάμαι.
1: The truth about the alien invasion in Egypt.
0: Ναι, ναι. Ναι, εντάξει, έχει κάνει τρελά πράγματα.
1: Ναι, αυτό ήταν μια περίοδο που είχα...
0: Με τους τίτλους.
1: Είχα απορροφθεί με τις θεωρίες συνωμοσίας ότι οι πυραμίδες χτιστήκαν από εξωγήινους. Είχα ένα φίλο, βέβαια, ο οποίος είχε σπουδάσει ιστορικό και ο οποίος... Συνέχισε να πιστεύει σε αυτό και επειδή είχε σπουδάσει, πίστεψα ότι κάτι θα ξέρει. Και μάλιστα μου είχε πει κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά το κλίμα και ότι αποκλείεται να έγινε τότε, άρα θα έγινε τουλάχιστον 10.000 χρόνια πριν. Και 10.000 χρόνια πριν δεν είχαν τη γνώση να φτιάξουν τις πυραμίδες, άρα ήταν εξωγήινοι.
0: Ναι. Και αυτά τα πράγματα τα κάνουν μουσική, ορισμένοι πεφωτισμένοι όπως ο Γιάννης, και εμείς τα έχουμε στο σπίτι μας και τα απολαμβάνουμε. Να πούμε ότι όλοι οι δίσκοι του Γιάννη είναι διαθέσιμοι μέσω της Puzzle Music, έτσι, μπορείτε να τους αναζητήσετε. Όσοι υπάρχουν νομίζω αντίτυπα ακόμα από τις προηγούμενες δουλειές σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να πούμε ότι έχει σημασία το ότι είσαι σταθερά σε μια συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία από το ξεκίνημα της πορείας σου, της δισκογραφικής σου πορείας. Ναι. Δηλαδή όλοι οι δίσκοι και οι έξι προσωπικοί σου είναι στην Basel Music.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πράγμα το οποίο επίσης δεν είναι συνηθισμένο σε αυτή τη χώρα και έχει νομίζω κάτι να πει αυτό σχετικά
1: με την ίδια την εταιρεία,
0: και με σένα, αλλά με το πόσο, κατά πόσο γουστάρεις να παραμένεις σταθερός στις επιλογές σου όσον αφορά τους συνεργάτες σου, αλλά και με τον ίδιο την εταιρεία και τον Χρήστο τον Αλεξόπουλο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε δύο κουβέντες για τον Χρήστο και την Basel.
1: Καταρχήν έγινε ένα όνειρο πραγματικότητα, δηλαδή ένα όνειρο που δεν είχα καν συλληφθεί. δηλαδή ουσιαστικά είχα την μπάντα, δεν είχα σκεφτεί ότι μπορώ να βγάλω δίσκο, ήμουν πολύ μικρός. Και εμφανίστηκε ο Χρήστος μέσα από τον Δημήτρη Βασιλάκη, να είναι καλά το δάσκαλό μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήρθαν σε μια συναυλία και μου λέει: θέλεις να βγάλεις δίσκο? Και λέω: εννοείται. Και βγάλαμε το δίσκο έτσι μπαμ, ας πούμε, και πήγε πολύ καλά. Βοήθησε να παίξω σε φεστιβάλ. Προωθεί και στηρίζει τη δουλειά, η οποία δεν πρόκειται να έχει και σοβαρά έσοδα γιατί είναι jazz στην Ελλάδα, οπότε
0: ναι,
1: είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή ουσιαστικά έχοντας την Basel Music μπορώ και εγώ να ονειρευτώ και να εμπνευστώ ότι έχει νόημα να συνθέτω. Να μου πεις τώρα, εννοείται ότι ακόμα και θα παίξεις και μια συναυλία, ας πούμε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά εντάξει, το να μπορείς να βγάλεις ένα δίσκο είναι διαφορετικό, ας πούμε, γιατί μένει για πάντα, οπότε είναι, ναι.
0: Και αυτό. Να έχεις εμπιστοσύνη.
1: Ακριβώς,
0: και ο Χρήστος είναι πολύ επιλεκτικός στις συνεργασίες του.
1: Ναι.
0: Κάνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχει ανοιχτεί
1: ναι.
0: σε όλη τη σκηνή.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ συγκεκριμένες συνεργασίες. Και το γεγονός ότι με το που σε είδε για πρώτη φορά να παίζει, σου είπε: έλα να κάνουμε κάτι,
1: ναι.
0: Να βγάλουμε το δίσκο. Κάτι σημαίνει, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια, πάρα πολύ. Ναι, γιατί ουσιαστικά και ο ίδιος είναι συνθέτης. Οπότε
0: ακριβώς.
1: Αυτό είναι και ένα κομπλιμέντο ουσιαστικά. Δηλαδή, ένας μουσικός τόσο υψηλού επίπεδου να θέλει να με στηρίξει είναι κομπλιμέντο.
0: Και δεν είναι εύκολο. Δεν είναι κάτι το οποίο
1: καθόλου
0: το έχουν. Είναι μια τύχη που δεν την έχουν όλοι, την έχουν ελάχιστοι για την ακρίβεια.
1: Ακριβώς,
0: σε αυτή τη χώρα να έχουν συγκεκριμένες δισκογραφικές εταιρείες πλέον που να τους στηρίζουν, διαχρονικά.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της Puzzle Music, δεν κάνει μόνο jazz.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να δείτε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα εκεί και από κινηματογραφική
1: και
0: μουσική
1: ναι.
0: από. Τραγούδι, τραγουδοποιία, ελληνικό και ξένο στίχο. Είναι ο Μπάμπης Παπαδόπουλος εκεί. Κάτι και αυτό σημαίνει. Ο κιθαρίστας από τις Τρύπες. Είναι ο Γιώργος ο Κοντραφούρης. Είναι όλα τα παιδιά των Next Step.
1: Ακριβώς. Αυτό πήγα να πω τώρα. Ότι ανακάλυψε, ουσιαστικά στήριξε και μουσικούς στην αρχή της καριέρας τους, οι οποίοι ήταν εκπληκτική μουσική, ας πούμε, και εκπληκτική μπάντα. Next Step. Και αν θυμάμαι καλά, και ο Πολτζογόπουλος έβγαλε τον πρώτο του δίσκο. Στην Basel.
0: Σωστά, το Poly Quartet.
1: Ακριβώς,
0: ναι. Ο Ανδρέας Πολυζογόπουλος, ναι, το Poly Quartet. Με Γιαξόγλου, Βασίλη Στεφανόπουλο και Σρίς Ντανιβάνοβιτς. Ναι.
1: Νομίζω ντούβασε, παίζει drums, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Ούτε εγώ, αν και το μνημονικό μου λειτουργεί καλά, αλλά ναι, ίσως έχω άδικο. Οπότε εντάξει, το λέμε για να το πούμε γενικώς. Να σταθούμε λίγο στην παρέα. Με την οποία έχει βγει αυτός ο δίσκος, στους μουσικούς, στους συναδέλφους σου που κάνατε μαζί και το Lucid Dream. Ο λόγος είναι σε σένα να μας τους αναφέρεις.
1: Βεβαίως. Είναι ο Κωστής Χρυδωρίδου στο πιάνο, ο Γρηγόρης ο Θεοδωρίδης στο κοντραμπάσο, ο Δημήτρης Βαδόπουλος στην τρομπέτα και ο Δημήτρης Οκλώνης στην drums. Νομίζω ότι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να αναφέρω είναι ότι και οι ίδιοι είναι πολύ καλοί συνθέτες, μην πω ιδιοφυείς.
0: Όλοι τους. Ναι.
1: Και έχουν βγάλει πολύ ωραίες δικές τις δουλειές και είναι και πολύ ελεύθεροι σαν αυτοσχεδιαστές.
0: Του Δημήτρη του Παπαδόπουλου τη δουλειά την περιμένουμε ακόμα, βέβαια, να πούμε. Έχεις δίκιο, Πέτρο, αμήν και πότε, λέει ο Πέτρος, γιατί έχει γράψει πάρα πολύ μουσική ο Δημήτρης, ο τρομπετίστας, ο Δημήτρης του Παπαδόπουλος. Μια από τις πιο σημαντικές φιγούρες της jazz στην Ελλάδα. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Όσο για τους δίσκους, για το Green of Silence του Γρηγόρη Θεοδωρίδη, έχουμε εκφραστεί επανειλημμένως εδώ ότι είναι ένα αριστούργημα. Οι δύο δίσκοι του Δημήτρη του Κλονή είναι πάρα πολύ ιδιαίτεροι. Και να μην μπούμε φυσικά για το πράγμα, για τον Κωστή του Χριστοδούλου, που είναι ένα από τα κορυφαία πράγματα που έχουν γίνει στην ελληνική jazz κοινότητα. Έτσι. Νομίζω ότι με τον Δημήτρη στους προηγούμενους σου δίσκους ή δεν υπάρχει δεύτερο πνευστό ή υπάρχει ως guest. Υπάρχουν ως.
1: Στο προηγούμενο ήταν πάλι ο Δημήτρης.
0: Όχι για το Lucid Dream, για τα προηγούμενα.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχε παίξει guest και στο Northern Lights που ήταν του 16, αν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Απλά είχα και άλλα πνευστά στο Northern Lights. Είχα και τον Αντώνη τον Ανδρέου.
0: Ναι.
1: Και είχα και την τεράστια τιμή να
0: σουίτα, βέβαια.
1: Ακριβώς, ναι. Και είχα κάνει το Greg Handy στο άλτο και το τενό σαξόφωνο σε δύο κομμάτια, που είναι ένας παγκοσμιοφήμης και ένας
0: από
1: τους καλύτερους σαξοφωνίστες, ας πούμε, στον κόσμο. Και απλά στους προηγούμενους δίσκους είχα πολύ κόσμο.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Είχα πολλά πνευστά, είχα ηλεκτρική κιθάρα σε πολλά κομμάτια.
0: Ο Απόστολο το Λεβεντόπουλο, επίσης μια φιλία και μια συνεργασία πολλών χρόνων και σαν ντουέτο.
1: Ακριβώς. Ενώ οι τελευταίοι δύο δίσκοι είναι ακριβώς μία μπάντα. Ναι. Και ουσιαστικά λιγότερα άτομα. Σχεδόν λιγότερα άτομα. Ναι.
0: Είχες την ανάγκη να συμβεί αυτό, να έχεις μία μπάντα σταθερή, χωρίς πολλούς guest.
1: Ναι.
0: Προέκυψε από τη μουσική ή ήταν κάτι δικό σου?
1: Θα σου πω. Όσον αφορά συγκεκριμένα τον Αντώνη τον Ανδρέου. Θα ήθελα πάρα πολύ να. Η αλήθεια έπαιξε και στο Lucid Dream ο Αντώνης. Απλά όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό, γιατί παίζει με τους Big Martini, οπότε κάνει παγκόσμιες περιοδίες και είναι λίγο δύσκολο να τον βρει. Αλλιώς θα μπορούσα άνετα να βάλω και τρομπόνι, ειδικά βασικά συγκεκριμένα τον Αντώνη.
0: Ναι.
1: Γιατί το θεωρώ άνετα ιδιοφυΐα της μουσικής, ας πούμε, και σαν τρομπονίστας σε παγκόσμιο επίπεδο, ξέρω εγώ. Και σαν αυτοσχεδιαστής, είναι απίστευτος. Τώρα όσον αφορά την μπάντα, αυτό που κατάλαβα και στην ηχογράφηση Lucid Dream αλλά και σε κάποιες συναυλίες που κάναμε και πριν το Lucid Dream είναι ότι λειτουργούσε πάρα πολύ καλά σε πάρα πολλά επίπεδα. Κατανοούσαν τις συνθέσεις μου. Ένα που πιστεύω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ήταν αυτό. Ίσως και επειδή και αυτοί είναι συνθέτες πολύ καλοί. Τι άλλο. και ότι δέσαμε και σαν άτομα. Νομίζω αυτά τα δύο ήταν εδώ.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικοί, παράγοντες. Να τους επαναλάβουμε λοιπόν ότι θα είναι την Πέμπτη. Ο Γρηγόρης ο Θεοδωρίδης θα λείπει. Την Πέμπτη, γιατί βρίσκεται στις Βρυξέλλες εδώ και κάποιους μήνες. Θα είναι ο Γιάννης Βαγιανός στη θέση του. Δεν υπολείπεται σε τίποτα του Γρηγόρη. Ένας εξαιρετικός μουσικός.
1: Εξαιρετικός μουσικός και μπασίστας και συνθέτης επίσης. Και δυστυχώς ο Δημήτρης δεν θα μπορεί ο Κλονής. Οπότε θα είναι ο Γιώργος Ομανιάτης, ένας αγαπημένος
0: δράμε. Άλλος και αυτός σπουδαίος και με κοινό παρελθόν, νομίζω. Έχετε πολύ κοινό παρελθόν και στο
1: εξωτερικό.
0: Και στην Αμερική, έτσι.
1: Ναι, πριν φύγει βασικά. Για την Αμερική είχα παίξει με την μπάντα του και είχε παίξει αυτός με τη δική μου μπάντα. Και μετά όταν γύρισα από την Αμερική κατευθείαν ξαναπαίξαμε με το J-Funk Project, που τώρα είχαμε και τη μεγάλη τιμή να μας καλέσει ο Τσάκας στο Φεστιβάλ Αθηνών και θα παίξουμε με το J-Funk Project με το Μανιάτη και με άλλους μουσικούς, με τον Μάνο τον Λούτα στο ηλεκτρικό μπάσο και τον Αποστόλη τον Λεβεντόπουλο στην ηλεκτρική κιθάρα.
0: Το καλοκαιράκι. Να και μια ανακοίνωση για κάτι που δεν γνωρίζαμε. Ξέρεις και το υπόλοιπο πρόγραμμα, το θυμάσαι?
1: Ποιοι άλλοι παίζουν?
0: Ναι.
1: Α, όχι, δεν ξέρω καθόλου ποιος παίζει. Εντάξει. Νομίζω ότι παίζει ο MC Γίγκα, αλλά δεν ξέρω καθόλου ποιος άλλος.
0: Okay. Ήδη ξέρουμε λοιπόν.
1: Νομίζω και ο Βαγγέλης ο Στεφανόπουλος.
0: Με το Scrap.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Το δικό του το πράγμα.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Να λοιπόν που παίρνουμε και πληροφορίες για το live στην πλατεία. Το μεγάλο κομμάτι του Φεστιβάλ Αθηνών που κάθε... Τα τελευταία χρόνια, χάρη στο Δημήτρη τον Τζάκα αλλά και τους υπεύθυνους του Φεστιβάλ Αθηνών, έχει jazz μια σταθερή θέση η ελληνική jazz κοινότητα και η αυτοσχεδιαστική, και ανοίγει και λίγο και η βεντάλια, έχει μια σταθερή θέση πλέον μέσα στο Φεστιβάλ Αθηνών με τις συναυλίες που γίνονται στην Πειραιώς 260 αργά το βράδυ, καλοκαίρι, τρίμερα, είναι πολύ ωραία. Όταν έρθει η ώρα θα το πούμε, αλλά να έχετε και εσείς στο νου σας. Ακόμα είναι νωρίς, μπαίνει η άνοιξη σιγά σιγά, οπότε το καλοκαίρι θα πλησιάσει και θα έχουμε και τα φεστιβάλ. Συνεχίζουμε την ακρόαση του άλμπουμ με ένα ακόμα μακρόσυρτο τίτλο, το δεύτερο και τελευταίο μακρόσυρτο, το οποίο δεν θυμάμαι. Return of the
1: Albino Rhino.
0: The Return of the Albino Rhino. Πάμε να το ακούσουμε. Και επιστρέφουμε εδώ για να μας πει ο Γιάννης τι στο διάλογο σκαρφίστηκε πάλι το μυαλό του.

0: The Return of the Albino Rhino. Εντάξει, εσύ πρέπει να μας πεις τώρα.
1: Ωραία, είναι πολύ απλό. Όποιος ακούσει το κομμάτι, νομίζω ότι θα αισθανθεί το aggressiveness του Rhino, του ρινόκερου. Τώρα, γιατί είναι Albino Rhino, γιατί είναι, υπάρχει ένα twist στο blues theme. Οπότε δεν είναι κλασικό ρινόκερο, είναι Albino Rhino.
0: Ναι.
1: Οπότε η επιστροφή του, ξέρεις, ναι, ότι γυρνάει ο ρινόκερος και μας την πέφτει. Έτσι. Οπότε κάπως μας την πέφτει το κομμάτι αντίστοιχα.
0: Ο οποίος ρινόκερος, νομίζω άκουσα, αν κάνω λάθος γιορθώστε με, εσύ τα ξέρεις σίγουρα, γιατί ναι. Νομίζω ότι έχεις ρινόκερο και στο εξώφυλλο κάποιο άλμπουμ. Ή Υποπόταμος ήτανε.
1: Α, όχι, αυτό είναι με τους Χιπομάνιαξ.
0: Είναι
1: Χιπομάνιαξ, ναι, είναι Υποπόταμος της Χιπομάνιαξ.
0: Μέσα είσαι και εκεί. Ότι ο ρινόκερος είναι, μη βρεθείς στο δρόμο του.
1: Ναι,
0: είναι
1: αυτό.
0: Απόλυτα ακριβώς. Επιθετικός. Δεν έχει πιθανότητα ο άνθρωπος, αν βρεθεί στο δρόμο, ναι, του ρινόκερου και πάρει ο ρινόκερος μπροστά, να γλιτώσει σε καμία, σε καμία περίπτωση. Έτσι, ενώ φαίνεται έτσι αργοκίνητος, ράθυμος κτλ.
1: Είναι να μην πάρει momentum.
0: Ναι, σε πήρε και σε σήκωσε άμα βρεθεί κοντά του. Όσοι λοιπόν κάνετε σαφάρι, θα το γνωρίζετε. Γιατί εμείς μέχρι την Κοζάνη έχουμε φτάσει. Πιο μακριά δεν έχουμε πάει. Εκεί πέρα έχει αρκούδες βέβαια. Αλλά τι μαλακίες λέω. Εντάξει, περνάμε πολύ ωραία. Ελπίζω να το αντιλαμβάνεστε όλοι όσοι μας ακούτε. Και θα περάσετε ακόμα καλύτερα. Όσοι επιλέξετε την Πέμπτη το βράδυ στις 6 του Μάρτη να είσαστε στο Half Note στις 9.30, όπου ο Γιάννης ο Κασέτας μαζί με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο στην τρομπέτα, τον Κωστή Χριστοδούλου στο πιάνο, τον Γιάννη Βαγιανό στο κοντραμπάσο και τον Γιώργο Μανιάτη στα drums, πέντε σπουδαίοι μουσικοί, θα μας παρουσιάσουν ζωντανά τις μουσικές του Far, του δίσκου που ακούμε σήμερα εδώ, και θα μπορείτε να τον προμηθευτείτε και αυτόν. Είσαι CD είτε σε βινήλιο από τον Χρήστο τον Αλεξόπουλο, ο οποίος θα έχει φτιάξει εκεί το στασίδι του και θα σας περιμένει. Εισιτήρια μέσω του more.com. Έχω την αίσθηση ότι μετά τον κορονοϊό πάρα πολύ μουσική της χώριας κοινότητας, υπάρχουν δύο τάσεις. Πάρα πολύ μουσική έχουν αποτραβηχτεί τελείως και πάρα πολλοί μουσικοί βρίσκονται σε δημιουργικό οργασμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Ναι, ακριβώς. Και όχι πως πριν λειτουργούσες, ναι, σε πολύ χαμηλότερους ρυθμούς. Αλλά εντάξει, επειδή νομίζω ότι έχουμε να βρεθούμε από το Lucid Dream, δεν ξέρω αν τα είχαμε συζητήσει αυτά τότε. Είναι μια περίοδος που την έχουμε αφήσει πίσω μας. Νιώθεις ότι την έχουμε αφήσει πίσω μας εντελώς.
1: Την καραντίνα λες.
0: Ναι. Και όλα αυτά που άφησε. Και δημιουργικά και ψυχολογικά κτλ.
1: Κοίταξε, θέλω να σκέφτομαι θετικά.
0: Ναι.
1: Οπότε το θετικό ήταν ότι είχα άπειρο χρόνο. Αυτός ο άπειρος χρόνος με έκανε να γράψω πολύ πράγμα. Οπότε έχω ακόμα πολύ πράγμα που μπορώ να νομίζω ότι αξίζει να ηχογραφηθεί. Οπότε ο επόμενος δίσκος θα μπορούσε να γίνει σήμερα κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς λόγω ότι είχα πάρα πολύ χρόνο στην καραντίνα. Και πιστεύω ότι και αυτή η μιζέρια, όλη αυτή η κατάσταση, ας πούμε, η απίστευτη που ζήσαμε, η ασύλληπτη, ξέρω εγώ, η καταθλιπτική μιζέρια, μπορεί να βοηθήσει τη μουσική. Γιατί στην πραγματικότητα και ο Τσάρλι Πάρκερ σε κατάσταση διαφορετική, βέβαια, αλλά σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση ήταν και έγραφε και έπαιζε όπως έπαιζε, ας πούμε. Οπότε, ναι, οι δυσκολίες μεταφράζονται στη μουσική με τον καλύτερο τρόπο πολλές φορές, ας πούμε. Ακριβώς, και πλάκα τον Bad Trip in Venice που είναι το επόμενο, προχώρησα λίγο μόνος μου τώρα.
0: Δεν πειράζει, προχώρα.
1: Είναι ακριβώς μια τέτοια δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, η οποία ευτυχώς δεν κράτησε πολύ. Και ήταν πέρσι, για κάνα μήνα μέσα στο Φεβρουάριο, όπου ήμουνα σε μια πολύ έτσι καταθλιπτική κατά κάποιο τρόπο ψυχολογία και βγήκε αυτό το έτσι βαρύ κομμάτι, ας πούμε, και γι' αυτό και είναι bad trip και όχι good, ξέρω εγώ.
0: Διαχειρίζεσαι εύκολα τις ψυχολογικές σου μεταμπτώσεις? Έχεις πολλές και τις διαχειρίζεσαι εύκολα? Και πόσο δημιουργικά σου βγαίνει? Υπάρχουν περίοδοι δηλαδή οι οποίες είναι τελείως νεκρές για σένα, και παιχτικά και συνθετικά, ότι λες αμάν να φύγει, ξυπνάς και λες αμάν να φύγει και αυτή η μέρα, πάει στο διάολο.
1: Ναι, υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι συνθετικά, το μόνο κακό σε εισαγωγικά που είναι καλό στην πραγματικότητα είναι ότι έχω γράψει πολύ πράγμα και ανυπομονώ να παίξω αυτό το καινούριο υλικό Και αυτό μου έχει μπει σαν προτεραιότητα και δεν έχω τόση έμπνευση να γράψω καινούργια μουσική, γιατί λέω κάτσε όλα αυτά που δεν έχω παίξει ακόμα και είναι σε ένα ντουλάπι.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Οπότε, δηλαδή, αν είχα βγάλει το δίσκο, ας πούμε, και δεν είχα τίποτα, θα καθόμουν να γράψω μουσική, ας πούμε. Γιατί θα έλεγα, ωραία, πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο, γιατί βαρεθήκαμε να παίζουμε τα ίδια. Πάμε να παίξουμε κάτι καινούριο. Να κάτσω να γράψω μουσική, ας πούμε. Οπότε τώρα δεν έχω τόση πολύ έτσι έμπνευση. Το καλό νομίζω είναι ότι μια φορά το μήνα ή το δίμηνο που μπορεί να κάτσει μια ιδέα, αν δεν την τελειοποιήσω, θα την ηχογραφήσω, θα την κρατήσω, θα κάνω ένα backup και στο λάπτοπ να το έχω, ή μπορεί να κάτσει ένα κομμάτι και για την ώρα είμαι ικανοποιημένος με ό,τι κάθεται αυτό το κάθε δίμηνο που κάθεται, ας πούμε, που είναι πολύ πιο αργό από ότι στην καραντίνα που έγραφα σχεδόν κάθε εβδομάδα, ας πούμε.
0: Δεν το αφήνεις καθόλου να φύγει, έτσι. Δηλαδή, δεν αφήνεις καμία ιδέα να περάσει. Έτσι, καταγράφεις όλες τις ιδέες. Αυτό το έχεις πάντα. Ναι.
1: Όχι, δεν το είχα πάντα. Το κατάλαβα λίγο πιο κάποια χρόνια μετά από τα πρώτα κομμάτια που άρχισα να γράφω, όταν ήμουν κάπου από 17-18 χρονών, ας πούμε. Συνειδητοποίησα ότι μπορεί μια βασική ιδέα να γίνει κομμάτι πολύ εύκολα, ας πούμε. Οπότε μετά άρχισα να ηχογραφώ και φυσικά το κινητό με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί ήταν τόσο γρήγορο να δίπλα πιάνω, ηχογραφώ, τελείωσε. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να ψάχνω τον εξοπλισμό για να ηχογραφήσω κάτι. Είναι πάρα πολύ γρήγορο να το κάνω και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Τώρα παιχτικά είμαι σε μια, χτύπα ξύλο, σε μια καλή περίοδο. Φυσικά υπάρχουν και κακές περίοδοι. Αυτό που έχω παρατηρήσει ότι με βοηθάει πάρα πολύ να ακούσω ειδικά live καλή μουσική. Η κακή ψυχολογία βοηθάει σίγουρα. αλλά η αλήθεια είναι ότι και η καλή ψυχολογία βοηθάει σίγουρα. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική που με βοηθάει πάντα είναι το καλοκαίρι και η θάλασσα. Ειδικά η θάλασσα κάπως με ισιώνει, ας πούμε. Δηλαδή έχω παρατηρήσει ότι όποτε παίζουμε στην Αμοργό, που πάμε κάνουμε τα μπάνια μας και μετά παίζουμε, παίζω διαφορετικά, είμαι απλά πολύ πιο χαλαρός. Με ελευθερώνει πάρα πολύ η θάλασσα. Και γι' αυτό και κάθομαι και ώρες.
0: Είναι λογικό.
1: Δηλαδή, άμα δεις την παραλία, θα είμαι μέσα πάντα, ξέρω εγώ.
0: Α, κολυμπάς πολύ.
1: Ναι. Παλιά έκανα και χιλιόμετρα, τώρα όχι τόσο, αλλά ότι θα μείνω, μπορεί να μείνω μία ώρα μέσα, μία μισή ώρα να είμαι μέσα, ξέρω εγώ.
0: Ψαρεύεις κιόλας.
1: Έκανα και. Ναι. Αλλά το κόψα, γιατί έκανα λίγο ένα. Το παράκανα. Κατέβηκα λίγο πιο κάτω από ό,τι έπρεπε και πήγα να λιποθυμίσω. Κάτω στο νερό, το οποίο είναι κλασικό για όσους έχουν κάνει ψαρδούφεκο, θα το έχουν ακούσει αυτό. Και μετά ευτυχώς ήταν ένας φίλος και ψαρεύω μαζί και μου λέει: είσαι όλος μπλε, μου λέει: βγες όπως είσαι. Εγώ δεν το είχα καταλάβει. Και μετά.
0: Έχεις άνθρωπο μαζί την ώρα που
1: συνέβη. Ναι, ευτυχώς.
0: Στην Αμοργό έγινε αυτό.
1: Όχι, αυτό πρέπει να έγινε στην Άνδρο. Είναι πολύ παλιό. Νομίζω όμως ότι έγινε στην Άνδρο. Και ουσιαστικά με έβγαλε αυτός, ας πούμε, και από εκεί λίγο μαζεύτηκα, ας πούμε, γιατί είχα πάρει πολύ θάρρος και είναι extreme sport αυτό. Αν δεν το προσέξεις, μπορεί να γίνει extreme sport πριν το καταλάβεις, ας πούμε.
0: Ναι, ακριβώς. Όπως νομίζω είχες και το ατύχημα με το ποδήλατο.
1: Και με το ποδήλατο, ναι.
0: Το έχεις ξαναρχίσει το σπορ. Με το ποδήλατο.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ναι.
1: Αλλά πολύ συντηρητικά, καμία σχέση. Καμία σχέση. Εντάξει, όχι. Έβαλα μια λόγια από το ποδήλατο. Γενικά νομίζω μπορεί να μου κάνανε καλό, γιατί μετά από το τέτοιο με τα μακροβούτια, τόλξα στο ποδήλατο και στα βουνά και στα γκάζια και στις κατηφόρες και γκάζια χωρίς φρένο. Και μετά από αυτό μαζεύτηκα, ας πούμε. Οπότε εντάξει, γιατί το σαξόφωνο έχει σημασία. Γιατί μετά δεν μπορούσα να παίξω σαξόφωνο για 2 μήνες.
0: Είναι γιατί χτύπησε το χέρι σου.
1: Πέρα αυτό. Και εκεί πέρα κατάλαβα ότι πρέπει να σιγά σιγά.
0: Γι' αυτό σας λέω, το αλκοόλ μας σώζει από τον αθλητισμό. Σας το λέω, δεν με ακούτε, παιδιά. Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω, καθένας διαχειρίζεται όπως νομίζει το χρόνο του. Εδώ μου γράφει η Τζέννη. Η Τζέννη Γρηγοροπούλου, η σταθερή τρόπον την ηχολήπτριά μας. Βέβαια ο Φίλιππος έχει 2 στα 3 τελευταία. Ότι το line up των πνευστών με εντυπωσιάζει αυτή η κοπέλα. Τη θυμίζει Σνάρκι Πάπη.
1: Wow. Τιμή μας. Μόνο αυτό έχω να πω. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δεμένη αυτή η μπάντα και έχει κάνει τρομερή δουλειά, ας πούμε, και ενορχιστρωτικά ο Μάικλ Λίγκς του Σνάρκι Πάπη. Σίγουρα, ναι. ξέρω εγώ.
0: Τιμή μας. Ειδικά, ναι. Το παρατήρησε, μου το έστειλε, είναι... μου το έστειλε σε μήνυμα και οφείλω νομίζω να το διαβάσω. Ναι. Γράφεις στο δελτίο τύπου ότι γράφεται μάλλον στο δελτίο τύπου για το δίσκο ότι, εντάξει, το Armenian το ακούσαμε, ότι το ταξίδι πάει από την Αρμενία στην Δυτική Αφρική, στη Νέα Ορλεάνη,
1: ναι.
0: Το ευρωπαϊκό feeling, το ευρωπαϊκό, ναι, feeling της jazz, της, ναι, μουσικής έχει επηρεάσει καθόλου?
1: Όχι, η αλήθεια είναι όχι τόσο.
0: Σχεδόν καθόλου δεν σε έχει επηρεάσει, όχι σε αυτό το δίσκο, γενικώς.
1: Ναι, ναι, σίγουρα κάτι ανατολίτικο.
0: Ενώ ακούς Ευρωπαίους μουσικούς, ναι, πέρα, ναι, ναι, ναι, του, έτσι, ακούς Ευρωπαίους μουσικούς.
1: Σίγουρα πιο πολύ η Ανατολή, αλλά δεν είναι πολύ ξεκάθαρο ο τρόπος. Το Armenian είναι,
0: ναι, εντελώς,
1: το πρώτο,
0: ναι,
1: κομμάτι. Είχα και ένα πιο παλιά ένα κομμάτι που λέγεται Summer Wizard που είχε και αυτό στοιχεία και ένα άλλο που λέγεται Eastern Blues το οποίο είχε στοιχεία. Υπάρχει μια πινελιά, ξέρω εγώ, Ανατολής. Αυτό. Αν εξαιρέσεις αυτό, έχω πάρα πολύ blues. Μ' άρεσουν πάρα πολύ τα blues.
0: Πολύ, ναι, ναι.
1: Και τα άκουγα από πιτσιρικάς, από πάρα πολύ πιτσιρικάς, ξέρω, από 10 χρονών, 11 ας πούμε. Σίγουρα η rock. Σίγουρα η blues και η rock βασικά, εκτός από την jazz. Και πάρα πολύ ο Ντεμπισί και ο Στραβίνσκι. Κυρίως ο Ντεμπισί αλλά και ο Στραβίνσκι. Και με τους δύο είχα ένα τεράστιο κόλλημα, ας πούμε. Οπότε σίγουρα η Ευρώπη υπάρχει μέσα από τους Γάλλους και τους Ρώσους.
0: Από τους εμπρασιονιστές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, 20ος αιώνας. Και υπάρχει και μια και λίγο Μπετόβεν. Αλλά κυρίως μπορώ να πω εμπρασιονιστές.
0: Να μιλήσουμε τώρα λίγο για το βαρύτονο.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει γίνει το τρίτο σου χέρι,
1: ναι,
0: η προέκτασή σου, ναι, χωρίς να έχεις παρατήσει το τενόρο, ναι, έτσι, και στο δίσκο παίζεις και τα δύο, ναι, ακούγονται και τα δύο σαξόφωνα. Πες μας λίγο για το βαρύτονο, γιατί είναι ένα όργανο το οποίο εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε συνηθίσει πολύ να το ακούμε,
1: ναι,
0: και όπως και άλλα όργανα βέβαια, και το σοπράνο δεν έχουμε, ναι, συνηθίσει πάρα, ναι, πολύ, ναι, να, ναι, ακούμε. Συνήθως είναι άλτο και τενόρο στα τζαζ σχήματα, ναι, με εξαιρέσεις, αλλά, ναι, δεν το έχουμε συνηθίσει. Ναι. Πες μας τι σε τράβηξε σε αυτό το όργανο και τι είναι αυτό που σε εξητάρει, γιατί σε εξητάρει πάρα πολύ, τρομερά το βαρύτονο.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, υπάρχει μια πολύ απλή απάντηση ότι απλά μου αρέσουν πολύ οι νότες, οι χαμηλές οκτάβες του βαρύτονου. Ένα πράγμα το οποίο δεν έχει να κάνει με εμένα, έχει να κάνει με τους μουσικούς που παίζω, είναι ότι αρχίσανε και μου ζητάγανε να παίξω πιο πολύ βαρύτονο, mm-hmm, και επειδή ήταν κάποιοι πολύ καλοί μουσικοί, τους είχα πάρα πολύ εμπιστοσύνη. Και όταν ο Πάνος ο Γιώτης ο Σπομπότνικ μου είπε, ξέρω εγώ, κι άλλο βαρύτονο, κι άλλο βαρύτονο και βαρύτονο και αυτά, αυτό μπορεί να μου έδωσε και αυτοπεποίθηση ίσως. Γιατί είναι πολύ σημαντικός μουσικός. Οπότε αυτό ίσως να βοήθησε να νιώσω ότι ωραία, άρα παίζω καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Το ίδιο ισχύει και με την Παράκος Όρκεστρα που ο Νίκος ο Σιδηροκαστίδης που με κάλεσε μου λέει σε θέλω για βαρύτονο. Και αυτό εκτός από το γεγονός ότι εννοείται μου αρέσει εμένα, ας πούμε, και πάρα πολύ, ας πούμε, και μου αρέσουν οι χαμηλές του νότες, αυτό μου δώσει και πολύ αυτοπεποίθηση ότι κάτι καλά πρέπει να κάνω στο βαρύτονο για να με θέλουν. Yeah, σε
0: σίγουρα. Σίγουρα.
1: Αυτό που έχει πλάκα, μια παρένθεση γρήγορη,
0: ναι, ναι, είναι
1: ότι υπήρχε μια μπάντα η οποία δούλευε πάρα πολύ και παίζανε ωραία μουσική, παίζανε rock and roll. Και το. Πότε ήταν το 12, 13, 14, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάπου εκεί. Και μου λένε θέλω βαρύτονο. Εγώ δεν είχα βαρύτονο, αλλά επειδή ήθελα να παίζω και επειδή είχαν και πολύ συχνές συναυλίες, το οποίο ήταν καλό και για την τσέπη μου, να το πούμε,
0: βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, λέω θα πάρω ένα βαρύτονο. Και το καλό νέο σε αυτό είναι ότι ενώ ήταν πανάκριβο, τα έβγαλε τα λεφτά του.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι πραγματικά πιο πολύ καλλιτεχνικά είμαι χαρούμενος με το βαρύτονο παρά ότι έβγαλε τα λεφτά του. Ξέρεις, δηλαδή,
0: ναι, σίγουρα.
1: Είμαι
0: σίγουρα,
1: απλά ευτυχισμένος, ας πούμε, και με τους Hippomaniacs και σε recording και σε, που παίζω πολύ βαρύτονο, γι' αυτό το λέω, στους Hippomaniacs.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ναι, και με το δικό μου και με την Παράκος που παίζω μόνο βαρύτονο είμαι απλά ευτυχισμένος, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, κάπως μου βγαίνει πάρα πολύ αβίαστα το βαρύτονο.
0: Μπορεί κάποια στιγμή φυσικά να το διαλέξεις ως αποκλειστικό όργανο, να...
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να κάνω, αν μπορούσα να κουβαλήσω περισσότερο θα έκανα το ανάποδο. Δηλαδή θα κουβάλαγα και το άλτο και θα είχα τενόρο βαρύτονο άλτο.
0: Θα έχεις και τα τρία.
1: Ναι, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά Ναι, απλά είναι δύσκολο το κουβάλιμα, γιατί το βαρύτον από μόνο του είναι πολύ πολύ δύσκολο, ναι, στο κουβάλιμα. Οπότε μαζί με το τενόρο, με τις παρτούρες, τα λόγια και τα στάν, εκεί αρχίζεις και θες βοήθεια. Αλλά ναι, αν είχα τη δύναμη και ένα βοήθο να μπορώ να κουβαλάω, ξέρω εγώ, θα κουβάλαγα και το άλτο. Θα είχα, ναι,
0: μακάρι να φτάσει η περίοδος να πηγαίνουν τόσο καλά τα πράγματα.
1: Και να έχουμε
0: ακριβώς. Να σε ρωτήσω, μίλησες πριν ότι για τον Πάνο τον Γιώτη και για τον Νίκο τον Σιδηροκαστρίτη που σε παρότριναν πολύ να παίξεις βαρύτονο. Γενικώς στη γνώμη των άλλων, σε επηρεάζει πολύ ή βάζεις όρια στο βαθμό που επηρεάζεσαι από τη γνώμη των άλλων και των συναδέλφων σου ειδικά? Είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική. Αν έχει υπάρξει αρνητική.
1: Ναι, κοίταξε, εμπιστεύομαι πάρα πολύ μουσικούς όπως ο Νίκος ο Σιδηροκαστρίτης, ο Πάνος, ο Κώστας Χρυστοδούλου, ο Δημήτρης ο Κλονής, τους οποίους θαυμάζω.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς δεν έχω ακούσει κάτι κακό, ας πούμε, είναι μόνο καλά, το οποίο μου έχει δώσει αυτοπεποίθηση, όπως είπα. Τώρα το μόνο που δεν θέλω είναι να ακούσω τέτοια στα live. Δηλαδή, ακόμα και αν έρθει κάποιος από το κοινό, ας πούμε, παράδειγμα, θυμάμαι τώρα ότι είχε έρθει ένας τύπος και μου έλεγε, ας πούμε, ότι «Α, γιατί χρησιμοποιείς αυτό το επιστόμιο?» και μου το είπε στο live και μου ήρθε να του πω «Εντάξει, φύγε, ξέρω εγώ, εντάξει».
0: Άσε να τελειώσει και μου το λες μετά.
1: Ναι, δηλαδή μη μου το πεις καθόλου, χαίστηκα. Δηλαδή, εγώ γουστάρω έτσι τώρα. Τι μου λες, ας πούμε, γιατί βάζεις αυτό ή δεν βάζεις το άλλο? Αυτό που έχει πλάκα είναι ότι έτσι μετά είχα περιέργεια να δω ποιος είναι αυτός ο τύπος, ας πούμε, και δεν έπαιζε νότα. Οπότε ξέρω εγώ.
0: Σε είχε χαλάσει αυτό εκείνη την ώρα, λέτε?
1: Ναι, είμαι ευαίσθητος όταν παίζω. Δεν ξέρω, μου βγαίνει πολύ. Ναι, είμαι ανασφαλής από εκφύσεως. Οπότε μου βγαίνει πολύ, ας πούμε, η κακή κριτική, δεν την παλεύω.
0: Αν έβγες δηλαδή στο δεύτερο σετ χαλασμένος εκείνο το βράδυ?
1: Όχι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά μπορεί να γίνει και motivation και να παίξω πιο aggressive, ας πούμε, και να παίξω και να έχω πιο πολύ ενέργεια, ξέρεις. Οπότε, ναι, αν ισχύει αυτό, δηλαδή καμιά φορά μου έχει συμβεί. Αλλά ευτυχώς, εντάξει, δεν μου έχει συμβεί και πολλές φορές να μου πούνε κάτι, ξέρω εγώ, αρνητικό. Αυτό, ναι.
0: Γενικώς με την αρνητική κριτική, όταν έρχεται σε μια ψύχρεμη κατάσταση, ναι, όχι όπως τώρα με τον τύπο, ναι, το συγκεκριμένο, ναι, με το επιστόμιο στη μέση,
1: ναι, του, ναι, ναι,
0: για όνομα,
1: ναι,
0: της Παναγίας. Ποιας Παναγία, τέλος πάντων. Αν υπάρξει, είσαι έτοιμος να τη δεχτείς?
1: Ναι, ξέρω.
0: Και να σκεφτείς μετά ότι γιατί μου το είπε αυτός?
1: Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πάμε με το ένστικτο, δηλαδή μου αρέσει το κομμάτι που γράψα, ωραία, πάμε να παίξουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτούς που θα, η μπάντα συγκεκριμένη ειδικά, αν δω ότι δεν τους αρέσει, απλά δεν θα παίξουμε το κομμάτι. Εντάξει, δεν θα στεναχωρηθώ και πολύ, ας πούμε. Εντάξει, έχω γράψει άλλα που τους αρέσανε, δεν τρέχει και τίποτα, ας πούμε. Αλλά δεν θα το κάνω αυτό, γιατί επειδή δίνουν την ψυχή τους, δεν θέλω να κάνουν κάτι, ξέρω εγώ, που δεν τους αρέσει, γιατί δεν θα βγει καλά, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ξέρω εγώ. Εντάξει, όλοι είχαν κάτι κριτική, ας πούμε. Οπότε,
0: ναι, καλά, ναι, εννοείται. Κανείς δεν έχει γλιτώσει από
1: αυτό. Ναι, υπάρχουν μουσικοί που δεν του αρέσει ο Coltrane, ξέρω εγώ. Οπότε εντάξει, κρίμα, ξέρω εγώ. Προσέχατε, παιδιά.
0: Εντελώς
1: κρίμα. Να το ξεπεράσετε, ξέρω εγώ.
0: Εντελώς κρίμα. Πώς να το ψάξετε. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον που να το πει αυτό μέχρι τώρα. Εντάξει. Αλλά έτσι είναι. Δημοκρατία έχουμε. Γνώμες έχουμε. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Και κάθε μία γνώμη είναι σεβαστή. Για να πάμε λοιπόν σε αυτή την κακιά στιγμή, την ψυχολογική του Γιάννη. Το road trip του Venice, που δεν έχει να κάνει με τη Venice. Bad trip. Αμάν, τα μάτια μου. Bad trip του Venice, που δεν έχει να κάνει με τη Βενετία όμως.
1: Ναι. Έτσι. Δεν ξέρω, απλά μ' άρεσε ο ήχος του τίτλου.
0: Ναι, ναι.
1: Και το bad trip βγήκε αβίαστα, ξέρεις, δεν είμαι σε καλή φάση, οπότε bad. Το ταξίδι που δεν έχει γίνει ποτέ, ξέρω εγώ, ήταν κακό, κάπως έτσι.
0: Δεν έχεις πάει στη Βενετία?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω πάει, αλλά δεν έχω μνήμες, γιατί ήμουν 2 χρονών. Οπότε έχω πάει στη θεωρία, ξέρεις.
0: Ναι, δεν έχει καμία σχέση, ναι, δηλαδή. Μην παρεξηγηθείτε. Οι φίλοι μας εκεί στη Βενετία δεν έχει να κάνει κάτι με την πόλη σας. Δεν έχει να κάνει με την πόλη σας, ούτε με κάποιο ρομαντικό ταξίδι που πιθανόν δεν εξελίχθηκε καλά. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή μας με τον Γιάννη Κασέτα, η οποία κυλάει μάλλον εξαιρετικά.

0: Είναι η Keep Jazzin, είμαι ο Μάνθος ο Γιουρτζόγλου, είναι ο Φίλιππος Μοντεσάντος στην επιμέλεια του ήχου σήμερα, ο Νίκος Ασημάκης επιμέλειται την παραγωγή αυτής της εκπομπής και γενικώς του Jazz Breeze Radio μαζί με την ομάδα του. Η εκπομπή μας αναμεταδίδεται από την ιστοσελίδα του σταθμού φυσικά, το www.jazzbreezeradio.com, σε live streaming από την ιστοσελίδα της εκπομπής www.keepjazzin.gr. Ένα θερμό ευχαριστώ για μία ακόμα φορά, αλλά το θεωρώ υποχρέωσή μου κάθε φορά να το λέω, ή νωρίς ή αργά, οπότε το θυμηθώ, στην Ειρήνη Κωνσταντινίδη και στον Πολ Κοχ που δημιούργησαν αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να ζητήσουν ευρώ, και την ανανεώνουν ιερά υπόχρεως, αλλά και στους ανθρώπους της Ert Open που αναμεταδίδουν αυτή την εκπομπή σταθερά σε επανάληψη κάθε τρίτη βράδυ στις 9 για όσους δεν μπορούν να μας ακούσουν ζωντανά. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο Γιάννης ο Κασέτας. Το άλμπουμ Far, το οποίο κυκλοφορεί από την Puzzle Music, και θα μπορείτε να το προμηθευτείτε σύντομα, αν όχι και τώρα, όποιος το ζητήσει, σε όλα τα κεντρικά δισκοπολία, αλλά άμεσα την Πέμπτη το βράδυ στις 6 του Μάρτη, στις 9:30 ώρα Ελλάδος, στο Half Note Jazz Club, στο ιστορικό Jazz Club της Οδού Τριβωνιανού, στο Μέτς, όπου ο Γιάννης, παρέα με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο στην τρομπέτα, τον Κωστή Χριστοδούλου στο πιάνο, τον Γιάννη Βαγιανό στο κοντραμπάσο και τον Γιώργο Μανιάτη στα drums, θα παρουσιάσουν τις μουσικές αυτού του άλμπουμ, το οποίο, όπως ήδη έχετε διαπιστώσει όσοι μας ακούτε, αξίζει τον κόπο να βρίσκεται στη δισκοθήκη σας και ειδικά σε μορφή βινιλίου, με αυτό το εξώφυλλο, το απίστευτο, απίστευτης ομορφιάς εξώφυλλο, το οποίο φιλοτέχνησε η αδελφή σου και ο γαμπρός σου, έτσι, ναι, Γιάννη, ναι. Να πούμε δύο κουβέντες για τα παιδιά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Η αδελφή μου σπούδασε αρχιτεκτονική, είχε πάντα κλείσει στη ζωγραφική και έκανε και digital drawing. Ο γαμπρός ζωντάν και έκανε και αυτός αρχιτεκτονική. Και
0: να αναφέρουμε και τα ονόματά τους.
1: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι, σωστά. Ιφηγένεια Αλιάγκη και ο Dan Dream είναι, λέγεται ο γαμπρός μου, ο οποίος άλλαξε το όνομά του σε Dream.
0: Σκέτο, σκέτο. Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ο Dan Dream είναι ο Dan Wilkinson, ο οποίος όταν κάνανε το δεύτερο του παιδί, το Ρώμιο, λέει θα τον ονομάσουμε Ρώμιο Dream. Αλλά μετά λέει, ωραία, πρέπει να φτιάξω και το δικό μου όνομα, οπότε άλλαξε το δικό του όνομα σε Dream. Οπότε είναι ο Ρώμιο Dream, είναι ο ανιψιός μου. Και Dan Dream είναι ο γαμπρός. Ναι, είναι. Η αλήθεια είναι ότι η αδερφή μου είχε κάνει και πιο παλιά εξώφυλλα από μόνη της και πάντα είχε.

0: και εκεί λέω εντάξει, άρα σίγουρα κάτι άκουγε, ας πούμε, και εμπνεύστηκε. Και νομίζω γι' αυτό είχε αυτή την άνεση να μεταφράσει τη μουσική σε εικόνα.
1: Εδώ όμως το πήγανε πολύ παραπέρα τα παιδιά. Ναι. Το πήγανε πολύ πέρα.
0: Ναι.
1: Κυριολεκτικά far, far ναι. away ίσως. Ναι. Και δεν μπορώ πραγματικά να αποκρυπτογραφήσω το πόσα πράγματα συμβαίνουν σε αυτό το εξώφυλλο.
0: Ναι, ούτε εγώ.
1: Και στο εξώφυλλο και στο οπισθόφυλλο. Γιατί αν το βάλεις, είναι μια ενότητα. Είναι
0: ναι.
1: ένας πίνακας.
0: Ναι, ένας πίνακας.
1: Ένας πίνακας, τον οποίο γίνεται χαμός, παιδιά. Πραγματικά, δεν ξέρω τι.
0: Θέλω να το κάνω μπλουζάκι.
1: Πώς θα το καταφέρεις αυτό το πράγμα?
0: Δεν ξέρω, ξέρω εγώ. Θα δοκιμάσω να κάνω ένα print σε ένα t-shirt και να δω.
1: Νομίζω ότι πρέπει να είναι ολόκληρο αυτό.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Όχι δηλαδή μια μεταξωτυπία ναι. στο κέντρο ναι. της μπλούζας. Πρέπει να είναι ολόκληρο αυτό.
0: Ναι. Ίσως το μπροστά τέτοιο και μετά πίσω το πίσω-πίσω.
1: Πολύ καλή ιδέα και θα ήθελα κι εγώ.
0: Εννοείται.
1: Παραγγέλνω ένα large, small ή medium, Πέτρο. Medium, ο Πέτρος βαστιέται. Οπωσδήποτε.
0: Βεβαίως,
1: οπωσδήποτε.
0: Βεβαίως.
1: Είναι μια εξαιρετική ιδέα. Και σκεφτείτε για τους λάτρες του βινιλίου να έχετε αυτό το εξώφυλλο σε βινίλιο στη δισκοθήκη σας. Ανυπομονώ για την Τετάρτη. Χρήστο Αλεξόπουλε, μην τυχόν και ξεπουλήσεις. Θέλω ένα βινίλιο οπωσδήποτε.
0: Την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη. Κακές παρέες, Πέτρο. Κακές παρέες με έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Να χάνουμε και τις μέρες πλέον και να είναι και απόγευμα. Σκεφτείτε να κάναμε εκπομπή πάλι βράδυ όπως ήταν τα πρώτα χρόνια στην Air Open. Να σε ρωτήσω ναι. κάτι, Γιάννη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μια ερώτηση η οποία είναι αναπόφευκτη ναι. για μένα. Το συζητάω σχεδόν σε κάθε εκπομπή με τους καλεσμένους εδώ. αγαπημένα μαγαζιά, αγαπημένα στέκια έχουν κλείσει.
0: Ναι.
1: Τελευταίο πλήγμα. Η Αφρικάνα.
0: Ναι.
1: Που βέβαια τώρα πλέον επαναλειτουργεί ο χώρος.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση με την Αφρικάνα. Επαναλειτουργεί ναι. ο χώρος κλπ. Πώς βιώνεις τα πράγματα εσύ που επιμένεις να ζεις από αυτό το πράγμα και με τα μαθήματα φυσικά.
0: Ναι.
1: Αλλά να παίζεις αυτή τη μουσική και να μην αναλωθείς σε τίποτε άλλο, να κάνεις αυτά που κάνεις.
0: Ναι.
1: Πώς βιώνεις την πραγματικότητα της σκηνής αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και πού βλέπεις να πηγαίνει το πράγμα?
0: Κοίταξε, εγώ προσπαθώ να είμαι αισιόδοξος. Να μου πεις τώρα πώς θα το κάνεις αυτό.
1: Το καταφέρνεις νομίζω.
0: Θα σου πω, γενικά οι συναυλίες ειδικά του Lucid Dream του προηγούμενου δίσκου, αλλά γενικά όποτε παίζουμε το δίσκο και το Lucid Dream και το προηγούμενο, το Northern Lights και το παραπροηγούμενο και μπλα μπλα, πάντα πηγαίνανε καλά. Και είχαμε πάντα και καλή ατμόσφαιρα, όχι απλά είχαμε κόσμο, αλλά είχαμε και καλή ατμόσφαιρα τις περισσότερες φορές. Δηλαδή κόσμος που τον κερδίζαμε, πιστεύω, ας πούμε. Έτσι αισθανόμουν εγώ. Οπότε, εντάξει, να μου πεις, θα ήθελα πάρα πολύ να έχω πολύ πιο συχνές συναυλίες, ειδικά με αυτό το group, το οποίο δεν νομίζω ότι έχει να κάνει βέβαια με τόσο πολύ με τα μαγαζιά, αλλά έχει να κάνει με το κοινό στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλο το κοινό στην Ελλάδα ώστε να μπορείς να παίζεις, ξέρω εγώ, 2 φορές τη βδομάδα το group με στο όνομά μου, ξέρω εγώ, ή οποιοδήποτε, και να μαζεύει κόσμο, ας πούμε. Γιατί δεν είναι πολύ μεγάλο το κοινό στην ναι. Ελλάδα. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με το poetry, γιατί πάντα από τότε που ξεκινήσαμε να παίζουμε δημιουργείται αυτή η ατμόσφαιρα, η πολύ καλή.
1: Όλοι είμαστε χαρούμενοι με το poetry
0: ναι.
1: και με αυτόν τον σπουδαίο τύπο που λέγεται Αντώνης Χαλκιάς
0: ναι.
1: έτσι,
0: και φίλο.
1: Και φίλο πλέον όλων μας που βαστάει γερά.
0: Βαστάει γερά και πάει και καλά και χτύπα ξύλο.
1: Και πάει καλά πλέον. Η αλλαγή ωραρίου, παρότι στην αρχή
0: ναι.
1: έγινε με κακή αφορμή,
0: ναι,
1: τελικά λειτουργήσε πάρα πολύ στον χώρο.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Έτσι, και μπράβο, Αντώνη, βάστα.
0: Ναι.
1: Παρένθεση, συνέχισε.
0: Τι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι είχα μείνει λίγο πίσω όσον αφορά το να είμαι οργανωμένος στην προώθηση του δίσκου. Το καλό νέο είναι ότι τώρα μέσω ενός μαθητή μου ο οποίος δουλεύει στα social media μου είπε μερικά tips και κατάλαβα και από μόνος μου ότι είναι μονόδρομος αν θέλεις να παίζεις πιο συχνά και να έχεις κόσμο πιο συχνά, γιατί να παίζω πιο συχνά για 5 άτομα δεν με ενδιαφέρει. Οπότε άρχισα να το κοινώ και περισσότερο στα social εδώ και κάποιους μήνες και γι' αυτό είμαι και κάπως αισιόδοξος, γιατί έχω αρχίσει και βλέπω κάποια θετικά αποτελέσματα και σε διαφορετικές συναυλίες, όχι απλά με το δικό μου group, ας πούμε, αλλά και με τη νέα μπάντα, το J-Funk Project που έχουμε φτιάξει, ας πούμε. Είχαμε 60 εισιτήρια στο Poetry, ξέρω εγώ, το οποίο είναι σχεδόν τρελό, ας πούμε, γιατί
1: ναι,
0: πως χωρέσανε, κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ναι, καταφέραμε, κόψαμε 60 εισιτήρια στο Poetry.

0: μια μπάντα που δεν έχει ούτε δισκογραφία. Αυτό είναι που με κάνει αισιόδοξο. Τώρα το γεγονός ότι έκλεισε η Αφρικάνα ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Ξέρω εγώ.
1: Τα φιλιά μας στην Αυσικά και στον Καρέν, που είναι στη Σαντορίνη, πέρασε η μπόρα των σεισμών και ετοιμάζουν τον καινούριο τους χώρο εκεί, που ελπίζουμε κάποια στιγμή να γίνουν και λαϊβάκια. Δεν ξέρω, δύσκολο, αλλά ελπίζουμε κάποια στιγμή να γίνουν και λαϊβάκια εκεί. Δεν το παρατάς όμως, δηλαδή δεν έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις πίσω.
0: Όχι, θα σου πω το αντίστροφο, ότι ας πούμε εμένα το χειρότερο πράγμα που συνέβη στην καραντίνα, που λέγαμε για την καραντίνα πριν, είναι ότι δεν είχα να παίξω συναυλίες, γιατί απλά το πάρομαι.
1: Ναι.
0: Το πάρομαι από τη μουσική, από τους πολύ καλούς μουσικούς που παίζω μαζί και με ανεβάζουν μουσικά, αλλά το πάρομαι και από το κοινό. Δηλαδή, όταν έρχεται ο άλλος και μου λέει πού θα το βρω αυτό το κομμάτι, και αυτό το κομμάτι το έχω γράψει εγώ, αυτό μου δίνει πολύ έτσι. Ντόπα.
1: Όθηση. Ναι, ντόπα. Όθηση. Ναι, ναι. Εγώ το είπα πιο. Και... Ναι, ντόπα. Ναι. Το πάρεσε.
0: Οπότε εντάξει, δεν νομίζω ότι. Όχι, δεν θα σταματήσω ποτέ.
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται αυτό. Να πούμε ότι πλησιάζουμε προς το τέλος. Θα ακούσουμε μαζί τα δύο τελευταία κομμάτια του άλμπουμ, το οποίο είναι το Far. Το intro και το κυρίως κομμάτι. Πριν γυρίσουμε εδώ για την αποφώνηση με το Γιάννη, κοντεύουμε στο 2ωρο, οπότε αμέλειά μου ίσως θα έπρεπε, και ζητώ συγγνώμη και από τους Hippomaniacs που δεν έφερα υλικό από τους Hippomaniacs για να ακούσουμε από το EP. Είναι και
0: δεν πειράζει, μπορεί να είναι για καλό, γιατί τώρα σκεφτόμαστε να κάνουμε καινούριο στούντιο. Οπότε θα
1: για
0: υπάρχει...
1: δίσκο κανονικό ή για
0: μάλλον
1: δεύτερο
0: EP. Πάμε για κανονικό. Πάμε για κανονικό μάλλον, ναι. Είμαστε ωραία. Όλοι θέλουμε να το κάνουμε.
1: Υπάρχει παίξιμο το Hippomaniac άμεσα?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άμεσο τώρα. Ωραία, μότο. Υπάρχουν κάποιες ιδέες για τώρα, για το Μάρτιο, αλλά δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι σε ημερομηνία.
1: Θα το μάθουμε όμως, ναι. Εύκολα από το jazzeventslive.gr, έτσι, από την ιστοσελίδα που δημιούργησαν η Ειρήνη και ο Πολ και που καθημερινά όλοι μπορείτε. Δεν είναι Facebook, έτσι, το Facebook page είναι απλά μια προέκταση της σελίδας αυτής, όπου καθημερινά μπαίνετε και με ένα κλικ μαθαίνετε το τι παίζει, πού παίζει, ποιος παίζει και, ναι, και τα λοιπά και τα λοιπά. Το γιατί δεν υπάρχει γιατί, παίζουν οι άνθρωποι. Far, λοιπόν, το ομότιτλο κομμάτι από το άλμπουμ του Γιάννη Κασέτα που ακούσαμε σήμερα εδώ, είναι σε δύο μέρη, το intro και το κυρίως θέμα. Το ακούμε όλο μαζί, Φίλιππε.

0: Όσοι θέλετε να πάτε λοιπόν λίγο μακρύτερα, far, κάτι τέτοιες στη μέσα και αυτή που ακούσατε θα τη ζήσετε σε όλη τη μεγαλοπρέπειά τους στο Half Note την Πέμπτη το βράδυ στις 9.30, όπου ο Γιάννης Κασέτας μαζί με την All Star μπάντα του, και εξηγούμαστε, Δημήτρης Παπαδόπουλος τρομπέτα, Κωστής Χριστοδούλου πιάνο, Γιάννης Βαγιανός κοντραμπάσο, Γιώργος Μανιάτης drums και φυσικά ο Γιάννης στο τενόρο και στο βαρύτονο. Θα φέρεις και το άλτο?
1: Δεν θα καταφέρω.
0: Δεν πειράζει.
1: Τρελό κουβάλι μου. Δεν έχω άλλο χέρι.
0: Ναι. Θα παρουσιάσουν το άλμπουμ αυτό, το οποίο θα μπορείτε επί τόπου να το προμηθευτείτε από τον Χρήστο τον Αλεξόπουλο της Puzzle Music, που θα έχει εκεί βινίλια και CD. Κλείστε το εισιτήριό σας μέσω του more.com ή με ένα τηλέφωνο στο Half Note, στο μαγαζί. Ποιο είναι το τηλέφωνο του Half Note? Όσοι γνωστοί ανοργάνωτοι που είμαστε σε αυτή την εκπομπή, δεν το θυμόμαστε αυτή τη στιγμή. Με το κινητό που διαθέτουμε, αδύνατον να μπούμε στο ίντερνετ. Οπότε μπορεί, βρείτε το. Κουκλάρετε.
1: Να το πω, μήπως είναι λάθος.
0: Το θυμάσαι. Α, όχι, το θυμάσαι.
1: Μπορεί. Το έστειλα τώρα σε ένα φίλο. Ωραία, θα το πω. 2-10-92-13-3-10. Σβήστο. Ναι. Σβήστο.
0: 92-13-3-10. Δοκιμάστε το. Αν δεν βγει.
1: Άμα δεν βγει, αν, άλλο.
0: Αν είναι λάθος, ζητήστε μια συγγνώμη και γκουγκλάρετε Half Note Jazz Club. Θα το βρείτε αμέσως. Η τεχνολογία βοηθάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, που
1: είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Και περάσαμε
1: πάρα πολύ.
0: Τόσο ωραία. Ευχαριστούμε τον Φίλιππο Μοντεσάντο που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Το είπα καλά. Τι έγινε σήμερα? Θυμήθηκα και το είπα και δύο φορές το επίθετο του ανθρώπου και στην εκπομπή με τους Κράουτ. Δεν το πακάν ο Φίλιππος. Τον Πέτρο το Δεμέναγα που μας έκανε παρέα. Την Κατερίνα με το. Πώς λένε το σκυλάκι?
1: Μπαμπαλού.
0: Με την Μπαμπαλού που είναι απ' έξω και μας περιμένουν να βγούμε για να μας αγκαλιάσουν. Ο Γιάννης θα αγκαλιάσει την Κατερίνα, εμείς το σκυλί. Σας περιμένουμε όλους στο Half Note. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε εδώ με τον Σπύρο Παναγιωτόπουλο, τον εμβληματικό αυτό ντράμερ της ελληνικής μουσικής και όχι μόνο jazz κοινότητας. Έχει ο άνθρωπος πάνω από 10.000 κομμάτια ηχογραφήσει στην ελληνική δισκογραφία και έχει έτοιμο τον πρώτο του αμιγώς προσωπικό δίσκο, αμιγώς προσωπικό με δικές του συνθέσεις μετά από τόσα χρόνια. Θα τον έχουμε την άλλη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή μας με μεγάλη χαρά. Ακολουθεί στις 15 Μαρτίου ο Μάνος ο Σαριδάκης και στις 22 Μαρτίου η μεγάλη μας τιμή ο Αχιλλέας Περσίδης θα είναι εδώ στο στούντιο και μάλλον θα παίξει και ζωντανά. Θα δούμε. Πολύ ωραία πράγματα ακολουθούν. Και 29 Μαρτίου ο δάσκαλός σου, Γιάννη, ο Δημήτρης ο Βασιλάκης, όπου δεν θα παίξουμε κάποιο άλμπουμ, αλλά θα παρουσιάσουμε το βιβλίο του.
1: Okay.
0: Το ποιητικό του βιβλίο, με τα μουσικής φυσικά. Με τον Δημήτρη ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί μια εκπομπή. Μπορεί να έχουμε καλεσμένους έκπληξη, δεν ξέρω, το περιμένουμε και αυτό να μας συμβεί. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Επαναλαμβάνουμε, αναπνέουμε από χθες περισσότερο ακόμα. Έχουμε οξυγόνο, δύναμη, αξιοπρέπεια σε όλους. Παρουσία στα live, στηρίξτε τους μουσικούς της ελληνικής jazz κοινότητας, στηρίξτε την παρουσίαση του δίσκου του Γιάννη Κασέτα την προσεχή Πέμπτη στο Half Note. Δεν έχουμε άλλη μουσική, το ακούσαμε όλο το άλμπουμ, τα υπόλοιπα τα λέμε την Πέμπτη. Γιάννη, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Και ραντεβού σύντομα, ελπίζω που θα είναι.
1: Τέλεια.
0: Keep Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
8: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
9: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
10: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
11: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
12: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
13: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
6: Όχι άλλο καρβουνό.
14: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
15: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή Κυριακή. Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 σήμερα, η τελευταία Κυριακή του Ιουνίου. Είναι ο καφές της Κυριακής. Η εκπομπή που κάνει η διαδικτυακή τηλεόραση ανιχνεύσης Web TV κάθε Κυριακή αυτή την ώρα και σας κρατά συντροφιά αναλύοντας τις διεθνείς εξελίξεις και τα θέματα που αφορούν κυρίως την Ελλάδα. Σήμερα θα μας απασχολήσει το θέμα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μια σύνοδος του Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μια σύνοδος που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην τουρκική πρωτεύουσα και γύρω από την οποία έχουν γραφεί ήδη και έχουν σχολιαστεί διάφορα που έχουν ή δεν έχουν, θα δούμε στην πορεία τη συζήτηση, σχέση και με την Ελλάδα. Πάντως η Αθήνα φαίνεται λίγο καθησυχαστική λέγοντας ότι οτιδήποτε και αν συμβεί οι αποφάσεις στο ΝΑΤΟ λαμβάνονται με ομοφωνία, αλλά το ερώτημα της κοινής γνώμης είναι αν η ελληνική κυβέρνηση θα έχει το σθένος σε ζητήματα που την αφορούν, που αφορούν τη χώρα δηλαδή, να εγείρει ακόμη και το ζήτημα του Νουβέτου. Αυτά όλα και άλλα που έχουν σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα τα δούμε στη σημερινή εκπομπή με το προσκεκλημένο μας, που είναι ο πτέραρχος εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ και επίτιμος αρχηγός ΓΕΑ, ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου, ο οποίος έχει αναλάβει και τον τομέα άμυνας της Ελλάς. Καλή επιτυχία, αρχηγέ, στα νέα σας καθήκοντα και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη.
0: Το πάνελ. Θα ξεκινήσουμε από τον Βασίλη Κυρατζόπουλο, ο οποίος μας έλειψε το τελευταίο διάστημα. Τον ευχαριστούμε πολύ για την επανάκαμψη. Τον πρώτο γύρο, όπως λέει ο ίδιος, τον κερδίσαμε. Θα κερδίσουμε και τους άλλους γύρους. Είμαστε dream team έτσι κι αλλιώς σε όλα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυρατζόπουλε.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ.
0: Ο στρατηγός εν αποστρατεία, ο κύριος Ηλίας Λεοντάρης, διετέλεσε, είναι επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Κύπρου, του Στρατού της Κύπρου, της Εθνικής Φρουράς Κύπρου, με συγχωρείτε, και είναι και επίτιμος διοικητής της πρώτης στρατιάς. Ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Πατελή. Καλημέρα και στους αγαπητούς φίλους. Ιδιαίτερες ευχές στον αγαπητό Χρήστο για τα νέα του καθήκοντα. Εύχομαι η όλη αυτή η εμπειρία και η ζώσα εμπειρία να αποδώσει καρπούς και να δούμε καλύτερα πράγματα στο μέλλον.
0: Θρασίγουρος Ευτυχίδης, το μόνιμο Στασίδη στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευτυχίδη.
4: Καλημέρα σε όλους. Καλή επιτυχία, κύριε Πτέραρχε. Καλημέρα στους ακροατές μας, στους τηλεθεατές μας.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με το ειδησιογραφικό μέρος. Πριν πάμε στις αναλύσεις, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κυρατζόπουλο να χαιρετήσει και τους πολυπληθείς οπαδούς, εδώ φίλους που έχει στη διαδικτυακή μας εκπομπή.
2: Όχι, έχει, έχουμε. Έχουμε.
0: Έχουμε, έχουμε. Έχουμε, αλλά εσείς πλειοψηφείτε. Ακούμε. Καλημέρα. Σας ακούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που όσο έλειπα για κάτι που δεν το περιμένεις σου βγαίνει σαν κλητιώνας και το πρώτο γύρο το αντιμετώπισα. Ευχαριστώ σε όλους τους φίλους θεατές που όντως ενδιαφερθήκανε και για την απουσία μου και για την παρουσία μου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Που είχαμε μείνει στην τελευταία εκπομπή και ήθελα να υπενθυμίσω του αείμνησου νεοκού Σαρή το λόγο που έλεγε ότι τη σχέση μας με τους Τούρκους μέσα στην ιστορία παίρνουμε, δίνουμε εδάφη, αλλά η πραγματική ήττα θα έρθει όταν θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σαν κι αυτούς. Όσο δεν γίνεται αυτό, δεν θα έχουμε πρόβλημα και πάντα θα ελπίζουμε ότι θα γίνει αυτό που ελπίζει ο λαός μας. Βεβαίως εδώ σε ένα σημείο διαφωνούσα με τον αείμνηστο Σαρή ότι παίρνουμε, δίνουμε εδάφη, είναι μόνο από το βασίλειο της Βάκτρια μέχρι την Κύπρο, μόνο δίνουμε εδάφη. Δεν είδα να παίρνουμε εδάφη, εκτός από το μετά από την Επανάσταση του 21. Από την άλλη πλευρά, αυτή τη στιγμή, όσον αφορά σκεφτόμαστε σαν τους Τούρκους, έχουμε το ζήτημα ότι αρχίσαμε και εμείς να λέμε ότι τι καλά η Τουρκία προοδεύει και τι καλά που έχει, που έχει αυτά και έχει τα άλλα και τα λοιπά. Δηλαδή πέφτουμε μέσα στη παγίδα του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος με τους 5 εργολάβους του εδώ και 20 χρόνια κτίζει, δηλαδή αεροδρόμια, πολυκατοικίες, ουρανοξύστες κτλ. Και έτσι τα μπετά τα θεωρεί προόδο. Αυτό βεβαίως μπορεί να είναι να ισχύει για την νοοτροπία της Τουρκίας, όμως καθόλου για τον έναν Έλληνα που έχει φέρει όντως τον πολιτισμό και την επιστήμη στον κόσμο. Και για να μην μπορέσω να μην παρεξηγηθώ, να δώσω και κάποιους αριθμούς ότι αυτή τη στιγμή το 60% της Τουρκίας έχει εισόδημα ίσο ή λίγο πιο κάτω από το όριο φτώχειας. Και από αυτό το 60% το 25% έχει εισόδημα κάτω από το όριο πείνας. Τώρα το 60% είναι 51 εκατομμύρια και το 25% περίπου 12 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Τουρκία μέσα ζει όσο ο πληθυσμός Ελλάδος που πεινάνε. Αυτό μπορούμε να το πούμε πρόοδο. Ή κάποια άλλα που ανακοινώθηκαν στο 25, ο δείκτης δικαιοσύνης από 195 χώρες, η Τουρκία παίρνει την 168η σειρά. Ενώ για το δείκτη απόδοσης πανεπιστημίων έχει τη σειρά 150. Βεβαίως εδώ αυτούς τους αριθμούς δεν θέλω να τους συγκρίνεται με κάποια άλλη ευρωπαϊκή Ελλάδα, με τους ίδιους αριθμούς της Τουρκίας του 2005, που ήταν και τότε το ΑΚΕΠΕ, αλλά συνέχιζε την πολιτική Μπαχτσελή Ετζεβίτ για τη σύγκριση με την Ευρώπη. Οι δείκτες αυτές, το πού ήταν και τώρα πού είναι. Πώς μπορούμε να πούμε ότι αυτή η χώρα προοδεύει και είναι προχωρημένη σε πολλά άλλα ζητήματα. Βεβαίως, όσον αφορά τώρα το σημερινό μας θέμα, εάν εδώ πάλι θα έχουμε ως νέο βήμα, το οποίο και θα συζητηθεί στην Άγκυρα, το η Δύση, μπαίνοντας στην ουρά της Ηνωμένων Πολιτειών, να έρθει σε αντιπαράθεση με Κίνα και Ένωση Σανγκάη, εγώ προβλέπω πάλι ο μαϊκός κερδισμένος θα είναι το Ισλάμ. Για αυτό το ζήτημα έχουμε ήδη το παράδειγμα, όπου όταν πολεμούσαν χριστιανοί με ζωροαστριστές, εκείνη την περίοδο ακριβώς επιβίωσε το Ισλάμ και πήρε όλη την Μέση Ανατολή. Και τώρα, με το σχέδιο διευρυμένης Μέσης Ανατολής και Μεγάλο Ισραήλ, που στο Μεγάλο Ισραήλ υπάρχει το θέμα Ισλαμοεβραϊκό κράτος, μέσα στο Μεγάλο Ισραήλ, και στη διευρυμένη Μέση Ανατολή θα δούμε στην Άγκυρα να ιδρύεται σιγά σιγά και κρυφά κρυφά οι μουσουλμανικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Αυτό θα είναι το πρώτο πράγμα πιστεύω ότι που θα συναντήσουμε και θα δούμε στη συγκέντρωση της Άγκυρας.
0: Τι σημαίνει οι μουσουλμανικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ?
2: Δηλαδή θα στηθεί μια δύναμη που θα είναι από ισλαμικές χώρες και περισσότερο θα πιεστούν οι χώρες του κόλπου να δώσουν στρατό και δυνάμεις. Βεβαίως επίκεντρο στο κέντρο θα είναι η Τουρκία, που ήδη είναι μέλος βεβαίως στο ΝΑΤΟ, και θα προσπαθήσει με αυτό το θέμα οι Ηνωμένες Πολιτείες να σφράξει το δρόμο της διεύρυνσης της Ένωσης Σανγκάη, αν θέλετε, της ιδίας της Κίνας. Βεβαίως, από ό,τι ξέρουμε, ο Τραμπ μαζί με τις μηχανές της F-16 που θα χαρίσει και αυτές η Τουρκία για το περίφημο αεροπλάνο που φτιάχνουν της 5ης γενιάς, όπως δηλώνουν αυτοί. Να μην ξεχάσουμε ότι και τα Bayraktar δουλεύουν με ξένες μηχανές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Τουρκία, όσο και αν λέει εγώ έχω αυτό, εγώ έχω το άλλο, δεν έχει ούτε μία μηχανή, αυτά βεβαίως είναι του Χριστοδούλου τα εδάφη, δεν έχουν ούτε μία μηχανή για να βάλουν σε κάποιο σκάφος τους που θα δουλεύει με συμπιεσμένο αέρα, θα πω. Πώς τα λέγαμε αυτά γενικά, τώρα μου φεύγει. Δηλαδή, ο Τραμπ θα πει στον Ερντογάν, εκεί μέσα ό,τι θέλεις κάνε, αρκεί ακολούθησε εμάς, που αυτό το λέει εδώ και 2 χρόνια. Σε ό,τι θέλεις κάνε, βεβαίως, κρύβεται το ζήτημα ότι ο Ρατζίπ Τεϊπ Ερντογάν, για να γίνει ξανά πρόεδρος, εφόσον το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του, έχει ξοφλήσει πια, προσπαθεί να διασπάσει ή να κλείσει το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, το ΚΚΕΠΕ. Λοιπόν, γι' αυτό τώρα τελευταίως βλέπουμε ότι έχουν μηνυθεί και ο Γκλιοζέρ, ο έκτοτος πρόεδρος που τώρα έχουν φέρει ως θεματοφύλακα στην αρχηγία του κόμματος τον Κλισντάουλου ξανά, έργο Ερντογάν, αλλά έχουν μηνύσει και τον Μανσούρ Γιαβάζ, τον μετοπολιτικό δήμαρχο της Άγκυρας, με αυτή την έννοια να κόψουν όλα τα κεφάλια που είναι δυνατά και να γίνει η διάσπαση του ΚΚΕΠΕ για να μπορέσει να μπει το ΑΚΕΠΕ ξανά, να κερδίσει τις τελευταίες πρόορες εκλογές που θα γίνουν. Και γι' αυτό βεβαίως ετοιμάζονται να ρίξουν στάχτη στα μάτια των δυτικών, ανοίγοντας το φθινόπωρο κατά πάσα πιθανότητα τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Δηλαδή η Τουρκία τώρα, εάν καλοκαίρι θα πετύχει την ολοκληρωτική επίθεση κατά στελέχη ΚΚΕΠΕ, για να ρίξει στάχτη στα μάτια ειδικά των Ελλήνων, θα προωθήσει την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Όταν την ίδια περίοδο, δηλαδή αυτές τις ημερομηνίες, προσπαθούν να κλείσουν την Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή με διάφορα τερτύπια και δυστυχώστατα και με κάποιους δικούς μας εθνοπατέρες στην Κωνσταντινούπολη. Γενικά αυτά ήθελα να πω σήμερα. Βεβαίως έχουμε πάρα πολλές πολιτικές εξελίξεις και γύρω από το θέμα της συνδιάσκεψης του ΝΑΤΟ και γύρω από το θέμα των πρόωρων εκλογών και βεβαίως τώρα και η αποκλεισμός από το Μουντιάλ έχει φέρει μια εσωτερική παγωμάρα που δεν ξέρουμε πού θα βγει. Βεβαίως το μαγικό πράγμα που πρέπει να τονίσω και κλείνω είναι ότι αυτή τη στιγμή κάτω από το ΑΚΕΠΕ έχουν δημιουργηθεί πολλά κέντρα εξουσίας του ΑΚΕΠΕ, μέσα του ΑΚΕΠΕ, και αυτό βεβαίως μπορεί να προνοημεί και μια διάσπαση του ΑΚΕΠΕ. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Και ζητώ
0: ευχαριστούμε, κύριε Ρατζόπουλε. Κρατάμε κυρίως αυτό.
2: Αναγκαστώ να πει ότι σας ζητώ από τώρα συγγνώμη.
0: Ναι. Αυτό που είπατε για το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, δηλαδή, δεν έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε και από τους δύο στρατιωτικούς να το σχολιάζουν αν πράγματι ισχύει και πώς μπορεί να γίνει. Για να γελάσουμε για λίγο, θα σας πω ένα πραγματικό γεγονός, μια και αναφέρατε το Μουντιάλ και την Τουρκία. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Στον αγώνα Τουρκίας-Παραγουάης έγινε ένα επεισόδιο και καθώς πήγαινε ο διαιτητής να χωρίσει τους παίκτες, του πέσε το ρολόι που μετράει τον χρόνο. Του πέσε κάτω. ένας από τους ποδοσφαιριστές της Παραγουάης πήγε, το πήρε για να το δώσει στο διαιτητή και κάνοντας πλάκα το φόρεσε. Αυτός είχε και μάλιστα και κίτρινη κάρτα ο ποδοσφαιριστής. Η Τουρκία τώρα έκανε αίτηση στη FIFA να επαναληφθεί ο αγώνας Τουρκίας-Παραγουάης, διότι λέει αυτός ο ποδοσφαιριστής έπρεπε να πάρει και δεύτερη κάρτα, διότι πήρε το ρολόι του διαιτητή και το φόρεσε, άρα έπρεπε να αποβληθεί, άρα το αποτέλεσμα είναι ψευδές κατά την Τουρκία. Να καταλάβετε δηλαδή, όποιος μπλέκει με την Τουρκία δεν ξεμπλέκει εύκολα. Άστους τώρα στην Ευρώπη και στον κόσμο να υποστούν και τις συνέπειες του τι σημαίνει η Τουρκία, να καταλάβουν σιγά σιγά τι σημαίνει η Τουρκία, μπας και γλιτώσουμε λίγο κι εμείς. Θράσος Ευτυχίδης. Είμαστε στη φάση της προσέγγισης πλήντων στρατιωτικών στην αρχή. Ορίστε κύριε Ευτυχίδη.
4: Καλημέρα σε όλους. Φυσικά αυτό που έχει αρχίσει να μας απασχολεί, πέρα από τον Περσικό κόλπο, όπου η πρόβλεψη ότι αυτή η διαδικασία για την ειρήνη θα διαρκέσει πολύ πάνω από τις 60 μέρες, φαίνεται να επαληθεύεται με τα γνωστά μπρος πίσω. Αλλά αυτό που μας, το κύριο ζητούμενο που μας αφορά αυτή την περίοδο είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Άγκυρα. Στις 7 και στις 8 Ιουλίου λοιπόν οι ηγέτες των 32 χωρών του ΝΑΤΟ θα βρεθούν στην Άγκυρα, στο παλάτι του Ερντογάν, στο Μπέστεπε, όπου θα έχουν συνομιλίες με κύριο αντικείμενο φυσικά τη χάραξη της πολιτικής του ΝΑΤΟ για τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι τα ελληνοτουρκικά αυτό που θα συζητήσει το ΝΑΤΟ. Τα κύρια θέματα λοιπόν συνεχίζουν να είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% που θέτει επιτεκτικά ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα είναι η Ουκρανία για άλλη μια φορά. Αναμένεται το ΝΑΤΟ να εγκρίνει 70 δισεκατομμύρια φέτος και 70 δισεκατομμύρια του χρόνου για να ενισχυθεί η Ουκρανία άμεσα σε οπλικά συστήματα, κάτι στο οποίο δεν θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με χρήμα, αλλά θα είναι για άλλη μια φορά πολιτές όπλων. Και φυσικά η νέα διάταξη του ΝΑΤΟ, και εκεί ακριβώς έρχονται και τα αιτήματα της Τουρκίας που θέλουν μια ναυτική διοίκηση του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη για να ελέγχει το χώρο της Μαύρης Θάλασσας και της Ρωσίας, και ένα νέο στρατηγείο του ΝΑΤΟ, πιθανότατα νοτιοανατολικά, ώστε να έχει άμεση αναφορά και προς την Μέση Ανατολή, Συρία, Ισραήλ και τα λοιπά, να καλύπτει αυτή την περιοχή. Η Τουρκία αναμένεται να έρθει να βγει ενδυναμωμένη από αυτή τη διαδικασία. Να θυμίσω ότι τις ίδιες ημέρες η Τουρκία οργανώνει και αμυντικό φόρουμ με συμμετοχή πάρα πολλών μεγάλων εταιριών. Καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξει μια πίεση για να αναδειχθεί η Τουρκία ως το κύριο, ως μια κύρια παραγωγός χώρας αμυντικών συστημάτων, τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Εκεί λοιπόν αναμένεται να γίνει μια συζήτηση ίσως που να θίξει και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ΣΕΙΦ για το ρόλο της Τουρκίας στην άμυνα. Η Τουρκία, να θυμίσω, μέχρι το 2004 εισήγαγε το 80% των οπλικών συστημάτων που χρησιμοποιεί σήμερα, ενώ σήμερα 22 χρόνια μετά παράγει το 86%. Ναι, δεν έχει μηχανές, όπως είπε ο αγαπητός Βασίλης Κυρατζόπουλος, δεν έχει κάποια πράγματα υψηλής τεχνολογίας τα οποία προμηθεύεται από αλλού, αλλά δημιουργεί καθημερινά οπλικά συστήματα τα οποία ενδυναμώνουν τη θέση της στην άμυνα της Ευρώπης. Τουλάχιστον αυτό θα προβάλλει και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Ρούτε, αλλά και άλλα μέλη της Συνόδου με ιδιαίτερες φιλοτουρκικές σχέσεις. Αυτή η μετακίνηση του ΝΑΤΟ προς την Νοτιοανατολική Μεσόγειο αναμένεται να έχει χαρακτηριστικά τα οποία θα ενισχύσουν την Τουρκία. Αυτό που με ανησυχεί δεν είναι φυσικά η ατζέντα του ΝΑΤΟ, ούτε οι παλιές μηχανές των F-16 που θα παραχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τουρκία, είναι το δώρο Τραμπ προς τον Ερντογάν. Αυτό που με ανησυχεί ίσως περισσότερο είναι μια πιθανή δήλωση Τραμπ με την οποία θα θέτει τη θέση του ως διαπραγματευτή ανάμεσα σε ζητήματα Ελλάδας και Τουρκίας, κάτι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για μας με δεδομένο τον τρόπο που λειτουργεί ο Τραμπ, και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να απαντήσουμε. Όπως θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να απαντήσουμε και στα αιτήματα της Τουρκίας, τόσο για το ναυτικό σκέλος που θα δημιουργηθεί στην Κωνσταντινούπολη, όπως και για ένα ακόμη στρατηγείο του ΝΑΤΟ με επικεφαλής και τα δύο Τούρκους στρατηγούς, να πούμε. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα ίσως να έχει να προτείνει τη δημιουργία ενός νατοϊκού στρατηγείου σε κάποιο ελληνικό νησί, ίσως στην Κάρπαθο ή στην Καστελόριζο ή στο Καστελόριζο, ή σε κάθε περίπτωση να απορρίψει τα αιτήματα της Τουρκίας θέτοντας την πραγματική τους βάση. Δηλαδή, η Τουρκία δεν έχει κάνει κάτι για να ενισχύσει το ΝΑΤΟ στη νοτιοανατολική του πτέρυγα τα τελευταία χρόνια. Εμπλέκεται σε πολέμους, βοηθώντας συνήθως αυτούς που το ΝΑΤΟ θεωρεί αντιπάλους, όπως είναι η Ρωσία. Όλα αυτά τα χρόνια είναι η μοναδική χώρα του ΝΑΤΟ που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Αντίθετα, διευκολύνει και οικονομικά τη ρωσική οικονομία. Έχει εισβάλει στη Συρία, κατέχει παράνομα το 38% της Κύπρου και απειλεί μόνιμα με πόλεμο ένα άλλο μέλος της συμμαχίας που λέγεται Ελλάδα, είναι η χώρα μας. Είναι λοιπόν η ώρα της Ελλάδας να ξανασηματοδοτήσει την απειλή που υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας, παρακινώντας ίσως και τους τουρκικούς συμμάχους του ΝΑΤΟ να λάβουν κάποια απόβαση σχετικά με αυτό. Ξαναλέω ότι δεν υπάρχει ως θέμα συζήτησης. Θα έρθει στην πορεία όμως των δηλώσεων που θα γίνουν είτε από τον πρόεδρο Ερντογάν είτε και από τον πρόεδρο Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει όπως δυνατά τον πυλώνα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και εκεί θα δούμε ηγέτες κρατών να εκφράζονται φιλοτουρκικά. Επομένως, θα πρέπει στην πορεία λοιπόν να δούμε το πώς θα υπάρξει μια σαφής και οργανωμένη αντίδραση σε ό,τι ακουστεί. Δεν φαίνεται προς το παρόν να υπάρχει κάποια αντίδραση στις δηλώσεις Ερντογάν. Θα πρέπει όμως να προετοιμαστούμε ώστε να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση, καταδεικνύοντας βέβαια και το ρόλο της Τουρκίας. Κατά την άποψή μου δεν θα έπρεπε η Τουρκία να είναι καν μέλος του ΝΑΤΟ. Ακριβώς όμως αυτή η ισχυροποίηση της θέσης της και της γεωπολιτικής της θέσης είναι αυτή που επιβάλλει την ύπαρξή της για κάποιους. Δεν υπάρχουν στην... όπως έλεγε ο Μιχάλης Γαραλαμπίδης, για όποιος το θυμάται, δεν υπάρχει κυπριακό πρόβλημα, δεν υπάρχει κουρδικό πρόβλημα, δεν υπάρχει συριακό, θα πω, πρόβλημα. Υπάρχει ένα μόνο πρόβλημα στην περιοχή μας και αυτό λέγεται τουρκικό πρόβλημα. Θα πρέπει επομένως να φτάσουμε σε κάποιο σημείο να καταδείξουμε το πρόβλημα και να ψάξουμε να βρούμε λύσεις σε αυτό. Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε είναι στήριξη και ωραίες δηλώσεις τόσο από το φιλότουρκο γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Ρούτε, όσο και από τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι ευθύνη μας επομένως να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις τον κατάλληλο χρόνο, εάν και εφόσον υπάρχει πρόκληση κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών. Κατά τα επόμενα θα πρέπει αυτή η χώρα κάποια στιγμή όχι απλά να επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά να περάσει και στην εφαρμογή του. Τι σημαίνει εφαρμογή? Σημαίνει 12 ναυτικά μίλια, το υπενθυμίζω κάθε φορά και κάποιοι κάνουν πως δεν το ακούνε. Γενικά αυτή είναι η κατάσταση. Στην Ουκρανία έχουμε συνέχιση των μαχών με βομβαρδισμούς ντρόν. Δεν φαίνεται να υπάρχει στην ουσία κάποια λύση. Βέβαια να θυμίσω σε όλους ότι τα ντρόν δεν καταλαμβάνουν περιοχές. Τα ντρόν βομβαρδίζουν, αντίθετα οι Ρώσοι προωθούνται στο έδαφος. Πολύ αργά, αλλά σταθερά. Αλλά σε κάθε περίπτωση η αιματοχυσία συνεχίζεται. Είχα αυτή τη βδομάδα φιλοξενούμενος από την Ουκρανία, που μου περιέγραψαν μια που ο άντρας της οικογένειας πολεμάει, είναι στο στρατό, μου περιέγραψε ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί αισθάνονται οι ίδιοι οι Ουκρανοί τόσο απέναντι στην ηγεσία τους, όσο και απέναντι στους στρατηγούς τους, αλλά και απέναντι στους Ρώσους. Μου είπε πολύ απλά, εμείς πολεμάμε για το σπίτι μας. Δεν πήγαμε να επιτεθούμε στη Ρωσία. Αλλιώς τις βλέπαμε παλιότερα, αλλά όταν έρχεται να χτυπήσει το σπίτι μας, είμαστε αναγκασμένοι να πολεμήσουμε. Και δεν πολεμάμε ούτε για την ηγεσία μας, ούτε για τους στρατηγούς μας. Αυτούς δεν τους έχουμε σε υπόλοιψη. Αυτά από μένα σήμερα. Μετά, όταν θα μιλήσει ο στρατηγός, ίσως να έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Ευτυχίδη. Ενδιαφέροντα πράγματα μας είπατε κι εσείς. Άρα, μέχρι στιγμής μπαίνουν σαν ζητήματα. Τώρα θα περάσουμε στη σκληρή ισχύ. Μέχρι τώρα ήμασταν στη soft. Περίπου περιγράφαμε τα γεγονότα. Τώρα θα πάμε στις απόψεις των στρατηγών. Το υπόβαθρο των στρατηγών είναι σκληρή ισχύ. Και να βάλουμε τα ζητήματα. Αυτό που είπε ο κύριος Κυρατζόπουλος μου έκανε εντύπωση για την μουσουλμανική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αν μπορούμε να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Τα δύο στρατηγεία που ανέφερε ο κύριος Ευτυχίδης, ένα στην Κωνσταντινούπολη και ένα κάπου βαθύτερα στην Τουρκία, έχουν ενδιαφέρον, έχουν συζητηθεί. Δεν ξέρω αν, αν είναι απλώς μια πληροφορία του κυρίου Ευτυχίδη, αλλά έχει συζητηθεί. Άρα πάνε να πει ότι είναι στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο λόγο. Και μάλιστα από τις στήλες των ανιχνεύσεων του ιστολογίου, ο κύριος Τσαϊλάς, πρώτος νομίζω, έβαλε ένα ζήτημα να θέσει η Ελλάδα βέτο στα αυτά τα στρατηγεία, εάν δεν ικανοποιηθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Θέση για την οποία, από ό,τι διάβασα μετά, την έχει υιοθετήσει και ο κύριος Σαμαράς, διότι και ο κύριος Σαμαράς ζήτησε να μπει βέτο από την Ελλάδα στη δημιουργία δύο στρατηγείων του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Βέβαια, το σχόλιο μας είναι, εάν συμφωνήσουμε να πάρει στρατηγία η Τουρκία, γιατί να μην κερδίσουμε κάτι κι εμείς. Δίπλα στην Τουρκία ζούμε, μάθαμε λίγο και το παζάρι. Θα συμφωνήσουμε μαζί σας, δώστε και κάτι και σε εμάς, όχι από τα στρατηγεία, αποσύρετε το κάζους μπέλιε, να μην υπάρχει να αποδεχθεί η διεθνής κοινότητα και κυρίως το ΝΑΤΟ ότι θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, να τα βάλουμε τα ζητήματα. Γιατί όχι. Κύριε Λεοντάρη.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα μπορούσα να πω ότι τα είπατε όλα, αλλά επειδή πρέπει να πω κάτι κι εγώ, συζητάμε σήμερα για την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ από το 1949 που συγκροτήθηκε με ένα μικρό πυρήνα χωρών με κύριο στόχο την αντιμετώπιση της απειλής προερχομένης από την τότε Ρωσία και μετέπειτα Σοβιετική Ένωση κλπ. Ας πάρουμε τα γεγονότα λοιπόν. Το 1949 ιδρύεται το ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον και το 1952 το θαύματος ταυτόχρονα η Τουρκία και η Ελλάδα εντάσσονται την ίδια στιγμή στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο, ούτε σύμπτωση. Θεωρώ ότι αυτοί που αποφάσισαν να γίνει αυτό είχαν στο μυαλό τους το τι είχαν γράψει και αναφέρομαι στο άρθρο 5 και στην παράληψη κάθε πρόνοιας στο τι θα συμβεί αν έχουμε μεταξύ δύο χωρών συμμάχων μία σύγκρουση. Αυτό δεν προβλέπεται στο ΝΑΤΟ, οπότε ήξεραν τι υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, μας βάλαν ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ, όχι ότι μας πείραξε, απλά δεν είχαμε τη γνώση να το διαχειριστούμε καλύτερα τότε. Να ζητήσουμε μία πρόνοια που να λέει τι θα συμβαίνει όταν θα υπάρχει ένα επεισόδιο μεταξύ δύο χωρών μελών της συμμαχίας. Στη συνέχεια, τίθεται πάντα ένα ερώτημα, κερδίσαμε ή χάσαμε. Από την δική μου την εμπειρία και με έμεσα ή άμεσα εμπλεκόμενος με τη διαδικασία την ατοϊκή, θεωρώ ότι κερδίσαμε. Κερδίσαμε και ως χώρα και ως ένοπλες δυνάμεις. Σκεφτείτε ότι είχαμε βγει από έναν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στη συνέχεια από τον εμφύλιο συμμουριτοπόλεμο, όπως αλλιώς θέλει ο καθένας να το πει, και το μόνο που δεν ήταν στην πρώτη προτεραιότητα ήταν οι ένοπλες δυνάμεις τότε, γιατί ο κόσμος δεν είχε σπίτια και ψωμί να φάει, που λέμε. Οπότε με την ένταξή μας αυτή άρχισε μια ροή διαφορετική εξοπλισμού. Μπήκαμε σε μια διαδικασία οργάνωσης στρατού κατά τα δυτικά πρότυπα. Ασφαλώς αναλάβαμε και υποχρεώσεις. Κερδίσαμε όμως, γιατί βγήκαμε από την απομόνωση, αν θέλετε. Τα στελέχη εκπαιδεύτηκαν με διαφορετικό τρόπο, γίναμε γνωστοί στον δυτικό κόσμο κλπ. Όλα αυτά λοιπόν συνέβαιναν, ώσπου που έφτασε, τα λέω πολύ περιληπτικά, το 1974 με τα γεγονότα της παράνομης εισβολής και κατοχή σήμερα του 36-37% του βορείου τμήματος Κυπριακής, του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό οδήγησε, δεν επισέρχομαι στο ποιος θέει, ποιος δευτέρα, έχουν γραφτεί πάρα πολλά, ασφαλώς και ξέρουμε ποιος θέει και τι έγινε. Αυτό οδήγησε σε μια απόφαση τότε της ελληνικής κυβέρνησης στην αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι όπως γνωρίζετε όλοι, το ΝΑΤΟ έχει δύο πυλώνες διοίκησης, το πολιτικό μέρος και το στρατιωτικό μέρος, δηλαδή τις δυνάμεις. Λοιπόν, αποχωρήσαμε από το στρατιωτικό σκέλος το 1974 λοιπόν. Αυτό ήταν ένα λάθος κατά τη γνώμη μου, διότι μόνο χάσαμε από την αποχώρησή μας αυτή. Δεν άλλαξαν τα γεγονότα, δεν κερδίσαμε κάτι, δεν το κάναμε με έναν τρόπο που να λέμε ή μας δίνεται αυτό ή γίνεται αυτό ή φεύγουμε. Φύγαμε και χάσαμε λοιπόν. Και φτάσαμε...
0: Με συγχωρείτε, στρατηγέ, η μεταγενέστερη ερμηνεία είναι ότι ο Καραμαλής έβγαλε τη χώρα από το ΝΑΤΟ για να ικανοποιήσει το λαϊκό αίσθημα. Δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει, αλλά αυτό έτσι σχολιάζεται μετά από πολλά χρόνια.
3: Το έχω διαβάσει και αυτό, ωστόσο όμως οι ηγέτες θα πρέπει να αντιλαμβάνονται το λαϊκό αίσθημα, θα πρέπει να αντιλαμβάνονται όμως και το γενικό συμφέρον της χώρας και θα πρέπει με άλλο τρόπο να καταπραίνει το λαϊκό αίσθημα. Εγώ, αυτά που έχω ζήσει, εν πάση περιπτώσει, μιλάω, θεωρώ ότι χάσαμε. Χάσαμε γιατί αποκοπήκαμε από αυτή τη ροή της πληροφορίας. Δεν συμμετείχαμε πουθενά. Δεν ήμασταν σε κανένα τραπέζι. Δεν μας δίναν σημασία. Ήμασταν σε μια γωνία. Ασφαλώς και μας χρειαζόντουσαν, γιατί αλλιώς θα μας είχαν διώξει και οι ίδιοι.

την εμπιστοσύνη που είχαμε σε αυτή τη συμμαχία. Και ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, ήρθε το περιβόητο, η αλλαγή στο πολιτικό χάρτη τέλος πάντων της Ευρώπης, με την πτώση του τείχους, με τη διάλυση του συμφώνου της Βαρσοβίας και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Και φτάσαμε στο 1999, εν πάση περιπτώσει, με τις επιχειρήσεις στην πρώην Γιουγκοσλαβία, να έχουμε τότε την ένταξη όλων των πρώην Ανατολικών χωρών στο ΝΑΤΟ μαζικά, και εμείς ακόμα να παλεύουμε να βρούμε πάλι τον εαυτό μας μέσα σε αυτή τη συμμαχία. Εν πάση περιπτώσει, το συμπέρασμα είναι ότι από το ΝΑΤΟ και μέχρι σήμερα κερδίσαμε, και σε αυτό που είπα στην εκπαίδευση, στους εξοπλισμούς, στο ότι είμαστε σε ένα κλαμπ μεγάλο και μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση στο βαθμό που είναι διαθέσιμη αυτή η πληροφόρηση για το τι συμβαίνει στον κόσμο, και ασφαλώς κερδίσαμε και σε υποδομές. Γνωρίζει πολύ καλά ο αρχηγός πόσες υποδομές έχουν γίνει με νατοϊκές δαπάνες, διότι ήταν η εποχή που υπήρχε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας και η απειλή από Βορρά και όλα αυτά, και έχουμε δημιουργήσει μια κατάσταση πάρα πολύ καλή. Σε αυτό δηλαδή, στο θέμα των οικονομικών εισρωών από το ΝΑΤΟ, νομίζω ότι τα πήγαμε πολύ καλά. Στο θέμα της πολιτικής εκμετάλλευσης ή της διπλωματικής εκμετάλλευσης της συμμετοχής μας στη συμμαχία, νομίζω ότι δεν τα πήγαμε καλά, αλλά αυτό είναι ένα θέμα να το δει ο αρχηγός με τη νέα του ιδιότητα. Πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τη θέση μας αυτή. Διότι έχει ένα κόστος να συμμετέχουμε στο ΝΑΤΟ και δεν είναι ευθέω. Δυστυχώς για πολλά χρόνια, και μπορεί κάποιοι να παρεξηγηθούν, η μια μετάθεση στο ΝΑΤΟ ήταν μια επιβράβευση και ένα μπράβο σε κάποιους στρατιωτικούς, ναυτικούς, αεροπόρους κλπ. Και δεν ήταν μια αποστολή με συγκεκριμένο στόχο, κατεύθυνση και με ζητούμενο τι θα φέρεις πίσω, εν πάση περιπτώσει, από όλα αυτά. Και έρχομαι τώρα σε αυτή την περιβόητη, τέλος πάντων, ατζέντα. Δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι επίσημο. Ωστόσο, είναι βέβαιο όλα αυτά που συζητούνται κάθε μέρα, αυτά θα συζητηθούν και εκεί με κλειστές τις πόρτες για να ληφθούν και αποφάσεις. Είναι βέβαιο ότι θα συζητηθεί η αύξηση του προϋπολογισμού, εν πάση περιπτώσει, για να φτάσει στο 5% όπως έχει ζητήσει και ο Τραμπ, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι μια άλλη πραγματικότητα. Όντως η Αμερική πλήρωνε το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του ΝΑΤΟ, είτε με την ανάπτυξη των δυναμιών της, είτε με την καθαυτή οικονομική εισφορά στη λειτουργία του ΝΑΤΟ. Θα συζητηθεί επίσης το πώς θα βελτιωθεί η ετοιμότητα των δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Περάσαμε από πολλά στάδια από την διαδικασία που ήμασταν στη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα, για το πώς είναι οργανωμένες αυτές οι δυνάμεις στο ΝΑΤΟ και την ετοιμότητα που έχουν κλπ. Γίνεται συζήτηση για την Ουκρανία ή όχι. Θεωρώ ότι είναι πολύ πρόημο να συζητήσει κανείς για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Το βλέπω αυτή τη στιγμή απίθανο και για το μέλλον δύσκολο. Θα συνεχιστεί ωστόσο όμως θα συζητηθεί ο τρόπος που θα υποστηρίζεται η Ουκρανία στην διαδικασία αυτή. Θα βρεθούν τρόποι για να αντιμετωπιστεί αυτή η τάση που υπάρχει της ρωσικής απειλής στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι εκεί θα συζητηθούν κάποια πράγματα. Και βεβαίως σε αυτό εντάσσεται και η Μαύρη Θάλασσα, με την απέτηση και της Τουρκίας, όπως ακούσαμε, για τη δημιουργία στρατηγίου, και θα έρθω σε αυτό αργότερα, αλλά και η νοτιοανατολική πλευρά της περιοχής της συμμαχίας που εκτείνεται μέχρι τα νοτιοανατολικά της Τουρκίας. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο εύκολο λοιπόν να φτιάξουμε καινούργια στρατηγία. Ξέρετε ότι στο ΝΑΤΟ υπάρχουν δύο πάλι πυλώνες στη στρατηγική πλευρά του ΝΑΤΟ, δηλαδή η δομή διοίκησης και η δομή δυνάμεων. Η δομή διοίκησης είναι κάτι μόνιμο, αλλάζει κατά καιρούς, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μόνιμο και χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Η δομή δυνάμεων περιλαμβάνει στρατηγία για τα οποία τα καλούμε με την ορολογία MOU-based headquarters, δηλαδή είναι φτιαγμένα με τη βάση ένα ως memorandum που υπογράφουν οι χώρες που ενδιαφέρονται μεταξύ τους. Το σημαντικό όμως είναι ότι η χώρα που το φιλοξενεί αυτό το στρατηγείο αναλαμβάνει και το μεγάλο βάρος της υλοποίησης και τις υποδομές τις κτηριακές, αλλά και το μεγάλο μέρος του προσωπικού που πρέπει να έχει αυτό. Το ζητούμενο λοιπόν σήμερα που συζητιέται, αν ζητάει η Τουρκία έχει στρατηγία ή όχι, δεν είναι να δώσετε και σε εμάς λίγο. Θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα πριν καταλήξουμε σε αυτό. Έχουμε ήδη ένα στρατηγείο στη Θεσσαλονίκη, έχουμε και ένα ευρωπαϊκό στη Λάρισα, συμμετέχουμε με όσα συμμετέχουμε σε

0: αυτά τα στρατηγεία που υπάρχουν εν ζωή και δεν αναφέρουμε στο NATO Command Structure, αναφέρουμε στο NATO Force Structure. Υπάρχουν ήδη έξι στρατηγεία χερσαία, μεταξύ αυτών και το δικό μας στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν τρία μικρότερα επίπεδου μεραρχίας στα ανατολικά της Ευρώπης. Υπάρχει ένα αεροπορικό, ένα ναυτικό και εν πάση περιπτώσει των ειδικών δυνάμεων. Για να φτιάξουμε ένα στρατηγείο όμως, θα πρέπει να δικαιολογήσουμε με επιχειρήματα ποια είναι η απειλή και τι θα αντιμετωπίσει. Ποια είναι αυτή η απειλή που προέκυψε το 2026 στην νοτιοανατολική Τουρκία και χρειάζεται ένα στρατηγείο, ας πούμε. Ή ποια είναι η απειλή, εν πάση περιπτώσει, αν στοιχειοθετηθεί, να το φτιάξουμε. Αν υπάρχει όντως απειλή που κινδυνεύει η συμμαχία, όπως λέγεται, να το φτιάξουμε. Το ζητούμενο είναι λοιπόν για μένα, αυτά τα επιχειρήματα θα πρέπει να καλλιεργήσουμε και ασφαλώς, συμφωνώ με το όπως το έθεσε στο θέμα Παντελή, θα πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι κι εμείς ότι τι θέλουμε. Δεν μπορεί να λέμε ναι σε αυτό όσο υπάρχει κάσους μπέλι. Δεν μπορούμε ναι σε αυτό με τη γαλάζια πατρίδα. Δεν μπορούμε ναι σε αυτό με τα σύνορα της καρδιάς μας. Δεν μπορεί ναι σε εκείνο με όλα αυτά που γίνονται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, είτε λέγεται στα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε της Ελλάδος. Εδώ λοιπόν είναι το ζητούμενο σήμερα. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε τα επιχειρήματα να αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί η άποψη, παραλαμβάνω, γιατί να πάρει η Τουρκία, να πάρουμε κι εμείς ένα, δεν ξέρω αν ευσταθεί ή δεν ξέρω κι αν ακόμα σήμερα εμείς αντέχουμε να συντηρήσουμε ακόμα ένα τέτοιο στρατηγείο και αν ακόμα αντέχουμε οικονομικά και από πλευράς υποδομών κλπ. Κλπ. Τότε θα πρέπει να σκεφτούμε, είμαστε έτοιμοι πολιτικά να βγάλουμε μία απόφαση αυτό το στρατηγείο να αναπτυχθεί κάπου και να λάβει μέρος σε επιχειρήσεις. Διότι καλά είναι να τα λέμε θεωρητικά, αλλά από την άλλη τη μεριά θα πρέπει να σκεφτούμε και την άλλη. Ασφαλώς και αυτό που έχουμε μας εξυπηρετεί, αυτό που έχουμε στη Θεσσαλονίκη παίζει τον ρόλο του έτσι όπως είναι φτιαγμένο, για το σκοπό που έχει κλπ. Και κάνουν και καταπληκτική δουλειά οι συνάδελφοι που είναι εκεί, τέλος πάντων τα στελέχη και της Ελλάδος. Υπάρχει, από την καλή δουλειά που γίνεται, έχει αυξηθεί και η παρουσία των ξένων αξιωματικών από περισσότερες χώρες, δεν υπάρχει θέμα να λέμε αριθμούς, και είναι ένα μεγάλο, αν θέλετε, asset για τη Θεσσαλονίκη, που πέραν των άλλων και την διαφήμιση της πόλης και της περιοχής, έχει και οικονομικά ωφέλη για την πόλη, για όλα αυτά τα σεμινάρια, τα συνέδρια, τις επισκέψεις, τις ασκήσεις κλπ. Που γίνονται και φέρνουν κόσμο στη Θεσσαλονίκη τακτικά. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να βάλουμε στόχους, γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ. 77 χρόνια μετά, ας το απαντήσουμε σήμερα, αν δεν το έχουμε κατανοήσει δηλαδή, γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ. Ασφαλώς και πρέπει να είμαστε. Ας βάλουμε κάτω λοιπόν το γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ και να δούμε πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Διότι αν είχαμε αξιοποιήσει τα ωφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή μας στη συμμαχία, θα ήμασταν πάρα πολύ καλύτερα και θα αναφερθώ μόνο σε δύο περιστατικά. Μας έλεγε, εμείς είπα ότι όταν φύγαμε χάσαμε. Το ίδιο έπαθε και η Γαλλία. Η Γαλλία απεχώρησε για άλλους λόγους βέβαια το 1968. Όταν λοιπόν το 1999 που ήταν οι πολλές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια, η Γαλλία με έναν ειδικό τρόπο πήρε κάποιες θέσεις στο ΝΑΤΟ, δεν είχε πρόσβαση σε όλη την πληροφορία, τα στελέχη προερχόμενα από τη Γαλλία. Ο Γάλλος πολύ υψηλού βαθμού τέλος πάντων μου έλεγε «Χάσαμε, χάσαμε την επαφή, θέλουμε χρόνο για να ανακτήσουμε αυτή τη σχέση και να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί το ΝΑΤΟ». Το ίδιο πάθαμε και εμείς λοιπόν και μας πήρε χρόνο για να το φτιάξουμε. Και το τελευταίο. Υπάρχουν διαδικασίες στο ΝΑΤΟ λοιπόν και θα αναφερθώ στην επιχείρηση του Κωσόβου τέλος πάντων, το 1999, ανεξάρτητα το πώς και το γιατί και το τι συνέβη κλπ. Εγώ μιλάω καθαρά για το τεχνοκρατικό μέρος. Υπάρχει μια διαδικασία λοιπόν στις επιχειρήσεις, μια χώρα να παίζει το ρόλο του host nation support, δηλαδή η χώρα που θα υποδέχεται και θα προωθεί τις δυνάμεις προς την περιοχή των επιχειρήσεων. Η χώρα αυτή συνήθως συνορεύει με την περιοχή επιχειρήσεων. Τέτοια χώρα τότε ήταν η Φύρο, με τον όνομα που είχε τότε. Αυτή όμως η χώρα δεν είχε δυνατότητες να το κάνει, ούτε είχε λιμάνια, ούτε είχε τα αεροδρόμια κλπ. Οπότε το ρόλο τον ανέλαβε η Ελλάδα. Αν η Ελλάδα αξιοποιούσε τα προνόμια και τις πρόνοιες που έδινε αυτή η δυνατότητα της υλοποίησης των προβλέψεων του Host Nation Support, το 4.5 όπως λέγεται το έγγραφο αυτό. Είχα πει το 1999-2000 ότι η Θεσσαλονίκη δεν θα είχε ούτε 1,5% ανεργία. Αν είχαμε αξιοποιήσει λοιπόν τις δυνατότητες που μας έδιναν αυτά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς αυτοί είμαστε. Δεν μπορούμε πάντα να ισορροπήσουμε το πολιτικό μέρος με αυτό που είπαμε με το εσωτερικό, την ισορροπία στο εσωτερικό. Και δυστυχώς ακολουθούμε τα γεγονότα και τις περισσότερες φορές ακολουθούμε αυτό που κάνει η Τουρκία, γιατί δεν έχουμε καθαρούς στόχους δικούς μας, που θέλουμε να πάμε, ούτως ώστε να καθιερώσουμε, να βάλουμε στο GPS και το δρομολόγιο που θα ακολουθήσουμε για να φτάσουμε εκεί. Άφησα κάποια πράγματα για να τα πει ο αρχηγός με την εμπλοκή του και όλα στα πολιτικά τώρα, αλλά και περισσότερο και ως αρχηγός ΓΕΘΑ συμμετείχε στις συνόδους των αρχηγών ενόπλων δυνάμεων των χωρών. Έχω μια αντίστοιχη εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά διαφέρει σε σχέση με αυτά που γίνονται στο ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ και άλλοι για την πρόσκληση τη σημερινή. Εύχομαι να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και θα δούμε αν χρειαστεί να επανέλθουμε με ερωτήσεις.
1: Ευχαριστούμε, στρατηγέ. Ο κύριος Λεοντάρης διατέλεσε στρατηγός διοικητής του στρατηγίου του ΝΑΤΟ στην Θεσσαλονίκη. Είναι γνωστό. Πριν δώσω το λόγο στον αρχηγό, έβαλα ήδη μερικά ζητήματα. Θα βάλω άλλα δύο. Το πρώτο είναι, και απευθύνεται αυτό και στον κύριο Λεοντάρη, δεν χρειάζεται η ελληνική πλευρά να ζητήσει να φτιάξει και αυτή η στρατηγία, αν κάνει η Τουρκία. Θα μπορούσε όμως να βάλει το ζήτημα του κάζους μπέλι. Δεν μπορεί δηλαδή τα στρατηγία και οποιαδήποτε αναβάθμιση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ δημιουργούν μια τρομερή αντίφαση. Να αναβαθμίζεται μια χώρα η οποία απειλεί μια άλλη και την απειλεί ρητά. Υπάρχει μια απόφαση της Εθνοσυνέλευσής της που λέει ότι αν ασκήσεις τα δικαιώματά σου θα σου κάνω πόλεμο. Και εδώ το ερώτημα προκύπτει εύλογα. Δεν αμφισβητεί κανείς τη συμμετοχή της χώρας στις δομές της Δύσης. Αλλά τι συμμαχία είναι αυτή όταν αποδέχεται μια δύναμη μια άλλη μέσα στην ίδια τη συμμαχία? Έρχεται βέβαια ο Λούλος, λέει το άρθρο 5 δεν ισχύει για τα μέλη της συμμαχίας, αλλά η λογική του ότι εγώ μπορώ να σε απειλώ και είμαστε στην ίδια συμμαχία, πώς ισχύει? Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, που είναι και πολιτικό, κύριε Πτεράρχη, όταν οι Αμερικανοί, και μάλιστα δια του Τραμπ, έτσι, όχι έτσι τυχαία οι Αμερικανοί, η λογική Αμερικανοί, ο Τραμπ απείλησε να πάει να καταλάβει την Γροιλανδία, βγήκε η Δανή πρωθυπουργός και του είπε ότι αν το κάνετε, ουσιαστικά διαλύεται η Νατοϊκή Συμμαχία. Υπάρχει κάποια αντίστοιχη δήλωση από ελληνικής πλευράς που να λέει εάν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, συνεχίσει να απειλεί την Ελλάδα και καταπατά τα δικαιώματά της όπως η γαλάζια πατρίδα, ουσιαστικά δεν υφίσταται Νατοϊκή Συμμαχία? Άρα βλέπουμε δηλαδή εδώ πέρα μια φοβική τάση της Αθήνας. Τρομερά φοβική, όχι μόνο απέναντι στην Τουρκία, αλλά απέναντι σε θεσμούς στους οποίους συμμετέχει και δεν βάζει ζητήματα. Ωραία, κύριε Λεοντάρη, κερδίζουμε την πληροφόρηση που μας δίνει το ΝΑΤΟ. Επί της ουσίας όμως η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δεν είναι να πάρουμε νέα για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι να διασφαλίσουμε την ακεραιότητά μας. Και εκεί αναδιπλωνόμαστε. Λοιπόν, πτέραρχε, αρχηγέ, βάλαμε τα ζητήματα.
2: Ευχαριστώ πολύ για που μου δίνετε τον λόγο. Ο πυρήνας της κουβέντας μας είναι το ΝΑΤΟ, αλλά ακούστηκαν αρκετά πράγματα τα οποία θα προσπαθήσω να δώσω όσο γίνεται πιο σύντομες αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Ευτυχίδης ανέφερε τη φράση «τουρκικό πρόβλημα». Ναι, πράγματι, είναι τουρκικό πρόβλημα, συμφωνώ απόλυτα. Είναι η στάση της Τουρκίας από την ημέρα που υπέγραψε τη συνθήκη της Λοζάνης από το 1923, δεν τη δέχεται, δεν τη δέχτηκε, δεν τη δέχεται και δεν θα τη δέχεται και θα είναι πάντα σε αναθεωρητική στάση της συνθήκης αυτής. Αυτό βέβαια είναι κάτι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί και δεν αφορά μόνο το θέμα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, αφορά όλες τις όμορες χώρες που εμπλέκονται στη συνθήκη της Λοζάνης και δεν είναι μόνο η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη κουβέντα που αναφέρθηκε, Ισλάμ-ΝΑΤΟ. Ναι, πράγματι, γίνεται μια κουβέντα να υπάρχει ας το πούμε τύπου ΝΑΤΟ, με χώρες, με εκπροσώπους Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και εκεί προσπαθεί να διεισδύσει και η Τουρκία να ελέγξει το χώρο αυτό μετά τα γεγονότα που είχαμε στον Περσικό πόλεμο και τον πόλεμο που διεξήχθη με το Ιράν μεταξύ Αμερικής, τον ΗΠΑ και του Ισραήλ φυσικά. Άρα λοιπόν βλέπουμε νέες τάσεις να δημιουργούνται στην περιοχή. Αυτό που ανέφερε ο κύριος Κυρατζόπουλος με ανησυχεί πάρα πολύ. Το ήξερα, αλλά τώρα που ακούστηκε θέλω να εκφράσω την άποψή μου ότι όταν το 51% ενός λαού πεινάει, τότε υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι να επαναστατήσει στο εσωτερικό, η δεύτερη εκδοχή είναι να εξάγει αυτήν την επανάσταση εντός εισαγωγικών. Τώρα προς ποια κατεύθυνση, αυτό το αφήνω ερωτηματικό. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη συζήτηση γιατί θα ήταν υποθετική η προσέγγιση. Αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή ο κύριος Λεοντάρης. Είναι δύο πράγματα, αγαπητέ Υγεία, που γίνανε το 2019, αλλά δεν θέλω να τα αναφέρω για ευνόητους λόγους. Πράγματα που κερδίσαμε και στις 31 του 2020 θα κερδίζαμε και αυτό που ανέφερες, το λάθος και το πρόβλημα του 1986. Αυτά μπορούμε να τα πούμε κάποια στιγμή κατηδίαν, αλλά δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Όμως θα είχαμε λύσει το πρόβλημα του 1986. Οι 10 μέρες περίπου προορίμου απομάκρυνση από τη θέση που κατήχα, δυστυχώς χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία. Ανέφερες επίσης το Κόσοβο. Είναι κάτι που το λέω πάρα πολύ καιρό, όχι τώρα, και ευχαριστώ για την πάσα που μου έκανες. Είναι ότι απευθείας πόλεμο, είτε με κάσους μπέλι, είτε χωρίς κάσους μπέλι, ό,τι και να λέμε, η Τουρκία δεν έχει νομικό αίρισμα. Κανένας πόλεμος δεν μπορεί να γίνει χωρίς νομικό αίρισμα πλέον. Βάσει του καταστατικού του ΟΗΕ. Όποιος το ξεκινήσει, αργά ή γρήγορα θα το πληρώσει.
1: Αυτό που έγινε στο Ιράν, τι ήταν, αρχηγέ?
2: Στο Ιράν βρήκανε την αφορμή με τα πυρηνικά, όπως είχαν βρει και στο Ιράκ με τα υποτιθέμενα πυρηνικά προγράμματα, με τα όπλα, τα χημικά όπλα κτλ. Και την τρομοκρατία φυσικά. Άρα λοιπόν δημιουργούμε μία συνθήκη και δημιουργούμε τον πόλεμο. Το Κόσοβο λοιπόν για μένα είναι ο πυρήνας της ιστορίας ό,τι αφορά το θέμα της Τουρκίας. Και πάντα έλεγα στον ΝΑΤΟ που υπηρέτησα και όλα και σε πολύ κρίσιμη θέση, στο planning, στο σχεδιασμό δηλαδή των επιχειρήσεων, έλεγα ότι το Κόσοβο, ό,τι έρθει σε εμάς ανατολικά, θα ξεκινήσει από βόρεια. Από το Κόσοβο θα κατέβει. Και πάντα έλεγα στους νατοϊκούς ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι πανάκια, αλλά προσφέρει στα Βαλκάνια 70 χρόνια ηρεμία, 70 τότε, 70 πλάς. Το σφάλμα του ΝΑΤΟ ήταν η επέμβαση τότε με τις ευλογίες της Γερμανίας, της Μέρκελ κτλ. Ο βομβαρδισμός του Βελιγραδίου. Αυτό ήταν το μεγάλο μεμπτό σημείο για μένα, η επέμβαση στο Βελιγράδι, στη Γιουγκοσλαβία, πρώην Γιουγκοσλαβία. Ανέφερες κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Είπε Σπύρο μου, λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Τη συμφωνία τη στρατιωτική την υπέγραψα εγώ 1 Οκτωβρίου του 2019 γιατί δεν ήθελε κανείς να την υπογράψει. Αυτή η συμφωνία δυστυχώς, αγαπητέ Ηλία, αγαπητή φίλη, έπαψε στην ουσία να υφίσταται. Είχαμε πλήρη έλεγχο του εναερίου χώρου σε ό,τι αφορά το FIR Σκοπίων. Πλήρη. 100%. Είναι η μοναδική παγκόσμια περίπτωση όπου μία χώρα παραχώρησε τον έλεγχο του εναερίου χώρου με συμφωνία. Από εκεί και μετά Ενώ θυμόσαστε, πετούσαν τα δικά μας αεροπλάνα, πήγαιναν και ούτω καθεξής, περίπου το 22, αν θυμάμαι καλά, 23. Αυτός παραχωρήθηκε προς το ΝΑΤΟ, αλλά μπήκαν μέσα οι Ιταλοί, οι Βούλγαροι και επιδιώκουν και οι Ρουμάνοι και οι Τούρκοι. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των στρατιωτικών δυνάμεων, είχαμε απόλυτη συνεργασία και λευκό εμείς να εκπαιδεύσουμε με τη δική του συγκατάθεση πλήρως τις στρατιωτικές δυνάμεις, τις χερσαίες δυνάμεις, γιατί δεν υπάρχουν φυσικά ναυτικές, της Βόρειας Μακεδονίας. Και μάλιστα επέμενα στον τότε ομόλογό μου ότι όσοι ξέρουν ελληνικά και όσοι μάθουν ελληνικά θα μπορούν να φοιτούν στις ελληνικές στρατιωτικές σχολές. Όπως έχουμε πολλούς ξένους, Ηλία, φαντάζομαι είχες ξένος, εγώ είχα από τον Μπουρούντι, από το Σουδάν, από το Μαρόκο, από τη Λιβύη συμμαθητές, λοιπόν, από την Ιορδανία, και έτσι μεταφέρεται και ουσιαστικά όχι η στρατιωτική μόνο γνώση, αλλά μεταφέρεται η ελληνική κουλτούρα. Αυτό με ενδιέφερε τότε. Πήγα παρεπιπτόντως μία υποσημείωση στην Ιορδανία και η ενημέρωση που μου έγινε ήταν από αξιωματικούς της Ιορδανίας, οι οποίοι σπούδασαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη σχολή Κάρων στο τμήμα μηχανικών, και η παρουσίαση έγινε στα ελληνικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει στρατιωτικές δυνάμεις που έχονται πλήρη εκπαίδευση.
0: Να σε διακόψω, Αγενός Χρήστο. Έχω συναντήσει απόφυτο της ΜΑ, της σχολής Ικάρων, που ήταν πρωθυπουργός της Ιορδανίας.
2: Πράγματι. Το ξέρω.
1: Ο υπουργός Υγείας μέχρι πριν λίγα χρόνια, μπορεί να είναι και σήμερα, της Ιορδανίας, σπούδασε ως στρατιωτικός, στρατιωτική ιατρική στη Θεσσαλονίκη.
2: Άρα επιβεβαιώνεται τα λεγόμενά μου. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Σε ό,τι αφορά το κάσους μπέλι και τα λοιπά, πάντα έλεγα και λέω και το πιστεύω αυτό, είναι έολ. Δυστυχώς έχει δημιουργηθεί ένας φόβος κυρίως προς τις πολιτικές ηγεσίες. Δεν το κρύβω, το λέω ανοιχτά. Τι θα γίνει αν επεκτείνουμε, έχουν βγάλει ένα νόμο κτλ. Το είπα πολλές φορές σαν ένα απλό παράδειγμα. Επειδή το σπίτι μου είναι δίπλα στον δρόμο και με ενοχλεί η φασαρία, θα βάλω δύο πινακίδες και θα λένε όποιος περνάει από εδώ θα του πετάω πέτρες. Για να μην έχω φασαρία. Είναι νόμιμο αυτό? Όχι. Άρα λοιπόν ποιος έχει το άδικο? Δεν μπορεί να εφαρμόσει το κάσους μπέλι σε περίπτωση που εμείς εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο Montego Bay που έχουν υπογράψει σχεδόν 200 χώρες. Δεν τίθεται. Από εκεί και μετά οποιαδήποτε ενέργεια της Τουρκίας θα προσπαθήσει με άλλο τρόπο, αλλά δεν θα μπορέσει αυτό, να το πούμε ανοιχτά, να μπούμε σε πόλη. Το θέμα της γαλάζιας πατρίδας λοιπόν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το κάσους μπέλι. Εγώ θα επεκταθώ, μα πώς θα επεκταθείς όταν δεν έχεις το διεθνές δίκαιο μαζί σου? Άρα λοιπόν θα πρέπει και εμείς να βγάλουμε μια δικιά μας γαλάζια πατρίδα.
1: Με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
2: Ναι.
1: Η κάσος είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που λίγο πολύ αναιρεί αυτά που λέτε.
2: Όχι.
1: Η κάσος εκεί που πήγε και έκανε και μας σταμάτησε η Τουρκία, σταμάτησε την καλωδίωση, είναι δυνάμη ελληνική ΑΟΣ. Είναι λίγο έξω από τα 6 μίλια. Ήρθε εκεί, το έκανε, δεν έχει κανένα διεθνές αίρισμα, αλλά το έκανε. Άρα το θέμα είναι, αρχηγέ, τι γίνεται και επί του πεδίου, πέραν της επίκλησης του διεθνούς δικαίου.
2: Εμείς το αποδεχθήκαμε, κύριε Σαββίδη.
1: Τα μαζέψαμε και φύγαμε, αρχηγέ.
2: Εμείς αποδεχθήκαμε την παρουσία της Τουρκίας και αποχωρήσαμε. Όχι ότι είχε δίκιο η Τουρκία. Είναι αυτό που είπα πριν. Αν αρχίσω εγώ και πετάω πέτρες εδώ έξω από το σπίτι μου επειδή με ενοχλεί ο θόρυβος, σημαίνει ότι έχω δίκιο? Εάν εσείς παρακάμπτετε το δρόμο επειδή ένας ρελός πετάει πέτρες, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Εμείς αποδεχθήκαμε την παρουσία της Τουρκίας στα δικά μας δίκαια. Εμείς δώσαμε το δικαίωμα, γιατί ψάχνουμε
1: αλήθεια. Θα είχε ενδιαφέρον όμως, επειδή έχετε ένα γερό υπόβαθρο ως στρατιωτικός, να μας πείτε εάν σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε, να το πω λίγο έτσι, ψάχνω να το πω λίγο διπλωματικά, μπορούμε να κινηθούμε με σκληρή ισχύ χωρίς να έχουμε βαριές επιπτώσεις.
2: Έχω την απάντηση έτοιμη. Την απάντηση τη δίνει η ιστορία. 1976 ήταν οι ίδιες διαδικασίες, βυθίσατε το χώρα. Σταμάτησε το χώρα. 1987 βγήκε το σεισμί. Θα βγει το σεισμί. Πού φτάσαμε, στα πρόθυρα μας. Βγαίνει το σεισμί, βουλιάζει και τελειώνει και ξεκινάμε ό,τι και όπου προκύψει. Τρίτη περίπτωση. 2018 βγήκε τον Μπαρμπάρος, πήγε το Φωκάς, σταμάτησε, γύρισε πίσω. Ορίστε οι απαντήσεις. Υπάρχει ιστορικό γεγονός. Αν εμείς λοιπόν αποδεχόμαστε, γιατί ζητάμε αλλού τα ρέστα. Να πάμε τώρα στο ΝΑΤΟ που θα γίνει η σύσκεψη σύντομα και σε περίπου 10 μέρες. Το ΝΑΤΟ, για να πούμε δύο πράγματα, ζει μια διαδικασία αναδιοργάνωσης ουσιαστικά μετά την πτώση του Βερολίνου. Τότε ήταν ένα συμπαγές κομμάτι οι χώρες που το αποτελούσαν, αλλά μετά τη διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας το ΝΑΤΟ άρχισε να αναδιοργανώνεται, γιατί αλλάξαν οι απειλές, αλλάξαν τα δεδομένα και από το 2000 και μετά είχαμε την περιβόητη έκφραση NATO enlargement. Δηλαδή το να μεγαλώσει το ΝΑΤΟ ήταν το δόγμα τότε προέδρου της τον ΗΠΑ, ούτως ώστε να μπορέσει το ΝΑΤΟ να επεκταθεί. Πράγματι, η πλευρά της Ρωσίας ήταν αδύναμη, δεν μπορούσε να αντισταθεί και άρχισαν σιγά σιγά να μπαίνουν οι βαλτικές χώρες, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία και άλλες χώρες να εντάσσονται σταδιακά στο ΝΑΤΟ. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε, έχει αλλάξει το γεωπολιτικό παιχνίδι και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, διότι πλέον έχει μεταφερθεί το κέντρο βάρους. Το κέντρο βάρους της παγκόσμιας οικονομίας έπαψε να είναι η Ευρώπη και η περιοχή μας. Το κέντρο βάρους είναι ο ειρηνικός. Και οικονομικά και πληθυσμιακά. Ο ειρηνικός, στον ειρηνικό γύρω-γύρω ζουν περίπου το 50+, αν βάλω και την Ινδία, μέσα το 60-70% του παγκόσμιου πληθυσμού και αντίστοιχα βέβαια του εμπορίου και της οικονομίας. Άρα λοιπόν έχει πάψει ουσιαστικά το ενδιαφέρον στην περιοχή μας. Τι γίνεται τώρα, ποιες είναι οι προτάσεις. Οι προτάσεις είναι ουσιαστικά το στρατηγείο της Νάπολης να μπει υπό ιταλικό έλεγχο. Δηλαδή η Αμερική παραδίδει τον έλεγχο των τριών μεγάλων στρατηγείων. Αυτό της Νάπολης, το οποίο ελέγχει τη Μεσόγειο, θα έλεγα και το Νότο. Σε ό,τι αφορά τον Norfolk που ελέγχει τον Ατλαντικό και Βόρειο Ατλαντικό, περνάει στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία. Και σε ό,τι αφορά το κομμάτι που αφορά το θέατρο επιχειρήσεων στο χερσαίο κομμάτι, στην Ευρώπη, το στρατηγείο του Μπρόνσον περνάει υπό, θα έλεγα, διαδικό έλεγχο με εναλλαγή στη Γερμανία και στην Πολωνία. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα, αυτές είναι οι τρεις μεγάλες αλλαγές που προωθούνται. Με κάλυψε, με πρόλαβε ο Ηλίας που είπε ότι αυξάνεται το βάρος σε ό,τι αφορά τις δαπάνες. Ναι, η τάση είναι να πάμε στο 5% με το ενδιάμεσο 3,5% του μέχρι 2 τώρα που ακούγαμε, 2,5 κλπ. Αυτό βέβαια θα επιφέρει ένα μεγάλο οικονομικό βάρος στις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί η Αμερική ήδη ξοδεύει τεράστια ποσά και δεν την ενδιαφέρει πλέον ο Ατλαντικός, την ενδιαφέρει ο Ειρηνικός, άρα αυτό το βάρος θα πέσει στις πλάτες των λαών της Ευρώπης, οι οποίες θα συμμετάσχουν σε αυτή την ενέργεια. Αυτή η νέα δομή λοιπόν θα επηρεάσει σε ένα βαθμό, θα υπάρχουν θετικά και αρνητικά, επειδή αναφέρθηκε το δεύτερο στρατηγείο στην Τουρκία. Ναι, πράγματι είναι στη σκέψη να ζητηθεί, δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί. Αυτό είναι, μπαίνει σαν πρόταση μετά τη Σμύρνη να αναπτυχθεί ένα δεύτερο στρατηγείο βόρεια, κάπου στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης, όχι με πνεύμα θα έλεγα προς τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά σαν χερσαίο στρατηγείο. Όχι καθαρά ναυτικό στρατηγείο, νομίζω κάπου ακούστηκε σαν ναυτικό στρατηγείο και ίσως να κάνω λάθος, αλλά το πνεύμα είναι σαν land component και όχι naval component.
3: Δύο ζητάνε, πτέραρχε. Το ένα είναι ναυτική διοίκηση στην Κωνσταντινούπολη με κατέθεση και το δεύτερο είναι στρατηγείο.
2: Κύριε Ευτυχίδη, ζητάνε δύο για να πάρουν το ένα. Είναι το γνωστό παζάρι της Τουρκίας.
3: Εντάξει.
2: Το δεύτερο δεν θα το πάρουν γιατί όλος ο έλεγχος είναι κάτω από θα είναι κάτω από το στρατηγείο, το κύριο στρατηγείο που είναι στην Νάπολη σε ό,τι αφορά τις ναυτικές επιχειρήσεις. Βλέπουν λοιπόν τώρα μετά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα στενά του Ορμούς, γι' αυτό μπαίνει και που ανέφερα πριν το ΝΑΤΟ, Ισλάμ ΝΑΤΟ που ανέφερε αν θυμάμαι καλά ο κύριος Χιρατζόπουλος, ότι θα δημιουργηθεί ένας τέτοιος φορέας. Και βέβαια όλα αυτά έχουν ένα απότερο σκοπό, είναι η αύξηση του εμπορίου, των όπλων, της κατανάλωσης, θα έλεγα, εξοπλιστικών προγραμμάτων κλπ. Και να σας δώσω και ένα νούμερο, το οποίο θα ακουστεί ίσως λίγο βαρύ. Η παγκόσμια κοινότητα για το 2025 ξόδεψε το μεγαλύτερο ποσό που δόθηκε ποτέ σε εξοπλιστικά προγράμματα, 2,92 δολάρια. Και μετά τις εξελίξεις που έχουμε τώρα το 2026, το ποσό αυτό θα ξεπεράσει τα 3-3 δολάρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί μεγέθη μιλάμε. Η απομάκρυνση των Αμερικανών δεν σημαίνει ότι θα βγουν από την αγορά. Διότι κυρίως το αεροπορικό γίγνεσθε είναι αμερικάνικο, ό,τι και να λένε. Άρα λοιπόν από την πίτα αυτή του 5% δεν θα χάσει η Αμερική, διότι από το 2% όταν γίνει 5% θα συνεχίσει πάλι να παίρνει περισσότερα χρήματα από ό,τι μέχρι τώρα αντλούσε στα εξοπλιστικά προγράμματα. Θα έλεγα ότι τώρα ποια είναι τα υπέρ και τα κατά. Το υπέρ το δικό μας.
1: Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς.
2: Ναι, αυτό που δεν ακούστηκε από κανέναν αγαπητό φίλο είναι ότι η Ελλάδα κρατάει στα χέρια της το κλειδί της Μεσογείου. Αυτό είναι το κυρίαρχο χαρτί της Ελλάδας και ονομάζεται βάση της Σούδας. Αυτό το εργαλείο το έζησα το 2003 που υπηρετούσα στη Σούδα με τον πόλεμο του Ιράκ, όταν ο Ερντογάν έκλεισε το Ίντσιρλι. Ζήτησε χρηματοδότηση 4 δις δολάρια για να χρησιμοποιηθεί το Ίντσιρλι. Αυτό είχε σε μια καθυστέρηση της τάξης περίπου των 40 με 50 ημερών της μετακίνησης των δυνάμεων των ΗΠΑ προς την περιοχή του Ιράκ. Από τότε και μετά θα έλεγα η αγάπη αυτή κρύβει κινδύνους ενώ με τους απέναντι σε ό,τι αφορά τη ΣΥΠΑ. Μην βλέπετε μπροστά στους καθρέφτες και στις κάμερες τι γίνεται, αλλά οι Αμερικάνοι είναι ένας λαός και κυρίως η ηγεσία που δεν ξεχνάει εύκολα. Τότε λοιπόν ουσιαστικά μέσω της Σούδας πέρασε όλο αυτό το πράγμα, το έζησα 3 μήνες, όπου δεν έκλεινα το μάτι πάνω από 2 ώρες το 24ωρο. Είχα ουσιαστικά την ευθύνη λόγω της θέσης που είχα στη Σούδα τότε. Αυτό λοιπόν είναι το κυρίαρχο κλειδί. Μην ψάχνουμε άλλα. Και όποιο βέτο και ό,τι θέλουμε και με την αμυντική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και όλα ό,τι θέλουμε να κάνουμε στην περιοχή μας, το κυρίαρχό μας όπλο είναι η ναυτική βάση της Σούδας, το οποίο δεν υπάρχει άλλο στην περιοχή. Δεν μπορεί κανένας άλλος τόπος να εξυπηρετήσει. Άρα αυτό είναι το κυρίαρχο κλειδί που πρέπει εμείς να αξιοποιήσουμε. Από εκεί και μετά βέβαια έχουμε στα χέρια μας και έχουμε πάρει αρκετά πράγματα. Ανάφερε ο αγαπητός φίλος Ηλίας το στρατηγείο στη Θεσσαλονίκη. Μπορώ να αναφέρω και και άλλα στοιχεία και άλλα στρατηγεία που έχουμε και στην περιοχή των Αθηνών και της Κρήτης και το καθεξής. Με τελευταίο βέβαια που πήραμε το Integrated Air Missile Defense Center κάτω στη Σούδα, είναι το πεδίο βολής της Σούδας και ούτω καθεξής. Έχουμε εργαλεία σε ό,τι αφορά τον ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε γυμνοί. Το θέμα είναι να τα αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία κάθε φορά που μας δίδεται η ευκαιρία. Ακούστηκε, δεν ξέρω, πέρασε κάπως αυρόχης ποσί με τους κινητήρες που αναφέρατε στην εισαγωγή σας. Λοιπόν, με ό,τι αφορά τους κινητήρες, τους F-110, οι F-110 κινητήρες, να σας πω τεχνικά, ότι υπάρχουν δύο εκδόσεις. Ο Παύλα 129 και ο Παύλα 132. Το 129 το χρησιμοποιούμε και εμείς, το χρησιμοποιεί και η Τουρκία. Άρα λοιπόν δεν έχει ξεκαθαρίσει αν ο F-110, τουλάχιστον μέχρι τώρα σε μένα, αφορά τον 129 ή τον 132 κινητήρα. Οι μεταξύ τους κινητήρες, ο 132, έτσι το λέω απλά για ενημέρωση, είναι πιο αναβαθμισμένος και βγάζει περίπου 3.000 λίβρες, όσοι παραπάνω από τον 129. Αν θα αγοράσει, δεν θα αγοράσει. Προφανώς τον έχει τον κινητήρα, αν θέλει ένα μέρος από τους κινητήρες που έχει να τους τοποθετήσει στο ΚΑΝ. Για το ΚΑΝ έχω αρθρογραφήσει και για το F-35 ταυτόχρονα, λέγοντας ότι δεν είναι η S-400 που δεν παίρνει, αυτό είναι το πρόσχημα για τον πολύ κόσμο και για το ΚΑΤΣΑ που είναι ο νόμος που δεν επιτρέπει να έχεις ρωσικής τεχνολογίας όπλα, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει η αμοιβαιότητα των δύο αυτονομικών συστημάτων. Αλλά τότε που πήρε τους S-400, να θυμίσω κάποια γεγονότα, γιατί ξεχνάμε εύκολα δυστυχώς. Ήταν η κατάρριψη του ρώσικου αεροπλάνου που μπήκε μέσα περίπου ένα μίλι στον εναέριο χώρο της Τουρκίας, χωρίς αιτία, χωρίς τίποτα, ήταν πισωφιέικα αυτή η κατάρριψη, δεν ήταν κάτι δύσκολο. Οι άσχημες πολιτικές θέσεις και τα προβλήματα που υπήρχαν μεταξύ Άγκυρας και Ρωσίας και μέσω των S-400 λύθηκαν δύο προβλήματα. Πρώτον, ότι ήθελε η Τουρκία να βγει από το πρόγραμμα των F-35. Γιατί ήθελε να βγει? Διότι δεν της έδινε και δεν της δίνει η Αμερική λογισμικό για να φτιάξει το δικό της αεροπλάνο. Το πρόβλημα για να κάνεις ένα αεροπλάνο 4ης-5ης γενιάς είναι το λογισμικό. Και λογισμικό έχουν ελάχιστο. Γι' αυτόν τον λόγο υπέγραψε και με την ΠΑΕ μία συμφωνία περίπου ένα χρόνο πριν, ίσως 1,5 χρόνο πριν, για να πάρει λογισμικό και κινητήρες. Ούτε αυτό απέδωσε. Γιατί λογισμικό, αγαπητοί φίλοι, δεν πουλάει κανείς. Είναι σαν να πουλάει την ψυχή του. Όποιος έχει λογισμικό στα χέρια, πλέον αυτός μπορεί να κατασκευάσει αεροπλάνο. Δεν είναι το αεροδυναμικό κομμάτι, δεν είναι ο κινητήρας, είναι το λογισμικό. Γιατί το λογισμικό, απλά να σας πω ότι στο F-16 παράδειγμα υπάρχει ένας κύριος υπολογιστής και άλλοι 24 περιφερειακοί. Αυτά για να δουλέψουν είναι τεράστιο, θα έλεγα, έργο. Και αυτό το λογισμικό δεν πωλείται. Εκεί λοιπόν πάσχει το ΚΑΝ και έλεγα ότι δεν θα τρέξει το ΚΑΝ και η Τουρκία κατάφερε από μόνη της να μείνει πίσω σε ό,τι αφορά την πολεμική της αεροπορία. Αυτό είναι γεγονός. Από εκεί και μετά λογισμικό προσπάθησε να πάρει και από άλλες χώρες, από Κίνα, από Αγγλία, δεν ξέρω και πού αλλού, αλλά δεν τις δίνεται, κανείς δεν δίνει. Και οι συνεργασίες που προσπαθεί να κάνει και με την Ιταλία, ο απότερος σκοπός είναι το λογισμικό για νέο μαχητικό. Εάν πάρεις λογισμικό, μπορείς να χτίσεις νέο μαχητικό. Πλέον οι χώρες που χτίζουν νέα μαχητικά είναι γνωστές, η Γαλλία, η Αμερική, η Κίνα κάνει το δικό της, και η Ρωσία φυσικά που έχει το δικό της οπλοστάσιο και λειτουργεί ανάλογα, χωρίς να γνωρίζουμε λεπτομέρειες τι υπάρχει από πίσω και ποιες είναι οι δυνατότητες. Βασικές λεπτομέρειες και όχι το περίγραμμα. Γι' αυτό λοιπόν δεν ανησυχώ για τους κινητήρες και δεν φοβάμαι για το F-35, διότι αυτό όσο δεν αποσύρει την αιτία της της παρεμπόδισης του προγράμματος από το Κογκρέσο, γιατί δεν είναι θέμα Τραμπ, είναι θέμα Κογκρέσου. Και το Κογκρέσο είναι απόλυτα αρνητικό. Και τις αποφάσεις που παίρνει, πολλές φορές, σχεδόν πάντα, είναι αυτές που τηρούν το νομικό πλαίσιο και το Σύνταγμα των ΗΠΑ και όχι την επιθυμία του εκάστοτε Προέδρου. Με αυτά ήθελα έτσι να περιγράψω τα όσα ακούστηκαν και είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να αναπτύξουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η δικιά μου πρώτη ερώτηση είναι εάν τεθούν το ζήτημα των στρατηγείων από πλευράς Τουρκίας, εάν πιστεύετε πλέον ότι θα πρέπει από ελληνικής πλευράς να τεθεί ζήτημα όχι στρατηγείων και στην Ελλάδα, αλλά πολιτικά ζητήματα, όπως είναι για να συνενέσουμε θα πρέπει να αρθεί το casus belli. Διαφορετικά δεν συνενούμε στην δημιουργία στρατηγείων στην Τουρκία. Και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό σε μια τέτοια ενέργεια από πλευράς Ελλάδας. Διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να περάσουμε αυτό τη γραμμή του φόβου. Προφανώς σκέφτονται και λένε ότι αν το κάνουμε αυτό θα τα βάλουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες που θέλουν να τους τα δώσουν. Ναι, αλλά αν δεν το κάνουμε υφιστάμεθα εμείς συνέπειες πάνω στα εθνικά μας ζητήματα. Και το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή στη θέση που διατελέσατε θα ήρθατε σε επαφή και με τα πολιτικά πρόσωπα. Επικαλεστήκατε τη Σούδα. Η Σούδα είναι ένα ισχυρό χαρτί. Έχουν όμως τα πολιτικά πρόσωπα που διαχειρίζονται τις τύχες της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας της χώρας το σθένος να διαπραγματευτούν τη συμμετοχή των Αμερικανών στη Σούδα έναντι των εθνικών μας θεμάτων? Ή θεωρούν δεδομένο ότι από εδώ και πέρα τη Σούδα τη δώσαμε στους Αμερικανούς, δεν βάζουμε κανένα ζήτημα, διότι αν βάλουμε θα βρούμε τον πελά μας και σαν χώρα και προσωπικά σε ό,τι αφορά την πολιτική μας εξέλιξη? Αυτές είναι οι δύο δικές μου ερωτήσεις.
2: Να απαντήσω για να μην χάσουμε έτσι τον ιρμό της σκέψης. Κοιτάξτε, πολιτικά το πόσο μπορούμε να πιέσουμε εξαρτάται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία που εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτές του είδους τις σκέψεις. Μπορώ να αναφέρω στο παρελθόν ότι έχουμε θέσει βέτο επανειλημμένα στο ΝΑΤΟ με κυρίαρχο θέμα αυτό που ανέφερα, αν βγάλεις το χώρα ή το σεισμικ θα βυθιστεί. Αυτή ήταν η απάντηση της τότε πολιτικής ηγεσίας. Επειδή λοιπόν οι αποφάσεις κρίνονται από πρόσωπα, δεν μπορώ να αναφέρω, να πάρω ίδιος το βάρος της ευθύνης, να δώσω μία απάντηση. Η δική μου θέση όμως, και την έχω γράψει επανειλημμένα και την έχω πει και δεν το παίρνω πίσω, ότι όπως προασπίστηκαν οι προηγούμενοι το Αιγαίο και τα δικαιώματά μας, και μάλιστα τότε το 76 και το 87, να θυμίσω ότι δεν υπήρχε Montego Bay, δηλαδή το 87 είχε βγει βέβαια το 82, αλλά δεν είχαμε υπογράψει εμείς. Δεν είχαμε συνυπογράψει τη συμφωνία αυτή. Ο κύριος Καρατζόπουλος, ο Θράσος θα μπορεί να μου θυμίσει, νομίζω το 96 το υπογράψαμε, το Διεθνές Δίκαιο. Το 1996 το υπογράψαμε. Άρα λοιπόν, στην ουσία δεν υπήρχε, θυμίστε μου κύριε Ευτυχίδη, αν κάνω λάθος.
1: Νομίζω το 94, αλλά δεν πάει περιπτώσει, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία.
2: Πάντως δεν υπήρχε Montego Bay, δεν υπήρχε Διεθνές Δίκαιο από την πλευρά μας ψηφισμένο σε ό,τι αφορά πολύ δε μάλλον το 76 και το 87. Άρα λοιπόν, σας παραπέμπω σε αυτές τις δύο ιστορικές στιγμές. Και πάντα τις επικαλούμουν και τις επικαλούμε. Και
4: το Διεθνές Δίκαιο... Ποιος ήταν πρωθυπουργός, κύριε, τότε?
2: Ορίστε.
4: Ποιος ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας τότε?
2: Το 76 ήταν ο Καραμαλής και το 87 ο Παπανδρέου.
4: Ναι, δίνετε μόνο σας τις απαντήσεις. Περιμένετε από κάποιον από τους σύγχρονους να κρατήσουν ίδια στάση?
2: Κοιτάξτε, η τεχνολογία αλλάζει. Τα δεδομένα αλλάζουν σε ό,τι αφορά την κοινωνία μας. Τα συμφέροντά μας, κύριε Ευτυχίδη, δεν αλλάζουν. Παραμένουν σταθερά.
4: Οι πολιτικοί μας αλλάζουν δυστυχώς, κύριε Πτέραρχη.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το πάρω ως δεδομένο. Κάθε φορά και αν θέλετε και την άποψή μου, το Εθνικό Συμβούλιο θα πρέπει να συσταθεί και να υπάρχει μια ενιαία γραμμή σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική και τα θέματα, στα θέματα.
4: Συμφωνούμε απόλυτα. Εδώ.
1: Λοιπόν,
2: σε ό,τι αφορά τη Σούδα, για να το κλείσω, ναι, πράγματι, το είπα και το ξαναλέω, είναι ένα διπλωματικό χαρτί το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να το εκμεταλλευτούμε. Και δεν είναι μόνο η Σούδα, είναι και άλλα σημεία, κύριε Σαββίδη, γιατί αλλάζει το γεωπολιτικό στάτους, αλλά δεν είναι τις παρούσες να αναφερθούν.
1: Ο Μπίλι είναι ένας συνεργάτης μου και το ρώτησα να μας πει από το πότε υπέγραψε η Ελλάδα το δίκαιο της θάλασσας. Λοιπόν, η Ελλάδα υπέγραψε τη σύμβαση του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή την UNCLOS, στις 10 Δεκεμβρίου 1982 στο Montego Bay της Τζαμάικα, όμως την κύρωσε αργότερα στις 21 Ιουλίου 1995. Από τότε δεσμεύεται πλήρως ως κράτος μέρος της σύμβασης.
2: Σημασία άρα έχει αυτό, πότε πέρασε από τη Βουλή, όχι...
1: Το 95. Το 95.
2: Αυτό, γι' αυτό είπα, περίπου το 96, 95-96.
1: Λοιπόν, ορίστε κύριε Κυρατζόπουλε.
5: Ένα ζήτημα που δεν λέχθηκε καθόλου, η Τουρκία πριν 2 μήνες ψήφισε νόμο για την γαλάζια πατρίδα και είπε ότι θα τη στηρίξει μετά από το Σεπτέμβριο. Αυτό θα πει ότι...
1: Το ψήφισε το νόμο. Νομίζω το ανέβαλε.
5: Όχι, το ψήφισε. Ψήφισε. Και το ζήτημα είναι ότι εάν Σεπτέμβριο τώρα δεχθούν επίθεση τα ψαράδικα μας, δηλαδή φαινομενικά αυτό είναι, αν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο ή ποια είναι η σκέψη της Ελλάδος να αντιμετωπίσει και αυτό ένας νόμος όπως σαν το Κάζους Μπέλι που δεν στέκει. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Τα ψαράδικα που λέτε κύριε Κυρατζόπουλε είναι κάτι που μπήκε την τελευταία πενταετία, εξαετία στο παιχνίδι και είναι ένας μοχλός πίεσης, πολιτικός και όχι μόνο και οικονομικός, αλλά κυρίως πολιτικός. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εμείς τη στάση μας σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας χωρικά ύδατα και να λειτουργήσουμε με τα συμφέροντα της χώρας. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Και σε περίπτωση που ανακηρύξει κάτι τέτοιο, από εκεί και μετά, στο χέρι μας είναι να προχωρήσουμε κι εμείς αντίστοιχα στο Διεθνές Δίκαιο και να ανακηρύξουμε την ΑΟΣ, όχι τμηματικά, αλλά πλήρη ΑΟΣ, και η ΑΟΣ σημαίνει για να φτάσω στην ΑΟΣ πρέπει πρώτα χωρικά να καθορίσω τα 12 ναυτικά μίλια, την υφαλογραμμή, την ύσαλογραμμή και μετά να προχωρήσω στην ΑΟΣ.
1: Δεν έχουν κάνει τις γραμμές βάσης ακόμα.
2: Οι γραμμές βάσης και όλα αυτά, όχι κύριε Σαββίδη, θα σας απαντήσω, έχω γνώση του θέματος. Όλα είναι έτοιμα, στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχουν τα πάντα. Είναι καταγεγραμμένα εδώ και χρόνια. Το διπλωματικό σώμα έχει κάνει μια τεράστια δουλειά πάνω σε αυτό και είναι έτοιμα και μπορούν ανά πάσα στιγμή να μπουν στο τραπέζι και να περάσουν για ψήφιση από τη Βουλή. Είναι θέμα το πότε θα επιλέξει η όποια πολιτική ηγεσία να τηρήσει αυτά τα οποία έχουν ήδη εκπονηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Θα σας πω μια μικρή ιστορία και θα σας ρωτήσω στο τέλος εάν έχετε γνώση, αν δεν θέλετε να μου πείτε, δεν μου το πείτε. Εδώ τώρα εγώ και ο κύριος Λεοντάρης είμαστε εδώ κοντά στον κόλπο του Αγίου Όρους. Έχουμε και μία βάρκα, ο κύριος Λεοντάρης είναι ο καπετάνιος της βάρκας και εγώ είμαι ο Μούτσος και πηγαίνουμε που και που και ψαρεύουμε. Ο μηχανικός της βάρκας μου είπε ότι πέρσι έχει δει επανειλημμένος μέσα στον κόλπο του Αγίου Όρους τουρκικά ψαροκάικα. Από τη θέση που είχατε και την πληροφόρηση που είχατε, γνωρίζετε αν μέσα στον κόλπο του Αγίου Όρους και μάλιστα στο ύψος τουλάχιστον της μέσης αυτού του ποδαριού μπορούν να φτάνουν τουρκικά ψαροκάικα?
2: Όχι, δεν δικαιούνται να μπουν εκεί σε αυτόν τον χώρο.
1: Άλλο αν δικαιούνται, αν έρχονται λέω.
2: Αυτό τώρα από εσάς το ακούω. Γνωρίζω όμως ότι πηγαίνουν στη Ζουράφα, πηγαίνουν σε συγκεκριμένα σημεία, πηγαίνουν στην, σε ένα νησάκι στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο, στη Σύρο.
4: Αν θυμάμαι καλά. Στην Τίνο ψάχνουν. Στα 100 μέτρα της ακτής Τίνου.
2: Ωραία. Αυτό είναι θέμα αντιμετώπισης. Εδώ επεμβαίνει το λιμενικό. Την κύρια ευθύνη την έχει το λιμενικό σώμα. Εντάξει. Άρα, δεν όμως είναι θέμα ενόπλων δυνάμεων.
4: Και στο Άγιο Όρος ψαρεύουν.
1: Λέω, αν είχατε, επειδή ήσασταν γεθά, αν είχατε πληροφόρηση.
2: Ότι... Όχι, τότε δεν είχα τέτοια φαινόμενα. Την περίοδο που υπηρέτησα από τη θέση αυτή, δεν είχα φαινόμενα.
1: Άλλη ερώτηση στον αρχηγό.
2: Εμφάνισης ψαράδων σε κρίσιμα σημεία.
1: Ερώτηση στον αρχηγό, άλλη.
0: Ναι, Παντελή.
1: Ορίστε, κύριε Λεοντάρη.
0: Ήθελα να ρωτήσω τον αρχηγό, τον αγαπητό Χρήστο, με βάση αυτή, επειδή βλέπω πολλά δημοσιεύματα για το τι κάνει η Ελλάδα για τα περιβόητα στρατηγία και πώς θα γίνουν κλπ. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν από την εμπειρία του αν αυτές οι απειλές που ξέρουμε σήμερα και με βάση τις εκτιμήσεις, τις εκτιμήσεις που μας δίνει η κατάσταση, είτε στο νοτιοανατολικό μέρος της ενταρχικής, αν το πω έτσι, επικράτειας της Συμμαχίας, είτε στο καθ' αυτό ανατολικό και αναφέρομαι στην Μαύρη Θάλασσα, αν δικαιολογούν, αν αυτές οι απειλές δικαιολογούν τη σύσταση νέων στρατηγίων, τι ρόλο θα παίξουν παραπάνω από αυτά που υπάρχουν δηλαδή. Και το δεύτερο σκέλος, λίγο πιο έτσι ευαίσθητο, αν θέλει το απαντάει, πώς θα έβλεπε την πιθανότητα της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ.
2: Κοιτάξτε, υπηρέτησε στην Κύπρο, είναι θέμα της Κύπρου αν αποφασίσει να κάνει με την υφιστάμενη κατάσταση ένα αίτημα, να ξεκινήσω από το δεύτερο θέμα, ένταξη στο ΝΑΤΟ, πόσο αποφασισμένη είναι η πολιτική ηγεσία να κάνει αυτό το βήμα, με την, επαναλαμβάνω, με την υφιστάμενη αυτή κατάσταση στο ΝΑΤΟ, στην Κύπρο, συγγνώμη. Δεν θα προδικάσω την στάση της απέναντι πλευράς, αν θα υποβάλει βέτο ή όχι. Η Κύπρος για μένα είναι η καρδιά μου, πάντα ξέρεις, ήταν εκεί. Το 2017, μετά από πόσα χρόνια, Ηλία, ήρθαν τα αεροπλάνα όταν ήσουν από κάτω και παρακολουθούσες την παρέλαση. Μετά από 19 χρόνια, περίπου 18-19 χρόνια. Και συνέχιζαν να έρχονται τα αεροπλάνα με τη συνεργασία.
0: Όχι μόνο στην παρέλαση και στις ασκήσεις και λοιπά. Υπάρχει ένα ωραίο, υπάρχει, Χρήστο, σε διακόψη, υπάρχει ένα τραγούδι στην Κύπρο που αναφέρεται τα 100 χωριά. Είναι ένα χωριά που αναφέρεται σε όλες τις κατεχόμενες περιοχές και ο τίτλος είναι, μάλλον το τραγούδι ξεκινάει με το «Τρία πουλιά πετάσασι». Τρία πουλιά πετάξαν. Λοιπόν, είχαν έρθει σε μια άσκηση 3F16 λοιπόν και το είχα βάλει αυτό soundtrack και έπαιζε με τα τρία πουλιά πετάξαν.
2: Κοίταξε, το μάτι είναι πάντα εκεί και από εκεί είναι το υπογάστριο, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, του φίλου μας. Το ξεπερνώ αυτό, άρα λοιπόν δεν μπορώ να απαντήσω σε ό,τι αφορά την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, γιατί είναι, η Κύπρος είναι μια ανεξάρτητη χώρα, έτσι την βλέπουμε, ενταγμένη στον ΟΗΕ. Ζει αυτό το δράμα που ζει εδώ και πόσα χρόνια, από το 1974, ήμασταν μικρά παιδιά όταν ξεκίνησε η ιστορία αυτή, αλλά η Κύπρος θα πρέπει να σταθμίσει τα συμφέροντά της και να προχωρήσει ανάλογα. Η προηγούμενη ερώτηση ήταν για τα στρατηγεία, Ηλία. Κοίταξε, σε πολλές περιπτώσεις είναι και εικονική πραγματικότητα, δηλαδή θεωρούμε έχοντας στα πόδια μας ένα στρατηγείο ή στα χέρια μας ότι ξαφνικά, ας πούμε, λύσαμε τα προβλήματα. Όχι, είναι ένα κομμάτι καθαρά, θα έλεγα, εμπορικό, στο που στείνονται αυτά τα στρατηγεία, άρα συσσωρεύεται κόσμος απ' έξω και η τοπική κοινωνία απολαμβάνει τα ωφέλη που έρχονται από τις μισθοδοσίες αυτών των ανθρώπων. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δηλαδή όταν είχαμε το ΚΑΟΚ 7 εδώ στη Λάρισα, στο Κουτσόχυρο, η περιοχή απολάμβανε την παρουσία αρκετών ξένων ανθρώπων εκεί και άφηναν τον οβολό τους. Σήμερα έχουμε στερηθεί αυτό, αλλά επί της ουσίας δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Το μεγάλο ρόλο θα τον παίξει η απόφαση ψηλά. Τι θα γίνει και πού θα γίνει και πώς θα γίνει. Δεν είναι δηλαδή ένα component το οποίο θα παίξει ουσιαστικό ρόλο. Το component είναι το εργαλείο. Η απόφαση όμως στο μυαλό είναι στις Βρυξέλλες και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ευτυχίδη, γιατί εδώ οι ερωτώντες περισσεύουν και θα χάσω εδώ την σειρά της ερώτησης. Είναι ο πρόεδρος από της ομάδας που ρωτάει, εδώ έχουν και σύλλογο οι ερωτώντες. Ο πρόεδρος λοιπόν ρωτάει, έχω μια ερώτηση προς τον αρχηγό. Πιστεύει ότι μπορούν τα ευρωπαϊκά συστήματα, παραδείγματος χάρη οι γαλλικές φρεγάτες, να αντιμετωπίσουν ηλεκτρονικό πόλεμο από αμερικανικά συστήματα που έχει η Τουρκία?
2: Κοιτάξτε, μπαίνουμε σε ένα πολύ εξειδικευμένο κομμάτι. Δεν υπάρχει ένα ναι ή ένα όχι. Όταν αγοράζει συστήματα, θα μιλήσω σε γενικότερο πλαίσιο και όχι στο ελληνικό πλαίσιο, ας πάρουμε μια χώρα οποιαδήποτε, όταν αγοράζει οπλικά συστήματα, αυτό που κοιτάζει και που πρέπει να κοιτάζει, ειδικά με τη σημερινή τεχνολογία, είναι η διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Άσχετα αν το ένα σύστημα προέρχεται από την Αμερική, το άλλο έρχεται από την Αγγλία, το άλλο έρχεται από τη Γαλλία και ούτω καθεξής. Εάν αυτά τα συστήματα δεν είναι διαλειτουργικά, τότε δεν έχουμε επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού, δηλαδή σε περίοδο επιχειρήσεων. Δεν μπορεί ο ένας να μιλάει γαλλικά, ο άλλος αγγλικά και ο άλλος κινέζικα και να θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα, δεν θα συνεννοηθούμε ποτέ. Ανεξάρτητα λοιπόν την προέλευση από πού έρχεται το τοπικό σύστημα, το κυρίαρχο στοιχείο είναι όταν εσύ θα τα πάρεις οποιαδήποτε χώρα, αυτά να τα κάνει διαλειτουργικά, ούτως ώστε να έχει το μέγιστο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα αντιμετώπισης ή υποβάθμισης ή θα έλεγα κυριαρχίας ενός οπλικού συστήματος.
1: Ο κύριος Ευτυχίδης έχει να ρωτήσει κάτι. Το μικρόφωνο, κύριε Ευτυχίδη.
2: Μάλλον έχει κλειστό το μικρόφωνο.
4: Λοιπόν, ναι, μια μικρή παρατήρηση, μάλλον τοποθέτηση, δεν έχω κάποια ερώτηση. Για ένα θέμα που ξεχάσαμε να το αναφέρουμε, το ανέδειξε ο Παντελής την προηγούμενη εβδομάδα και αφορά την ανάρτηση πινακίδας από Βούλγαρους εθνικιστές σε ελληνικό έδαφος για τον Κότσε Ντέλτσεφ. Έχουμε μια σχετική αναβίωση του βουλγάρικου εθνικισμού εδώ στις περιοχές κοντά στα σύνορά μας. Είναι πολλά τα αρνητικά δημοσιεύματα για την Ελλάδα και έρχεται και μια ενέργεια όπου Βούλγαροι εθνικιστές μπαίνουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα, πηγαίνουν σε ένα από τα έρημα χωριά των Σερών και αναρτούν την πινακίδα για το Βούλγαρο Κομιτατζή, τον Κότσε Ντέλτσεφ, χωρίς να ανοίξει μύτη. Επομένως, να μιλάμε για την ασφάλειά μας, για όλα αυτά που συμβαίνουν, όταν έχουμε πολιτικές ηγεσίες ανάξιες να στηρίξουν το αφήγημα της εθνικής ασφάλειας, θεωρώ ότι είναι υπερβολή. Αυτή την παρατήρηση μόνο και ας βάλουμε το μυαλό μας να σκέφτεται λίγο παραπάνω για το τι ζούμε σήμερα.
2: Για να ενισχύσω αυτό που είπατε, κύριε Ευτυχίδη, παίρνω απευθείας το λόγο, κύριε Σαββίδη. Πριν φτάσουμε στην υπογραφή για το FIR σκοπίων και την στρατηγική συνεργασία, επί ένα χρόνο οι πιέσεις που δέχτηκα τότε από αυτή την πλευρά ήταν αφόρητες χειρολεκτικά, γιατί ήθελαν να μπουν μέσα στο παιχνίδι αυτό. Δεν έχουν πάψει οι εθνικιστικές τάσεις στα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια αποτελούν την πυρηνική αποθήκη της Ευρώπης ανεξάρτητα την τεχνολογία, ανεξάρτητα από την ύπαρξη του ΝΑΤΟ ή όχι. Γι' αυτό ανέφερα και στην αρχή, όταν άκουσα τη λέξη Κόσοβο, αναφέρθηκα στο Κόσοβο. Η φωτιά θα ξεκινήσει από εκεί και θα κατέβει σιγά σιγά και θα ανάψει. Δεν θα ξεκινήσει από ανατολικά. Επιμένω, αυτούς που αναφέρατε, κύριε Ευτυχίδη,

0: είναι το μακεδονικό μέτωπο Σκράραβινέ.
1: Εγώ θυμάμαι ότι ήμουν. Παντελή, θα πρέπει να προσθέσει αυτό που έγραψε και η μάχη στη Δοϊράνη, που είναι κοντά στο κλικ.
0: Όταν ήμουν παιδί, λοιπόν, το 64 θυμάμαι χαρακτηριστικά, 10 χρονών, τρέχαμε, ερχόταν για τη μάχη, για την γιορτή για τη μάχη του Κιλκής, του Σκρά. Στη μάχη του Σκρά, το στρατηγείο της μάχης ήταν στην Αξιούπολη, Βοέμιτσα τότε. Λοιπόν, ερχόταν ο βασιλιάς, δηλαδή τιμούσε τη μάχη και την πτώση, τους νεκρούς της μάχης, ο ανώτατος άρχων. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί το 64 μικρό παιδάκι έτρεχα να δω πώς είναι ένας βασιλιάς. Και το θυμάμαι χαρακτηριστικά, τώρα φέρνω στο μυαλό μου την εικόνα του, όταν είδα τον βασιλιά με τον Κωνσταντίνο, δηλαδή μέσα στο πολυτελές αυτοκίνητο. Τα ίδια γινόταν και στο Κιλκής. Προχθές λοιπόν ο Δήμος Κιλκής έκανε ένα συνέδριο για τη μάχη του Κιλκής. Μου έκανε την τιμή λοιπόν να πάω και να κάνω έναν ολοήμερο συντονισμό του συνεδρίου. Ήταν ένα εξαιρετικό συνέδριο. Τι θέλω να πω. Στο τέλος, αποφωνώντας ο Δήμαρχος, είπε: είναι δυνατόν εδώ, ήταν η πιο πολύ νεκρή μάχη. Η πιο σημαντική μάχη που έδωσε ο ελληνικός στρατός και μετά από αυτήν κατέκτησε ουσιαστικά η έλεγξη τη Μακεδονία. Και σήμερα η πολιτεία την έχει υποβαθμίσει τόσο που να μην τη θυμάται καν. Λοιπόν, και το ερώτημα που είναι συμπληρωματικό αυτό που είπατε, εσείς τώρα βέβαια είστε στρατιωτικοί και είστε ευαίσθητοι σε αυτά. Αν δεν τιμάς, αν ο σημερινός σου πολίτης δεν έχει και την αίσθηση ότι μετά τον θάνατό του σε ένα πόλεμο η πολιτεία τουλάχιστον θα τον τιμήσει, θα πει ότι ο Σαββίδης ή ο Χριστοδούλου έπεσε υπερπατρίδας, αρχηγέ, γιατί να πάει να το κάνει? Δηλαδή, βασικά πράγματα που έχουν σχέση με την τιμή των νεκρών και με τον σεβασμό της ιστορίας, δεν τα σέβεται η ιστορία. Και επειδή τώρα μπήκατε και στο πεδίο της πολιτικής, τώρα βέβαια αυτά σε στρατιωτικούς είναι λίγο κοινοτυπίες, τα έχουν αυτά σαν υποβαθμοί στρατιωτικοί, αλλά δεν μπορεί να εγκαταλείψουμε τόσο πολύ την αίσθηση της ιστορίας μας και το σεβασμό στους ανθρώπους που τίμησαν και έχουμε σήμερα τα σύνορα αυτά που έχουμε. Γιατί διαφορετικά δεν θα διαλυθούμε απλώς. Περίπατο θα κάνει ο εχθρός. Λοιπόν, το τελευταίο που ήθελα εντάχει να σας ρωτήσω. Ναι, ναι, κάτι θέλει να πει ο κύριος Λεοντάρης.
1: Όχι.
0: Εγώ έχω την τάση τώρα, ψάχνω τα διεθνή δημοσιεύματα. Σας έστειλα και εσάς χθες ένα δημοσίευμα λοιπόν ότι τα F-35 πουλούνται πλέον χωρίς ραντάρ. Τώρα, δεν πολύ κατάλαβα γιατί τα δίνουν χωρίς ραντάρ. Αλλά γενικώς αυτά τα F-35. Το διεθνή εξειδικευμένο τύπο τον απασχολούν συχνά. Έχουν συνέχεια προβλήματα. Τι δουλειά έχουμε να πλέξουμε με ένα αεροπλάνο που έχει συνέχεια προβλήματα?
2: Σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα που αναφέρατε, έτσι, είναι θέμα παιδείας. Και όποιος ξεχνάει την ιστορία του κύριε Σαββίδη, αργά ή γρήγορα θα το πληρώσει. Αυτό είναι γεγονός.
3: Και όποιος την εκχωρήσει...
2: Ορίστε.
3: Και όποιος την εκχωρεί. Να θυμόμαστε λιγάκι.
2: Λοιπόν, ακουμπάτε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι της ζωής μου. Έχω πει πολλές φορές ότι τιμούμε τους νεκρούς μας, τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν για να γίνει αυτή η Ελλάδα που εμείς ζούμε σήμερα και τη θεωρούμε δεδομένη. Αλλά λόγω της προέλευσής μου από την πολεμική αεροπορία, μόνο τα τελευταία χρόνια, από το 1974 και μετά, ένας τεράστιος αριθμός αεροπόρων έχει χαθεί. Και δύο φορές έκανα μία δήλωση, την οποία θα σας πω να την ακούσετε. Το να θυσιάζεστε στον πόλεμο, ναι μεν είναι ηρωικό, αλλά είναι πόλεμος. Όταν όμως θυσιάζεται κάποιος την περίοδο της ειρήνης, τι είναι? Είναι πιο ήρωας για μένα από τον ήρωα. Γιατί είναι διαφορετικό να δίνεις τη ζωή σου σε περίοδο ειρήνης, να προασπίζεσαι τα συμφέροντα της πατρίδας σου. Και επιπλέον, εάν μπορούσαμε να ρωτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους αν θα έκαναν το ίδιο, η απάντηση θα ήταν ναι, θα το ξανά έκανα. Κουμπιάζει λίγο η φωνή μου, αλλά ακουμπήσατε ένα κομμάτι το οποίο με πονάει πάρα πολύ.

0: Γιατί και εγώ και πολλοί συνάδελφοί μου βρεθήκανε σε αυτή την κατάσταση, απλά ήμασταν πιο τυχεροί.
1: Όμως,
0: Είμαστε εδώ που είμαστε.
1: συγγνώμη κύριε Χριστοδούλα, ακόμα το στίγμα που χάσαμε τον Κώστα Ηλιάκη δεν έχει δημοσιευτεί επίσημα.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Το στίγμα στο σημείο που χάσαμε τον Κώστα Ηλιάκη δεν έχει δημοσιευτεί επίσημα.
0: Ναι, τι ακριβώς, δεν μπορώ να καταλάβω τι πληροφορία θα δώσει. Δεν το ξέρω, αλλά με ξαφνιάζει αυτό το στίγμα. Ξέρω, ήμουν εκεί, ήμουν στο ΑΤΑ όταν έγινε το ατύχημα, υπηρετούσα μάλιστα στην αεράμινα του ΑΤΑ και γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά...
1: Όταν έμπαινε ο εχθρός, είπε να χτυπήσει πρώτα η Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, τέτοιες περιπτώσεις αντιμετώπισε όποιος πέταξε αναχέτηση από το 1980 και μετά, αντιμετώπισε παρόμοιες καταστάσεις. Κάποιοι γυρίσαμε πίσω και κάποιοι δεν γυρίσαμε. Σας το λέω έτσι απλά. Σε ό,τι αφορά το F-35, κύριε Σαββίδη, είναι παρεξηγημένη έννοια αυτό που γράφεται. Όχι το F-35, το οποίο είναι ένα αεροπλάνο σε εξέλιξη, αλλά όλα τα οπλικά συστήματα και ειδικά αυτά που έχουν βάθος ζωής εξελίσσονται κάθε μέρα. Η Ελλάδα είχε 4 διαφορετικά F-16, δείχνω τα δάχτυλά μου, 4 F-16, όλα είναι δάχτυλα, αλλά κάνουν διαφορετική δουλειά. Είχαμε 4 διαφορετικά F-16. Από τη γέννηση του F-16, περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 70, γύρω στο 74-75, μέχρι σήμερα το τελευταίο F-16 που είναι το Viper, αυτό το οποίο ήδη έχει το ελληνικό οπλοστάσιο και είμαι περήφανος γι' αυτό και μπορούμε να ανοίξουμε τεράστια κουβέντα αν θέλετε κάποια στιγμή, η απόσταση είναι τεράστια, δηλαδή το πρώτο F-16 με το δεύτερο, στο μόνο που, με το τελευταίο συγγνώμη, μόνο μοιάζουν στο σχήμα, πουθενάλλου. Μόνο στο εξωτερικό σχήμα. Η εξέλιξη λοιπόν στο οπλικό σύστημα είναι ραγδαία, ειδικά σε ένα νέο οπλικό σύστημα όπως είναι το F-35. Τι αφορά τώρα το ραντάρ. Το ραντάρ που φορούσε είναι το APG-81 της Northrop Grumman. Με συγκεκριμένες δυνατότητες. Το εξέλιξε και το ονόμασε APG-85. Το αναβαθμισμένο ραντάρ για να λειτουργήσει θέλει περισσότερο, μεγαλύτερη ψήξη στο χώρο μπροστά. Θέλει πιο ισχυρές γεννήτριες. Χρειάζεται πιο δυνατό υπολογιστή για να μπορεί να αξιοποιήσει τη δυνατότητα του ραντάρ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μία αλλαγή σε ένα σύστημα, τι τεράστια αλλαγή φέρει στο υπόλοιπο σύστημα. Δεν αγοράζουμε κάτι από το ράφι, το πήραμε και τελειώσαμε. Υπάρχει συνεχή εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν εκεί βρισκόμαστε και το F-35 εξελίσσεται ραγδαία. Οι αριθμοί που βγαίνουν είναι μικροί. Οι πιέσεις προς την αμερικάνικη πλευρά είναι μεγάλοι να ανταποκριθούν στα συμβόλαια. Περίπου βγάζει, γνωρίζω, 120-125 αεροπλάνα το χρόνο. Και αυτό το πράγμα πιέζει όλο το σύστημα και τις εταιρείες να μπορέσουν να τρέξουν αυτά τα προγράμματα. Εκεί λοιπόν έγκυται το πρόβλημα, το οποίο για μένα δεν είναι κάτι παράξενο, είναι κάτι αποδεκτό και πιστεύω ότι η τεχνολογία θα το λύσει και οι εταιρείες θα το λύσουν και θα προχωρήσουν. Σαφώς πέφτει η διαθεσιμότητα, το κόστος είναι μεγάλο, οποιοδήποτε νέο οπλικό σύστημα είναι πιο ακριβό από το προηγούμενο. Πετούσα το F5 που δεν είχε τίποτα και το F16, το F5 έφτασε να κοστίζει όσο το σύστημα προσγείωσης στο F16. Δηλαδή δεν είναι πράγματα που συγκρίνουν. Έτσι, σας θέτω την τεχνολογική πλευρά του πράγματος. Δεν δικαιολογώ κανέναν, να μην παρεξηγηθώ.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι αναγκαίο κακό.
2: Κάτι ακόμα, αρχηγέ. Διάβασα ότι το F-35 κοστίζει για όλη του την ζωή 1-3. Είναι λογικός αριθμός.
0: Το 1-3 πού αναφέρεστε, για να καταλάβω.
2: Από τότε που θα φτιαχτεί μέχρι τότε που θα αποσυρθεί, κοστίζει 1-3.
0: Όλο το πρόγραμμα, όλο το πρόγραμμα...
2: Για αναβαθμίσεις και αυτά, κάτι το κάνω αυτό, το πάνω του συνεργείου, κάτι το κάνω.
0: κάπου κάτι έχει χαθεί, κάποια παράμετρος. Ποια είναι η παράμετρος? Το πρόγραμμα ανάπτυξης του F-35 υπολογιζόταν ότι θα φτάσει περίπου το 1,5-3, δηλαδή από τη γέννησή του, ανάπτυξή του, υλοποίησή του, μέχρι να αξιοποιείται. Και το αυτό ένα. Το 1,5-3... Όχι, όχι, όχι. Το πρόγραμμα, σαν πρόγραμμα. Κοιτάξτε, μη μένετε. Ένα πρόγραμμα έχει τεράστιες παραμέτρους και είναι δεκαετίες που τρέχει. Δηλαδή, από το πώς θα σχεδιαστεί ο τροχός, ο πιτότ, το χειριστήριο, το ραντάρ, ποιο οπλικό σύστημα, η καλύπτρα και ούτω καθεξής. Είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα. Κάπου υπάρχει μια ασάφεια και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος και λογικά. Προσπαθώ να δώσω όσο γίνεται με εύκολο τρόπο την ερμηνεία. Το πρόγραμμα λοιπόν από τη μέρα που ξεκίνησε και σχεδιάστηκε και ελήφθη η ιδέα μέχρι να υλοποιηθεί σε βάθος 20ετίας, 30ετίας υπολογιζόταν περίπου στο 1-3. Στο 1,5-3. Αυτό το 1,5-3 περίπου θα φτάσει το 1,8, 1,9, μπορεί και 2-3. Τώρα, αυτό θα είναι ένα κόστος βάσης για αυτόν που το αναπτύσσει. Το πόσα θα πουλήσει και τι κέρδη θα βγάλει, αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό γίνεται και στα αυτοκίνητα, γίνεται, δηλαδή ένα αυτοκίνητο, παραδείγματος χάρη, ένα καινούριο μοντέλο, όποιο θέλετε ονομάστε, όταν το σχεδιάζει, ο σχεδιαστής δεν πληρώνεται, αυτός που σχεδιάζει τον κινητήρα δεν πληρώνεται, μέχρι να βγει στην παραγωγή.
2: Άλλο σας ρώτησα, κύριε Αρχηγέ, ρώτησα ότι το διάβασα και το ρώτησα, ότι ένα αεροπλάνο από τη στιγμή που βγαίνει από την παραγωγή, το παίρνει κάποια χώρα, προφανώς αυτό το εξυγχρονίζει, το συντηρεί κτλ.
0: Ναι.
2: Αυτό κρατάει περίπου 40 χρόνια. Από
0: αυτό διάφορα. Είναι διαφορετικό που μου λέτε.
2: Αυτά τα 40 χρόνια, αυτό το αεροπλάνο κοστίζει 1,3 το F-35, διάβασα. Ισχύει αυτό?
0: Θα σας πω τι ισχύει. Τι πραγματικά ισχύει και δεν αφορά το F-35. Κάθε οπλικό σύστημα που αγοράζουμε, όπως είναι και το αυτοκίνητό σας, κάθε οπλικό σύστημα έχουμε ένα παγόβουνο. Είναι αυτό που βλέπουμε πάνω και αυτό που υπάρχει από κάτω. Από πάνω δηλαδή το οπλικό σύστημα πληρώνουμε στην αγορά περίπου 16 με 18% του κόστους της χρήσης, το οποίο θα γίνει σε 20, 30, 40, 50 χρόνια. Δηλαδή δίνουμε παραδείγματος χάρη 10 ευρώ για να αγοράσουμε ένα προϊόν, αλλά όταν θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό για 10-20 χρόνια για να το συντηρήσουμε, να το διατηρήσουμε και να το αναβαθμίζουμε, το κόστος από κάτω είναι άλλο ένα 85%. Και δεν αφορά το F-35, αφορά το κάθε οπλικό σύστημα. Εσείς πληρώσατε 10-20 χιλιάδες για να αγοράσετε το αυτοκίνητό σας. Δεν πληρώνατε για 30 χρόνια τέλη κυκλοφορίας. Δεν πληρώνατε ασφάλεια. Δεν πληρώνετε σέρβις, δεν πληρώνετε βλάβες, δεν πληρώνετε τροχαία ατυχήματα.
2: Πληρώναμε και ρωτάμε τώρα το F-35 αυτά τα 40 χρόνια πόσο κοστίζει, ξέρετε?
0: Σας είπα, αν βάλουμε...
2: Το 15% της τιμής του.
0: Δηλαδή, αν στοιχίζει η αγορά του 15% στη χρήση, υπολογίστε το υπόλοιπο 85%. Ναι. Δεν είναι το F-35, η φρεγάτα, το άρμα... Ναι. Κατάλαβα.
2: Η τελευταία ερώτηση, και αυτή θα είναι πράγματι η τελευταία, γιατί μετά έχουμε περάσει τον όρο, είναι του Προέδρου πάλι των ερωτώντων. Μπορείτε να θέσετε μια ερώτηση ακόμα? Το Eurofighter είναι εξυγχρονισμένο ή έχει μείνει πίσω και καλύτερα που πήραμε Rafale?
0: Το Eurofighter έχει διάφορες εκδόσεις. Είναι το Trench 4, φτάνει τώρα. Δηλαδή στο επίπεδο 4. Το Eurofighter δεν θα το αφαιρέσω, είναι ένα καλό όπλο, όμως έχει πάρα πολλά προβλήματα υποστήριξης. Πάρα πολλά. Και την άλλη φορά σας έδωσε και νούμερο την προηγούμενη φορά, να μην το επαναλάβω.
2: Τώρα, επειδή το ετέθη ως ερώτηση από τους τηλεθεατές μας. Αρχηγέ, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχόμαστε και πάλι καλή επιτυχία στο νέο έργο που έχετε αναλάβει, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε τον προβληματισμό και την υποστήριξή σας θα το κάνουμε, γενικώς θα το κάνουμε, και Ευχαριστώ και τον κύριο Λεοντάρη που ήταν μαζί μας σήμερα εδώ. Στρατηγέ, ευχαριστώ και εσάς. Εύχομαι να είναι υγιής και να περάσει και τα υπόλοιπα στάδια Νικηφόρα ο κύριος Κυρατζόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Φτυχίδη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
11: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
12: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
13: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
14: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
15: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
16: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
18: Καλησπέρα κύριε Νίκο.
19: Καλησπέρα σας.
18: Τι κάνετε, πώς είστε, ο πρόεδρος Πόσπλα.
19: Πρόεδρος Πανατικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγώνων και Συνομοσπονδία Ελλάδος.
18: Κύριε Σωτηρίου, θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω, επειδή εσείς ζείτε στην πρώτη γραμμή τον ελληνικό λαό, το πώς πηγαίνει σε αυτές τις λαϊκές να αγοράσει, το πώς βλέπει τις τιμές, το τι ζημιά έχει υποστεί, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, το ελληνικό νοικοκυριό. Πείτε μας, ποια είναι η άποψή σας, πώς τα βλέπετε από τη δική σας οπτική γωνία?
19: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα επάγγελμα εισαγωγικά που πραγματικά έχουμε την άμεση επαφή με τους πελάτες μας, τον ελληνικό λαό να πω έτσι, εδώ και 100 χρόνια. Έχουμε τέτοια επαφή που πραγματικά έχουμε ανταλλάξει τηλέφωνα, ξέρουμε τα προβλήματα ένα στο άλλο, μπαίνουμε σε οικογενικές καταστάσεις. Όπως ξέρετε, η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο το αποκούμπι του φτωχού, είναι όλη τη ελληνική κοινωνία και αυτό το δύσκολο καιρό, όπως και παλιά σε άλλες κρίσεις, βλέπε την προηγούμενη δεκαετία, βλέπε COVID, προσπαθούμε να σταθούμε όσο μπορούμε πιο αξιοπρεπή δίπλα στους πελάτες μας και την ελληνική κοινωνία. Πραγματικά, τώρα τελευταία έχουμε σοβαρό θέμα και από τη δική μας πλευρά, δηλαδή την παραγωγή της ελληνικής γης που και απαξιώθηκε και σιγά σιγά βλέπουμε με μαθηματική ακρίβεια να φτάνει πραγματικά στο τέλος της, δηλαδή τι, δεν θα μπορούν πια οι Έλληνες παραγωγοί να παράξουν τα δικά μας τα χωράφια στην ελληνική γη που βγάζει αυτά, που βγάζει πραγματικά τα καλύτερα προϊόντα ανά τον κόσμο, κρατιούνται με νύχια και με δόντια να μπορούν να παράξουν, έχουν πέσει τη μισή παραγωγή, μάλιστα πάρα πολλοί συνάδελφοι παραγωγοί τα έχουν παρατήσει και έχουν πάει και έχουν γίνει υπάλληλοι σε εργοστάσια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και όσοι εναπομείνατε, προσπαθούμε ήδη και με εδώ και να βγάλουν τα προς το ζήν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
18: Δηλαδή, αυτό που εξηγείτε για να το καταλάβω λίγο καλύτερα, σίγουρα μιλάτε για την εκτείναση του κόστους και για την ακρίβεια, γιατί παραγωγοί αγωνίζονται.
19: Αγωνίζονται βλέπε λιπάσματα, στην... βλέπε λιπάσματα, βλέπε ενέργεια, βλέπε ίδρυυση.
18: Κάψιμα.
19: Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Κάψιμα, αυτό λέω, ενέργεια. Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Από τους όμορους νομούς ερχόντουσαν χιλιάδες παραγωγοί στην Αθήνα. Μόνο από τη Βιωτία μετράγαμε 500, 600 και 1000. Και τώρα από τα χωριά, εκεί που ερχόντουσαν 50, 60 μέσα από τα χωριά της Βιωτίας, έρχονται 7, 8, 10. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τραγική κατάσταση. Και αυτό πάμε και στην κοινωνία μετά στους καταναλωτές. Βλέπουμε πια μια τεράστια διαφορά, δεν έρχονται με το ζόρι, μετράνε πάρα πολύ το πορτοφόλι τους και να πάρουν τα προς το ζήν. Μιλάμε για τη λαϊκή τώρα που θα πάρουν τα φρούτα, τα λαχανικά τους, έτσι το ψαράκι τους, το φασόλι τους, το ρύζι τους. Λοιπόν, πάντα ελληνικά προϊόντα και τα καλύτερα. Και βλέπουμε ότι μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα έρχονται με χαρά, ας πούμε, και ψωνίζουν για το νοικοκυριό τους. Και μόλις περάσει το μήνα στις 15 αρχίζουν και εξαφανίζονται. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Τι, ανοίξαμε Δευτέρη, προσέξτε, πάρα πολλοί έχουν ανοίξει Δευτέρη. Μιλάμε τώρα για πάμε στις δεκαετίες που είναι για το 60. Λοιπόν, και αυτό γιατί δεν φτάνει πια ο μισθός τους, γιατί τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί, γιατί τα έξοδά τους και αυτόν έχουν εκτοξευτεί, το μεροκάμωτο παραμένει ίδιο και μην ακούμε για αυξήσεις. Τι αυξήσεις όταν την αύξηση την τρώει στην πενταπλάσια τιμή, ας πούμε, η αύξηση του προϊόντων.
18: Ωραία, ένα λεπτό, να βάλουμε ένα κόμμα, να ανοίξουμε μια παρένθεση, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά θέλω να κάνω και κάποιες ερωτήσεις παράλληλα, κύριε.
19: Βεβαίως.
18: Λοιπόν, δηλαδή, τα προϊόντα που φτάνουν στον πάγκο φυσικά ακριβότερα από τον παραγωγό, δεν μπορούν να συναγωνιστούν τις εισαγωγές?
19: Αυτό είναι σίγουρο, ότι το ελληνικό προϊόν δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις αγωγές. Όταν λέμε τώρα ότι ήρθαν τώρα τελευταία καρπούζια αφιβόλου ποιότητας, βέβαια καμία σχέση με τη δική μας γεύση και την ποιότητα που έχει το δικό μας καρπούζι, και που λέτε στη μισή τιμή, ας πούμε, πώς ανταγωνιστεί όταν ο παραγωγός στο χωράφι πρέπει να δώσει το καρπούζι 40-50 λεπτά για να βγάλει τα έξοδά του και το δίνει 30 και 40 και 10.
18: Άρα λοιπόν, επιλέγουν και οι ίδιοι οι παραγωγοί να παίρνουν πράγματα?
19: Όχι, δεν επιλέγουν. Απλώς λέω ότι πια σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν να παράξουν τα εξαίσια προϊόντα τα δικά
18: μας. Το καταλαβαίνω, είναι ποιοτικά τα προϊόντα της Ελλάδας. Απλά θέλω να μου εξηγήσετε πώς γίνεται, ας πούμε, στα ράφια, στο σούπερ μάρκετ, να βλέπουμε ότι έχει προϊόντα από διάφορες εισαγωγές, και πώς γίνεται στη λαϊκή αγορά να κρατάτε ακόμα αυτό το στοιχείο, το ότι είναι ελληνικά ποιοτικά προϊόντα. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να πάρετε μια καλύτερη τιμή, και για ποιο λόγο τα σούπερ μάρκετ δεν κάνουν κάτι αντίστοιχο? Αυτό θέλω να καταλάβω.
19: Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα τα σούπερ μάρκετ τώρα είναι ένα κλειστό κύκλωμα, ας πούμε, από 5 αλυσίδες που πραγματικά τραβάνε τον πόριο όλο πάνω τους. Εμείς εδώ μιλάμε για εκατοντάδες μικροπαραγωγούς, έτσι που πάνε να βγάλουν το προς το ζήν ένα μεροκαματάκι την ημέρα. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Και σας είπα και ξεκίνησα την εισαγωγή μου. Στην εισαγωγή μου είπα ότι εμείς πια με τους καταναλωτές είμαστε φίλοι. Είμαστε ένα κομμάτι, δηλαδή, σας είπα, έχουμε μια ευαισθησία απέναντι στους καταναλωτές των λαϊκών αγορών. Λοιπόν, οπότε προσπαθούμε να είναι όσο μπορούμε πιο χαμηλά. Έτσι, κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αλλά πόσο, δεν ξέρω για πόσο ακόμη. Πραγματικά έχουμε ρίξει πάρα πολύ το κέρδος μας. Σε σημεία δηλαδή που το μεσημέρι που το ξέρουμε όλοι αυτή στη λαϊκή αγορά ξεπουλάμε, πουλάμε και κάτω κόστος για να φύγουν από πάνω μας την επόμενη να φέρουμε φρέσκα. Λοιπόν, αυτό όμως πραγματικά με τις τωρινές συνθήκες δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατήσει ακόμη και βλέπουμε ότι μόνο στην Αττική είχαμε 7.500 με 8.000 πολιτές λαϊκών αγορών μέχρι πριν 1,5 χρόνο, 2, και τώρα έχουν πέσει στους 4,5. Και ανάλογο, κάτι ανάλογο γίνεται και σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό κάπως πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά η πολιτεία. Και είπαμε, ξεκινάει πάντα από την παραγωγή, ξεκινάει από το χωράφι. Θέλουν στήριξη αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν. Και μετά στην κοινωνία ολόκληρη, που πια ο μισθός τους δεν φτάνει να βγάλουν το μήνα.
18: Άρα έχουμε πρόβλημα και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη, γιατί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών περιορίζεται και έτσι οδηγεί στην πτώση της κατανάλωσης. Και κάπως έτσι πολλοί καταναλωτές δεν μπορούν να πάνε να αγοράσουν αυτά που αγοράζανε.
19: Πραγματικά σας μιλάω ότι μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα στη λαϊκή αγορά υπάρχει ένα πανηγύρι, να το πω έτσι. Χαρούμενοι άνθρωποι, χαμόγελα, βάλουμε αυτό, βάλουμε εκείνο, έχουν το ψωμί για το σπίτι τους. Μετά τις 15, 16, 17 του μήνα, σιγή. Έχουν τελειώσει τα χρήματα. Δεν φτάνουν στους ανθρώπους αυτού να ψωνίσουν. Έτσι, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
18: Άρα επικρατεί ένα κλίμα βεβαιότητας, εγώ αυτό βλέπω.
19: Όχι βεβαιότητα, σίγουρα είναι βεβαιότητα. Γενικά στην κοινωνία. Έτσι, και για τους παραγωγούς και για την κοινωνία του καταναλωτή. Όταν πια μετά το 15ο δεν φτάνει να ψωνίσεις τα απαραίτητα, έχουμε θέμα. Έχουμε σοβαρό θέμα. Όταν κάποιος που μου λέει πλήρωνε 300 ευρώ ενίκιο και τώρα πλήρωνε 700.
18: Ναι.
19: Είναι τόσο απλό. Όταν πλήρωνε το ρεύμα 50 και τώρα πλήρωνε 100.
18: Συμφωνώ. Αυτά είναι κάποια θέμα. Άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε στην πορεία. Θέλω, κύριε Σωτηρίου, να μου εξηγήσετε λίγο κάτι. Εγώ καταλαβαίνω ότι είστε ένας πολύ δυνατός κλάδος και ξέρω ότι κινητοποιείστε και ξέρω ότι όντως αντιδράτε. Απλά ας πούμε και στον κόσμο με ποιο τρόπο έχετε αντιδράσει για όλα αυτά που συμβαίνουν.
19: Κοιτάξτε, είχαμε κινητοποιήσεις το Γενάρη. Κάναμε τις απεργίες μας, συνέχεια είμαστε σε επαφή με τα αρμόδια Υπουργεία. Πραγματικά από την Ομοσπονδία φεύγουν καθημερινά εξερχόμενα για αυτή την κατάσταση. Τώρα κοιτάξτε, μόνο ένας κλάδος δεν μπορεί να αντιδράσει μόνος του. Πρέπει συνολικά η κοινωνία να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί πραγματικά σε λίγο καιρό θα δούμε πράγματα που δεν αρμόζει στην εποχή μας. Ούτε μπορώ να βλέπω εγώ τον καταναλωτή να έρχεται στη λαϊκή και να μετράει τα δεκάλεπτα για να πάρει ένα κιλό γαύρο. Ή δύο ραπανάκια, ή δύο πορτοκάλια, ή δύο κεράσια. Και μιλάμε τώρα για μια εποχή τώρα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ φτηνά. Και το καρπούζι, και το κεράσι, και το βερίκοκο, και τα νεκταρία, όλα είναι φτηνά πια. Και πάλι ζορίζεται. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα, όπως ξεκίνησε τα κεράσια που λάγανε 7 και 8 και 10 ευρώ κεράσι. Τώρα κεράσι 2 ευρώ. Έχει 2,5 και πάλι ο άλλος δεν μπορεί να το αγοράσει.
18: Πώς γίνεται αυτό, κύριε Σωτηρίου, σας παρακαλώ, θέλω να με αφήσετε να μιλήσω ένα λεπτό για να σας εξηγήσω. Ακριβώς, θέλω ακριβώς να σας εξηγήσω πώς βλέπω εγώ τα πράγματα και για να μου απαντήσετε για να καταλάβω και όλες καλύτερα. Λοιπόν, εγώ έχω έναν φίλο, ο οποίος ο πατέρας του έχει ροδάκινα στη Βέρεια. Παράδειγμα σας φέρω. Ξέρετε τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος, κύριε Σωτηρίου, ότι Γρηγόρη, εμένα τα ροδάκινα πάνω στα δέντρα για να μην σαπίσουνε. Πάω και τα πουλάω να πούμε 20 και 15 λεπτά. Και με χτυπάνε, με πατάνε κάτω το κεφάλι σε συγκεκριμένες περιοχές που πουλάνε τα φρούτα και μου λένε ότι ξέρεις κάτι, άμα δεν θέλεις, δεν στα αγοράζουμε. Και ρωτάω εγώ εσάς, πώς γίνεται να τα πουλάει αυτός 15 και 20 λεπτά για να μην σαπίσουν πάνω στα δέντρα και στην τελική ή στο ράβι ή στον πάγκο να πηγαίνουν στα 2,5 ευρώ.
19: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτές είναι ορισμένες. Δηλαδή, πέρυσι δεν υπήρχαν τον ολακριβά. Φέτος που έχουμε αυθονία, ίσως υπάρξει αυτό το φαινόμενο. Και τώρα πάμε τώρα να δούμε αυτή την περίπτωση. Καλά, 10 λεπτά και 20 δεν υπάρχει, είναι παραπάνω, είναι στα 50, 60, 70. Λοιπόν, όταν πουλούνται 1,5 ευρώ τώρα εδώ. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος θα δίνει από το χωράφι στο δέντρο. Δηλαδή, ο αγοραστής θα πάει προσωπικό να τα μαζέψει. Προσέξτε, προσωπικό να τα μαζέψει, να κάνει διαλογή, να τα κουβαλήσει, δηλαδή να τα μεταφέρει στο συσκευαστήριό του. Εκεί θα γίνει πάλι διαλογή, θα γίνει συσκευασία. Έτσι, α, β, γ.
18: Τι εννοείται συσκευασία?
19: συσκευασία σε καφασάκια, σε τελαράκια.
18: Α, σε τελαράκια. Ναι, πολλές φορές τα βλέπω και χύμα, γι' αυτό ρωτάω.
19: Εντάξει, τελαράκια γίνονται όλα.
18: Ωραία.
19: Λοιπόν, σε τελαράκια, πάλι μεταφορά στην λαχαναγορά, έτσι, τα ψυχτικά της λαχαναγοράς και από εκεί θα τα πάρει μετά ο πολιτής, ο μανάδου κτλ. Για να τα πάει στο ράφι.
18: Ωραία.
19: Αυτή είναι η συνήθις διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, τα 50 λεπτά θα πάνε στο 1,5 ευρώ και στα 2 ευρώ με όλα αυτά τα μεροκάματα που θα γίνουν στη μέση. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία, γι' αυτό και ανεβαίνει. Και είναι φυσιολογικό αυτό.
18: Κατανοητό αυτό. Κατανοητό.
19: Λοιπόν, όπως και ο μικροπαραγωγός που έχει επαφή με κατευθείαν τον πολιτή στη λαϊκή αγορά, γίνεται αυτόματα το ράφι της λαϊκής αγοράς του μικροπαραγωγού που είναι στην Άουσα και στη Βέρεια. Εκεί θα τα βλέπουμε πιο φθηνά. Έτσι βέβαια και αυτός έχει πάλι έξω και θα πάντα μεταφέρει κάτω. Οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το 50 λεπτά το χωράφι με το 1,5 ευρώ που πωλείται στη λαϊκή, γιατί όλο αυτό το διάμεσο είναι μεροκάματα, είναι κόστη. Έτσι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να φύγει 50 λεπτά από το χωράφι και να πουληθεί 80 λεπτά στη λαϊκή, είναι αδύνατον. Έτσι.
18: Ναι, και η εισαγωγή πώς χτυπάει τη μέση στην ουσία, τι καλύτερο
19: έχει εισαγωγή. Κοιτάξτε. Εδώ το λίπασμα έχει 120 ευρώ και εκεί που καλλιεργούν αφιβόλου ποιότητας λίπασμα έχει 20 ευρώ το τσουβάλι. Έτσι. Εδώ μας υποχρεώνουν σε συγκεκριμένες καλλιέργειες όλη την Ευρώπη, στις τρίτες χώρες δεν τους υποχρεώνει κανείς τίποτα.
18: Ναι.
19: Ό,τι θέλουν βάζουν, ό,τι θέλουν ραντίζουν. Οπότε καταλαβαίνετε και μετά πάμε και στα εργατικά χέρια που είναι πάθυνα εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε το κόστος είναι πραγματικά πολύ κάτω από τα ελληνικά.
18: Και πόσο τέλη. Δηλαδή μπορεί να πουλάνε τα προϊόντα εισαγωγής.
19: Σίγουρα είναι πιο φτηνά από τα ελληνικά. Έτσι και βγάζουν και κέρδος.
18: Δηλαδή άμα είναι 1,5 ευρώ όπως μας είπατε τα ροδάκινα, πόσο μπορεί να είναι εισαγωγής. 1 ευρώ δεν νομίζω να είναι τόσο φτηνά.
19: Έρχεται η εποχή που είναι, αν είναι 1,5 τα δικά μας είναι 1 αυτά. Ή αν είναι 2,5 τα δικά μας είναι 1,5 αυτά.
18: Καταλαβαίνετε, εγώ βλέπω ότι η ελληνική παραγωγή έχει χτυπηθεί πάρα πολύ άσχημα.
19: Σα είπα ένα παράδειγμα το καρπούζι που το έχουμε φέτος.
18: Ναι.
19: Που είναι πολλά πρόημα κτλ.
18: Ναι.
19: Πάνε μεγάλες εισαγωγές από το Ιράκ, το Ιράν. Τεράστιες εισαγωγές, ας πούμε. Αλλά δεν είναι καμία σχέση με το δικό μας και το δικό μας προϊόν. Έτσι, καμία σχέση και σε ποιότητα έτσι και σε γεύση.
18: Και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε, γιατί εγώ ξέρω ότι πολλά τα ονομάζουν και ελληνικά κάποιοι.
19: Εντάξει, τώρα εκεί αυτό στη λαϊκή σίγουρα δεν υπάρχουν εισαγόμενα. Τώρα από αλλού είναι υποχρεωμένο να αναγράφουν. Το αναγράφουν, δεν ξέρω.
18: Αυτό δεν υπάρχει μια υπηρεσία που το ελέγχει.
19: Βεβαίως, υπάρχει υπηρεσία, υπάρχουν υπηρεσίες που το ελέγχουν. Το ελέγχουν.
18: Ένας θεός ξέρει δηλαδή, τα αφήνουν στην κρίση τους.
19: Εντάξει, το μόνο σίγουρο είναι ότι στη λαϊκή αγορά αυτό δεν υπάρχει, γιατί έχουμε τους δικούς μας παραγωγούς. Τα φέρνουν το χωράφι κατευθείαν και οι πολιτές των λαϊκών αγορών έχουν απευθείας επαφή με τον μικροπαραγωγό που δεν μπορεί να έρθει Αθήνα. Στη λαϊκή αγορά δύσκολα θα βρεις κάποιο προϊόν εισαγωγής, εκτός βέβαια τις μπανάνες και ό,τι άλλο υπαντακτήριο. Αυτά που υπάρχουν παναγκαστικά είναι εισαγωγής.
18: Κύριε Σωτηρίου, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα σαν Γρηγόρης, γιατί τώρα έτσι μου ήρθε. Έχω εικόνες από τη λαϊκή πάρα πολλές φορές που περνάνε διάφοροι πολιτικοί. Τώρα πρόσφατα είδαμε τον Πλεύρη και έναν ακόμα, δεν ξέρω πώς το λένε, που πήγανε στη λαϊκή και παλαιότερα έχω δει και άλλους νεοδημοκράτες, Πασόκους, Σιριζέους που περνάνε και κάποιοι τους χειροκροτάνε, τους αγκαλιάζουν, τους φιλάνε. Και απορώ, καλά πώς γίνεται ένας άνθρωπος λαϊκής που συναντάει αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε τόση ώρα και με την εκτείναξη του κόστους και με την ακρίβεια και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη και με αυτό το κλίμα βεβαιότητας και με όλα αυτά που συμβαίνουν γενικά σε νομικά πλαίσια και να λέει μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους, πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα.
19: Δεν νομίζω, Γρηγόρη, αφού το ανέφερες έτσι, Γρηγόρη, δεν νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό θα περάσει οποιοδήποτε πολιτικό στα λαϊκή αγορά και το χειροκροτήσουν. Δεν υπάρχει αυτό. Ο κλάδος μαραζώνει, η κοινωνία μαραζώνει, οι πολιτές, οι συνάδελφοι πραγματικά παρατάνε τις άδειές τους και γίνονται οδηγίες εταιρείες. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Πολλοί παραγωγοί από τους όμορους νομούς παρατήρησαν τις καλλιέργειές τους που ερχόντουσαν λαϊκοί και τα βάζουν σιτάρι και καλαμπόκι και πάνε και δουλεύουν σε εργοστάσια στα ενόφυτα, ας πούμε, για να βγάλουν το προστοζήν. Αυτό είναι λυπηρό για τη χώρα μας. Και σας είπα, να το πω τόσο λαϊκά, ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε να φάμε, θα φοβόμαστε να φάμε. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αυτή η παραμέληση της ελληνικής γης, σε λίγο καιρό δεν θα ξέρουμε τι τρώμε.
18: Ήδη νομίζω με τη συμφωνία Μερκοσούρ συμβαίνει αυτό, γιατί έχουμε μάθει κιόλας στο ότι δεν ελέγχονται τα περισσότερα προϊόντα που έρχονται από εκεί πέρα, είτε αυτά είναι κοτόπουλα με σαλμονέλα, είτε αυτά είναι ντομάτες οι οποίες και από την Τουρκία έρχονται βέβαια, έχουν πάνω λάκ. Έχω ακούσει τρελά πράγματα για όλα αυτά, δεν παίρνω με τα λάχα.
19: Από την Τουρκία. Μπορεί να είναι πολύ καλύτερη ποιότητα από τα υπόλοιπα που θα έρθουν.
18: Ναι.
19: Εκεί έχουμε καταντήσει τώρα, έτσι.
18: Δηλαδή τραγικό κι αυτό.
19: Είναι τραγικό. Είναι, κανείς δεν ελέγχει και σας λέω, αυτό τον αφαίνει το ανταγωνισμό. Όταν σε αυτές τις χώρες δεν ελέγχει κανείς και όταν σας λέω ένα λίπασμα, το ανάλογο, εδώ ας πούμε έχει 120 ευρώ το τσουβαλάκι και εκεί έχει 20 ευρώ και 15, και όταν εδώ ένα φυτοφάρμακο έχει 300 ευρώ και εκεί έχει πάλι 20-35 ευρώ, καταλαβαίνετε τώρα διαφορά της ποιότητας και του αθέμου του αγωνισμού.
18: Και εδώ πέρα πρέπει να χρησιμοποιούν, από όσο γνωρίζω, και συγκεκριμένα προϊόντα.
19: Αυτό.
18: Συγκεκριμένα λιπάσματα, συγγνώμη, που πρέπει να είναι βιολογικά και πάλι.
19: Φάρμακα και λιπάσματα, τα οποία έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, και πρέπει διαροπάλου να πορεύονται με αυτά, να πορευόμαστε με αυτά. Όπως στις τρίτες χώρες αυτό δεν ισχύει. Έτσι, τι να το κάνω εγώ όταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός πραγματικά και καλά κάνει, στέκεται για την υγεία όλου του πληθυσμού, στέκεται σε αυτά τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα και γενικά τα φάρμακα, και μου κάνει εισαγωγή, ας πούμε, που δεν ξέρεις ούτε τα αφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Λοιπόν, τι νόημα έχει, ας πούμε, να επιβάλλει στους Ευρωπαίους κατοίκους να πορεύονται με αυτή την λογική και να κάνει εισαγωγή προϊόντα που δεν ξέρει πώς είναι καλλιεργημένα και με τι.
18: Δηλαδή, στις λαϊκές οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες τώρα, δεν μιλάμε για αυτούς που πηγαίνουν και ψωνίζουν, οι επαγγελματίες που, από όσο βλέπω τώρα μπροστά μου, το έχω το 2023 τον Ιούνιο, κατά 40,56% ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Και μετά τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Έχουν μετανιώσει.
19: Δεν νομίζω να υπάρξει αυτό.
18: Κι όμως έχουν μετανιώσει.
19: Εννοείται.
18: Για αυτό που κάνανε, έχουν μετανιώσει. Οι περισσότεροι κλάδοι, κύριε Σωτηρίου, οι περισσότεροι κλάδοι, αυτό μου απαντάνε. Έχουμε μετανιώσει που ψηφίσαμε Μητσοτάκη. Εγώ τα λέω ευθέως, δεν με απασχολεί.
19: Με μια μόνη εξαίρεση, θα σας πω την αλήθεια, και εγώ εξεπλάγει, όταν για ένα καινούριο νομοσχέδιο που κατέβηκαν για τις φυλακές αγορές, μέσω του, ήταν του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Τάξης Θεοδωρικάκος, δεν ξέρω. Πραγματικά δηλαδή, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, ότι έσκυψε πάνω και πέρασε ό,τι χρειάζεται. Βέβαια αυτό είναι για την καθημερινότητα και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, έτσι δεν έχει σχέση με τα προϊόντα και την παραγωγή. Έχει σχέση με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην καθημερινότητα.
18: Δηλαδή τι εννοείτε, για να καταλάβω, συγγνώμη, γιατί γι' αυτό θέλω να σας το ρωτήσω. Μιλάτε για κάποιους αυστηρούς κανόνες, όπως είναι, ας πούμε, η υποχρεωτική λειτουργία, πώς, η πλήρης ψηφιοποίηση και αυτά όλα.
19: Αυτά ήταν από την ΑΒΕ, αυτά είχαν μπει όλα. Απλώς την καθημερινότητα μας απλούστευσε λίγο αυτά που ζητήσαμε, μας τα κάνει, τα πέρασε το νομοσχέδιο. Όπως κάποιες αλλαγές αγοράς, τέλος πάντων, πράγματα που είναι δικά μας.
18: Με τις άδειες έχετε κανένα πρόβλημα, με τις άδειες?
19: Με τις άδειες όχι κανένα πρόβλημα, αλλά δυστυχώς τις άδειες παρατάνε, όχι να πάρουν καινούργιες. Έχει πια, πραγματικά ο κλάδος είναι γυραιός, να το πω έτσι, είναι πολύ λίγα τα νέα παιδιά που ακολουθούν πια το κλάδο. Και δυστυχώς δεν βλέπω ενδιαφέρον από νέους παραγωγούς να ξεκινήσουν παραγωγή για να, όχι μόνο για τη λαϊκή, γενικά για την ελληνική κοινωνία. Βλέπω τα παιδιά παρατάνε το επάγγελμα. Ακόμα και οι πολιτές των λαϊκών αγορών, οι επαγγελματίες που λέμε, που αυτοί είναι το ράφι του μικρού παραγωγού που δεν μπορεί να έρθει στην Αθήνα, ακόμη και αυτοί πια παρατάνε το επάγγελμα και φεύγουν.
18: Ωραία, δηλαδή να κάνω μια ερώτηση έτσι απλά για να καταλάβω. Συμφέρει ένα νέο πλέον να έχει πάγκο στη λαϊκή?
19: Όχι, τώρα πια όχι.
18: Δεν το συμφέρει. Για ποιο λόγο, κύριε Σωτηρίου, δεν το συμφέρει?
19: Γιατί δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδα. Είναι πανάκριβα τα προϊόντα, ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις τιμές, πρέπει να πουλάει πάρα πολύ φτηνά. Και πέρα από αυτό έχουμε εμείς, ξέρετε τι, υπάρχει ένα άλλο παράδοξο. Εμείς οι πολιτές των λαϊκών αγώνων, που ήταν επιπεριστικό επάγγελμα μέχρι πριν λίγο καιρό και καλά κάνανε για να μπορούμε να πουλάμε φτηνά στον κόσμο, ξαφνικά γίναμε ελεύθεροι επαγγελματίες και είμαστε οι μοναδικοί ελεύθεροι επαγγελματίες με όλες τις υποχρεώσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία και κανένα δικαίωμα. Τι εννοώ δικαίωμα? Να μπορώ να πουλήσω παραπάνω ώρες, έτσι, να μπορώ να ανοίξω τον πάγκο παραπάνω όσο θέλω, να μπορώ να πουλήσω και το απόγευμα, να μπορώ να πουλήσω και την Κυριακή. Λοιπόν, δεν το έχουμε αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα είναι ακριβώς ίδια με ένα μεγάλο εργοστάσιο, με ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έτσι, και δεν έχουμε τέτοια δικαιώματα.
18: Και έχετε και ψηφιακές κάρτες και τέτοια τώρα?
19: Τα πάντα. Ναι. Ό,τι έχει μια μεγάλη επιχείρηση το έχουμε κι εμείς. Δεν αλλάζει τίποτα. Και η φορολογία, έτσι τώρα μας το έκανε το 30% λόγω ότι δεν πηγαίνουμε κάθε μέρα για δουλειά. Επιτέλους, γιατί μας χρεώνει για 365 μέρες, ενώ πάνω από 150 μέρες δεν πηγαίνουμε για δουλειά. Βλέπει καιρικές συνθήκες, βλέπει προϊόντα, έτσι. Μέχρι 150-160 μέρες για δουλειά και μας φορολογούσα μέχρι τώρα, να καταλάβετε, για 365 μέρες το χρόνο.
18: Ναι, είναι διάφορα λοιπόν τα προβλήματα που έχετε.
19: Κανονικό, βέβαια, το ΕΦΚΑ μας κανονικό, η φορολογία κανονική, έτσι, οι πάροχοι μας χρεώνουν κανονικά, σαν να δουλεύουμε όλες τις μέρες, βλέπε τράπεζες, βλέπε πλατφόρμες για πώς, ψηφιακές κτλ. Λοιπόν, πραγματικά σας λέω, έχουμε όλες τις προγράψεις ενός ελεύθερου επαγγελματία χωρίς κανένα δικαίωμα στη δουλειά μας.
18: Και εγώ δηλαδή που είμαι ένας νέος άνθρωπος.
19: Ξέρετε, η άδεια είναι κρατική δικιά μας.
18: Ναι. Ναι, εγώ, ναι, αυτό, εκεί ήθελα, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος και θέλω να αποκτήσω μια άδεια για ένα πάγκο στη Λαϊκή. Τι πρέπει να κάνω?
19: Τώρα θα κάνω προκήρυξη, μόλις τελειώσω μια εργασία που κάνουμε τώρα τα σωματεία και οι ομοσπονδίες. Θα προκηρυχτούν άδειες. Θα προκηρυχθούν μέσα, δηλαδή μετά τον Αύγουστο, σίγουρα θα έχουν προκήρυξη και για παραγωγούς και επαγγελματίες. Το θέμα είναι ποιος θα έρθει.
18: Ναι, εννοώ, τι χρειάζεται να έχω για να μπορώ να πάρω μια.
19: Τίποτα. Θα κάνετε μια. Σαν παραγωγός πρέπει να έχετε το όστο, πρέπει να έχετε χωράφι κτλ. Αποδειγμένα. Σαν επαγγελματίας, έτσι. Θα κάνετε μια αίτηση και θα σας δοθεί μια θέση στη λαϊκή αγορά να δουλέψετε. Πρέπει να ξεκινήσετε με 50.000 περίπου κεφάλαιο, το αυτοκίνητο, τις ταμιακές σας, το εξοπλισμό κτλ. Το θέμα είναι θα κάνετε ποτέ απόσβηση.
18: 50.000 δηλαδή θέλει για να ξεκινήσω.
19: Περίπου. Ένα αυτοκίνητο για να πάρει στο ένα ψυγείο.
18: Ναι, άμα ένα. Κύριε Εσωτηρίου, συγγνώμη, δεν θα σα το πω έτσι απλά. Αλλά ένα νέο στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι έχει 50.000 να ξεκινήσει μια τέτοια.
19: Και 30 ιστορία. Να θέλει. Και 30 λεπτά να πάρει να παίρνει ένα παλιό αυτοκίνητο, να πάρει ένα πάγκο άλλο, να πάρει. Και 30.000.
18: Και 30 πολλά είναι, αλλά εντάξει.
19: Δεν, παρακάτω δεν μπορεί να ξεκινήσει.
18: Αλλιώ μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήδη έχει συλλέξει αυτά τα χρήματα. Ναι, είναι σαν να ανοίγει μια επιχείρηση
19: εδώ,
18: αυτό
19: εδώ,
18: που λέτε.
19: Εδώ, ναι, εδώ μιλάμε τώρα για ανθρώπου που ήταν χρόνια στη λαϊκή αγορά, που έχουν τον εξοπλισμό του έτοιμο. Και πάλι τα παρατήσαν και φύγαν.
18: Δεν
19: βγαίνουν.
18: Και έχετε, έχετε διάφορους παραγωγούς. Έχω δει και μελισσοκόμους, έχω δει και παραγωγούς λαχανικών,
19: και τώρα,
18: φρούτων,
19: βέβαια, τα πάντα,
18: τυριά, κασέρια, κοτόπουλα,
19: όλα,
18: ψάρια, χαμός γίνεται.
19: Τα πάντα. Καλά, το ψάρι είναι παραδοσιακό στη λαϊκή αγορά. Είναι πάντα το πιο φρέσκο και το καλύτερο άμεσο. Δηλαδή μέχρι το μεσημέρι το δίνεις, την επόμενη μέρα φρέσκο. Όπως και όλα τα προϊόντα, έτσι. Και τα βιομηχανικά, βιοτεχνικά, τα ρούχα, τα παπούτσια, έτσι. Σε πολύ καλές τιμές. Μιλάμε τώρα για προϊόντα καταστημάτων. Δεν είναι, είναι πολύ καλή ποιότητα και πολύ καλές τιμές.
18: Ναι, όχι, είναι, σίγουρα. Συμφωνώ και έχει και καλή ποιότητα, ναι, συμφωνώ. Απλά πόσοι πιστεύετε ότι είναι, πόσοι είναι βασικά οι αδιούχοι, οι πολιτές λαϊκών αγορών στην Ελλάδα, περίπου ξέρουμε.
19: Γενικά παραγωγή και επαγγελματίες, γύρω στις 25.000.
18: Δηλαδή μιλάμε περίπου για 50.000 οικογένειες.
19: Μπορεί και πιο λίγη τώρα, σας είπα, μόνο στην Αττική, πριν 2 χρόνια ήμασταν 7.500 και τώρα έχουμε μείνει 4.500, σχεδόν η μισή. Και δεν ξέρω πού θα βγει αυτό.
18: Δηλαδή τι, υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν και λαϊκές στο μέλλον?
19: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
18: Αλήθεια, άμα δεν υπάρχουν λαϊκές είμαστε καταδικασμένοι.
19: Είναι καταδικασμένη η κοινωνία.
18: Βέβαια, η λαϊκή, πρέπει να το πούμε αυτό στον αέρα, η λαϊκή, σαν λαϊκή, είναι πραγματικά η αγορά που στηρίζει το συνταξιούχο, που στηρίζει το μικρομεσαίο και που μπορεί αυτός ο άνθρωπος και βρίσκει ποιοτικά και φθηνά προϊόντα για να αναζήσει. Γιατί αν πάει στο σούπερ μάρκετ θέλει ένα κατοστάρικο για 2 σακούλες.
19: Και όχι μόνο αυτό ότι τα βρίσκει. Φανταστείτε μια κοινωνία χωρίς λαϊκές αγορές που θα εκτοξευτούν οι τιμές. Που θα εκτοξευτούν. Ο καθής θα κάνει ό,τι θέλει. Το κάθε καρτέλ θα κάνει ό,τι θέλει. Και πέρα από αυτό θα πω και κάτι άλλο. Η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο για τον φτωχό και τον μικρομεσαίο. Είναι και για αυτόν που έχει την οικονομική ευχέρεια να ψωνίσει. Ξέρετε γιατί? Και μου το είπε ένας μεγάλος, δεν τον αναφέρω ονόματα, είναι κάποιον που θέλει να καταργήσει μια λαϊκή αγορά και του λέει, κοίταξε να δεις, δεν θα βάλεις χέρι στη λαϊκή αγορά, θα σου πω τούτο. Ξέρεις ότι εγώ δεν έχω ανάγκη, αλλά όμως αυτά που ψωνίζω από τη λαϊκή αγορά, τα τρώω, τα γεύομαι, τα ευχαριστιέμαι, δεν τα βρίσκω αλλού. Είναι και αυτό ότι δεν είναι μόνο στηρίζει και αυτοί που παίρνουν, γιατί έχουμε διάφορες, έτσι, έχουμε και ανθρώπους με οικονομική ευχέρεια. Ό,τι ψωνίζουν πραγματικά το ευχαριστούνται, το γεύονται. Έτσι, αυτό.
18: Ναι, και πρέπει να πούμε όμως ότι έρχονται αρκετές συμφωνίες. Γιατί τώρα, έτσι όπως το σχολιάζουμε, αφυπνιζόμαστε όλοι μαζί και κατανοούμε κάποια πράγματα. Μετά τη συμφωνία Μερκοσούρ, είδαμε τώρα ότι 7-6 νεοδημοκράτες μαζί με την Αφροδίτη Λατινοπούλου ψηφίσανε υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων. Και πλέον σε κάποιες συσκευασίες για κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα δεν θα αναγράφεται πάνω το τι περιέχει μέσα το προϊόν. Και βλέπουμε ότι σταδιακά αυτή η παγκοσμιοποίηση και αυτή η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει ότι είναι λαϊκό. Και δεν μιλάω μόνο για τις αγορές, μιλάω γενικά. Άρα μακροχρόνια, κύριε Σωτηρίου, θεωρείτε το ότι ο Έλληνας θα είναι υποχείριο όλων αυτών των καρτέλ, όπως ονομάσαμε και τα καρτέλ του σούπερ μάρκετ?
19: Όχι μόνο ο Έλληνας. Θα σας πω κάτι. Αυτό έχει ξεκινήσει από το 2014. Το 2014 ψηφίστηκε ένα νόμος από τότε των υπουργών Χατζηδάκη Σκορδά, που εξαφάνιζαν τις λαϊκές αγορές. Τις εξαφάνιζαν. Και όταν τότε ρώτησα εγώ, γιατί το κάνετε αυτό, γιατί θα πάτε όλοι στο εργασμένο εμπόριο, δεν χρειάζεται λαϊκές αγορές. Αυτό μου είχαν πει.
18: Τι σας είπανε ακριβώς, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, δεν το άκουσα.
19: Το λέω ονομαστικά. Έτσι, είχε υπογραφεί. Είχε υπογραφεί πραγματικά με δύο πολυεθνικές και μία εξαγωγική. Έτσι. Πραγματικά όλος ο πλούτος της γης και θάλασσας Ελλάδος να πάνε σε αυτές τις τρεις εταιρείες, το 14. Κάναμε απίστευτες κινητοποιήσεις τότε, 20 μέρες. Πέφτανε τα τσιμέντα στην Αθήνα, το καταλάβανε, έπεσε η κυβέρνηση. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει πάντως κάτι ανάλογο, βέβαια με άλλο τρόπο, σιγά σιγά.
18: Στα διακάλυπων. Απλά τι σας είπα, ο Χατζηδάκης με τον άλλον, πώς τον είπατε τον άλλον?
19: Τον Σκορδά.
18: Δηλαδή τι σας είπε ο Χατζηδάκης με τον Σκορδά?
19: Θέλετε να σας πω να γελάσετε?
18: Ακούστε με λίγο κύριε Σωτηρίου, θέλω να μου εξηγήσετε ένα λεπτό κύριε Σωτηρίου για να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
19: Ένα παράδειγμα να γελάσουμε όλοι μαζί τώρα.
18: Ναι, ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι. Δηλαδή, ο Σκορδάς με τον Χατζηδάκη σας ανέφεραν κάποια πράγματα. Τι σας ανέφεραν?
19: Ο Σκορδάς με τον Χατζηδάκη είπε, τελειώνετε όλοι, όλοι σας πάτε στεγασμένο εμπόριο. Αυτό έχει πει.
18: Τελειώνουν δηλαδή τις λαϊκές, αυτό σας είπα.
19: Έτσι ακριβώς. Και μου φέρει ένα παράδειγμα, αν είναι δυνατόν, δηλαδή δεν κολλάει κιόλας. Κάποτε λέει υπήρχαν οι παγοπόλυντες, το κράτος των παγοπόλυντων. Ήρθε ο Καραμαλής, λέει έφερε το ρεύμα, πήγα σπίτι. Του λέω τι συγκρίνεις άνθρωπε μου, του λέω. Το πρωτογενή τομέα γης και θάλασσας Ελλάδος με τους παγοπόλυντες. Αν είναι, μου είχε φέρει αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή δεν ξέρω από πού. Απλώς είναι κάποιοι πραγματικά δηλαδή εχθροί της λαϊκής αγοράς και του πρωτογενή τομέα της Ελλάδος. Η λαϊκή αγορά δεν είναι κάτι άλλο από αυτό. Δεν είναι αγορά πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, είναι η παραγωγή.
18: Βέβαια, μα εκπροσωπούν τα συμφέροντα και τους ομίλους και τις πολυεθνικές. Δεν θέλουν οτιδήποτε είναι λαϊκό, αυτό σας λέω.
19: Πρέπει να γίνουμε όλοι υπάλληλοι στις αλυσίδες. Αυτό καταλαβαίνω.
18: Τις αλυσίδες που τις έχουν οι φίλοι τους ή οι ιδιώτες.
19: Είπαμε, είναι 5, κάποτε ήταν 25 σούπερ μάρκετ, τώρα είναι 5. Άρα. Ναι. Μέχρι εδώ φτάνει.
18: Άρα όλα τα κέρδη να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα χέρια.
19: Ξέρετε τι, ένα παράδοξο. Έχουμε παντοπόλυδες στη λαϊκή αγορά. Έτσι. Που πουλάνε και γκαζάκια, πουλάνε. Α πούμε ένα γκαζάκι, για τον γκαζάκι εγώ. Λοιπόν, ο δικός μας ο φουκαράς, ας πούμε, πάει να βγάλει ένα μεροκαματάκι, παίρνει ένα κουτάκι γκαζάκια και πουλάει. Το κάθε συμπονέμιο και αλυσίδα καταλαβαίνει ότι είναι κοντέινερ. Τα λέω καλά.
18: Ναι.
19: Αυτονόητο. Πώς γίνεται έστω και κάποια λεπτά λιγότερο την ίδια μάρκα, το ίδιο γκαζάκι να πουλιέται πιο φτηνά στη λαϊκή από το μάρκετ? Δηλαδή. Ο απλός νους, ας πούμε, να μου το πει αυτό. Καταλαβαίνει ο καθένας να πω. Να πουλιέται το καζάκι πιο φθηνά από το φουκαρά, τη λαϊκή και πιο ακριβά στο σούπερ μάρκετ. Είναι δυνατόν.
18: Είναι απίστευτα αυτά. Εδώ πουλάνε πιο φθηνά τη βενζίνη που αγοράζουν από εμάς κάποιες χώρες και εδώ πέρα μας την πουλάνε πιο ακριβά. Εδώ πέρα μιλάμε για μια κατάσταση απίστευτη.
19: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
18: Κάποια υπηρεσία, κάποιος αρμόδιος, κάποιος που ελέγχει, ας πούμε, τον ανταγωνισμό ή τις τιμές, κάποιο πλαφόν, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα.
19: Δεν υπάρχει πλαφόν πια στο ελεύθερο εμπόριο. Τελείωσε. Πλαφόν δεν υπάρχει. Ο καθένας κάνει τι θέλει.
18: Γιατί θέλω να μου πείτε και ποια θεωρείτε ότι είναι η λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράψαμε.
19: Τώρα, εγώ πολιτικός δεν είμαι. Λοιπόν,
18: όχι, ας πούμε, να σας το θέσω πιο απλά. Δεν λέω ότι είστε πολιτικός. Λέω απλά ότι σε περίπτωση, ας πούμε, που βάζαμε ένα πλαφόν ή που λέγαμε πλαφόν, όταν λέω τι εννοώ. Δηλαδή, θα είσαι επιτρία στο κέρδος. Μέχρι εκεί δεν μπορείς να βάλεις περισσότερο.
19: Τώρα γίνεται αυτό στις αλυσίδες ή στα καρτέλ.
18: Άμα γινόταν αυτό, δεν θα ήταν καλύτερη κατάσταση.
19: Σίγουρα θα ήταν καλύτερη.
18: Άρα υπάρχουν λύσεις και δεν θέλουν να τις υλοποιήσουν εκεί.
19: Αλλά όμως είπαμε, δυστυχώς. Το εμπόριο που ζούμε τώρα παγκοσμίως είναι ελεύθερο, τελείως δεν μπορεί να το κάνει μόνο η Ελλάδα αυτό. Πρέπει να ξεκινήσουμε και από αλλού. Έτσι. Δυστυχώς μόνο στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει και το ξέρουμε. Θα κατηγορηθούμε για Σοβιέτ. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχουν λύσεις, αλλά δυστυχώς ποιος θα τις εφαρμόσει. Ποιος θα τις δώσει, μάλλον, και ποιος θα τις εφαρμόσει. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εγώ, είμαστε έρμεο. 10 μεγάλων και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Γιατί δεν μιλάμε για παραπάνω, είναι 10-20 που πραγματικά πλουτίζουν και οι υπόλοιποι από κάτω δεν υπάρχει πια μεσαία τάξη. Είναι οι πολύ πλούσιοι και οι φτωχοί. Τέλος.
18: Καταστρέψαν λοιπόν τη μεσαία τάξη.
19: Δεν υπάρχει μεσαία τάξη.
18: Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Αυτό
19: όταν ξεκινήσουμε και λέμε για τα ενίκια, για την ενέργεια. Για τα προϊόντα, την αύξηση των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και παντού, σε οποιοδήποτε κλάδο. Πια. Από πού να πιάσουμε, από ασφάλειες? Από πού να πιάσουμε?
18: Ξέρετε κάτι άλλο που με κάνει τρομερή εντύπωση? Είναι η ασφάλεια καταναλωτή, δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή. Δηλαδή, έκατσα και έψαξα και έβλεπα το τι προϊόντα μπορεί να αγοράζει κάποιος στην Ελλάδα και ότι δεν ελέγχονται αυτά τα προϊόντα, δεν ξέρουμε καν τι τρώμε, δεν ξέρουμε καν μέχρι πού μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να προκαλέσει στην υγεία μας αυτό που τρώμε. Δεν είναι φοβερό.
19: Αυτά δεν μπορώ να... Κοιτάξτε, είναι υπηρεσίες πραγματικά που μπορούν να ελέγξουν αυτά. Εγώ θέλω να σταθώ στο τούτο. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια τεράστια αύξηση έτσι, στις παροχές και ο μισθός να παραμένει ίδιος. Και το ξαναλέω πάλι. Το ξαναλέω μάλλον. Δεν μπορεί να μιλάμε για αυξήσεις των μισθών όταν παίρνεις 50 ευρώ αύξηση έτσι, και η αύξηση των προϊόντων είναι 100. Μιλάμε τώρα ότι έχει μείωση και όχι αύξηση. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Πρέπει να σταθούμε στους μισθούς της Ελλάδος και πρέπει να σταθούμε και στις αυξήσεις στην ενέργεια έτσι, και στα σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε αυτά τα επίπεδα ενέργειας ας πούμε και ίδρυυσης στην Ελλάδα όταν σε άλλες χώρες είναι πολύ λιγότερο και με καλύτερους μισθούς. Δεν μπορεί ο μισθός στην Ελλάδα να παραμένει αυτός που είναι ενώ υποτίθεται ότι είμαστε ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται πια.
18: Σαν εργαζόμενος.
19: Πέσαμε κάτω και από την Βουλγαρία, δηλαδή έλεος.
18: Σαν εργαζόμενος κάποιος λέει το ότι ο κατώτατος μισθός είναι πάρα πολύ λίγος, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και το καταλαβαίνω απόλυτα. Εσείς σαν εργοδότης, πώς το βλέπετε, μπορεί ο εργοδότης να δώσει περισσότερα λεφτά στον υπάλληλο για να ανταπεξέλθει, γιατί... Ξέρετε τώρα η ζυγαριά στη συγκεκριμένη φάση είναι περίεργη. Και ο ένας δεν μπορεί να δώσει και ο άλλος δεν μπορεί να επιβιώσει.
19: Όταν μιλάμε τώρα για εμάς τους μικρούς που έχουμε έναν υπάλληλο, ας πούμε, για βοηθό, γιατί είναι πολύ σκληρή δουλειά, ας πούμε. Αυτά είναι αλυσίδα όπως και στους περισσότερους, με 5 υπαλλήλους, με 10 υπαλλήλους. Εάν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πάντα για τον δυτικό τομέα μιλάω, έτσι. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πώς θα δώσει περισσότερο. Αν δεν υπάρχει μια εφορία, ας πούμε, στην κοινωνία να μπορεί να ο καταναλωτής να ψωνίσει περισσότερο, πώς θα δώσει περισσότερο μισθό.
18: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
19: Είναι δηλαδή, αυτά είναι αλυσίδα. Αλληλένδετα. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, από τη βάση, έτσι, και να προχωρήσουμε. Θέλει ξύλωμα δηλαδή και ξαναράψουμε από την αρχή. Αυτό.
18: Απ' την αρχή όλα λοιπόν. Εσείς τους Έλληνες πολίτες πώς τους βλέπετε, είναι ικανοί να είναι ενωμένοι? Εγώ τους βλέπω να μαλώνουν μεταξύ τους, να είναι εγωιστές.
19: Όχι, όχι, όχι, όχι, δυστυχώς. Δυστυχώς, γι' αυτό και μου φτάσει σε αυτά τα σημεία. Δεν ξέρω πραγματικά αυτός ο λαός γιατί διαιρείται πάντα και διχάζεται έτσι. Από τα αρχαία χρόνια δηλαδή, μέχρι τώρα, πάντα μας έχει φάει ο διχασμός. Αν ενωθούμε, όταν ήμασταν ενωμένοι, κάναμε πραγματικά εξαίσια πράγματα, τώρα μας έχει φάει ο διχασμός. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
18: Στη λαϊκή είστε ενωμένοι όμως.
19: Στη λαϊκή, κοιτάξτε, αναγκαστικά γιατί είναι ένας κλάδος που ο ένας πρέπει να προσέχει τον άλλον, αν και εκεί ακόμη και, ξέρετε τι, η ανέχεια και η αναδουλειά πάντα φέρνει γκρίνια. Και στο δικό μας κλάδο έχει έρθει και αυτό, έχει έρθει γκρίνια. Όταν ο άλλος παρατάει τη δουλειά του που είναι χρόνια ας πούμε, μέσα και πάει να πάρει ένα μεροκάματο 1.000 ευρώ για να ζήσει, δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι.
18: Σίγουρα, σίγουρα, αλλά πρέπει να πούμε και μια αλήθεια. Το ότι σε όλους τους κλάδους υπάρχουν και αυτοί οι συνδικαλιστές που είναι ενεργοί με κόμματα και πάει λέγοντας. Και μετά υπάρχει και αυτό που διχάζει τον κόσμο για τις διαφορετικές απόψεις, για το πώς θα μαζέψουν ψήφους. Ξέρετε πώς πάει τώρα το πράγμα.
19: Αυτά είναι προσωπικά.
18: Δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, μετά γίνεται και αυτός ο κακός χαμός.
19: Εμείς τώρα από το που έχω αναλάβει εγώ τουλάχιστον την Ομοσπονδία, είμαστε πραγματικά ενωμένοι, είμαστε ακομμάτιστοι, δεν μας ενδιαφέρει. Ξενδιαφέρει μόνο ο κλάδος και η ελληνική κοινωνία. Προσπαθούμε για το καλύτερο, θα αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε για το καλύτερο του κλάδου και της ελληνικής κοινωνίας.
18: Αυτό είναι το καλύτερο.
19: Είμαστε μακριά από κόμματα, μακριά από χρώματα. Έτσι. Βεβαίως και κάνουμε την πολιτική μας. Βεβαίως και έχουμε άποψη, αλλά μέχρι εκεί.
18: Μέχρι εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί θεωρώ ότι έτσι θα παραμείνετε και πιο ενωμένοι. Και κάτι ακόμα τελευταίο, κύριε Σωτηρίου, για να σας αποδεσμεύσω κιόλας, γιατί σίγουρα έχετε και δουλειές. Θέλω να μου πείτε λίγο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η άποψή σας, και γενικά για αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, για όλες αυτές τις υπηρεσίες. Προστατεύουν καθόλου, βοηθάνε καθόλου την κατάσταση, ή και αυτοί στέκονται απέναντί σας?
19: Για Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Για αυτή που λέγαμε ότι θα γίνει, γιατί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υπάρξει ποτέ. Για μένα. Είναι προσωπική μου άποψη. Όταν λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, θα έπρεπε να ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν 2 και 3 και 4 ταχυτήτων. χώρες. Όπως η Ελλάδα μας, όπως η χώρα μας. Για ποια Ευρώπη γένους μιλάμε. Είμαστε, είναι αυτό που σας είπα πριν. Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες με όλα τα, με όλες τις υποχρεώσεις και χωρίς κανένα δικαίωμα. Έτσι είναι η Ελλάδα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλες τις υποχρεώσεις και χωρίς κανένα δικαίωμα, δυστυχώς.
18: Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα που βλέπω τώρα σε γειτονική χώρα. Δεν θα πάω μακριά, γιατί πάρα πολλές φορές τώρα αναφέρω, ας πούμε, κάποιες χώρες στη Σκανδιναβία ή τη Ρωσία ή κάποιες χώρες στην Ασία. Γενικά μου λένε, έλα ρε Γρηγόρη, άλλη Ήπειρος, άλλες χώρες αυτές, άλλη τοποθεσία. Ωραία, θα πάω στη Βουλγαρία. Βαλκάνια και εδώ Βαλκάνια. Μην νομίζετε τώρα ότι. Εγώ Θεσσαλονίκη μένω, δεν έχει και τρελή διαφορά. Βαλκάνια. Πάμε στη Βουλγαρία που είναι γειτόνισσα, έτσι να πούμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Η κυβέρνηση έχει υποχρεώσει το 50% των προϊόντων που είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ να προέρχονται από το δικό τους πρωτογενή τομέα. Στην Ελλάδα γιατί δεν γίνεται αυτό?
19: Σας είπα, θέλει ξύλωμα και ράψιμο.
18: Εντάξει. Καταλήγουμε εκεί. Να φύγουν αυτοί και να έρθουν νέα πρόσωπα. Το κατάλαβα, κύριε Σωτηρίου. Ευχαριστώ.
19: Εντάξει, τι να συζητάμε. Τι άλλο να συζητήσουμε?
18: Τα είπαμε όλα, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
19: Προς το καλό της κοινωνίας.
18: Και ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους θέλω και κλείνουμε.
19: Για τους νέους γενικά, για τους
18: νέους. Για τις νέες γενιές που αυτή τη στιγμή γεννιούνται με ένα χρέος 60.000 ευρώ ο καθένας. Για αυτούς τι έχετε να πείτε? Σε αυτούς τι έχετε να πείτε, σας ακούνε.
19: Έχω άμεση επαφή με τους νέους πολλά χρόνια τώρα, γιατί υπήρξα και στους Συλλόγους Γονέων Κηδεμόνων, υπήρξα πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Αττικής και ακόμα ασχολούμαι με παιδιά, με αθλητισμό κτλ. Εγώ είμαι περήφανος για την καινούργια γενιά, γιατί ακούω κάποιους λένε, έλα μωρέ, όλο στο κινητό. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχουν άποψη, έχουν τρομερό μυαλό, απλώς είναι άλλη γενιά, σκέφτεται τελείως διαφορετικά από εμάς. Εγώ τη χαίρομαι αυτή τη γενιά. Έχω να τους πω ότι να αγωνιστούν, να μην τα όνειρά τους να τα έχουν μπροστά, να τα βλέπουν και να αγωνιστούν για αυτά. Και εγώ πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός και οι νέοι μας να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και πρέπει να τις αναλάβουν για το δικό τους καλό. Εμείς, ό,τι να το κάνουμε, το κάναμε. Πρέπει να αναλάβει νέα γενιά και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς. Έχουν στραφεί όροι. Πρέπει η νέα γενιά να αναλάβει τις ευθύνες. Μπορεί να το κάνει και την πιστεύω. Και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς, γιατί εμείς τους έχουμε κάνει ζημιά.
18: Πραγματικά ένα πολύ θετικό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικοσυντηρίου.
19: Να είστε καλά. Να είστε
18: καλό
19: καλά.
18: Μεσημέρι να έχετε. Καλή, υγεία και ευλογία. Γεια σας.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυο προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
9: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
20: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα.

0: Σε σκηνικό που έχει αλλάξει τη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
1: Εγώ πρώτος.
0: Καινούριο κόμμα Γελάς είναι ο τίτλος.
1: Υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
0: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
1: φίλος
0: να πάω
1: σου.
0: Σε μέρη.
1: Φίλο σου.
0: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
1: Αριστοφάνης.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η διαδικτυακή τηλεόραση ανιχνεύσης Web TV και η εκπομπή «Τομές στην επικαιρότητα». Και όπως όλοι θα αντιλαμβάνεστε, αυτές τις ημέρες η επικαιρότητα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που αφορούν την Ελλάδα είναι η σύνοδος κορυφής της Άγκυρας που συνέρχεται αύριο και μεθαύριο στην τουρκική πρωτεύουσα. Είναι πολλές οι πληροφορίες που υπάρχουν για το τι θα συμβεί σε αυτήν τη σύνοδο κορυφής. Εκείνο που κυρίως φαίνεται να συμβαίνει είναι ένας νέος προσανατολισμός της συμμαχίας, ό,τι αφορά τη γενική εικόνα δηλαδή, ένας νέος προσανατολισμός της συμμαχίας με κεντρικό ρόλο κυρίως ευρωπαϊκό και βοηθητικό ρόλο των Αμερικανών. Αλλά εκείνο που ενδιαφέρει την ελληνική πλευρά είναι η κυοφορούμενη αντίληψη ή ενδεχομένως μια απόφαση που ακόμη βέβαια βρίσκεται σε εξέλιξη να δημιουργηθούν δύο νέα στρατηγία στη γειτονική χώρα και οι συνέπειες που θα έχουν για το ελληνικό σύστημα ασφάλειας και άμυνας τα δύο αυτά νέα στρατηγία. Αυτά λοιπόν τα θέματα θα τα συζητήσουμε σήμερα με τους προσκεκλημένους μας. Παναγιώτης Ήφαιστος, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο οποίος έχει διατελέσει και στο ΝΑΤΟ ως στρατιωτικός. Καλησπέρα, στρατηγέ, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ελευθέριος Καριγιάννης, πρέσβης επί τιμή. Κύριε πρέσβη, καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα και στους συμμετέχοντες.
0: Θα είναι σε λίγο μαζί μας και ο κύριος Γιάννος Καραλαμπίδης από την Κύπρο. Έχει κάνει μια πολύ σοβαρή ανάλυση στο κανάλι Σίγμα της Κύπρου για το ίδιο θέμα. Θα μας πει και αυτό σε απόψη του. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο

0: Κόπλο, να μας πει τι ακριβώς έχει ως πληροφορίες και ως ανάλυση για το τι θα συμβεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, μια και υπήρξε και ένα τοϊκό στρατιωτικό. Στρατηγέ, σας ακούμε.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι οποιαδήποτε σύνοδος του ΝΑΤΟ, κορυφής του ΝΑΤΟ, είναι εξ ορισμού σημαντική. Ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε σε μια γεωπολιτική μετάβαση και λόγω Τραμπ και λόγω των ανακατατάξεων στη Μέση Ανατολή, που ο Τραμπ ήθελε να εμπλέξει έναν ευρωατλαντικό αμυντικό οργανισμό στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν γεωπολιτικά προβλήματα, το μέτωπο της Ουκρανίας είναι ανοιχτό και έχουμε την Τουρκία, και αναφερόμαστε στην Τουρκία για το λόγο το ότι είναι μια χώρα η οποία απειλεί, και απειλεί σημαίνει βλάβη στα συμφέροντα, στα εθνικά συμφέροντα, από τα επιβιώσεως και τα ζωτικά μέχρι τα μικρότερα. Εδώ λοιπόν η Τουρκία, συγκεκριμένα ο Ερντογάν, ο οποίος έχει καλλιεργήσει το αφήγημα του αιώνα της Τουρκίας, μέσω αυτής της συνόδου, και επιτρέψτε μου να κάνω αυτή την εισαγωγή, επιδιώκει να επιβάλλει ένα, θα το πω πάλι αφήγημα, ότι είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης. Αυτό είναι το βασικό θέμα, και ότι είναι ένας ειρηνοποιός παγκόσμιος, είναι λίγο οξύμορο αυτό βέβαια για τον Ερντογάν, και πολλά άλλα. Εδώ, για αυτό που μας ενδιαφέρει, βέβαια οι Έλληνες, κύριε Σαββίδη και αξιοσέβαστοι συμμετέχοντας σε αυτό το πάνελ, γενικά δεν ενδιαφέρονται για το τι γίνεται στο ΝΑΤΟ, έστω και αν πολλές αποφάσεις που λαμβάνονται σε τέτοιο επίπεδο, ακόμα και σε χαμηλότερο, επηρεάζουν μέσω μακροπρόθεσμα την γεωπολιτική κατάσταση της Ελλάδας. Άρα λοιπόν εδώ φτάσαμε σε ένα σημείο ότι υπάρχουν δύο στρατηγεία τα οποία διεκδικεί η Τουρκία. Στην αυριανή, που ξεκινάει μάλλον, στην αυριανή σύνοδο, η οποία σύνοδος, να πούμε, θέλω να κάνω μια άλλη παρένθεση, επιτρέψτε μου, οι αποφάσεις στο ΝΑΤΟ λαμβάνονται με consensus, δηλαδή συνένεση, και σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει να συμφωνήσουν ή τουλάχιστον κανένας να μην διαφωνήσει, όπως δίδασκα και στους σπουδαστές μου. Άρα λοιπόν, φτάνοντας εδώ, μην νομίζετε ότι αύριο και μεθαύριο θα συζητηθεί αυτό το θέμα. Στην καλύτερη περίπτωση, η εκτίμησή μου είναι ότι θα υπάρχει μία αναφορά για μία νέα αναδόμηση στη δομή δυνάμεων, και θα σας εξηγήσω ποια είναι η διαφορά μεταξύ δομή διοικήσεως και δομής δυνάμεων. Θα υπάρχει κάποια αναφορά. Γιατί? Γιατί, κύριε Σαββίδη, οι αποφάσεις έχουν ληφθεί και ξεκίνησαν από το 24, μέχρι τότε η Ελλάδα αντιδρούσε. Και ξεκίνησαν από επίπεδο ομάδας εργασίας, πήγε στη Στρατιωτική Επιτροπή, σημαίνει ΓΕΘΑ, στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, που είναι το ανώτατο όργανο που λαμβάνει αποφάσεις, είτε σε πρεσβευτικό επίπεδο, είτε ακόμα σε επίπεδο αρχικών κρατών και κυβερνήσεων, όπως θα γίνει από αύριο. Και φτάσαμε και στα ministerials που λέγαμε, στις υπουργικές συνόδους. Άρα λοιπόν έχει περάσει όλο αυτό, έχει συμφωνηθεί και στην καλύτερη περίπτωση, μάλλον στην καλύτερη περίπτωση, δεν είναι η καλύτερη περίπτωση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα υπάρχει μια επικύρωση από αυτούς. Εκεί βρισκόμαστε, γι' αυτό υποστηρίζω ότι αυτό το θέμα με τα στρατηγεία έχει κριθεί. Όμως γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει?
0: Δύο λεπτό στρατηγία. Μας λέτε δηλαδή ότι τα δύο στρατηγεία που συζητιώνται, Κωνσταντινούπολης και Αδάνων, έχουν αποφασιστεί και έχει συνενέσει.
1: Έχει αποφασιστεί, αυτό σας λέω. Αυτό σας λέω. Ναι, ναι.
0: Και έχει συνενέσει η κυβέρνηση.
2: Από το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, ναι, έχει περάσει, κύριε καθηγητά, αγαπητέ δάσκαλε, έχει περάσει και από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, έτσι. Έχει περάσει δηλαδή, έχει φτάσει στους υπουργούς άμυνας. Η δομή διοικήσεως και η δομή δυνάμεων είναι θέμα υπουργών άμυνας και έχει επικυρωθεί επίσης από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, αυτό το περίφημο το ΝΑΚ που το λέγαμε εμείς, αλλά εν πάση περιπτώσει το ακούμε για να πούμε και στους τηλεθεατές, αυτή τη στιγμή λέγεται και απλά Συμβούλιο. Έχει περάσει. Άρα μένει η επικύρωση. Αυτό θέλω να σας πω. Και έχει περάσει από αυτούς τους υπουργούς. Γιατί ενδιαφέρει? Διότι ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει, η Ελλάδα μάλιστα αντιδρούσε, να σας το πω και όλα στην την πληροφορία και μπορείτε να διασταυρώσετε, αντιδρούσε για το ναυτικό το οποίο θα ήταν είναι στη Κωνσταντινούπολη. Και με το σκεπτικό ότι υπάρχει και η Βουλγαρία και η Ρουμανία, οι οποίοι καλύπτουν, είναι πολύ πιο κοντά, ας το πούμε, στην ζώνη ενδιαφέροντος του ΝΑΤΟ. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε εκεί. Στο Νότο όμως, αυτό το οποίο είναι στα Άδανα, το οποίο θα είναι με βάση το έκτο σώμα στρατού, νατοϊκό πολυεθνικό, αναφέρει πολλά άλλα πράγματα. Αναφέρει για αγώνα κατά της τρομοκρατίας και ξέρετε ότι οι Τούρκοι, αν δεν γουστάρουν κάποιον, τον χαρακτηρίζουν τρομοκράτη και τελείωσε, έτσι. Τι μπορεί να κάνει? Σχεδιασμό, σχεδιασμό μεταφοράς δυνάμεων, επιχειρήσεων και το καθεξής. Και κλείνοντας εδώ, θέλω να σας πω ότι κατά παράδοση η Τουρκία χρησιμοποιεί τις νατοϊκές δομές και τις νατοϊκές διαδικασίες για να προωθεί την ηγεμονική και αναθεωρητική της πολιτική. Ας ξεκινήσουμε από αυτό δηλαδή που είναι το σοβαρότερο και ας φτάσουμε λοιπόν ίσως όχι σε λιγότερα σοβαρότερα. Προσέξτε, θα είναι, λέει, θα προστατεύει το νότιο πλευρό του ΝΑΤΟ. Και ποιος μας ξέρει αν δεν μας εμπλέξει με κάτι εκεί στη Συρία που μπορεί να γίνεται, αργότερα κάτι στο Ιράν ή ακόμα και με το Ισραήλ. Κλείνω. Δεν σας ακούμε.
2: Δεν σας ακούμε, Παντελή.
0: Στρατηγέ, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Χαραλαμπίδη, δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αυτό που λέτε. Η Ελλάδα δηλαδή συνένεσε να δημιουργηθούν δύο στρατηγεία στην Τουρκία και τώρα αύριο θα επικυρωθούν στη Σύνοδο Κορυφής, θα επικυρωθεί αυτή η απόφαση?
1: Πρώτα απ' όλα αυτά δεν συζητιώνται, να ξέρετε, τέτοιες λεπτομέρειες. Σε καμία σύνοδο δεν συζητιέται. Ακόμα και η συζήτηση το 2008, τόσο για το θέμα του ονόματος της Βορείου Μακεδονίας, της Φύρομ τότε, όσο και το θέμα της ένταξης στο πρόγραμμα MAP της Ουκρανίας, πήρε μόνο, το θυμάμαι αυτό, περιπτώσει εκεί, 5 λεπτά. Θέλω να σας πω ότι δεν συζητιούνται. Αυτά όλα τα οποία πάνε εκεί ήδη έχουν αποφασιστεί. Ακόμα και το πώς θα συμμετάσχουν οι νατοϊκές δυνάμεις στην υποστήριξη στην Ουκρανία, τι ποσοστά θα ανακατενημηθούν, ποιες είναι οι δυνατότητες που θα πρέπει να αναπτυχθούν και ούτω καθεξής. Το πολύ πολύ κάποιες μικρολεπτομέρειες αν θα πούνε. Βέβαια, να ξέρετε ότι ο κύριος χρόνος της Συνόδου δεν είναι πάνω από 2-2,5 ώρες. Έτσι, διότι έχουν να συναντηθούν με τον Α, με τον Β, με τον Γ, με τον Ζελέσκι, με τους άλλους που θα έρθουν από τα Εμιράτα και ούτω καθεξής. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει αποφασιστεί και κυρίως, το ξαναλέω, έχει προηγηθεί αυτό σε υπουργική απόφαση. Αλλά το πιο σοβαρό, ξέρετε ποιο είναι, ότι μέχρι τώρα στα μουλοχτά πήγε. Έτσι, εμείς το παρακολουθούσαμε ήδη, αλλά αυτός που το ανέδειξε, και θα το πω εδώ πέρα, αυτό που αναδεικνύεται, κυρίως αναδείχθηκε στις 5 Ιουνίου από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαράν, θυμάσαι, στο Ηράκλειο. Από εκεί και πέρα. Και δύο κόμματα μόνο και είναι βουλευτικά, το έχουν επιτακτικά θέσει στη Βουλή. Αυτό θέλω να σας πω, αυτό υποστηρίζω. Δεν θα πάει δηλαδή να συζητήσουν.
0: Αλλά έτσι πώς τα λέτε, ναι, πρόκειται για σκάνδαλο. Δηλαδή είναι αδιανόητο να συνενεί η Ελλάδα. Και τι εγγύησης ασφαλείας, πώς διασφαλίζει.
1: Εγγύησης και ανταλλάγματα. Ανταλλάγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει αντάλλαγμα εδώ. Δηλαδή η αναβάθμιση. Η περαιτέρω αναβάθμιση. Προσέξτε, η Τουρκία διαθέτει ήδη ένα στρατηγείο τρίτου επίπεδου, το LAD Component Command στη Σμύρνη, διαθέτει ήδη, βέβαια, μάλλον δεν διαθέτει, συγγνώμη, να το διορθώσω, φιλοξενεί, αλλά με πολύ πολύ μέσα προσωπικό Τουρκού. Ο επιτελάρχης, λόγου χάρη, είναι Τούρκος. Ο διοικητής είναι Αμερικανός, έτσι. Αλλά ο επιτελάρχης είναι Τούρκος. Ήδη λοιπόν διαθέτει ένα στρατηγείο. Ήδη διαθέτει το τρίτο σώμα στρατού στη Κωνσταντινούπολη στα πλαίσια των δυνάμεων ετοιμότητας του ΝΑΤΟ, όπως έχουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη. Και λέει, ακόμα ένα ναυτικό που θα μπορούσε αυτό να είναι στην Κρήτη, προσέξτε τι γίνεται, και ακόμα ένα χερσαίο, πολυεθνικό δηλαδή, σώμα, αυτό που σας είπα, το έκτο το οποίο θα γίνει, το οποίο θα είναι, λέει, για την προστασία του νοτίου άκρου της, είπε χαρακτηριστικά, Southern Flank, το νότιο πλευρό δηλαδή της συμμαχίας. Αυτό και είναι σκάνδαλο. Ξέρετε γιατί? Γιατί πήγε στα μουλοχτά. Πήγε ειλικρινά στα μουλοχτά.
0: Κύριε Χαραλαμπίδη, παρακολούθησα την ανάλυση σας στο κανάλι Σίγμα, αν δεν κάνω λάθος, της Κύπρου. Είχαν ενδιαφέρον αυτά που πέτε. Μπορείτε λίγο πολύ να μας δώσετε και εμάς μια εικόνα πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη? Νομίζω ότι ο στρατηγός, ο οποίος διετέλεσε στο ΝΑΤΟ και έχει τις πληροφορίες του, μας δώσετε μια εικόνα. Μέχρι τώρα έχω καταλάβει ότι είναι αποφασισμένα αυτά τα δύο στρατηγεία και απλώς αύριο θα επικυρωθούν. Λοιπόν, τι συνέπειες έχουν?
3: Ο στρατηγός έχει απόλυτο δίκαιο σε αυτά που λέει και προφανώς τα στρατιωτικά ζητήματα τα γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς. Αυτό το οποίο διοπιστώνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ. Μπροστά μας έχουμε ένα χάρτη που δείχνει, αυτός που δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα σημερινή, δείχνει ακριβώς τα τρία στρατηγεία τα οποία επιδιώκει να εγκαθιδρύσει η Τουρκία, ένα στην Κωνσταντινούπολη, αυτό που έχει αναφέρει ήδη ο στρατηγός στη Σμύρνη και ένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το στρατηγείο στην Κωνσταντινούπολη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι χρησιμοποιεί την πολυεθνική δύναμη εκεί, η Τουρκία, υπό τη δική της αιγίδα, προκειμένου να παίξει το παιχνίδι του ΝΑΤΟ, χρησιμοποιώντας τη συνθήκη του Μοντρέως, παράκτιο κράτος μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, προκειμένου να πουλήσει εκδουλεύσεις στους Αμερικανούς, έτσι ώστε να εδραιωθεί το στρατηγείο και αν λάβει κάποιος υπόψη τις μεταβολές, τις παράνομες, τις νομικές που έχουν γίνει στην ΑΟΣ μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, αντιλαμβάνεται ότι μετά την κατάληψη της Κρυμαίας η περιοχή έχει διχοτομηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Άρα κερδίζει ένα πλεονέκτημα το ΝΑΤΟ μέσω της Τουρκίας. Αυτό είναι το επιχείρημα των Τούρκων, ότι είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο και το σημείο ανάσχεσης του ΝΑΤΟ έναντι της ρωσικής απειλής από τη μια, αλλά από την άλλη, υιοθετώντας την πολιτική του εκκρεμούς, η Τουρκία μπορεί να κινείται μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων και οι Αμερικανοί να προτιμούν την Τουρκία παρά οποιοδήποτε άλλο σύμμαχο λόγω των καλών σχέσεων που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης της κλιμάκωσης της κρίσης του πολέμου στην Ουκρανία, όταν εμείς απολέσαμε τον επιδιωτητικό ρόλο τον οποίο θα μπορούσαμε να ασκούμε με τη Ρωσία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζω τότε ήταν η Γαλλική Προεδρία, τον οποίο άρπαξε η Τουρκία. Άρα υπάρχει το ένα στρατηγείο που βρίσκεται στο ένα σημείο της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή προς τη Μαύρη Θάλασσα. Το δεύτερο στρατηγείο είναι το στρατηγείο της Σμύρνης, γιατί που χρησιμοποιείται εκεί ακριβώς ως εργαλείο για τη διχοτόμηση του Αιγαίου, δηλαδή για τον 25ο μεσημβρινό. Και το τρίτο στρατηγείο είναι αυτό το Αδάνο, στο οποίο θα υπάρχει Τούρκος επικεφαλής και θα έχει την επιχειρησιακή δυνατότητα σε όλη την περιοχή, δηλαδή από τις ανατολικές πύλες του Αιγαίου, Κρήτη, Κάρπαθος, Ρόδος, θα κατεβαίνει μέχρι κάτω και πλέον η Κύπρος τίθεται υπό τη ζώνη ευθύνης της Τουρκίας, είτε επιληθεί είτε όχι το Κυπριακό, και απειλούνται οι οποιασδήποτε γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές αλλαγές θα μπορούσαν να επισυμβούν στην περίπτωση της συμφωνίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Διότι εδώ γύρεται ένα σοβαρό ζήτημα. Το πρώτο σοβαρό ζήτημα είναι σε περίπτωση κρίσης κατά την οποία εμπλέκεται το ΝΑΤΟ και η διοίκηση ανήκει στα Άδανα. Οι αμερικανικές δυνάμεις που εδρεύουν ήδη στην Κύπρο και οι οποίες θα επενδύσουν γύρω στα 200 εκατομμύρια που θα υπάγονται και θα επιτρέψει η Κυπριακή Δημοκρατία να υπάγονται νατοϊκές, αμερικανικές ή αν θέλετε και γαλλικές δυνάμεις όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου στη διοίκηση των Αδάνων, δηλαδή η βάση Ανδρέας Παπανδρέου με τον ΑΒ τρόπο θα υπάγεται στη διοίκηση του κατακτητή μας. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι υπάρχει μια αντίληψη την οποία ανασπάζομαι ότι στο πλαίσιο της επιλύσης του Κυπριακού θα ήταν δυνατό το ΝΑΤΟ να αποτελέσει την αντικατάσταση του υφιστάμενου αποτυχημένου συστήματος ασφάλειας εγγυήσεων που υπάρχει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή, θα ήταν δυνατό να απαλλαγούμε από τις εγγυήσεις και τα ξένα στρατεύματα προκειμένου η Κυπριακή Δημοκρατία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Υπό αυτές τις συνθήκες, εάν δηλαδή περάσει το στρατηγείο των Αδάνων στα χέρια της Τουρκίας, ακόμη και αν επιληθεί το Κυπριακό, η ασφάλεια της Κύπρου στην πραγματικότητα επιχειρησιακά δορίζεται στην Τουρκία. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Δεύτερο, επειδή η κυρία Ολκίν φτάνει σε λίγες μέρες στην Κύπρο, η οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού είναι ενταγμένη σε αυτό που ονομάζουμε χαλαρή ομοσπονδία ή ομοσπονδιακού χαρακτήρα, που θα παράγει στους Τουρκοκύπριους εκ περιτροπής προεδρία και κρυφό βέτο, δηλαδή να ασκούν το δικαίωμα του βέτο σε οποιοδήποτε ζήτημα θεωρούν ότι είναι ασφάλειας για τη δική τους τουρκοκυπριακή κοινότητα, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε το ΝΑΤΟ, την Τουρκία, μέσω του ΝΑΤΟ και συνταγματικά και γεωπολιτικά εγκλωβισμένη την Κύπρο. Άρα, τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ, πολύ ορθά έχει πει ο στρατηγός, είναι αυτό που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει πρωτίστως. Όχι ότι δηλαδή εάν δοθούν στην Τουρκία τα οποιαδήποτε ωφέλη από τις μηχανές για τα ΚΑΝ ή οτιδήποτε άλλο είναι κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά υπό αυτές τις συνθήκες βλέπουμε ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί τον ΝΑΤΟ για να χτίσει τη γαλάζια πατρίδα μέσω των τριών στρατηγίων. Δεύτερο, η Κύπρος πέφτει υπό το γεωστρατηγικό γεωπολιτικό έλεγχο και την ασφάλεια της Τουρκίας μέσω του ΝΑΤΟ και εξουδετερώνει ακριβώς την οποιαδήποτε δική μας προσπάθεια για ανατροπή των τετελεσμένων της εισβολής τα οποία πλέον περνούν μέσω του ΝΑΤΟ. Και το τρίτο σημαντικό είναι ότι έγινε σιωπηρός, όπως πολύ ορθά έχει πει ο στρατηγός, από πλευράς Αθηνών και η ευθύνη ανήκει βεβαίως και στη Λευκοσία, χωρίς να ληφθούν υπόψη όλες οι μελλοντικές επιπτώσεις γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές, οι οποίες θα υπάρχουν. Κάτι δική μου την άποψη και κλείνω, θα έπρεπε ήδη, εφόσον υπάρχει μια ad hoc δύναμη στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου, η οποία αποτελείται από Αμερικανούς, Ευρωπαίους και δι' Γάλλους, υπό τη διοίκηση της Εθνικής Φρουράς Σημειωτέων, εδώ στη συμφωνία η οποία υπεγράφει μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και είπα η διοίκηση παραμένει στην Εθνική Φρουρά, θα έπρεπε η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ασκούσε για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ζητήσει τη δημιουργία ενός διοικητηρίου για την Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο των προσπαθειών για αυτονόμηση της άμυνας της Ευρώπης. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, θα έπρεπε να διασυνδεθεί η οποιαδήποτε δημιουργία στρατηγίου στην περιοχή των Αδάνων με την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατημάτων και τη δημοκρατική διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Το δε τραγικότερο όλων είναι οι τελευταίες επαφές που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση με επικεφαλής την κυρία Κάλλας στην Τουρκία, στο πλαίσιο της οποίας η κυρία Κάλλας νομιμοποίησε στην πραγματικότητα το στρατηγείο των Αδάνων, τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι σημαντική για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και ταυτοχρόνως περιέγραψε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο μέσω της Τουρκίας, επιβεβαιώνοντας έτσι γεωπολιτικά, δηλαδή οικονομικά, στρατιωτικά, εμπορικά και άλλως πώς, τη γαλάζια πατρίδα 24 ώρες μετά τη λήξη της Κυπριακής Προεδρίας. Και εδώ γίνεται ένα ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη δική μου εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 20 χρόνια, δεν ενεργούν αυτοβούλως, αλλά επί τη βάση αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται, πολιτικής δηλαδή, από το Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων. Ερώτημα. Είχε δοθεί επί Κυπριακής Προεδρίας, είχε ληφθεί δηλαδή η απόφαση για να μεταβεί η Κάλλας στην Τουρκία και να επιβεβαιώσει ακριβώς τη σημασία του στρατηγίου των Αδάνων εμέσως πλήρως σαφώς και για να εξάρει τη σημασία τη γεωπολιτική της Τουρκίας μέσα από τη γαλάζια πατρίδα. Αυτά.
0: Στα σοκαριστικά πράγματα ακούμε σήμερα. Κύριε Πρέσβη.
4: Ναι, πέστε μου.
0: Ακούσαμε και τον στρατηγό, ακούσαμε και τον κύριο Χαραλαμπίδη. Συμφωνείτε στις, και στα νέα που μας φέρνουν και στις εκτιμήσεις που κάνουν?
4: Κοιτάξτε, για να, όπως είπε και ο στρατηγός, οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής είναι ήδη γραμμένες. Βγαίνουν τα συμπεράσματα που τα οποία έχουν ήδη γραφτεί, τα οποία έχουν ήδη συμφωνηθεί από τους αναπληρωτές μονίμους αντιπροσώπους και τις ομάδες εργασίας που τα προετοιμάζουν, και σε όποια θέματα στη διαδικασία αυτή δεν έχουν συμφωνηθεί στο επίπεδο αυτό των μονίμων αντιπροσώπων, τότε μπαίνουν σε αγγείλες, μπαίνουν μετά στην υποεκτίμηση των Υπουργών Εξωτερικών και Υπουργών Άμυνας, που έχουν ήδη συνέλθει πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, και μετά, αν ακόμα και μέσα από αυτές τις διαδικασίες των υπουργικών δεν υπάρξει σύμπτωση απόψεων στα διαφωνούμενα σημεία, όχι σε όλο το κείμενο, σε αυτά που είναι στην Αγγέλη, τότε πάνε στους αρχηγούς κρατών, που συνήθως είναι εξαιρετικά λίγα, αν όχι ένα ή δύο. Γιατί όλα τα άλλα έχουν συμφωνηθεί. Τώρα, όσο στην...
0: Εμείς, κύριε Πρέσβη, ξέρουμε, θα μου πείτε από πού να το ξέρουμε, αλλά λέω μήπως έχετε κάποια γνώση. Ξέρουμε εάν η Ελλάδα συμφώνησε στο θέμα αυτό των στρατηγίων ή εκκρεμεί. Δηλαδή είναι σε αγγείλες το θέμα των στρατηγίων.
4: Ναι, θα σας πω τώρα. Όχι, όχι. Θα σας πω τώρα. Αυτό το θέμα των στρατηγίων ξεκινάει με μια πρόταση του Σακέρ, ο οποίος είναι ο ύπατος συμμαχικός διοικητής του ΝΑΤΟ, ο οποίος θέτει την πρόταση στην Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ και εφόσον συμφωνήσουν και ξέρετε το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει αυτούς τους κινδύνους και προτείνει να γίνει ένα στρατηγείο εδώ και εκεί, αν η Στρατιωτική Επιτροπή, η Ελλάδα έχει ένα μόνιμο αντιπρόσωπο στο ΝΑΤΟ και έχει και έναν στρατιωτικό αντιπρόσωπο στο ΝΑΤΟ, ο οποίος υπάγεται μέσω μόνιμο αντιπρόσωπο αλλά ασχολείται αποκλειστικά με τα θέματα τα στρατιωτικά.
1: Είναι εκπρόσωπο του αρχηγού ΓΕΘΑ, κύριε Πρέσβη. Ο στρατικό αντιπρόσωπο είναι,
4: ναι, είναι του
1: αρχηγού ΓΕΘΑ. Ενώ ναι. Ο μόνιμο αντιπρόσωπο είναι το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνα.
4: Ναι, αλλά ο αντιπρόσωπο του ΓΕΘΑ υπάγεται στο μόνιμο αντιπρόσωπο, ο οποίο εκπροσωπεί τη χώρα. Αυτά είναι τα εσωτερικά σα, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει αποφάσει ο στρατιωτικό εκπρόσωπος της χώρας, αν δεν έχει την έγκριση του μονίμου αντιπροσώπου, την τέστη του Υπουργείου Εξωτερικών, την τέστη της κυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εκεί το θέμα. Λοιπόν, άρα για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση που συζητάμε σήμερα, έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Διότι γίνονται μελέτες. Πού θα γίνει το στρατηγείο, ποια χώρα θα το αποδεχτεί αυτό το στρατηγείο. Η χώρα λοιπόν που θα το αποδεχτεί το στρατηγείο πρέπει να δώσει διασφαλίσεις, τι χώρο θα παράξει, τι οικονομικές διευκολύνσεις θα παράξει και ούτω καθεξής, δηλαδή λειτουργικές διευκολύνσεις για τη σύσταση του στρατηγείου. Άρα συζητάμε σήμερα για ένα θέμα το οποίο έχει ήδη εγκριθεί εδώ και πολλούς μήνες, έχει συζητηθεί και στις λεπτομέρειες, έχει εγκριθεί από τη στιγμή που μπήκε μέσα στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ως εκ τούτου είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα συζητάμε τώρα ποια είναι τα προβλήματα. Τα στρατηγεία αυτά, και αναφέρθηκε ο στρατηγός στο στρατηγείο της Σμύρνης, τώρα είναι ένας διοικητής Αμερικανός και ένας επιτελάρχης Τούρκος, να σας θυμίσω στρατηγείο ότι υπήρξε και επιτελάρχης Έλληνας.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά υποδιοικητής
4: Τούρκος. Οι σωστές διαστάσεις τους, εντάξει. Γιατί να μην δημιουργούμε και εικόνες έτσι κάπως διαφορετικές από την πραγματικότητα. Αυτά τα στρατηγεία είναι διασυμμαχικά. Δηλαδή δεν διοικούνται από τους Τούρκους, διοικούνται από νατακούς αξιωματικούς με συμμετοχή Τούρκων. Μπορεί στο στρατηγείο αυτό που θα γίνει σε Άδανα να υπάρχει ένας επιτελάρχης Έλληνας. Λέω την περίπτωση όπως υπήρξε στη ΣΜΗ.
1: Θα μπορούσε. Είναι,
4: οι αποφάσεις αυτές τι θα κάνει το στρατηγείο, δεν λαμβάνονται από τη χώρα υποδοχής του στρατηγείου. Λαμβάνονται από το ΝΑΤΟ. Και το στρατηγείο, με συνένεση των κρατών μελών, και το στρατηγείο της εκτελεί. Λοιπόν, από τη στιγμή που θα ληφθεί η απόφαση της Συνόδου Κορυφής για την σύσταση αυτού του στρατηγείου ή οτιδήποτε άλλο είναι να γίνει, τότε ο Σακέρ, μόλις γυρίσει πίσω στις Βρυξέλλες, αρχίζει και δομεί πλέον το στρατηγείο. Αυτή είναι η διάσταση των πραγμάτων. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί η χώρα μας δέχτηκε, όχι χθες, όχι προχθές, όχι όταν ο κύριος Πρωθυπουργός δέχτηκε τον Σακέρ στο γραφείο του πριν, ξέρω εγώ, μια-δύο εβδομάδες πότε ήταν. Γιατί πριν από πολλούς μήνες δεχθήκαμε εμείς, όταν η Τουρκία πρότεινε το στρατηγείο να γίνει στη χώρα της, εμείς συμφωνήσαμε να γίνει στην Τουρκία. Το θέμα δεν είναι γιατί στείνεται ένα στρατηγείο νατοϊκό, το θέμα είναι πού στείνεται. Και επειδή η Τουρκία είναι αυτή που είναι και απειλεί τη χώρα μας, νομίζω ότι έπρεπε η Ελλάδα να πει ότι εγώ δεν δέχομαι η Τουρκία να αποκτήσει και άλλα νατοϊκά στρατηγεία, εκτός και αν αποδειχθεί αυτά και εκείνα και τα άλλα, τα είπε και ο κ. Χαραλαμπίδης, τα είπε και ο στρατηγός και τα λένε και οι υπόλοιποι Έλληνες. Λοιπόν, το θέμα είναι γιατί η κυβέρνηση δέχτηκε να γίνει το στρατηγείο αυτό εκεί που έγινε. Αυτό είναι πολιτική απόφαση, δεν είναι στρατιωτική απόφαση. Είναι πολιτική απόφαση.
0: Είναι πολιτική απόφαση με στρατιωτικές συνέπειες ενδεχομένως.
4: Οι πολιτικές αποφάσεις έχουν και στρατιωτικές, έχουν και εθνικές, έχουν και κοινωνικές, έχουν και οικονομικές.
0: Η δική σας θέση ποια είναι?
4: Όλα. Τα έχουν όλα.
0: Η δική σας θέση, κύριε Πρέσβη, ποια είναι? Καλώς ή κακώς δέχτηκε η κυβέρνηση?
4: Όχι. Με τον τρόπο που έγινε, βεβαίως όχι. Και αυτό που λέμε τι ανταλλάγματα πήρε, προφανώς δεν είναι εμφανή τα ανταλλάγματα. Δηλαδή όταν υπάρχει το κάζους Μπέλι, όταν ετοιμάζεται ένας νόμος για την γαλάζια πατρίδα, όταν υπάρχει στράτευμα κατοχής στην Κύπρο, έτσι, και τα λοιπά, θα έπρεπε κανονικά οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να πει ότι κύριε εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω να αποκτήσει Τουρκία και δεύτερο νοτακό στρατηγείο, διότι δημιουργεί θέμα κινδύνου. Όχι ότι το στρατηγείο αυτό καθεαυτό αποτελεί απειλή για τη χώρα μας, ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αναβαθμιστεί μέσα στο ΝΑΤΟ όταν απειλεί κράτος μέλος του ΝΑΤΟ με κάζους μπέλι. Είναι απλό το πράγμα. Εγώ δεν συμφωνώ. Και αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσει από την στρατιωτική επιτροπή, στρατηγέ μου.
1: Ακριβώς.
4: Από το στρατηγό εκεί. Και αν ο στρατηγός δεν συμφωνούσε, αν θέλετε να τα συζητήσουμε, έπρεπε να υποβάλει την παραίτησή του. Και να πει εγώ σε αυτό το θέμα δεν συμφωνώ, αρχηγέ. Εσείς συμφωνείτε, αντίο σας.
1: Συμφωνώ απόλυτα
4: μαζί σας. Και να λαμβάνει τις ευθύνες του σε αυτόν τον τόπο.
0: Τώρα, αν κατάλαβα καλά από αυτά που λέει ο κύριος Πρέσβης, το γεγονός ότι στην Τουρκία θα δημιουργηθούν ενδεχομένως, ας το βάλουμε και το ενδεχομένως, αυτά τα δύο στρατηγεία, δεν συνεπάγεται κινδύνους στους οποίους μπορεί να εμπλέξει η Τουρκία τη συμμαχία και εμάς.
4: Δεν σας άκουσα.
0: Από όσα μας είπατε, κατάλαβα ότι το γεγονός ότι τα δύο στρατηγεία θα δημιουργηθούν στην Τουρκία.
4: Είναι τελεσμένο.
0: Θα δημιουργηθούν.
4: Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός.
1: Αυτό ακριβώς λέμε. Έχει συντελεστεί αυτό.
4: Ο Πρωθυπουργός αύριο που πάει, πει ότι κύριοι, εγώ άλλες οδηγίες έδωσα στον μόνιμο αντιπρόσωπο, στον στρατιωτικό μου αντιπρόσωπο, στον Υπουργό Εξωτερικών, στον Υπουργό Άμυνας, άλλα τους είπα, άλλα κάνανε, εγώ δεν συμφωνώ. Εκεί θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι φυσικά.
0: Δεν αποκλείεται να πει τέτοιο πράγμα, κύριε Μητσοτάκη.
4: Άρα λοιπόν είναι δεδομένα τα στρατηγικά. Δεν συζητούμε το ενδεχόμενο.
0: Αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπατε εσείς και από αυτά που είπε ο κύριος Χαραλαμπίδης, από τον κύριο Χαραλαμπίδη κατάλαβα ότι το γεγονός ότι αυτά τα στρατηγεία θα λειτουργούν στην Τουρκία, η Τουρκία μπορεί με κάποιο τρόπο να εμπλέξει και τη συμμαχία σε διαδικασίες στην ευρύτερη περιοχή που επιθυμεί. Εσείς λέτε ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει.
4: Αυτό δεν γίνεται κύριε Σαββίδη και κύριε Χαραλαμπίδη. Οι αποφάσεις των δράσεων των στρατηγείων εναπόκειται στην νατοϊκή ηγεσία. Στην νατοϊκή ηγεσία συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη. Τίποτα δεν αναλαμβάνει. Καμία απόφαση της συμμαχίας δεν λαμβάνεται χωρίς συνένεση.
1: Αν μου επιτρέπετε κάτι, είπε ο κύριος Πρέβης, είναι πολύ περισσότερο πολιτικό το θέμα παρά στρατιωτικό, να σας το πω έτσι. Πολύ περισσότερο. Διότι, όπως σας είπα, η Τουρκία θα θεωρηθεί πλέον, ας το πούμε, είναι βέβαια σε μεγάλο βαθμό χώρα πρώτης γραμμής και ιδιαίτερα θα προστατεύσει το νότιο άκρο. Αλλά με αυτά τα δύο στρατηγεία, η ΣΕΤΗ, όπως το λέμε, περισσότερο αναβαθμίζεται, αρέσει δεν αρέσει, γεωστρατηγικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τη σύγχρονη γνώμη της Ελλάδος. Γι' αυτό και εγώ επιμένω αυτό που είπε ο κ. Μπέρι. Είναι πολύ περισσότερο πολιτικό το θέμα παρά όχι τόσο στρατιωτικό. Αν και υπάρχει μια διαφορά του στρατηγίου, όπως σας είπα, στη Σμύρνη, που είναι στη δομή διοικήσεως, να το εξηγήσουμε, ο κ. Πρέβης ξέρει, γιατί ήταν και σύμβουλος στο Υπουργείο Άμυνας. Από τη δομή δυνάμεων. Στη δομή διοικήσεως χρηματοδοτείται από το ΝΑΤΟ και τα κοινά, πώς θα λέμε, common funds, από τους κοινούς προϋπολογισμούς, έτσι δεν είναι, από το common funds. Αλλά τα στρατηγεία της δομής δυνάμεων χρηματοδοτούνται πρωτίστως από τις χώρες που τις φιλοξενούν. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό, είναι καθαρά, σας είπα εγώ, πολιτικό. Καταλαβαίνετε πλέον πόσο περισσότερο αναβαθμίζεται η Τουρκία.
0: Αυτά τα δύο στρατηγικά. Ναι, ναι, κύριε, σε λίγο, κύριε Χαραλαμπίδη.
3: Το θέμα δεν είναι μόνο πολιτικό ή θεσμικό, είναι και γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό.
1: Ναι.
3: Η δική μου εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαφορά μου νομίζω με τον πρέσβη είναι στο εξής, ότι ο κύριος πρέσβης βλέπει θεσμικά και θεωρητικά το ζήτημα και όχι πρακτικά. Η Κύπρος και η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, διατηρούν στα θέματα υψηλής πολιτικής το δικαίωμα του βέτο, το οποίο δεν άσκησαν ποτέ. Άρα οι συνενέσεις στο παρασκήνιο είναι καθαρά θεωρητικά. Από τη στιγμή που η Τουρκία αναβαθμίζεται, το ίδιο το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δούμε τους συντελεστές ισχύως, ότι δηλαδή διαθέτει τον μεγαλύτερο στρατό, ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες πολεμικές βιομηχανίες και προσπαθεί να μπει από το παράθυρο στο ΣΕΙ. Η Τουρκία είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες που θα αποφασίζουν για την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα το ζήτημα δεν είναι αν θα υπάρχει συνένεση ή όχι. Και με τις υφιστάμενες πολιτικές ηγεσίες είμαι απολύτως βέβαιος, και αυτό δείχνει η εμπειρία. Υπάρχουν προγράμματα στα οποία δουλεύουμε πλέον ακαδημαϊκά που λαμβάνουν υπόψη τις προηγούμενες πολιτικές στο θεσμικό πλαίσιο, το χαρακτήρα των κρατών. Και ξέρετε τι αποδεικνύουν? Το αντίθετο από αυτό που λέτε, κύριε πρέσβη, ότι η Ελλάδα στο πλαίσιο της συνένεσης δεν πρόκειται, εάν διακυβεύονται συμφέροντα εθνικά, να ασκήσει βέτο. Εάν η λογική της συνένεσης στο πλαίσιο των γεωπολιτικών εξελέξεων, δηλαδή ότι η Τουρκία δεν θα κυβερνά την Ανατολική Μεσόγειο διότι υπάρχει συνένεση ισχύ, τότε ειδού πεδίων δόξης λαμπρών ο Έλλην Πρωθυπουργός αύριο να μεταβεί στην Τουρκία και να θέσει θέμα βέτο. Αυτό δεν θα συμβεί, όπως δεν θα συμβεί σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση, διότι τον πρώτο λόγο, και αυτό το έχω ζήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα σε μια συζήτηση του ΑΝΘΕΑ, ότι τον πρώτο λόγο έχουν αυτοί που έχουν την ισχύ. Όταν δηλαδή σηκώθηκε ένας Πολωνός στρατηγός να πει στον Άγγλο τότε για τις δυνάμεις στη Βοσνία, του είπε ο Άγγλος στρατηγός: κάτσε κάτω, διότι εγώ έχω δυνάμεις, εσύ να μην μιλάς, όταν θα τελειώσουμε εμείς, μπορείς εσύ να πεις ό,τι θες. Άρα η Τουρκία, το θέμα δεν είναι καθαρά μονοπολιτικό, είναι γεωπολιτικό, εγκλωβίζει την Κύπρο στην Τουρκία, στο ΝΑΤΟ, και δεύτερο, δίνεται η δυνατότητα αποκοπής της Κύπρου από τις ανατολικές πύλες του Αιγαίου μέχρι τη Μέση Ανατολή. Άλλωστε, όλα αυτά δεν επισυμβαίνουν τυχαία. Επισυμβαίνουν με την πλήρη αναβάθμιση όλων των ναυτικών βάσεων στα παράλια της Τουρκίας από το Αξάς μέχρι την Αττάλια. Ήδη στην περιοχή του Αξάς έχει αναβαθμιστεί η ναυτική βάση, προφανώς η οποία είναι αναγκαία για τον ΝΑΤΟ, με δύο υποβρύχια. Έχει αναβαθμιστεί η Κύπρος με υπερσύγχρονα συστήματα ραντάρ. Έχουν αναβαθμιστεί οι βάσεις της Μερσίνας και των Αδάνων. Άρα το ζήτημα δεν είναι απλώς πολιτικό, είναι γεωπολιτικό, και χρησιμοποιεί η Τουρκία τον ΝΑΤΟ για να αναβαθμίσει και πετά έξω την Ελλάδα από την Ανατολική Μεσόγειο. Και εδώ είναι ακριβώς η πολιτική ευθύνη, η έλλειψη στρατηγικής και οράματος. Είτε υπήρχε είτε όχι το κυπριακό πρόβλημα, η Ελλάδα ουδέποτε θα έπρεπε να δεχθεί τη δημιουργία στρατηγίου στα Άδανα. Αντιθέτως, θα έπρεπε να γίνουν οι διαπραγματεύσεις κατά τρόπον ώστε η Κύπρος να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Διαφορετικό, οποιαδήποτε άλλη διεύρυνση, όπως είχε επισυμβεί στην περίπτωση της Φιλανδίας και Σουηδίας, δεν θα έπρεπε να έρθει. Άρα το θέμα είναι ευρύτερο γεωπολιτικό και όχι απλά θεσμικό.
1: Πολιτική καλού πεδίου, που είπε και ο κύριος καθηγητής. Αυτό θα το έπρεπε.
0: Θέλει η Κύπρος, κύριε Χαραλαμπίδη, να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ?
3: Βεβαίως, όλες οι δημοσκοπήσεις σε επίπεδο λαού δείχνουν ότι πλέον η κοινή γνώμη αλλάζει. Δεύτερον, έχουν γίνει ήδη προσπάθειες από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εξού και το γεγονός ότι η Κύπρος είναι ιονή ΝΑΤΟ. Έτσι. Δηλαδή, οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις είναι ΝΑΤΟ, οι βρετανικές βάσεις είναι ΝΑΤΟ και αυτή τη στιγμή η ΕΛΔΙΚ είναι ΝΑΤΟ και οι βάσεις Ανδρέας Παπανδρέου αυτή τη στιγμή είναι ΝΑΤΟΙΚΗ βάση, ιονή ΝΑΤΟΙΚΗ βάση. Άρα, η Κύπρος είναι ΝΑΤΟ από την ημέρα της δημιουργίας της, δηλαδή το 1960, εκτός από το ίδιο το κράτος. Υπενθυμίζω δε ότι λίγες ημέρες πριν την υπογραφή των συμφωνιών Ζρίχης Λονδίνου το Φεβρουάριο του 1960, σε κοινό μνημόνιο μεταξύ του Έλληνος και του Τούρκου Πρωθυπουργού, είχε αποφασιστεί ένταξη στο ΝΑΤΟ, την οποία ανέτρεψε η Βρετανία με το πρόσχημα ότι, το θεσμικό δηλαδή, ότι είχε αυξημένη δύναμη το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου και ότι σε περίπτωση που θα εντασσόταν η Κύπρος στο ΝΑΤΟ θα υπήρχε ο κίνδυνος του βέτο. Ανοησίες βεβαίως όλα αυτά, διότι εν συνεχεία το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου συμμάχησε με τη Βρετανία κατά τρόπον ώστε να μείνει η Κύπρος εκτός ΝΑΤΟ. Άρα Το λάθος επαφίεται στην εξωτερική πολιτική και στην έλλειψη γεωστρατηγικής γεωπολιτικής σκέψης κατά τρόπον ώστε να αυξηθεί στο Διεθνές Χρηματιστήριο το γεωπολιτικό η σημασία της Κύπρου σε βάρος της Τουρκίας. Και αυτό που συμβαίνει με τα στρατηγία αυτή τη στιγμή εκεί οδηγεί. Δηλαδή θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες που έχει, στις οποίες έχει προχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου με επενδύσεις, με επέκταση του διάβλου, με εγκατάσταση ραντάρ για τη λαθασμένη πολιτική των Αθηνών, η οποία δεν είδε ή δεν ήθελε να δει την αναβάθμιση της Τουρκίας και ότι μέσω των στρατηγιών οι Τούρκοι και όχι το ΝΑΤΟ θα κάνουν κουμάντο, διότι μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε όλους τους συντελεστές ισχύως από την άμυνα, τις πολεμικές βιομηχανίες. Εξού και το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι επιμένουν να βάλουν την Τουρκία στο ΣΕΦ. Ξέρετε πόσα είναι η στρατιωτική αυτονομία της Τουρκίας αυτή τη στιγμή? 80%. Ξέρετε ποιος είναι ο μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ? Ο τουρκικός. Ο ετοιμοπόλεμος στρατός του ΝΑΤΟ. Οι υπόλοιποι στρατοί δεν έχουν δοκιμαστεί. Η Γερμανία δεν έχει στρατό. Η λεγόμενη αυτόνομη Ευρώπη δεν έχει στρατιωτικές δυνάμεις. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή, είτε το θέλει είτε όχι, η Ευρώπη, η οποία υιοθέτησε τη λογική της πεταλούδας, δηλαδή ότι είναι πεταμένα λεφτά, όπως έλεγε και η Ελλάδα και η Κύπρος επί σειρά ετών, τώρα στηρίζονται πάνω στην Τουρκία. Η οποία παίζει καταπληκτικό ρόλο την πολιτική του εκκρεμούς.
0: Λοιπόν, κύριε Ήφαιστε.
2: Λοιπόν, με ακούτε?
4: Βεβαίως.
2: Ναι, ωραία. Από τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά που προήθηκαν από τους εκλεκτούς φίλους, τον πρέσβη, τον κύριο Σαδικό και τον Γιάννο, ο οποίος υπήρξε και φοιτητής μου υπόψη, συναγάγω πολύ σύντομα τα εξής. Πρώτο, ότι είναι ένα πολιτικό προδίστως ζήτημα βαθύτατων γεωπολιτικών αλλά και στρατιωτικών προεκτάσεων, συνεπειών. Το δεύτερο είναι ότι, και εκτός, αν κάνω λάθος παρακαλώ διορθώστε με, για ένα τόσο πολύ μεγάλο ζήτημα των τελευταίων ετών δεν είχαμε μία πυκνή, έντονη κοινωνικοπολιτική συζήτηση στη δημόσια πολιτική σφαίρα για τις διάφορες πτυχές αυτού του ζητήματος. Και βεβαίως, τρίτο, είναι ότι διαπιστώνουμε, αν το δούμε και ως περιπτωσιολογική μελέτη, αγαπητέ Γιάννο, διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα στερείται δυνατοτήτων συναλλαγών ή δεν θέλει να κάνει συναλλαγές. Και βεβαίως, σε ένα οργανισμό όπως το ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορα ζητήματα, δεν είναι εκεί το δικαίωμα της ανεσυγκυρίας, δηλαδή τυχαία. Υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για τους οποίους έχουμε το δικαίωμα βήτο. Όταν λοιπόν τίθεται τέτοια θέματα, νομίζω υπενήχθη προηγουμένως και ο κύριος Πρέσβης και οι άλλοι συνάδελφοι, είναι απολύτως απαραίτητο, θεμητό, νομιμοποιημένο, νόμιμο η Ελλάδα να θέσει επιτάπητος σκληρά και δυνατά και να βάλει κόκκινες γραμμές. Αυτό θα έλεγα ισχύει για κάθε κράτος σε αντίστοιχη και ανάλογη περίπτωση. Δεν το λέω δηλαδή επειδή μιλώ ως Έλληνας αυτή τη στιγμή, ότι η Τουρκία προτάσει ένα ακραία παράνομο κάζους πέλη. Γνωρίζουμε ότι η απειλή χρήσης βίας το κάζους πέλη είναι από τις πιο ακραία παράνομες ενέργειες. Δεύτερο, κατέχει παράνομα κυπριακό χώρο και βεβαίως υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας που λένε του 1975-1974 ότι δεν πρέπει, του Συμβουλίου Ασφαλείας επαναλαμβάνω, δεν πρέπει τα παράνομα τελεσμένα να γίνουν ο τρόπος λύσεως. Και στη συνέχεια βέβαια η Κύπρος έγινε μέλος της κοινότητας, επομένως κατέχει το 1/3 ενός κράτους μέλους παράνομα. Και βεβαίως και τελευταία έχουμε και διεύρυνση και όχθηση των απειλών γύρω από την γαλάζια πατρίδα και την προειδοποίηση ότι θα κάνει νόμο το παράνομο κάζους πέλη. Επομένως, γιατί η Ελλάδα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις να μην θέσει κόκκινες γραμμές, να μην προτάξει το δικαίωμα της ανησυχίας, εάν η Τουρκία δεν αποσύρει το κάζους πέλη και αν δεν δεχθεί την Διεθνή Ευρωπαϊκή Νομιμότητα στην Κύπρο? Και βεβαίως, θέτω και το ερώτημα, ο κύριος πρέσβης προηγούμενος είπε, θα γίνει, αν καλά κατάλαβα καλά και πρέσβη, θα γίνει μεγάλο πανηγύρι αν πάει τώρα η Ελλάδα και πει κάτι. Εγώ λέω να γίνει πανηγύρι, διότι πανηγύρι είναι. Και,
4: δεν διαφωνώ μαζί, κύριε καθηγητά, δεν διαφωνώ μαζί σας.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν είπα ότι διαφωνείτε.
4: Αντιλαμβάνεστε ότι όλους αυτούς τους μήνες, συγγνώμη που σας διακόπτω, αντιλαμβάνεστε όλους αυτούς τους μήνες που ο ίδιος Πρωθυπουργός, δεν υπάρχει αλλαγή κυβερνήσεως, ο ίδιος Πρωθυπουργός ενέκρινε αυτές τις συνομιλίες και αυτές τις διαδικασίες μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, το να πάει σήμερα. Και προφανώς δεν ξέρω τι είπε και στον Σακέρ, τον οποίο συνέντησε πριν από 2-3 εβδομάδες. Προφανώς για να έρθει εδώ ο Σακέρ, συζήτησαν και άλλα θέματα. Λοιπόν, αυτό το είπα.
2: Ναι, εντάξει, δεν το είπα επιθυμητικά.
4: Θα πάει να πει τώρα ότι δεν πρόκειται να πει τίποτα.
2: Χρησιμοποίησα τον όρο που είπατε για να τον διευρύνω.
4: Ναι.
2: Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν και λέω το εξής. Ότι αυτά εντάσσονται και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της μεγάλης εικόνας. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επί 3,5 δεκαετίες τώρα δεν έχει συνταχθεί, οργανωθεί στρατηγικά. Έχει προσδιορίσει στρατηγικό σκοπό για να παίζει στρατηγικό ρόλο. Και ποια είναι, κύριε Κάλλας, και πώς γίνεται δημόσιος διάλογος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα, για να προσδιορίζει στρατηγικούς προσανατολισμούς και στρατηγικές προϋποθέσεις. Αυτό που, το δεύτερο βεβαίως είναι ότι και το ΝΑΤΟ μπήκε σε μια μετάβαση. Να θυμίσω όσον αφορά το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το λένε συχνά πολύ, έχω το εξετάσει πως ίσως γνωρίζετε σε πολλά βιβλία, ότι 89-92 παραλογούν να μπουν σε πόλεμο μεταξύ τους οι ευρωπαϊκές χώρες γύρω από τη Γερμανική Επανένωση. Και βεβαίως είναι γνωστό ότι πάρα πολλοί, όπως ο Κένναν για παράδειγμα, ο Τζορτζ Κένναν, είχαν πει ότι η διαιώνιση του ΝΑΤΟ και η διεύρυνση στο κέντρο της Ευρώπης θα είναι μοιραίο λάθος. Γιατί? Διότι με τα ψυχροπολεμικά το πολύ μεγάλο ζήτημα, πολλοί έλεγαν στη στρατηγική ανάλυση, είναι η ανάλυση ενός πανίσχυρης υπερδυνάμειος της Κίνας. Και το ζήτημα λοιπόν είναι να μην έγερνε η Ρωσία προς την Κίνα. Αυτό συντελέστηκε μέσα από μεγάλα λάθη με τα ψυχροπολεμικά επί 3 ολόκληρες δεκαετίες. Πολλοί είναι αυτοί που ήθελαν να συνδεθεί νομικά, θεσμικά, οικονομικά η Ρωσία με την Δυτική Ευρώπη και βεβαίως να ταυτόχρονα προχωρήσουν και σε άλλα ζητήματα που αφορούν τις πλανητικές και περιφερειακές ισορροπίες δυνάμεων. Στη συνέχεια βεβαίως είχαμε μεγάλη υπερεπέκταση των ΗΠΑ, να το πούμε με μια λέξη μόνο, για να μην επεκτείνομαι, αυτό που κάνει βασικά ο Τραμπ το τελευταίο 1,5 χρόνο, κοντεύουμε 2 χρόνια, είναι να προσπαθεί να συμμαζέψει το σκορποχώρι που δημιουργήθηκε μέσα από τις άσκοπες επεμβάσεις στις περιφέρειες, που διέλυσαν τις περιφέρειες και δημιούργησαν διλήμματα ασφαλείας και βεβαίως φτάσαμε σε ένα σημείο όπου έχουμε πλέον ένα πολυπολικό και ταυτόχρονα πολυκεντρικό σύστημα. Πολυκεντρικό, διότι στις περιφέρειες υπάρχουν πολλές μεσές και ανερχόμενες δυνάμεις που απαιτούν όλη η Τουρκία να διαδραματίζει τον ρόλο. Και φτάσαμε σε ένα σημείο λοιπόν να έχουμε 2 μεγάλους πολέμους και επιταχύνθηκαν οι εξισορροπητικές στρατηγικές, πλανητικές και περιφερειακές για νέες ισορροπίες δυνάμεων. Πότε? Όχι αύριο, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Δεν θα έρθουν ισορροπίες Κίνας, Ρωσίας, Ινδίας και άλλων μεγάλων δυνάμεων που ενδέχομαι να υπάρξουν και περιφερειακές ισορροπίες αύριο ή μεθαύριο. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι κράτη με στρατηγική, όπως η Τουρκία, ή πώς θα το κάνουμε, διαθέτει στρατηγική η Τουρκία, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις μεταβατικές αυτές συγκυρίες. Ότι να στα πω, κάνω μια παρένθεση εδώ. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι σε 10 χρόνια, 15, 20 ή το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με δεδομένες τις μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο ισορροπιών των στρατηγικών δυνάμεων και στρατηγικών που θα ακολουθήσουν. Και ξέρουμε, αν θυμηθούμε και λίγο το κονδύλι, ότι τα κράτη και ιδιαίτερα οι μεγάλες δυνάμεις αλλάζουν φίλους και εχθρούς ανάλογα με τις συμφέροντάς τους, τις συγκυρίες, την εξέλιξη των διαφόρων ζητημάτων. Εδώ λέμε η Τουρκία, αυτό που κάνει, είναι να καθίσταται σταδιακά, να δημιουργεί παραστάσεις μεγάλης περιφερειακής δυνάμεως, με τις οποίες μπορεί ένα κράτος, όπως είπα, ή και άλλα κράτη, η Ρωσία, που θέλει να κάνει διάφορα πράγματα με τη ΣΥΠΑ, να σταματήσει τον πόλεμο ενδεχομένως της Ουκρανίας και πάει λέγοντας, να διαδραματίσει μελλοντικά ρόλο περιφερειακής μεγάλης δυνάμεως. Περιφερειακής μεγάλης δυνάμεως και όπως ξέρουμε οι Τούρκοι τρώνε και ευρύτερα. Και για να ολοκληρώσω, να μην μακρηγορώ, και αν δούμε στα καθή μας, εάν τελικά αυτό που βλέπουμε τώρα πολύ ζωντανά, η Αμερική να προσεγγίζει την Τουρκία με διάφορους τρόπους, πολύ σκληρούς τρόπους, με κάθε κριτήριο. Τα καλύτερα λόγια ως δύναμη περιφερειακή για τον Ερντογάν κλπ. Και ευδηρωθούν και τα στρατηγεία ως μια μεγάλη σημαντική εξέλιξη που μπορεί να έχει Αμερικανό, και διαψεύτομαι αγαπητοί συνάδελφοι που ξέρετε καλύτερα, μπορεί να έχει Αμερικανό διοικητή, αλλά θα είναι στην Τουρκία. Θα είναι τουρκικές πρωτίστως δυνάμεις, που έχει και Έλληνα επιτελάρχη, αλλά θα είναι πρωτίστως όμως στην Τουρκία. Μπορεί λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, όπου η Τουρκία πιέζει για το Αιγαίο και την Κύπρο, η Αμερική να, και ενδεχώς και άλλες δυνάμεις, να εξωθήσουν την Τουρκία, την Ελλάδα, να πιέσουν την Ελλάδα για υποχωρήσεις και βεβαίως να πω με πολύ ρητό τρόπο ότι είμαστε και αυτοκτονικοί. Διότι η δεύτερη όμικρο με πολιτική ισότητα είναι σερβίρμα γεωπολιτικό της Κύπρου στην Τουρκία, που την εντάσσει στα πεδία της τουρκικής επικυριαρχίας. Εάν λοιπόν το μεγάλο αυτό πεδίο ιστορικό του Αιγαίου και ένα από τα σημαντικότερα γεωπολιτικά στοιχεία της ιστορίας, που είναι η Κύπρος, με τον άλλο τρόπο ενταχθούν στην τουρκική επικυριαρχία, εκτινάσσεται γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά η Τουρκία. Επομένως, είμαστε στη συγκρία που αποτείται να δοθούν απαντήσεις, αλλά επιτρέψτε μου να πω και να γίνουν αυτά ζητήματα αντικείμενο έντονων πυκνών πολιτικών συζητήσεων εντός της Ελλάδος και της Κύπρου βεβαίως.
0: Μάλιστα. Πήραμε μια εικόνα. Κάποιος θέλει να παρέμβει από τους ομιλητές σε όλα αυτά που ακούσαμε, γιατί λίγο πολύ καταλάβαμε τι γίνεται.
4: Στρατηγική, θέλω να πω κάτι. Κύριε καθηγητά, ο ρόλος της Τουρκίας στην Ευρύ... άλλο τι επιδιώξεις έχει. Άλλο τι συστηματικά δομεί και οικοδομεί για να πετύχει τις επιδιώξεις της. Αλλά ο ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή δεν είναι ο επιθυμητός από την υπόλοιπη περιοχή. Ακόμα και οι σχέσεις της με τη Ρωσία, τις οποίες τη στηρίζουν τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία, οι ΗΠΑ, διότι απέκαψαν τους Ευρωπαίους από την παροχή υδρογονανθράκων από τη Ρωσία με την ανατίναξη των αγωγών προς τη Γερμανία κτλ. Όμως δεν έχουν επιβάλει τις κυρώσεις στην Τουρκία, η οποία συνεχίζει και πουλάει ρωσικό πετρέλαιο στον υπόλοιπο κόσμο.
2: Συμφωνούμε.
4: Ναι, άρα συμφωνούμε. Μπορεί να έχει σχεδιασμούς η Τουρκία. Το θέμα είναι πόσο υλοποιήσιμη είναι αυτή η σχεδιασμή.
2: Κύριε Πέσβη, να το πω διαφορετικά. Η Τουρκία σχηματίζει και ακροβατεί επικίνδυνα, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται να επιτυχάνει και να αναβαθμίζει το ρόλο της. Αυτό λέω. Τι έπεται, δεν μπορώ να είμαι προφήτης.
4: Συμφωνώ, αλλά για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπήρξαν ελληνικές κυβερνήσεις, και δεν αναφέρομαι μόνο στο σημερινό πρωθυπουργό ή στη σημερινή πολιτική ηγεσία, οι οποίες δεν ακολούθησαν μία πολιτική αποτροπής. Δεν μιλάω μόνο για τη στρατιωτική, την οποία την αποδυναμώσαμε για τους διάφορους λόγους, γιατί η Τουρκία έγινε αυτό που έγινε σήμερα αμυντικά από το 1975. Δεν την έφτιαξε ο Ερντογάν. Απλώς έφτασε στο κατακόρυφο στην περίοδο που είναι αυτός στην Προεδρία. Το 1975 ξεκίνησαν η Τουρκία να φτιάχνουν τα δεκά τους συμβατικά όπλα και να φτάσουν στο 80% της κάλυψης των συμβατικών τους οπλικών αναγκών, που εμείς δεν την έχουμε. Εξαρτώμεθα από τον προμηθευτή. Λοιπόν, ξέρετε, είπατε μια φράση και τη σέβομαι, ότι πρέπει να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Το θέμα, κύριε καθηγητά, δεν είναι να τα συζητάμε εμείς. Το θέμα είναι να τα συζητάνε αυτοί που έχουν ψηφιστεί και κάθονται στην καρέκλα της εξουσίας.
2: Μα αυτούς εννοούσα, δημόσιο πολιτικό διάλογο.
4: Ναι, αλλά αυτός ο διάλογος δεν υπάρχει. Για τον απλούστατο λόγο ότι το πολιτικό σύστημα, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, δεν επιτρέπει αυτό τον διάλογο. από τη στιγμή που εκλέγεται μια κυβέρνηση, πλέον δεν έχει κανέναν έλεγχο στα παρατώμενά της από κανέναν πλην του εαυτού της. Εκεί είναι το πρόβλημα. Η χώρα αυτή πάσχει από θεσμούς δημοκρατίας. Δεν πάσχει μόνο από τους πολιτικούς. Πάσχει από θεσμούς. Εάν οι θεσμοί λοιπόν φτιαχτούν και αποκτήσουμε μια σωστή δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σωστή λειτουργία του πολιτεύματος, έχουμε τυπικά θεσμούς, δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών, εντάξει, στην πράξη, παρά μόνο στον τύπο, άρα όταν αυτή η χώρα θα αποκτήσει σωστό δημοκρατικό καθεστώς, με ελεγχόμενη την πολιτική ηγεσία, με δημοκρατικούς θεσμούς, διότι σήμερα ούτε ο πρόεδρος της δημοκρατίας δεν μπορεί να ελέγξει τον πρωθυπουργό, γιατί απλούστατα είναι επιλογή του πρωθυπουργού. Είναι ο άνθρωπός του. Όταν ο αρχηγός του κράτους δεν εκλέγεται από το λαό, όταν ο λαός φημώνεται την επόμενη μέρα των εκλογών, δεν έχετε δημοκρατικό καθεστώς. Ο Τραμπ
1: και στο τα είπατε όλα τώρα.
2: Διαφωνούμε απόλυτα.
4: Ναι, όχι, δεν διαφωνούμε. Απλώς
3: αναπτύσσω. Ο κύριος Πρέσβης, νομίζω, αν μου επιτρέπετε, συμφωνούμε απόλυτα. Ο κύριος Πρέσβης έχει δείξει την αχίλιο πτέρνα και αν αντελήφθη ορθώς ότι εάν η Τουρκία προχωρεί σε υλοποιήσεις στο βαθμό που προχωρεί υλοποιήσεις των πολιτικών της, αυτό ευθύνεται ακριβώς στο θεσμικό πρόβλημα δημοκρατίας που έχουμε ως Κύπρος και ως Ελλάδα. Αντιλαμβάνομαι ότι τίθεται το εξής όταν... Συγγνώμη.
4: Συγγνώμη, δεν είναι, ναι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν φταίει το θεσμικό μας πλαίσιο αν η Τουρκία υλοποιήσει τις απειλές της.
3: Φταίει δεν εννοώ γι' αυτό.
4: Η ποιότητα των πολιτικών. Αν ναι. όμως υπήρχαν θεσμοί ελέγχου δημοκρατικοί, υπήρχε Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας, η οποία έλεγχε την κυβέρνηση, όπως συμβαίνει στη Σκανδιναβία, η κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκήσει, η σκανδιναβική κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκήσει εξωτερική πολιτική, αν δεν πάρει την έγκριση της Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής της.
3: Αυτό. Άρα υπάρχει θεσμικό πρόβλημα.
1: Να σας πω κάτι.
3: Άρα υπάρχει θεσμικό πρόβλημα.
1: Στις εκλογές.
4: Αλλά, συγγνώμη, αν κατάλαβα καλά αυτό που θέλετε να πείτε, το ότι η Τουρκία μας κάνει αυτά τα παιχνίδια που μας κάνει, διεκδικήσεις, απειλές, προσβολές και όλα αυτά, δεν φταίει ότι δεν έχουμε το δημοκρατικό σύστημα. Διότι ακόμα και με το υπάρχον δημοκρατικό σύστημα, μπορούσαν οι πολιτικοί να σταθούν στο ίδιο.
3: Αυτό που λέω ότι εκμεταλλεύεται όταν σε μια πολιτεία η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, μετατρέπεται σε αχέλιο πτέρνα είτε της αμυντικής είτε της εξωτερικής της πολιτικής. Αυτά όλα μεταφέρονται σε διεθνές επίπεδο. Όταν οι αποφάσεις δεν είναι ελεγχόμενες ή δεν υπάρχει στρατηγική της αποτροπής όπως δεν υπάρχει σήμερα ή υπάρχει αγκυλωμένη επικοινωνιακά, τότε προσφέρει στην Τουρκία το δικαίωμα να εξελίσσεται και να συμβαίνει αυτό το οποίο έχει πει πριν από λίγες μέρες ο κύριος Δένδιας, ο οποίος όμως δεν το εφάρμοσε στην πράξη, ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ η Τουρκία στο θέμα των ανισοζυγίων δυνάμεων, που ενδεχομένως στο μέλλον και να θέλει οποιοδήποτε Έλλην πρωθυπουργός ή ακόμη και τώρα να σταματήσει τον τουρκικό επεκτατισμό, δεν θα μπορεί και θα συμφιλειωθεί μαζί του. Άρα, εάν υπάρχει εξωτερική πολιτική της αποτροπής ή αν υπήρχε, τότε δεν θα συζητούσαμε αυτά τα οποία συζητούμε σήμερα. Εάν δεν ήταν διεφθαρμένο το πολιτικό σύστημα, τότε οι αποφάσεις θα ήταν διαφορετικές. Δηλαδή, ο κύριος Τσοχατζόπουλος δεν θα έμπαινε φυλακή ή πως οι άλλοι θα έπρεπε να μπουν ή δεν μπήκαν, διότι ενδεχομένως να εμπλέκονται σε μίζες κάτω από το τραπέζι για τα αμυντικά προγράμματα. Αν υπήρχε στρατηγική στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ενόπλων δυνάμεων, τότε δεν θα υπήρχε η κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Δεν θα έκανε.
1: Είπατε κάτι στρατηγική. Δεν υπίσταται. Yeah. Εγώ με συγχωρείτε εδώ πέρα, αλλά εδώ πρέπει λίγο για να το βάλω. Δεν υπάρχει στρατηγική εθνική ασφάλιση. Υπάρχει εθνική στρατηγική η οποία να καθορίζει ποια είναι τα εθνικά συμφέροντα και αντικειμενική σκοπή που τα προωθούν. Όχι. Εγώ αυτό που είπε, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Πρέσβης, εδώ ήθελα να πω. Πάρτε στις ελλαδικές εκλογές και κάτω άκουσα, αλλά πάσα στις ελλαδικές, γιατί παρακολούθησα και τις βουλευτικές και τις προεδρικές στην Κύπρο. Αλλά εδώ, ξέρετε τι χρόνο κατέλαβε στην όλη συζήτηση αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε εθνικά θέματα, εκλογές 23, 19, 15, οι διπλές. Τίποτα. ποιες ερωτήσεις ήταν στο γελάει ο κ. Περισβέλα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, τα έχω όλα αυτά, έχω στατιστικά, που σημαίνει ότι το ελλαδικό, για να ξεχωρίσουμε γιατί μιλάμε μία για την Κύπρο,

0: Άρα λοιπόν, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε έλλειμμα στρατηγικής, συνεκτικής στρατηγικής, θα έχει πει και ο κύριος Ήβεζος, θα γράφει, με σαφείς προσδιορισμένους τους αντικειμενικούς, εθνικούς αντικειμενικούς σκοπούς για να υποστηρίξουν. Πρώτα απ' όλα, άμα πούμε εθνικά συμφέροντα, βγείτε έξω και να πείτε ποια είναι τα εθνικά συμφέροντα. Ξέρετε τι απαντήσεις θα πάρετε. Ποιοι είναι αυτοί. Άρα λοιπόν, αυτή είναι στην υλοποίηση αυτή της στρατηγικής. Και είπαμε, αναφέραμε λίγο τον Κέναν προηγουμένως. Έχουμε καταλάβει εμείς τι είναι ανάσχεση. Και πώς πάμε ανάσχεση, τώρα πάω κάπου αλλού. Πώς πάμε ανάσχεση, πάμε εμείς να κάνουμε μία ανάσχεση στο διεθνές στερέωμα ή τοπίο που λέμε. Και υποστηρίζουμε από την άλλη μεριά να πάρει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ ο κύριος Σινιρλίογλου, ο οποίος, ο κύριος Πρέβης, ομολογός του βέβαια, μιλάμε για την πλέον ισχυρότερη εμβληματική μορφή του τουρκικού διπλωματικού σώματος. Χρόνια υφυπουργός και αν θυμάστε...
1: Και διαπραγματευτής των Ελληνοτουρκικών.
0: Αυτό δεν θα σας πω. Ήδη η επιστολή του...
1: Τουρκικών.
0: Θυμάστε κύριε Πρέσβη την επιστολή που έστειλε, επιστολή μανιφέστο, έτσι. Μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν στη Μαδρίτη, δεν θυμάμαι που, Μαδρίτη ή Βρυξέλλες. Μία ημέρα. Και έστειλε αυτή την επιστολή. Θέλω να σας πω, να το πω εκλαϊκευμένα, γιατί μερικές φορές οι αργό ή εκλαϊκευμένες εκφράσεις αποδίδουν νοηματικά πολύ καλύτερα. Μπάζει από παντού το σύστημα.
2: Μάλιστα. Να το αποκορύφωμα αυτού που λέτε του εθνικού συμφέροντος ή του στρατηγικού στόχου είναι όταν συζητάμε αυτή τη στιγμή στο Κυπριακό για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία είναι μια τουρκική θέση από το 1956 και συνταυτίζεται με την απελευθέρωση.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
2: Άρα υπάρχει έλλειμμα στρατηγικής, διότι επικράτησε η εξευμενιστική σχολή σκέψης, η οποία συνταυτίζει την απελευθέρωση ή την οποιαδήποτε επανένωση μαζί με ένα προηγούμενο τουρκικό στόχο. Και τώρα, επειδή η Τουρκία μετά το Κράν Μοντανά έχει καταφέρει να κερδίσει τη χαλαρή ομοσπονδία, έκανε ένα βήμα μπροστά στη λογική των δύο κρατών και επιχαίρουν Αθήνα και Λευκωσία ότι εάν επιστρέψει η Τουρκία στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία εκτός των άλλων, βέβαια, θα έχει κατάλοιπο εξουσία στα δύο κρατήδια, δεν θα έχουμε το δικαίωμα της ψήφου στο Βορρά, τότε είναι μια καλή λύση για βάση συζήτησης. Έτσι. Αυτό που έχει πει ο κύριος Ήφαιστος, έχει δίκιο, υπό την εξής έννοια, ότι δεν υπάρχει, λένε, ακόμη εξ αφορμής αυτού που κουβεντιάζουμε τώρα ή των Ελλάδο-Τουρκικών ή του Κυπριακού, αυτό που είπατε που συμβαίνει στον ελλαδικό χώρο, συμβαίνει πλέον και στον κυπριακό χώρο, στον ελληνοκυπριακό χώρο. Δηλαδή στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές δεν ήταν στις πρώτες γραμμές στο Κυπριακό. Παρότι είμαστε υποκατοχή.
0: Εκτός από κάποια μικρά κόμματα, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή έφυγαν την ατζέντα από το Κυπριακό και την πέρασαν αλλού. Και αυτό είναι επικίνδυνο στο πλαίσιο ακριβώς της ενημέρωσης της κοινής γνώμης και δημιουργείται υπό αυτές τις συνθήκες δημοκρατικό έλλειμμα. Διότι δεν συμμετέχει ο λαός σε διαδικασίες που τον αφορούν άμεσα. Εάν δεν συμμετέχει στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, τότε πού θα συμμετάσχει. Όταν μάλιστα συντελείται στο πλαίσιο μιας μυστικής διπλωματίας. Όταν, για παράδειγμα, παραδέχονται ότι στις συγκλήσεις που είναι αποφασισμένες και θέλουν να κλειδώσουν τώρα, και σημασία αυτό, θα υπάρχει το κρυφό βέτο στους Τουρκοκύπριους για τα δικά τους θέματα ασφάλειας που μπορεί να διερμηνευτεί όπως θέλουν. Και το δεύτερο είναι ότι απαγορεύεται το δικαίωμα ψήφου σε όσους Έλληνες Κύπριους επιστρέψουν στο τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος. Για να μπορεί οποιοδήποτε Έλληνας Κύπριος να έχει δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να αποταθεί στις τουρκοκυπριακές αρχές και να αποποιηθεί την εσωτερική ηθαγένειά του. Θα υπάρχουν τρεις ηθαγένειες. Ελληνοκυπριακή για το ελληνοκυπριακό συνιστόν κράτος, τουρκοκυπριακή για το τουρκοκυπριακό και μια κοινή. Άρα εδώ τι δημιουργείται, και αυτό δεν είναι αντικείμενο συζήτησης, δημιουργείται Οθωμανικό.

0: κοσμαϊκό δίκαιο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έλεγαν σύμφωνα με τον νεοκλήσαρη κύριε Ήφαιστε, ότι στην Οσμανική πραγματικότητα για να έχουν οι χριστιανοί δικαίωμα ψήφου έπρεπε να γίνουν μουσουλμάνοι. Τι μας λένε στις συγκλήσεις της λεγόμενης λύσης του Κυπριακού, στις συγκλήσεις, αυτά που θέλουν να κλειδώσουν, ότι για να έχω δικαίωμα ψήφου, αν είμαι στις ποσοστώσεις που θα επιστρέψουν στην Κερίνια, θα πρέπει να αποποιηθώ την ελληνική μου εθνική ταυτότητα και να γίνω Τούρκος. Δηλαδή, όπως παλαιότερα, χριστιανός μουσουλμάνος.
1: Να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι, κύριε Χαραλαμπίδη. Ναι. Γιατί είναι απορία δημοσιογραφική, μην το πάρετε σαν θέση, γιατί όποιος έθεσε το ερώτημα που θα θέσω εγώ βρήκε τον πελάτη. Αυτό που λέτε, αυτό που περιγράφετε, είναι μια πολύ χειρότερη λύση από αυτό που κάποιοι υποστήριξαν. Εγώ δεν το υποστηρίζω. Έτσι, εγώ είμαι ό,τι πει η Κύπρος. Γιατί δεν τα χωρίζετε?
0: Να σας το πω διαφορετικά, χωρίς να παρεξηγηθώ. Επειδή μας ζήχασαμε τον πόλεμο, να δώσετε το κολονάκι στους Τούρκους και να πάρουμε πίσω την Κερίνια.
1: Πιστεύετε ότι θα την πάρουμε?
0: Άλλο λέω.
1: Όχι, το κατάλαβα αυτό που λέτε.
0: Ωραία. Άρα εγώ σας λέω ότι...
1: Πιστεύετε ότι θα την πάρουμε?
0: Εάν πιστεύετε ότι
1: θα την πάρουμε, συμφωνώ μαζί σας.
0: Το 2004... Όχι, σας απαντώ.
2: Μπορώ να πω μια λέξη.
0: Απαντώ, ειλικρινώς. Το 2004 ήμουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι και ψηφίσματα εναντίον της Ομοσπονδίας εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράγραφος 61. Το 2006. Ξέρετε ποιοι προσπαθούσαν να πείσουν τους Ευρωπαίους ότι είναι καλή λύση η Ομοσπονδία ή το σχέδιο Ανανάν? Η ελληνική πρεσβεία και η κυπριακή πρεσβεία.
1: Τα ξέρω πολύ καλά, γιατί άρα, κάλυψα το γεγονός και ήμουνα και εγώ κατά του σχεδίου Ανανάν.
0: Τι αναφέρει, μιλώ μετά το σχέδιο Ανάν. Τι αναφέρει το πρωτόκολλο 10? Το πρωτόκολλο 10 αναφέρει ότι ενετάχθη ολόκληρη Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αναστολή του κεκτημένου στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα λόγω της υφιστάμενης κατάστασης και αποκατάσταση του κεκτημένου χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο, δηλαδή τη σύμφωνη γνώμη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα η Κυπριακή Δημοκρατία ενετάχθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαίο υποκατοχή κράτος. Ποιες είναι οι θέσεις των Αθηνών και της Λευκωσίας? Ότι θα πρέπει να διαλύσουμε αυτό το κράτος, το ενιαίο, επειδή είναι υποκατοχή, για να φτιάξουμε ένα συνεταιρισμό μεταξύ του σημερινού ψευδοκράτους και των ελεύθερων περιοχών με εδαφικές αναπροσαρμογές. Πάμε παρακάτω.
3: Με αυτοκατάργηση όμως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι.
0: Η αντιδήλωση
3: είναι το βασικό όπλο το οποίο διαθέτει.
0: Απαντώστε επί της ουσίας. Η αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου του 2005, όταν η Τουρκία δηλαδή εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία έλεγε ότι ακόμη και αν ενταχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, εγώ δεν την αναγνωρίζω. Λέει ότι είναι υποχρέωση της Τουρκίας στο πλαίσιο της ενταξιακής της διαδικασίας να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία ως τη μοναδική αρχή επί της νήσου Κύπρου. Ρωτώ εγώ τώρα, αυτές είναι η βάση, αυτές οι δύο αποφάσεις είναι η βάση λύσης του Κυπριακού? Ερώτηση πρώτη. Γιατί δεν είναι βάση λύσης του Κυπριακού? Διότι δεν έχουν μπει επαρκώς στο δημόσιο διάλογο και διότι Αθήνα και Λευκωσία, στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της εξευμενιστικής πολιτικής, τις έχουν βάλει στο ράφι και μπέζουν στην καθομιλουμένη τον κόσμο. Άρα το ζητούμενο δεν είναι εάν θα παραδώσουμε τα κατεχόμενα στους Τούρκους για να τελειώνουμε. Το ζητούμενο εάν υπάρχουν επιλογές απεγκλωβισμού. Όταν για παράδειγμα η Σουηδία επήγε.
1: Γιατί δεν το κάνουν όμως, κύριε Χαραλαμπίδη? Αυτό που λέτε μπορεί να είναι μια διέξοδος για μια άλλη πολιτική. Αλλά αυτή η πολιτική που ακολουθεί
0: ενδεχομένως, διότι οι πολιτικές ηγεσίες είναι εγκλωβισμένες στις φιλοδοξίες τους και διότι το σύστημα είναι διεφθαρμένο και διότι η ευθύνη φέρει και ο λαός. Ένα διεφθαρμένο σύστημα στην Κύπρο ή στην Ελλάδα που περνούν οι πολιτικοί του έξω από τις πρεσβείες τις Αμερικάνικες, τις Βρετανικές, οι οποίοι παρέχουν εκδουλεύσεις προκειμένου είτε να γίνουν βουλευτές, είτε να γίνουν πρόεδροι, είτε να γίνουν πρωθυπουργοί.
1: Δηλαδή, για να καταλάβω καλά, λέτε ότι υπάρχει εναλλακτική λύση αυτής της τραγικής που προωθείτε σήμερα, η οποία είναι χειρότερη και από τη διχοτόμηση. Αν προωθηθεί η λύση που περιγράφεται, εγώ τη βλέπω πολύ χειρότερη από μια διχοτόμηση.
0: Ναι, και εγώ δεν λέω ότι.
1: ότι υπάρχει μια εναλλακτική λύση την οποία, η οποία είναι καλή, μπορεί να επιτευχθεί και δεν την ακολουθούν οι δύο κυβερνήσεις.
0: Ναι, βέβαια. Βρίσκεται σε εφαρμογή το λόγμα του εδώ. Αμυντικού χώρου.
2: Μπορώ να πω κάτι
0: για παράδειγμα, για να δημιουργηθούν οι συνθήκες αποτροπής. Όχι. Έχει ενδιαφερθεί η Ελλάδα ως εγκύτρια δύναμη, η Κύπρος ως κράτος μέλος, να ενεργοποιήσουν αυτή τη συνθήκη αυτοάμυνας, διότι υπάρχουν σωρία αποφάσεων του διεθνούς δικαίου. Μπορεί να σας απαριθμίσω ότι το γεγονός ότι υπάρχει ανακοχή αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είμαστε σε κατάσταση αυτοάμυνας με βάση το άρθρο 51. Όμως τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι υπάρχει επί σειρά ετών μια πολιτική λογική από τη Θράκη μέχρι την Κύπρο που λέει το εξής πολύ απλό, ότι όποιος μιλά για αποτροπή θέλει πόλεμο. Ενώ στην πραγματικότητα οι κρίσεις δημιουργούνται διότι υπάρχει κενό ασφαλείας.
1: Αυτή είναι μια γενική εικόνα. Αυτή που λέτε είναι το δάσος. Στο δέντρο τώρα εγώ πηγαίνω. Το δέντρο είναι η λύση.
0: Το δέντρο,
1: η λύση είναι ότι αυτή η λύση που περιγράφετε κι εσείς και διαβάζουμε κι εμείς στις εφημερίδες, όταν την παρακολουθώ, με πιάνει ένα άγχος. Μια λέω, αν είναι να ζήσουμε σε αυτό το καθεστώς της λύσης.
0: Λέω ότι μιλώντας, θέλετε να σας αναφέρω ονόματα. Γκάμιελ Έρλινγκς, ραπορτέρ για την Τουρκία το 2006. Σφόδρα αντιομοσπονδιακός, Ρενάτα Ζόμερ, shadow ραπορτέρ για την Τουρκία. Είχε έρθει σε αντιπαράθεση με Ελλαδίτες και Κύπριους ευρωβουλευτές εντός του ΕΛΚ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, διότι είχε επισκεφθεί την Κύπρο και αντελήφθη ότι στο πλαίσιο μιας ομοσπονδίας, στο βόρειο τμήμα δημιουργείται ένα ισλαμικό κρατήδιο ελεγχόμενο από την Τουρκία που θα είναι κερκόπορτα για την Ευρώπη και για την ίδια τη Γερμανία, τη συντηρητική Γερμανία. Αυτό το οποίο αντιλήφθησε, μάλιστα όταν γίνονταν οι συζητήσεις, είπε το εξής, ήμουν εντός της αιθούσης, ότι δεν είμαι εναντίον της Ομοσπονδίας διότι υποστηρίζω τους Έλληνες Κύπριους ή την Ελλάδα. Είναι διότι εξυπηρετώ τα συμφέροντα της Γερμανίας και της Ευρώπης. Άρα, έχουμε μια πολιτική ηγεσία, επαναλαμβάνω, η οποία με βάση τη δική της λογική, τόσες είναι οι δυνατότητες των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Ο κάθε άνθρωπος, κύριε Σαββίδη, μπορεί να αντιληφθεί, έχει πεδίο ενόρασης, δράσης, μέχρι εκεί που φτάνει το μυαλό του, οι γνώσεις του.
1: Να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Χαραλαμπίδη, επειδή και εγώ είμαι
0: παλιός. Χωρίς αυτό να υποτιμά τον οποιοδήποτε.
1: Λοιπόν, ρώτησα μια φορά έναν επίτροπό σας, δεν θα πω το όνομα, και έναν πρόεδρό σας. Γιατί επιμένετε στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και δεν πάτε σε μια άλλη λύση σαν και αυτή που περιγράφετε τώρα κι εσείς? Ξέρετε τι μου είπανε? Και ποιος θα μας υποστηρίξει? Άρα δηλαδή η πολιτική ηγεσία σας έχει πιστεί ότι οποιαδήποτε άλλη λύση πέραν αυτής δεν θα έχει διεθνείς υποστηρικτές για να προωθηθεί.
0: 21 Φεβρουαρίου, κύριε Σαββίδη, 21 Φεβρουαρίου από το γραφείο μου περνούν ξένοι διπλωμάτες. Δεν μου έχει πει ξένος διπλωμάτης ότι διαφωνεί με αυτή τη λύση. Οι ξένοι διπλωμάτες λένε κάτι άλλο. Ότι η δική σας πολιτική ηγεσία γυρίζει τις πρεσβείες και λέει, αναφέρεται σε αυτή τη λύση.
3: Κύριε Σαββίδη, μου επιτρέπετε να αποδεσμευτώ, γιατί έχω μια υποχρέωση.
1: Νομίζω όλοι σε λίγο θα αποδεσμευτούμε. Βεβαίως, στρατηγέ μου. Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ για τη συμβάση.
2: Μπορώ να πω κάτι, Παντελή? Μπορώ να πω κάτι?
1: Ναι, κύριε.
2: Κοιτάξτε, πρώτο, στρατηγικός σκοπός της Τουρκίας ήδη από το 1956 με το σχέδιο ΡΥΜ και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, είναι ο έλεγχος ολόκληρης της Κύπρου. Το 1974 ο σύνδεσμος δημοδασκάλων Τουρκοκυπρίων πήγα στον Εντζεβίτ και του είπαν για διχοτόμηση και απάντησε ότι θα σας κόψω τη γλώσσα, ξαναπείτε αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς, εγώ το πιστεύω αυτό που λέτε.
2: Τώρα πλέον θα διώξουμε...
1: Θα ήταν τακτική ρελάνς αν η Ελλάδα πρότεινε διχοτόμηση
2: ή
1: η Κύπρος πρότεινε διχοτόμηση. Θα μαζευόταν η Τουρκία. Δεν θέλει διχοτόμηση η Τουρκία.
2: Πριν ένα χρόνο ο Ερντογάν κατηγόρησε τον Ρετζεβίτ ότι ενώ μπορούσε το 2004 να καταλάβει ολόκληρη την Κύπρο, δεν την κατάλαβε. Το θέμα είναι ότι και αυτό ήταν ο ενιαίος αμυντικός χώρος και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σκοπή ήταν να εξισορροπηθεί από το ελληνικό μητροπολιτικό κράτος η Τουρκία στην Κύπρο και βεβαίως να χρησιμοποιηθούν όλα τα νομικά και πολιτικά ρίσματα της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομιμότητας. Δεν τα κάναμε αυτά και είμαστε σε μια θέση. Αν θέτε...
1: Εσείς κύριε Χαραλαμπίδη, πιστεύετε ότι η Τουρκία θέλει διχοτόμηση?
0: Εξαρτάται. Η Τουρκία θέλει ολόκληρη την Κύπρο και το λένε. Θέλετε να σας πω τι
1: αυτό,
0: μου είπε.
1: Άλλο ολόκληρη την Κύπρο, άλλο διχοτόμηση.
0: Θέλετε να σας πω τι μου είπε.
1: Επειδή θέλει ολόκληρη την Κύπρο, και εγώ είμαι πεπισμένος ότι θέλει ολόκληρη την Κύπρο, δεν θέλει διχοτόμηση.
0: Αν
1: είχαμε δηλαδή έναν ευέλικτο πολιτικό σε στυλ Βενιζέλου, ο οποίος ήταν και λίγο τυχοδιώκτης, Βενιζέλου, θα βλέπατε λοιπόν ότι θα τη στρίβωχνε την Τουρκία με το θέμα της διχοτόμησης.
0: Θα πάρει τη διχοτόμηση και εν συνεχεία θα προχωρήσει για να καταλάβει πληθυσμιακά ολόκληρη την Κύπρο. Πληθυσμιακά.
1: Δεν γίνονται τόσο εύκολο, εντάξει.
0: Δεν γίνονται. Ξέρετε,
1: κράτος, θα είναι κράτος το οποίο θα έχει άμυνα, συμμαχίες, στρατό και τα λοιπά, εντάξει.
0: Ξέρετε πόσους...
1: Για να μην παρεξηγηθώ, κάνω μια ακαδημαϊκή συζήτηση. Δεν είμαι υπέρ της διχοτόμησης. Είμαι υπέρ του ό,τι θέλει ο κυπριακός λαός.
0: Ξέρετε ποιες είναι οι πληθυσμιακές αναλογίες αυτή τη στιγμή?
1: Αυτό τι σημαίνει? Θα πρέπει να κάνει ξανά πόλεμο για να τα πάρει. Αν υπάρχουν δύο κράτη... αν υπάρξει διχοτόμηση,
0: που σημαίνει ότι είναι δύο κράτη... Όπως και τώρα... τις ροές που θα έρχονται από την Τουρκία ή τις μουσουλμανικές ροές. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος είναι πρωταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ροές ξένων μεταναστών και υπάρχει ήδη σοβαρό πρόβλημα. Και οι μεγαλύτερες ροές προέρχονται από τη λεγόμενη νεκρή ζώνη, οπότε σε περίπτωση διχοτόμησης η νεκρή ζώνη δεν θα σταματήσει να υπάρχει. Συνεπώς, η Τουρκία δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει ούτε ένα φυσίγγιο σε περίπτωση καθαρής διχοτόμησης για να κατακτήσει την Κύπρο. Θα την κατακτήσει πληθυσμιακά και πολιτισμικά.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αρκετά από αυτά που συζητήσαμε δεν τα γνώριζα όσο παρακολουθούσα. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι παίζεται το θέμα των στρατηγίων. Αλλά το θέμα των στρατηγίων, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί συνομιλητές, είναι λυμένο. Με τη συνένεση της ελληνικής κυβέρνησης, η Τουρκία θα πάρει δύο στρατηγοί ανατοϊκά, με όρες βέβαια τις επιφυλάξεις για το ρόλο τους που διατύπωσε ο κύριος Πρέσβης και αποδέχθηκε ο κύριος Χαραλαμπίδης, αν και έχει και διαφορετική άποψη για το τελικό αποτέλεσμα της επίδρασης που μπορούν να έχουν αυτά τα δύο στρατηγεία στην γεωπολιτική ισορροπία της περιοχής. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν.
4: Κύριε Σαββίδη, αν με επιτρέπετε, συμφωνώ με τον κύριο Χαραλαμπίδη ότι η αναβάθμιση της γεωστρατηγικής θα γίνει. Είπα, αποτελεί πολιτική απόφαση αυτά τα στρατηγεία. Και είπα γιατί δεν έπρεπε να ληφθεί. Ότι η Τουρκία θα το χρησιμοποιήσει για γεωστρατηγική της προβολή είναι προφανές. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας ο οποίος μπορεί
1: κατανοητό,
4: να...
1: Έγινε κατανοητό. Υπήρξη.
0: Νομίζω δεν υπάρχει επί της ουσίας διαφορά. Και είναι ωραίο να διαφοροποιούμε τις απόψεις για να φτάνουμε στη λεπτομέρεια.
4: Σαφώς.
1: Έτσι. Κυρίες και κύριοι,
0: μακάρι, κύριε Σαββίδη, μακάρι να γίνονται και άλλες τέτοιες συζητήσεις.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Απόψε, και μακάρι να διαφωνούμε.
4: Κύριε Χαραλαμπίδη, καλό είναι μια φορά να κάνουμε μια συζήτηση για το Κυπριακό εις βάθος όμως.
0: Ο κύριος Σαββίδης θα το οργανώσει.
4: Ναι.
1: Εγώ απλώς θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου ότι δεν υποστηρίζω την...
0: Το καταλάβαμε, κύριε Σαββίδη.
4: Ναι.
1: Έχω φίλους Κυπρίους καθηγητές.
0: Μην φοβάστε, καλά κάνετε. Εσείς κάνετε τον απολογητή του διαβόλου.
1: Καλή σας νύχτα, κυρίες και κύριοι.
0: Για να μας αναγκάσετε να πούμε την άλλη άποψη.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Καλή σας νύχτα.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήσου Τρυπόδη.
2: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί.
7: Κεφαλόπουλα εργάτε.
8: Συναγρίνα πιανίστρια.
9: Φώκια στα αθλητήρια.
10: Στήρια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
11: Και τσούφλα συγγραφή.
12: Και έργα κάπω του φτερά.
13: Σκηνοθεσία Χρήστο Τρυπόδη.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
14: Καλησπέρα Ελληνίδες, Ελληνίδες. Citizen Vigilant, δείτε όλη την ταινία. Την έχει αναρτήσει ο Elon Musk στο X και βρίσκεται και στο YouTube. Απαγορεύτηκε στη Γερμανία και που αλλού στο διεθνές πειραματόζωο των εθελόδουλων υπηρετών ξένων εθνικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Η ταινία ιστορεί τον θάνατο, ένα έγκλημα μαχαιρώματος μιας γυναίκας από μια ομάδα μεταναστών στην Κροατία, την οποία βλέπει μπροστά στα μάτια του ο γιος της, ο οποίος είναι ένας εύπορος Αμερικανός, ο οποίος αποκτά από εκεί και μετά το ρόλο του εκδικητή και προσπαθεί να εκδικηθεί το θάνατο της μητέρας του με εγκλήματα κατευθυνόμενα από ιδεολογικό πρόσωπο κατά μεταναστών. Απαγορεύτηκε η ταινία διότι έχει ιδεολογικό πρόσημο και φιλετικές διακρίσεις. Δεν δικαιούμαστε εμείς να τα κάνουμε αυτά. Δεν δικαιούμαστε να υπερασπιστούμε τη ζωή, την περιουσία, την ιδιοκτησία, την υγεία μας, κυρίως τη ζωή μας, τα παιδιά μας. Στην Αγγλία λοιπόν αυτές τις μέρες, εδώ και 10 μέρες, είναι ο λόγος για τον οποίο παραιτήθηκε ο κ. Στάρμερ αυτό το ανδρίκελο που κάνανε πρωθυπουργό, τον τέος γενικό εισαγγελέα του στέματος, για την συγκάλυψη εγκλήματος βιασμών, ομαδικών βιασμών, βασανιστήριων, από φυλετική διάκριση με πρόθεση καταστροφής της προσωπικότητάς του 250.000 λευκών κοριτσιών, ανήλικων, τα οποία τα περισσότερα από αυτά βρίσκονταν σε ιδρύματα, βρίσκονταν σε σχολεία, σε ορφανοτροφία, σε νοσοκομεία, τα οποία διευκόλυναν, παρακαλώ πολύ, την παράδοση των ανήλικων, επαναλαμβάνω, λευκών κοριτσιών σε ομάδες μεταναστών και υφίστανται ομαδικούς βιασμούς και καταράκωση της ζωής, της υγείας, αξιοπρέπειάς τους, να διαλύσουν τις προσωπικότητές τους με έναν τρόπο τελετουργικό, βασανιστικό, που προδίδει τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουν οι μετανάστες ότι οι λευκές γυναίκες είμαστε κατώτερα πρόσωπα, τα οποία δεν πρέπει να την χάνουμε της αξιοπρέπειάς μας και της δυνατότητάς μας να υπάρχουμε με τον τρόπο που θέλουμε. Ο βασιλιάς λοιπόν Κάρολος τον έκανε πρωθυπουργό αυτό το κύριο και το Γενικό Εισαγγελέα που τα κουκούλωσε όλα αυτά, όπως επίσης τα κουκούλωσαν υπουργοί, όλο το σύστημα της δικαιοσύνης, σχολεία, έκαναν τα στραβά μάτια, νοσοκομεία, συγκάλυπταν τα αδικήματα αυτά, μην τους πούνε ρατσιστές δήθεν τάχα μου, ευνοώντας την εξάπλωση αυτών των εγκλημάτων και μάλιστα στις περιπτώσεις που τα κορίτσια αυτά κατάφεραν να καταγγείλουν αυτόν τον βιασμό τους και τον υποβιασμό της προσωπικότητας, της υγείας και της ζωής τους, βρέθηκαν πολύ συχνά κατηγορούμενα ή τιμωρήθηκαν παραδειγματικά. Μάλιστα, αυτή είναι η Ευρώπη λοιπόν που θέλουμε, να γίνουμε μια χωάνη λαών χωρίς πολιτισμική, εθνοτική, φυλετική συνοχή, το σχέδιο Κούντενχοφ Καλέργη της Πανευρώπης το 1923, καλά κρατεί, και ο του θαύματος, ο βασιλιάς ο Κάρολος, αυτός ο τύπος εκεί, ο περίεργος με την καμήλα του, άλλαξε από προχθές τον τίτλο του και από εκεί που ήταν προστάτης της χριστιανικής αγγλικανικής εκκλησίας και πίστης, τώρα έγινε προστάτης γενικός της πίστης και κυρίως της μουσουλμανικής. Βλέπουμε και την ύφη του εκεί να περιδιαβαίνει από γλέντια Ινδών, μουσουλμάνων, και δεν τους απασχολεί το γεγονός ότι 250 λευκά κοριτσάκια ανήλικα βιάστηκαν ανηλαιώς με σκοπό την καταράκωση της προσωπικότητάς του και τον βασανισμό τους, αλλά κάνουν σαν να μην τρέχει τίποτα και το μόνο που τους νοιάζει είναι σκαρφάλωση κάτι κορυφές, λέει η κυρία Kate Middleton σήμερα, και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Πρέπει να ανακτήσουμε την πατρίδα μας και πατρίδα μας είναι ολόκληρη η Ευρώπη. Πρέπει η λευκή φυλή να επιβιώσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί μας κυνηγάνε τόσο πολύ και ποιοι. Και βέβαια αυτό φοβούνται. Μην τυχόν και οι άνθρωποι αντιληφθούμε ότι εκχωρήσαμε τις ελευθερίες μας, αυτό ήταν το κοινωνικό συμβόλαιο, σε ένα κράτος το οποίο όχι απλώς δεν μας υπερασπίζεται, αλλά μας γενοκτονεί, μας καταδιώκει, θέλει τον αφανισμό μας, και πάρουμε πίσω τις ελευθερίες μας, όπως ακριβώς το έλεγε το κοινωνικό συμβόλαιο, για να υπερασπιστούμε τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας, όπως έχουμε νόμιμο δικαίωμα. Σε αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο βασίστηκε η Βρετανική Δημοκρατία, έτσι ξεκίνησε ο κοινοβουλευτισμός, και στη Γαλλία και σε όλα τα κράτη της Ευρώπης μετά το ξεκίνημα του κοινοβουλευτισμού και του διαφωτισμού.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
3: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
4: Earth Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Να ξεκινήσουμε. Έχουμε στο τηλέφωνο τον εκδότη και διευθυντή της ζούγκλας.gr, τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Μάκη, καλώς σε βρήκαμε, καλό βράδυ.
6: Εγώ εκδότης, ούτε εκδότης ούτε διευθυντής.
5: Τίποτα. Απλός δημοσιογράφος.
6: Δημοσιογράφος απλός.
5: Απλός δημοσιογράφος.
6: Διευθυντές.
5: Απλός δημοσιογράφος.
6: Λοιπόν, ήθελα να σου το πω καιρό. Λοιπόν, δεν έχω σε καμία εκτίμηση τα διευθυντικά στελέχη και τους μεγαλοδημοσιογράφους της χώρας. Και γι' αυτό δεν έχω εκτός από σένα και κανένα δυο άτομα φίλους.
5: Γεγονός.
6: Οι φίλοι μου είναι οικοδόμοι, ξυλουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, γεωργοί, απλοί άνθρωποι. Γι' αυτό και καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου.
5: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάκη, θέλω ένα πρώτο σχόλιο για την επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Ένα πρώτο σχόλιο από σένα.
6: Κοιτάξτε πάνω, αυτό που με ενοχλεί στην συγκεκριμένη ιστορία είναι ότι σε κάθε τρομοκρατικό χτύπημα προσπαθούν να προσδώσουν χρώμα πολιτικό.
5: Ναι.
6: Η τρομοκρατία δεν έχει χρώμα. Η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία και απέναντί της πρέπει να βρίσκει κάθε δημοκρατικό άνθρωπο, κάθε ειλικρινή άνθρωπο. Η βία δεν μπορεί να γίνεται, σωστό, να σπεκουλάρεται από κόμματα.
5: Σωστό.
6: Αυτό είναι το χειρότερο λάθος το οποίο δημιουργεί βία. Δεν μας απαλλάσσει
5: από τη
6: βία.
5: Σωστό είναι αυτό. Και το κρατάω. Σωστό είναι αυτό. Τώρα, έκανες κάποιες αποκαλύψεις τις τελευταίες μέρες που αφορούσαν την κυρία Μαρία Καριστιανού. Αυτές οι αποκαλύψεις, δεν σου κρύβω, ότι έχουν σοκάρει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί? Γιατί ο κόσμος σε αυτό που ονομάστηκε κίνημα των τεμπών εναπόθεσε πάρα πολλές ελπίδες, πάρα πολλές προσδοκίες ότι θα σπάσει αυτή η κρούστα ενός βρώμικου πολιτικού συστήματος στο οποίο υπάρχουν πολλές τιμητικές εξαιρέσεις, να μην ισοπεδώνουμε τους πάντες. Αλλά θα σπάσει αυτή η κρούστα της σιωπής, της καθεστωτικής σιωπής, και θα βγουν κάποιοι άνθρωποι από τα σπλάχνα του ελληνικού λαού, όχι πολιτική καριέρας, με ένσημα, και θα πουν τα πράγματα με το όνομά τους, για να μάθουμε την αλήθεια, για να έχουμε πραγματική δικαιοσύνη, για να μπορεί η Ελλάδα να ανασυγκροτηθεί, να έχουμε μια ανάταξη της ελληνικής κοινωνίας, να πάρουμε οξυγόνο και να προχωρήσουμε μπροστά. Λοιπόν, και ξαφνικά εμφανίζονται αυτό. Εμφανίζονται αυτά. Τι είναι αυτά, δηλαδή, αν κάποιος σε ρωτήσει αυτό το ρεπορτάζ, γιατί είναι αποκλειστικό δικό σου ρεπορτάζ, αυτή είναι η αλήθεια, έτσι, και τα ντοκουμέντα που έβγαλες κτλ. Τι καταδεικνύουν δηλαδή αυτά τα πράγματα?
6: Το πόσο διαβρωμένη είναι η ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό και έχουμε τους δικαστές, δημοσιογράφους, τους γιατρούς, δικηγόρους που μας πρέπουν, που μας αξίζουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς, ελαχιστότατοι άνθρωποι διαφέρουν και συμπεριφέρονται με άλλον τρόπο. Αν θυμάστε καλά, πριν ένα χρόνο είχα φιλοξενήσει το Ζούγκλα Διάρ στην τηλεόραση τη Δούκλα την κυρία Καρισιανού.
5: Το ξέρω.
6: Στην εκπομπή τη δική μου είχε αναφερθεί ότι θα ίδρυε πολιτικό κόμμα για πρώτη φορά. Εκεί το αποκάλυψε.
5: Και να πω ότι έχει στηρίξει την προσπάθεια μέχρι σήμερα, έτσι. Το Zoogla GR ήταν θετικός απέναντι στην προσπάθεια αυτή.
6: Κοίταξε, ήμουν απέναντι σε αυτούς που έλεγαν ότι δεν έχει δικαίωμα να πολιτευτεί. Γιατί δεν έχει ένας άνθρωπος που πέρασε το παιδί του και έχει θυμώσει και έχει οργιστεί με όλη την απρέπεια που αντιμετώπισε και την αθλειότητα που αντιμετώπισαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έχει δικαίωμα φυσικά να πολιτευτεί. Οι άλλοι δηλαδή γιατί έχουν δικαίωμα και εκείνοι δεν έχει. Τα περί πόνου παιδιού και πένθους είναι αστειότητες. Το ότι πενθείς, δεν είναι απαγορευτικό το ότι πενθείς να ασχοληθείς με την πολιτική, με τα κοινά.
5: Σωστό.
6: Το αντίθετο.
5: Το πένθος δεν αφαίρει τα πολιτικά δικαιώματα, έτσι. Και η δημιουργία ενός κόμματος ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος για να δώσει τον αγώνα, για να προκύψει και η αλήθεια και να προκύψουν και να προκύψει και η αποκατάσταση της δικαιοσύνης και η απονομή δικαιοσύνης. Η απονομή δικαιοσύνης.
6: Πολύ φοβάμαι, αγαπητέ, πάνω ότι αυτοί μας κυβερνούν έχουν ξεχάσει να πενθούν. Και
5: έτσι
6: αυτό είναι το χειρότερο.
5: Έτσι είναι, δυστυχώς. Γιατί οι περισσότεροι είναι ασυναισθηματικοί. Μάκη, ασυναισθηματική. Πάμε τώρα στις αποκαλύψεις. Δηλαδή, ποιο είναι το επιλείψιμο για τη Μαρία Καρισιανού, για να καταλάβει ο κόσμος.
6: Αυτό το οποίο με εξέπληξε είναι ότι ενώ στην ειδική διακήρυξη του κόμματός της έλεγε ότι θα ταχθεί απέναντι στα φαντ και στις εταιρείες όλες αυτές τις τράπεζες και το σύστημα αυτό ολόκληρο που αφαιρεί τα σπίτια των ανθρώπων, εκείνη είχε εταιρεία που αγόρασε σπίτια από πληστηριασμό δύο φτωχών Ινδών που δεν μπόρεσαν να αποπληρώσουν το δάνειό τους. Εγώ έμεινα έκπληκτος όταν το είδα αυτό. Λέω, είναι δυνατόν. Και
5: ένα λεπτό. Μπήκε η ίδια στον πληστηριασμό η εταιρεία της ή μήπως το πήρε η τράπεζα και το αγόρασε μετά από την τράπεζα? Γιατί είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
6: Όχι. Η τράπεζα έδωσε το σπίτι σε εισπρακτική εταιρεία.
5: Ναι.
6: Σε φαντ το οποίο δρέπει στο Δουβλίνο και το φαντ έβγαλε στον πληστηριασμό το διαμέρισμα και από εκεί το πήρε η κυρία Καρισιανού.
5: Η ίδια είδα να απαντάει ότι δεν έχει ιδέα για αυτό το πράγμα και ότι αυτές οι πράξεις έγιναν από τον τότε συνεταίρο της και σύντροφό της, έναν γνωστό επιχειρηματία, τον κύριο Γιάννη Μωυσίδη. Ναι.
6: Όντως αυτό δήλωσε στο Ζούγκλα όταν την καλέσαμε.
5: Στη Ζούγκλα το διάβασα.
6: Σωστά. Αλλά θα σας πω τι ακριβώς συνέβη. Η κυρία Καρισιανού ήταν διαχειρίστρια στην εταιρεία. Είναι ποτέ δυνατόν ένας διαχειριστής εταιρείας που από τα χέρια του και από την υπογραφή του εγκρίνονται όλα να μην λάβει γνώση του τι συμβαίνει? Πρώτον. Δεύτερον. Σε έναν ιστότοπο που αναφέρεται η εταιρεία της και η ίδια ως διαχειρίστρια, όταν ενημερώσαμε έναν συνεργάτη από το γραφείο τύπου της κυρίας Καρισιανού, τον οποίο γνωρίζαμε γιατί εργάστηκε στο Zoogla GR,
5: ναι,
6: αφαιρέθηκε το όνομά της πριν βγει το δημοσίευμα.
5: Αχα.
6: Και μείναμε έκπληκτοι. Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε ότι θα γίνει τέτοια λαθροχειρία, γιατί είναι ανόητο. Μπαίνεις μέσα στους λογαριασμούς και το βρίσκεις στο κτηματολόγιο.
5: Και όχι μόνο αυτό, φαίνεται και από το γεμί. Και από το γεμί φαίνεται ποιος είναι.
6: Και από το γεμί φαίνεται και δεν μπορεί να κρυφτεί. Παρ' όλα αυτά αφαιρέθηκε και από εκεί. Και τρίτον, ένας παλαιός συνεργάτης, τον οποίο εγώ βρήκα από το Star Channel, είχε δώσει μια συνέντευξη για τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από το κόμμα της κυρίας Καρισιανού.
5: Ναι.
6: Τον βρήκα και μου αποκάλυψε ότι ένα χρόνο νωρίτερα τους είχε ενημερώσει όταν το ανακάλυψε ότι έχει αγοράσει διαμέρισμα πληστηριασμό και είπε, είναι δυνατόν να είσαι σε μια εταιρεία που πληστηριάζει σπίτια, που παίρνει από πληστηριασμό σπίτια φτωχών ανθρώπων, και είπε, θα βγω από την εταιρεία, αλλά δεν βγήκε τελικά, μου λέει, γιατί δεν ήθελε να χάσει τα προνόμια του διαχειριστή.
5: Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, η κυρία Καρισιανού, οφείλω να πω ότι όσες φορές, τις ελάχιστες που έχω μιλήσει μαζί της, άκουγα συνήθως απογευματινές ώρες, άκουγα τα κλάματα μωρών. Δηλαδή έκανε κανονικά το ιατρείο της και τα λοιπά. Ταυτόχρονα την εποχή που τοποθετείται χρονικά η συμμετοχή της εταιρείας της στον πληστηριασμό για την απόκτηση αυτού του ακινήτου, έχουμε μία μικρή απόσταση χρονική από τα δραματικά γεγονότα του Φλεβάρι του 23. Έτσι, από το μακελιό,
6: από το
5: μακελιό των Τεμπών.
6: Δυστύχημα των Τεμπών.
5: Από το μακελιό των Τεμπών. Κρατικό έγκλημα ήταν αυτό. Λοιπόν, και το ερώτημα είναι, μήπως ας πούμε μέσα σε αυτή την κατάσταση του πένθους, θα έλεγα του... εκεί που ο άνθρωπος χάνει την επαφή με το περιβάλλον πολλές φορές, έτσι. Μήπως κάποιος της είπε, ξέρεις, πάω να πάρουμε ένα διαμέρισμα, βάλε μια υπογραφή εδώ ας πούμε, και κάποιος άλλος διεκπεραίωσε αυτή την υπόθεση, γιατί είναι πολύ χοντρό διαφορετικά.
6: Ο άλλος ήταν ο σύντροφός της.
5: Αυτό λέω.
6: Είναι δυνατόν το ένα άτομο του στενού περιβάλλοντός σου, όταν εσύ ετοιμάζεσαι να βγεις στην πολιτική, να κάνει τέτοια χειρονομία? Και εν πάση περιπτώσει, άντε και το έκανε μέσα στη σύγχυση εκείνης της στιγμής. 2 χρόνια μετά δεν είδε ότι το διαμέρισμα έχει πάρθει με πληστηριασμό.
5: Α, λες
6: δεν
5: ότι...
6: είδε ούτε αυτό.
5: Λες ότι 2 χρόνια μετά δεν το διόρθωσε, λες, αυτό που έγινε. Αυτό λες.
6: Βέβαια.
5: Δεν το διόρθωσε, λες. Δεν το διόρθωσε. Δεν μου λες, ποια κατάληξη πιστεύεις ότι θα έχει αυτή η υπόθεση? Γιατί ξέρεις, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πρόσκυνται στην κυρία Καριστιανού που λένε ότι ο Μάκης, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, έτσι, ερευνητής, είναι ρεπόρτερ, είναι γνωστές οι δυνατότητές σου, τώρα δεν θα τις πω εγώ, έτσι, διαχρονικά. Λοιπόν, ο Μάκης βάλθηκε να πάρει το δρεπάνι και να κοντίνει την Καριστιανού και την προσπάθεια. Υπάρχει τέτοια πρόθεση από την πλευρά σου?
6: Ούτε για αστείο, φυσικά, γιατί όπως είπαμε, προείπαμε, την αντιμετώπιζαμε με συμπάθεια για ό,τι έχει πάθει και για ό,τι ήθελε να κάνει, παρότι πολιτικά δεν κινείται στον χώρο της δικής μου ιδεολειψίας, ιδεολογίας, γιατί εγώ δεν ανήκω σε κόμματα. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον, να βοηθήσω ποιον? Τον Μητσοτάκη, τον Τζίπρα, πάμε καλά. Εγώ δεν θέλω να τους βλέπω μπροστά μου και τους δύο. πίστευα ότι ο ένας μπορεί να είναι ίσως καλύτερος από τον άλλον, ή ο ένας ή χειρότερος από τον άλλον. Επομένως, εγώ να βοηθήσω έναν τέτοιο χώρο, δεν το έχω κάνει στη ζωή μου, ούτε θα το κάνω ποτέ. Ωστόσο, όταν υπάρχει μια είδηση, και πολύ περισσότερο, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, με ένα άτομο που ο κόσμος μπορούσε να... κάποιος κόσμος. Γιατί η Καριστιανού είναι ένας άνθρωπος θρησκευόμενος.
5: Έτσι.
6: Και,
5: σωστό,
6: και
5: είναι αυτό.
6: Δεξιός, συντηρητικός.
5: Ναι.
6: Σε αυτόν τον χώρο, από αυτόν τον χώρο προσπαθεί να δέψει ψήφους. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είχα καμιά πολιτική συγγένεια μαζί της. Παρ' όλα αυτά όμως είχα μια συμπάθεια, γιατί έμαθα στη δημοσιογραφική μου πορεία να μην διακρίνω τους ανθρώπους σε δεξιούς και αριστερούς.
5: Σωστό είναι αυτό.
6: Αλλά σε έντιμους, ανέντιμους.
5: Σωστό, έτσι είναι.
6: Σε μερακλείδες και άχρηστος.
5: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και τώρα δηλαδή λένε, βάλθηκε ο Μάκης να κοντίνει την Καριστιανού για να ωφεληθούν ποιοι? Εξαντικειμένου λέω. Δεν λέω εξυποκειμένου, εξαντικειμένου, στην πράξη δηλαδή.
6: Η κυρία Καριστιανού μπορεί να το διορθώσει αυτό. Μπορεί να καλέσει την οικογένεια των Ινδών που έχασαν το σπίτι τους,
5: ναι,
6: και να τους το επιστρέψει.
5: Αυτό που λες είναι σημαντικό. Την καλείς δηλαδή να καλέσει τους Ινδούς, τους φτωχούς αυτούς ανθρώπους, οι οποίοι έχασαν το σπιτάκι τους, το διαμερισματάκι αυτό το μικρό, από τον πληστηριασμό, και να τους πει, πάρτε το πίσω, ελάτε καθίστε. Αυτό λες.
6: Έτσι.
5: Και αυτό είναι σημαντικό. Και
6: θα τη δοξάσουμε όπως πρέπει. Δεχόμενοι ότι μέσα στη σύγχυση του δυστυχήματος και όλης αυτής της τραγωδίας που έζησε, ότι κάνει αυτό που πρέπει τουλάχιστον κατόπιν εορτής.
5: Σαφής Μάκη. Λοιπόν, δεν μπαίνω στον πειρασμό να κάνουμε ευρύτερη συζήτηση για την πολιτική ζωή. Θα την κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Για να σέκω για μια ολόκληρη εκπομπή εδώ, να καθίσουμε, να κουβεντιάσουμε για τους συσχετισμούς, για τα πρόσωπα, για την άτυπη προεκλογική περίοδο που διανύουμε, για το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στα οποία, Μάκη μου, είμαστε παλιοί, άντε έχω βρει άλλον όρο, διαχρονικοί και οι δύο. Βλέπω πράγματα τα οποία καλύτερα να μην τα είχαμε δει. Σ' ό,τι αφορά συναδέλφους μας. Αλλά θέλω να τα πούμε, να έχουμε μια ώρα στη διάθεση.
6: Μία λέξη θα σου πω. Η Ελλάδα στις χειρότερες στιγμές της έχει το χειρότερο πολιτικό υλικό από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά.
5: Μήπως έχει και μεγάλο πρόβλημα και στην δρόσα δημοσιογραφία η Ελλάδα?
6: Καλά, αυτή δεν υπάρχει δρόσα. Αυτή είναι βρόσα. Δεν είναι δρόσα. Αυτό είναι, αυτή είναι η τραγωδία της. Υπάλληλοι. Υπάλληλοι επιχειρηματιών και πολιτικών.
5: Μάλιστα, σαφής. Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.
6: Ασφαλώς.
5: Με πολύ χαρά. Με πολύ χαρά. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι, το Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Zoomla.gr για την νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια, Μάκη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
8: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματα του.
9: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
8: Αχ, το ξέχασα τελείως.
9: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
8: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
9: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
8: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
10: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
11: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
12: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
13: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
11: Μην πάρεις.
13: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
12: Εγώ την αλλάξα.
13: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέσει.
12: Άλλαξε την άρα.
14: Είναι η κονούλα μου.
11: Ωρε κουτσούρι.
15: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
17: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
18: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
5: Καλημέρα κύριε Ήφαντη.
19: Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, την καλημέρα μου στους ακροατές του 984.
5: Θέλω να σας ρωτήσω πριν από οτιδήποτε άλλο, μήπως με έναν τρόπο κάνουμε λάθος κάθε φορά τη συζήτηση γύρω από μεγάλα γεγονότα?
19: Κοιτάξτε, η συζήτηση που γίνεται στην ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και χθες στην κρατική τηλεόραση είναι μια συζήτηση η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, χθες μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι έδειχναν επί 3,5 ώρες την προσέλευση σε αφίξη στην Άγκυρα, την προσέλευση στο Προεδρικό Μέγαρο. Και όλοι οι τηλεθεατές μάτια είχαν, βλέπανε, υπήρχε εκεί το μεγαλείο της νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία αναγορεύεται μέσα από αυτή τη σύνοδο ως ο αυτόνομος και αυτοτελής, για τη συνοχή του ΝΑΤΟ είναι έχει χαλάσει, έχει διαλυθεί. Αλλά ο αυτόνομος και αυτοτελής επικυρίαρχος, αντιπρόσωπος, γενικός αντιπρόσωπος της Δύσης, στο Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μικρά Ασία, και την Μέση Ανατολή, συγγνώμη. Με τη Μέση Ανατολή. Αυτές οι δύο περιφερειακές διοικήσεις εκεί κατευθύνουν το ΝΑΤΟ θα δράσει αυτές τις περιοχές μέσω Τουρκίας με τους τουρκικούς φακούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα που έβλεπαν και το μεγαλείο που έβλεπαν οι τηλεθεατές. Και υπήρχε και άλλη πραγματικότητα των σχολιαστών, τα οποία προέρχονται είτε είναι πρώην υπάλληλοι του ΝΑΤΟ, Έλληνες. Αλλά υπάλληλοι του ΝΑΤΟ. Εκεί σταδιοδρόμησαν, εκεί είναι η νομοφροσύνη τους. Ορκίστηκαν πίστη στην συμμαχία με τα συμφέροντά της. Και τελειάμε. Έτσι. Οι άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι είναι ο παραθεσμικός και χρηματοδοτούμενος από το εξωτερικό οργανισμός άσκησης ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, μάλλον επηρεασμού της ελληνικής κοινωνίας για τις επιλογές που γίνονται από την παρούσα κυβέρνηση αλλά και από προηγούμενες για την εξωτερική πολιτική. Αυτοί λοιπόν λέγανε ότι ο Ερντογάν όλα αυτά, ας πούμε, ξοδεύεται, υδρώνει, θα πουντιάσει, θα πεθάνει, καλύτερα από πρώτα είμαστε εμείς. Η Ελλάδα προσέρχεται, πως το λέγανε, προσέρχεται λέει με την αυτοπεποίθηση του ισχυρού και πιστού συμμάχου. Κάτι ανοησίας, δηλαδή, κάτι πομφόλιας. Η Ελλάδα είναι δεδομένη, κανείς δεν της είπε κανέναν καλό λόγο. Θα μου πείτε χρειαζότανε, θα τον χρειαστούμε τον καλό λόγο ότι την προσοχή των συμμάχων και εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αμέσως τις επόμενες ημέρες. Όταν ο Ερντογάν θα έρθει στο Αιγαίο να εξαργυρώσει αυτό το πολιτικό κεφάλαιο που του έδωσε η Σύνοδος Κορυφής και θα φέρει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, έτσι, θα τον φέρει να τον ψηφίσει και κυρίως πριν τον ψηφίσει αρχίζει ήδη να τον εφαρμόζει. Θα προχωρήσει την εφαρμογή του. Εκεί θα έχουμε ανάγκη όλους αυτούς οι οποίοι θα γυρίσουν να μας πούν, κύριε Σαχίνη, με συγχωρείτε, εσείς δεν έχετε υπογράψει τη συνθήκη η ειρήνη στη φιλία, στην διατήρηση φιλία με τους Τούρκους. Και απειλή μας λέτε. Παραλογίζεστε. Ναι, να τους παίρνετε την άδεια, όπως λέει και ο κύριος Ροζάκης, ο κύριος Μπίστης, ο κύριος Τζιμήτρας, να παίρνουμε την άδεια των Τούρκων και κανένα πρόβλημα. Θα ποντίσουμε και τα καλώδιά μας και ψάρεμα θα πάμε και κολύμπι θα κάνουμε. Αυτό λοιπόν το πράγμα έρχεται. Η κυβέρνηση είχε αποφασίσει ότι και να έρθει ο νόμος γαράζιας πατρίδας στον Κύβο, στην Ιωστή να έρθει, δεν πρόκειται να αντιδράσουμε και όλα θα είναι καλά. Και θα πάμε στις εκλογές ελπίζοντας να εφαρπάξουμε πάλι την ψήφο των εκλογέων, κρύβοντας κάτω από το χαλί όσο μπορεί να κρυφτεί πια η δορυφοριοποίηση της χώρας, το γεγονός δηλαδή ότι δεν μπορούμε να ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα πάρα στο βαθμό που μας επιτρέπει η Τουρκία. Ναι, ένα καλώδιο οπτικών ινών ανάμεσα στην Αστυπάλαια και στην ΚΟ. Ναι, οι Τούρκοι είναι γενναιόδοροι, οι άνθρωποι μας το αφήνουν. Στην Κάσο από το Ισραήλ ηλεκτρική ενέργεια, όχι. Σε αυτή την κατάσταση πάμε και όπως λέει η κυβέρνηση, τιμή μας και καμάρι μας.
14: Μήπως είστε λίγο οξείς, υπερβολικά οξείς, θα σας πει κάποιος σήμερα ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο έκανε μία δήλωση ότι είναι θεατής των καλών σχέσεων, των ειλικρινών σχέσεων, καλής φιλίας και γειτονίας, υπενθυμίζοντας όμως ότι ο γείτονας απειλεί ευθέως τη χώρα μας με πόλεμο, άρα εμείς πρέπει να ετοιμαζόμαστε, όπως είπε, και για αυτά, επιδιώκοντας σχέσεις ειλικρινής φιλίας, ειλικρινούς φιλίας. Μήπως λοιπόν είστε οξείς.
19: Πιστεύετε τις ανακοινώσεις που γράφουν τα γραφεία τύπου, υπηρεσίες τύπου του Πρωθυπουργού, δεν προτιμάτε να πιστεύετε τα δικά σας τα μάτια βλέποντας τις ενέργειές του, δηλαδή τις παραλήψεις του? Γιατί εμείς δεν θέσαμε ως προϋπόθεση για να πάρει η Τουρκία αυτές τις δύο περιφερειακές διοικήσεις να το θέσουμε, μιλάω μήνες πριν, έτσι.
14: Μα δεν είναι στην ημερήσια διάταξη από χθες, αυτή είναι η ανάγνωση. Δεν είναι στην ημερήσια διάταξη συνόδου σήμερα.
19: Α, ναι.
14: Ναι, το ξέρετε, το έχετε ακούσει.
19: Με συγχωρείτε.
14: Τα λέτε κάτι. Ακούστε, τα λέτε
19: μπορώ
14: κάποιοι.
19: Μπορώ να καταλάβω καλύτερα από κάθε άλλο.
14: Κύριε Υφαντή,
19: ακούστε
14: με λίγο. Τα λέτε κάποιοι απόμαχοι στρατιωτικοί και διπλωμάτες αυτά. Δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η επίσημη εκδοχή. Δεν υπάρχουν.
19: Ωραία. Όταν, αφού έχουμε σχέσεις ειλικρινούς φιλίας, αφού είμαι θα πανίσχυρη και θα πάρουμε εμείς τα F-35 και η Τουρκία δεν θα πάρει τίποτα, θα σας εξηγήσω αν θέλετε πώς θα πάρει η Τουρκία τα F-35. Γιατί δεν ποντίζουμε το ρημάδι το καλώδιο με το Ισραήλ που είναι φίλος μας και τα λοιπά και είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν το ποντίζουμε. Γιατί δεν ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που λέμε όταν θα έρθει η στιγμή θα τα ασκήσουμε, δηλαδή για αποκλειστική οικονομική. Γιατί δεν ανακηρύσουμε, δεν λέω οριοθετούμε, ανακηρύσουμε αποκλειστική οικονομική ζώνη. Γιατί δεν επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτά δεν είναι κυριαρχικά μας δικαιώματα. Γιατί δεν τα ασκούμε εάν κάποιοι δίνουμε την ευκαιρία σε κάποιους κακεντρεχείς απόστρατους διπλωμάτες και αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων να κάνουν χολερικά σχόλια. Κοιτάξτε κύριε Σαχίν, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής με τους ακροατές σας. Αστική ευγένεια σε θέματα που πλήττει την εθνική κυριαρχία της χώρας δεν χωράει. Διότι αυτή την αστική ευγένεια επικαλούνται για να μην μπούμε τη γάτα γάτα. Έτσι. Δια παραλήψα πλήττουν την εθνική κυριαρχία της χώρας. Εκτρέφουν τις απειλές εναντίον και της εδαφικής μας ακεραιότητας. Και θα έρθει ο λογαριασμός. Αν εγώ είμαι κακεντρεχής, δεν πρέπει να γίνει τίποτα από τις επόμενες εβδομάδες στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι δεν πρόκειται να δημιουργήσουν κανένα επεισόδιο, δεν θα φέρουν τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας ή και να τον φέρουν σιγά τι μας κόφτει εμάς. Κάτι που ψήφισαν αυτοί στο κοινοβούλιο τους δεν δημιουργεί νέα διεθνή κατάσταση. Έτσι μας αρέσει να λέμε. Όταν αρχίζουν να τον εφαρμόζουν, που ήδη τον εφαρμόζουν, έτσι, εμείς τι θα πούμε. Όταν τα τουρκικά αλλιευτικά είναι έξω από το λιμάνι των Κυθύρων, σε λίγο θα έρθουν έξω από το λιμάνι της Αίγινας. Εμείς δεν μιλάμε και νομίζουμε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Οι Τρίτοι όμως τα βλέπουν. Οι Τρίτοι τα βλέπουν και καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα, το ελληνικό πολιτικό σύστημα δηλαδή που εκπροσωπεί διεθνώς την Ελλάδα, ψάχνει μία αφορμή, ψάχνει την ευκαιρία για να πιστοποιήσει το καθεστώς της δορυφόρου, ότι είμαστε δορυφόροι, πολύ περισσότερο από τη Φιλανδία και το γεγονός ότι πλέον θα είμαστε αυτόνομες ηγεμονίας Μολδαβίας και Βλαχίας. Αλλιώς γιατί δεν κάνουμε? Για ποιο λόγο περνάμε μέσα στις συμβάσεις ρήτρες που λένε ότι ξέρετε εκχωρούμε τώρα στην Σεύρον αυτές τις περιοχές έρευνας αλλά και μπορεί να τις δώσουμε μετά σε κάποιον άλλον, οπότε ούτε γάτα ούτε ζημιά. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Και ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι που είχαν αραδιάσει χθες όλο αυτόν τον στρατό σχολιαστών στην δημόσια τηλεόραση και σε άλλα ομόθυμα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουν το ΠΚΠΕ, έτσι, μην ξεχνάμε το χασάπι μας, το φραπέ μας. Είναι οι άνθρωποι που κάνουν τις παρακολουθήσεις. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ούτε σταθμάχιστε για τα ΤΕΜΠΗ. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, δεν είναι κάποιοι άλλοι.
14: Άρα...
19: Γιατί δεν μπορείς να διαφορείς για την πατρίδα σου στο διεθνές επίπεδο, αλλά να φτιάξεις δημόσιο σύστημα υγείας.
14: Άρα κυρία Υφαντή, τι στην πραγματικότητα έχει συμβεί χθες το απόγευμα στην Άγκυρα παρόντος του Τραμπ? Γιατί όσο και αν θέλεις να πεις ότι κρατάμε επιφυλάξεις, μου γράψαν το πρωί και σωστά νομίζω, εκράτα και λίγο τους τύπους όταν κατεβαίνεις από το ελληνικό αεροσκάφος συνοδεία του Υπουργού Εξωτερικών, κυρία Υφυπουργός. Μην πέφτεις στην αγκαλιά του Τούρκου επιτετραμένου για να δείξεις πόσο θερμές είναι οι σχέσεις όταν ισχύει το κάζους μπέλι ή όταν έρχεται ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που ηρίστον παρόδο επειδή ο κύριος Ντόκος με τους Φαρσέρ είπε τώρα έχουμε εκλογές, μπορεί να το μετρήσει φιλικά αυτό ο Ερντογάν και να το κρατήσει λίγο. Αλλά τι στην ουσία έχει συμβεί? Είπατε εσείς, ο αυτόνομος και αυτοτελής επικυρίαρχος της Δύσης σε Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα, Ανατολική, Μεσόγειο, Μέση Ανατολή. Και βλέπω ότι όλοι ασχολούνται με τα F-35, τα καν, την κάτσα, αλλά δεν λένε κουβέντα για... Μισό λεπτό.
19: Για
14: δεν λένε...
19: γιατί είναι ένα ψέμα.
14: Θα το πείτε, αλλά θέλω να τα ακούσετε ολοκληρωμένο το ερώτημα. Και την ίδια ώρα δεν λέμε κουβέντα, κουβέντα, ότι ετοιμάζεται να υπογραφεί σήμερα μνημόνιο φιλίας, στρατιωτικής συνεργασίας και αμυντικής αλληλοποστήριξης κατά τα πρότυπα Γαλλίας, Ελλάδας, Αγγλίας, Τουρκίας, οπλικά συστήματα της Γαλλίας, συστήματα της Ιταλίας, συστήματα της Γερμανίας, συστήματα της Ολλανδίας. Άρα δεν είναι μόνο Τραμπ.
19: Μα προφανώς δεν είναι μόνο Τραμπ. Ο Τραμπ για τα F-35, υπάρχει το προηγούμενο του Προέδρου Ομπάμα, ο οποίος πήρε, έτσι όλοι λέγαμε, τις κυρώσεις κατά του Ιράν το 2015 με βάση την προσωρινή συμφωνία που είχαν κάνει. Η άρση αυτών των κυρώσεων δεν έγινε με κατάργησή τους, με νέο νόμο δηλαδή, που καταργούσε τις νομοθετημένες.

0: και έτσι παρακάμπτεται πάλι το γράμμα του νόμου που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να χορηγήσουν τέτοια. Υπάρχουν πάρα πολλοί τεχνικοί τρόποι και κάνουν και εκτίθεται ανεπανόρθωτα, θα μου πείτε μετά τις θεμενάδες ο Γεραπετρίτης, δεν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω εκθέσεως, και όμως είπε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι προς το παρόν, πάντοτε προσεκτικός, δεν αναστέλλονται οι αμερικανικές κυρώσεις σε ό,τι αφορά τα F-35. Λοιπόν, θέλω να πω ότι κοροϊδεύουν τους ιθαγενείς πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, έχουμε στηρίξει όλοι μας όλη την υπόθεση της εθνικής μας άμυνας στο τι θα κάνει ο Νετανιάχου και το Ισραηλινό λόμπι, οι οποίοι ενδέχεται πράγματι, και είναι το πιο πιθανό είναι και το έχουν πει, ότι δεν τους αρέσει καθόλου που η Τουρκία παίρνει τα F-35 για τους δικούς τους λόγους. Για αυτούς τους δικούς τους λόγους, αν πάρουν κατάλληλη ανταμοιβή σε άλλα πιο πιεστικά για τα συμφέροντά τους θέματα, μπορούν να αγνοήσουν το θέμα. Η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μας επιτεθεί τις επόμενες εβδομάδες με τα F-35 που δεν έχει, ούτε με τα CAN που δεν έχει φτιάξει. Με πολύ φθηνά drones που έχει σε τεράστιους αριθμούς και για τα οποία εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μην κοιτάμε τους θεμέλιους λίθους, τσιμεντόλιθους που τρέχει και εναποθέτει δεξιά και αριστερά ο κύριος Δένδιας και μιλάει για το 2030, έτσι. Τώρα, με τι μπορούμε να σταματήσουμε τα πυραυλικά συστήματα που έχει η Τουρκία και τα drones? Οι ελάχιστοι Patriot που μας έχουν απομείνει μετά τις γενναιόδωρες εισφορές μας στις αραβικές πετρελαιομοναρχίες του κόλπου, εναντί ποιου άραγε ανταλλάγματος, πόσο μπορούν να αντέξουν σε μια επίθεση κορεσμού? Όλα αυτά τα ξέρουν και οι Τούρκοι, τα ξέρουν και οι δικοί μας επιτελείς. Συνεπώς, στην επόμενη ελληνοτουρκική κρίση, γιατί θα υπάρξει, ξέρετε, κρίση με την Τουρκία, κύριε Σαχίνη, δεν πρόκειται θεία χάρη να την γλιτώσουμε. Θα βγουν και θα μας λένε οι ίδιοι σχολιαστές που είδατε, συντριβή ή έντιμος παράδοσης. Συντριβή ή έντιμος παράδοσης. Όλοι αυτοί που κάνουν τους θέτους θα μας λένε, μα είδατε, δεν μπορούμε, δεν υπαρκούμε, δεν έχουμε τα μέσα ακόμη. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι η χώρα παραγγέλνει πλατφόρμες οι οποίες φέρνουν μίζες στους κυβερνώντες. Πόσο πιο απλά να το πω. Δεν υπάρχει κόλληση στρατιωτικού υλικού η οποία να μην περιέχει, να μην ενσωματώνει προμήθειες. Και γι' αυτό γίνονται μανιακά. Πυρομαχικά παίρνουμε, παιδιά. Πυρομαχικά πόσα έχουμε, πόσα αντέχουμε. Και επειδή τα πυρομαχικά είναι ακριβή υπόθεση, όπως έδειξε ο πόλεμος στην Ουκρανία, εμείς τα έχουμε χορηγήσει με μυστικές αποστολές, έχουμε απογυμνώσει τις αποθήκες μας και τα έχουμε χορηγήσει στο Ζελένσκι. Και ρωτάω πάλι εγώ, κατεντρεχής, ένα τυπείο ανταλλάγματος, τι πήρε η Ελλάδα γι' αυτό? Η Ελλάδα, ο πιστός και δεδομένος και σταθερός σύμμαχος, τι πήρε το Ζελένσκι? Αν προσέξατε τι έλεγε ο ντόκος στον συνομιλητή του, που πίστευε ότι είναι ο Ουκρανός ομόλογος, ο οποίος Ουκρανός ομόλογος του έλεγε διαστόματος Ρώσων Φαρσέρ, ότι ξέρεις, οι ανάγκες του πολέμου επιβάλλουν να χρησιμοποιούμε την ελληνική εκτογραμμή για επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων στη Μεσόγειο. Αντί λοιπόν να γυρίσει να του πει ο ντόκος ότι, αγαπητέ, αν το κάνετε, δεν θα έχετε σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ, θα τις καταστρέψουμε. Άρχιζε να του λέει, έχουμε εκλογές, θα υποχρεωθούμε να αντιδράσουμε, έχουμε εκλογές, δεν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή είχε πλήρη επίσης ο κ. Ντόκος ότι το αφεντικό του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός του, ο κ. Ζελένσκι, κάνουν κάποιες δουλειές. Η αμυαλιά και ο υπερβολικός ζήλος, ο υπερβάλλον ζήλος κάποιων εφισταμένων κινδυνεύουν να στείλουν στον αέρα. Αυτή δεν είναι η αντίδραση του ντόκου, ο οποίος δεν είναι τόσο βλάξ όσο νομίζουμε. Ίσα ίσα. Αλλά είναι σε άλλο μήκος κύματος, διότι ξέρει πολύ καλά ότι το αντικείμενο των σχέσεων Ελλάδας-Ουκρανίας είναι οικονομικό. Δεν το έχει δει το ελληνικό κράτος, το έχουν δει όμως ελληνικές οικογένειες.
1: Θέλω να ανοίξω μία παρένθεση, ήσασταν σαφείς. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας ο Γιαννακάκης από τη Ρώμη, καθηγητής παθολογανοτομίας. Καλημέρα, λέει. Θέλω να θέσω στον κύριο Ιφαντή ακούγοντάς τον το εξής. Σήμερα

0: νωρίς-νωρίς το πρωί τα ιταλικά ΜΜΕ με πρώτη δημόσια ραδιοτηλεόραση ΡΑΙ λένε ότι ο Τραμπ διατήρησε σχετικά χαμηλούς τόνους απέναντι στη Μελόνι προκειμένου να τη ζητήσει τη διαχείριση της Λιβύης μαζί με την Τουρκία. Οι Ιταλοί σχολιαστές υπογράμμιζαν πως αν κάτι τέτοιο συμβεί, αμερικανικές εταιρείες θα μπορούν να εισέλθουν στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Λιβύης με την ευλογία Ιταλίας και Τουρκίας, με αντάλλαγμα την ελεύθερη και ανεξέλεγκτη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών από τα δύο κράτη. Τι πιστεύει, λέει ο κύριος Αϊφαντής?
1: Εγώ το ακούω με προσοχή αυτό, δεν γνώριζα τα ιταλικά δημοσιεύματα, από εσάς το ακούω, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι προφανές ότι θεωρώντας το καθεστώς Ερντογάν αξιόπιστο εταίρο, όλοι προσπαθούν να κάνουν πολιτικές και οικονομικές δουλειές μαζί του.
0: Μάλιστα.
1: Το ζήτημα είναι ότι θα μπορούσαν να κάνουν και με τη χώρα μας, αν η χώρα μας διεκδικούσε στοιχειωδώς σε εθνική βάση και όχι σε οικογενειακή, το τονίζω, τα συμφέροντά της. Εμείς έχουμε όμως άλλη αντίληψη για το τι είναι εθνικό συμφέρον. Έχουμε άλλη αντίληψη, την οποία έχουν καταγράψει οι εταίροι και σύμμαχοι και ξέρουν ότι με το κατάλληλο φιλοδόρημα στους κατάλληλους ανθρώπους τα πάντα ανέχεται η Ελλάδα και τα πάντα δίδει. Εγώ επαναλαμβάνω να ρωτήσω. Έχουμε ξεγυμνώσει τις αποθήκες μας. Έχουμε κηρύξει πόλεμο στη Ρωσία. Τι είδαμε? Πιο πολιτικό και οικονομικό αντάλλαγμα είχαμε ως χώρα? Μην ξεχνάτε ότι χθες ο πρόεδρος Τραμπ, κύριε Σαχίνη, είπε ότι πόσο υποβοηθητική, helpful, είναι η Τουρκία σε ό,τι αφορά το ουκρανικό. Η Τουρκία, εξ όσων γνωρίζω και γνωρίζω καλά, δεν έχει κηρύξει τον πόλεμο στον Πούτιν. Εμείς τον κηρύξαμε. Είπαμε ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Λοιπόν, ποιον επαινεί ο Τραμπ? Τους Τούρκους. Εμείς είμαστε δεδομένοι σύμμαχοι. Όπως λοιπόν δεν επαινεί το Λουξεμβούργο, γιατί ποιος μην πω τι, ενδιαφέρεται, για να το πω διπλωματικά, για το τι κάνει το Λουξεμβούργο, έτσι θεωρεί δεδομένους και εμάς. Πολύ περισσότερο όταν ξέρει ότι αυτό το δεδομένο μας οφείλεται σε ιδιωτικά ανταλλάγματα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν συνεργάστηκαν κάποιοι με τους Γερμανούς για την ψυχή της μητέρας τους ή επειδή πίστευαν τις ιδέες του εθνικού σοσιαλισμού. Κάτι λίρες παίρνανε για να μην εκτελεστούν οι δικαστικές αποφάσεις και εκτελεστεί ο άνθρωπος για να δωροδοκηθούν οι Γερμανοί στρατοδίκες. Αυτό, έχετε εμπειρία εκεί στην Κρήτη, θυμάστε ποιοι τα κάνανε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά εσείς λέτε αυτά και εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή στη δημόσια τηλεόραση...
1: Μα είμαι κακοήθης, είναι γνωστό. Εγώ, κύριε
0: Αϊφαντή, θέλω να επιμείνω
1: έδωσα
0: λίγο...
1: Έδωσα έναν όρκο στη χώρα.
0: Το ξέρω, το έχετε...
1: 36 χρόνια.
0: Το έχετε πει και το έχετε αποδείξει εμπράκτος.
1: Ούτε υπάλληλος στο ΝΑΤΟ, ούτε αποσπάστηκα από ό,τι εκεί βλάξει ήμουνα. Δεν με θέλανε, ίσα. Απλώς είχα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών για να παίξω για την ελληνική φανέλα. Δεν είχα πάει σε σύλλογο.
0: Θέλω να μ' ακούσετε. Η δημόσια τηλεόραση λέει ότι για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός επί τουρκικού εδάφους στα πλαίσια του ΝΑΤΟ θέτει το θέμα του κάζους Μπέλη. Αυτό που σας είπα το πρωί. Αυτό δεν δείχνει...
1: Μα τώρα σοβαρά μιλάμε. Πήρε το λόγο στο Any Other Business, στο τελευταίο θέμα της σημερινής διάταξης, να πει αυτό το θέμα. Γιατί δεν του είχε ζητήσει να μπει με στη σημερινή διάταξη? Λέγοντας ότι αν δεν βάλετε αυτό, δεν θα μπει ούτε το θέμα των περιφερειακών διοικήσεων, των στρατηγίων. Γιατί δεν είχε κάνει αυτά? Τώρα αυτά είναι κυριολεκτικά καθρεφτάκια για ηθαγενείς. Και το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο επικοινωνιακό επιτελείο που αυτά τα καθρεφτάκια τα προωθεί σαν όπως άλλοι προωθούσαν παλαιότερα το νερό του Καματερού. Έτσι, λοιπόν, να μην τρελαθούμε. Να μην τρελαθούμε κυριολεκτικά.
0: Άρα κατά
1: τη
0: γνώμη σας...
1: Και η αγωνία της αντιπολίτευσης,
0: ναι,
1: της αναγορευθήσης από τους δημοσκόπους αντιπολίτευσης, έτσι, είναι κοφαντική. Τώρα θα περιμένουμε τον κύριο Τζιμήτρα, ο οποίος έλεγε καθηγητής στο Τουρκικό Πανεπιστήμιο, Μπιλγκί παρακαλώ. Από αυτή τη θέση έλεγε ότι δεν πρέπει να αναχαιτίζονται τα τουρκικά αεροπλάνα πάνω από το Αιγαίο. Και είναι μονομερείς ενέργειες, όπως θα λέει ο κύριος Μπίστης, αυτά που κάνουμε, οι τσαρζανιές που κάνουμε τόσα χρόνια στο Αιγαίο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κολλή από το ίδιο βαρέλι με τον τόκο. Από το ίδια, από τις ίδιες, είδατε χθες το κουδί της Πανδώρας, όσοι το πρόλαβαν να το δούνε, λέει πραγματικά ότι συτιζόντουσαν από τα ίδια κονδύλια. Έτσι, το Integrity Initiative. Δηλαδή πράγματα τα οποία ήταν γνωστά στην πιάτσα των διπλωματών. Ποιος παίρνει λεφτά από πού, ποιος προωθεί και ποιος σπροχνητεί ανάλογα με τους αφανείς του εργοδότες. Τώρα βγαίνει στο φόρο πουμπλικό και τιμή μας και καμάρι μας. Ο κύριος Μαρατζίδης, ο κύριος Δούκος, μια χαρά παιδιά, παίρνουν λεφτά από τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Μα ελάτε τώρα, ντροπή είναι αυτό. Εκεί είμαστε.
0: Άρα αυτή η σύνοδος, κατά τη γνώμη σας, τι καταγράφει? Βεβαίως έχουμε και μια αλλαγή ατζέντας, έτσι, με τα χθεσινά χτυπήματα, ξημερώματα, μετά το δείπνο στον Περσικό κατά του Ιράν και σφοδρά χτυπήματα και την ανταπάτηση του Ιράν. Σήμερα που φαντάζομαι ότι η συζήτηση δεν θα είναι μόνο ο προϋπολογισμός του ΝΑΤΟ, κάτι λέει αυτή η κίνηση τραμπαλά. Πώς καταγράφεται τελικώς μέχρι στιγμής αυτή η σύνοδος?
1: Εγώ επικαλώ τους ακροατές να πιστέψουν τα μάτια τους, να δούνε τι έγινε χθες στην Άγκυρα, κλείνοντας τον ήχο, και να δουν πραγματικά, να πιστέψουν τα μάτια τους. Η Τουρκία είχε μια μεγάλη διπλωματική πρωτίστως και στρατιωτική κατά δεύτερον επιτυχία. Της ανατέθηκαν αρμοδιότητες με τη βούλα όλων, χωρίς καμία αντίρρηση, ούτε εμείς εκφέραμε αντίρρηση, και η Τουρκία προχωρεί στους σχεδιασμούς της, τους οποίους θα βρούμε στις επόμενες εβδομάδες μπροστά μας στο Αιγαίο. Λοιπόν, όταν θα δούμε τι θα συμβαίνει σε λίγες εβδομάδες, να μην απορούμε να το συσχετίσουμε. Γιατί όλοι αυτοί που ήταν εκεί θα τη στηρίξουν, δεν θα στηρίξουν εμάς. Ένα, αυτό έγινε. Αυτό έγινε στην Άγκυρα. Ότι εμείς ήπιαμε το αμύλητο νερό. Και το ήπιαμε όχι χθες. Το ήπιαμε όλο αυτό το χρόνο όπου ετοιμαζόντουσαν αυτά τα... προετοιμαζόντουσαν αυτή η σύνοδος κορυφής. Δεν θέσαμε τα θέματα, δεν τα προβάλαμε, και οι δηλώσεις του γραφείου τύπου για την ελληνική κοινή γνώμη, κυριολεκτικά, ποιος τους παίρνει σοβαρά? Θα υπάρξει καμία πρεσβεία που θα τους πάρει σοβαρά? Ο πρωθυπουργός είχε πάνω από 20 τρόπους, αν ήθελε, να εκφράσει, να σταματήσει αυτό που έγινε χθες, ή να εξασφαλίσει ανταλλάγματα. Δεν το έπραξε. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια. Εγώ αυτό βλέπω. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να σας πω, βλέποντας την παρέλαση που υπάρχει και συνεχίζεται, και σήμερα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί, τι να πω?
0: Πείτε μου, σας παρακαλώ, με βάση αυτό που βλέπετε πια να σχηματοποιείται και σε επίπεδο ΝΑΤΟ και σε επίπεδο συμμάχων, ποια πιστεύετε, το ρωτάει πολλοί κόσμος με βάση την εμπειρία σας, ότι θα ήταν έστω και τώρα, από εδώ και μπρος, η ενδεδειγμένη κίνηση της χώρας?
1: Η πρώτη ενδεδειγμένη κίνηση, σας το λέω με κάθε αντικειμενικότητα, είναι η αλλαγή πολιτικού προσωπικού. Αλλαγή κυβέρνησης. Γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι εχμάλωτη του αφηγηματός της. Δεν μπορεί ξαφνικά να είναι πιστική έναντι των τρίτων, αλλάζοντας χαβά. Λοιπόν, αλλαγή προσώπων, έτσι, διότι πρέπει να αποσυρθούν στον πάγκο αυτοί που δεν τραβήξανε, αυτοί οι οποίοι είχαν βάλει όλα τα αυγά, είχαν κάνει λάθος υπολογισμούς, ασχέτως του για ποιο λόγο τους κάνα. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, θα πρέπει να εντείνουμε τις έρευνες μας για υδρογονάνθρακες. Διότι μόνο όταν αρχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε τον τεράστιο ορυκτό πλούτο που υπάρχει γύρω από την Κρήτη, νοτίος της Κρήτης, αλλά σε όλη της την έκταση, έτσι, και ανατολικότερα αυτής, κάτω από την Κάσο, κάτω από τη Ρόδο, μόνο τότε θα αρχίσουν να μας παίρνουν σοβαρά ως χώρα που δεν λέει ωραία λόγια και έχει αρχαίο πολιτισμό, αλλά ως χώρα με ισχυρά γεωπολιτικά επιχειρήματα, οι Ευρωπαίοι. Αυτό δεν γίνεται, δεν υπόθεση 15 ημέρα. Αυτό είναι η υπόθεση της επόμενης δεκαετίας. Εάν από το 2012-2013, μετά τον νόμο Μανιάτη, είχαμε προχωρήσει στην εκμετάλλευση, εάν έστω αυτά τα 7 χρόνια της τελευταίας κυβέρνησης είχαμε προχωρήσει σε εκμετάλλευση και δεν μιλάγαμε για μπλου του Αιγαίου, Ελλάδα, μπαταρία και διάφορα τέτοια αδιανόητα που είχαμε ακούσει, τώρα θα είχαμε άλλο βάρος. Δεν θα είχε η κυρία Μελώνη βάρος, θα είχαμε εμείς. Λοιπόν, και από ταυτόχρονα θα πρέπει να πάρουμε επίγοντα μέτρα ανάταξης δύο πραγμάτων. Της άμυνας μας στα νησιά, δηλαδή θα πρέπει να ενισχύσουμε δραματικά, σε δραματικά γρήγορους χρόνους, την αποτροπή και όχι την άμυνα των νησιών. Την αποτροπή, δηλαδή να μην τολμά να τα προσβάλλουν διότι θα υποστούν ζημιές στις ακτές της Ανατολίας, εγκαθιστώντας κατάλληλα και πολύ φθηνά οπλικά συστήματα που αναδεικνύονται μέσα από τις πρόσφατες συγκρούσεις. Και το δεύτερο, ανάταξη της κοινωνίας. Ό,τι gadget και να φέρουμε, ακριβό φθηνό, όταν δεν υπάρχει από πίσω μια κοινωνία η οποία το στηρίζει, μια κοινωνία η οποία στηρίζεται μόνο στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και δουλεύει σεζόν. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχει μια κοινωνία η οποία έχει αίσθηση δικαιοσύνης, πιστεύει στον εαυτό της και βάζει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη παραγωγικής υποδομής στη χώρα, δηλαδή δεν παράγουμε πλέον τίποτα παρά μόνο υπηρεσίες, έτσι, και πομφόλιες. Όταν το κάνουμε αυτό, που είναι υπόθεση της επόμενης πάλι δεκαετίας. Εγώ θα είμαι σκόνη, 70 χρόνων και σε χήνη, θα είμαι σκόνη κατά πάσα πιθανότητα τότε, αλλά πιστεύω ότι αν όλα τα μεγάλα ταξίδια ξεκινάνε με ένα πρώτο βήμα, και το πρώτο βήμα πρέπει να το κάνουμε τώρα. Αν δεν το κάνουμε τώρα, θα υπηρεσίσει η άλλη πλευρά. Θα έχουμε την τύχη του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αυτή είναι την τύχη μας επιφυλάσσει η άλλη πλευρά.
0: Κύριε Ιφαντή, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης. Κύριε Πρέσβη, λέει, άκουσα χθες έναν Έλληνα διεθνολόγο που εμφανίζεται συχνά πυκνά, ιδίως στη δημόσια τηλεόραση, να λέει ότι αν ο Ερντογάν προχωρήσει στα F-35 και δώσει διαβεβαιώσεις για χρήστευση των S-400, διαρριγνύει κάθε σχέση με τη Ρωσία του Πούτιν. Θα βρεθεί αντίπαλος. Αυτό δεν είναι αξιοποιήσιμο από την ελληνική πλευρά?
1: Τι αξιοποιήσιμο από την ελληνική πλευρά να είναι? Δεν μπορώ να καταλάβω το νόημα του διεθνολόγου. Δηλαδή, απορία ψάλτου Βίξ. Ο Ερντογάν έχει θαυμάσιες σχέσεις με τον Πούτιν. Το λέει ο ίδιος ο Πούτιν, έτσι. Πρώτα απ' όλα, να πάρουμε τουλάχιστον ότι ο Βλαδίμερος αυτό που θέλετε μας δουλεύει. Λοιπόν, έχει θαυμάσιες σχέσεις με τον Πούτιν. Τα S-400 μπορεί να επιστραφούν στη Ρωσία. Αν του πει αδελφέ, δεν τα θέλω. Με το κατάλληλο οικονομικό αντάλλαγμα, με την κατάλληλη διπλωματική υποστήριξη, δεν θα είναι το τέλος του κόσμου ούτε για τον Βλαδίμηρο ούτε για την Τουρκία. Η Τουρκία γιατί τα έχει τα S-400? Διότι είναι το μόνο, είδε το τι έγινε το 2016 ο Ερντογάν. Δεν έχει σημασία τι πιστεύουμε εμείς ότι έγινε τον Ιούλιο του 2016. Ο Ερντογάν πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ προσπάθησαν να του κάνουν πραξικόπημα. Τα S-400 τα πήρε για να έχει ένα αντιεροπορικό σύστημα που μπορεί να κατεβάσει όλο τον στόλο F-16. F-16 τουρκικά τον κυνηγούσαν, οι Τούρκοι πιλότοι κυνηγούσαν τον Ερντογάν. Λοιπόν, τα έχει για την άμυνα του εκάστοτε Σουλτάνου. Λοιπόν, κάποια στιγμή μπορεί να πει, ωραία, βρήκα άλλα, άλλαξαν οι συνθήκες και να τους επιστρέψει τους S-400. Η λογική του διεθνολόγου ότι η Τουρκία και η Ρωσία θα γίνουν φανατικοί αντίπαλοι είναι περισσότερο ευχή. Είναι ευσεβής πόθος. Πώς γίνονται? Μέχρι στιγμή δεν είναι αντίπαλοι, γιατί δεν είναι βλάκες. Έχουν πολύ περισσότερο να κερδίσουν συνεργαζόμενοι. Έχουν υπαρκτές διαφορές και σοβαρές. Αλλά δεν έχουν προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, ναι, συνεργάζονται και με αμοιβαίο όφελος και κάνουν τις δουλειές τους μια χαρά. Δεν θα ήθελε ο Πούτιν την Τουρκία εκτός ΝΑΤΟ και φίλοι του. Έχει αρκετούς φίλους ο Πούτιν. Έχει την Κίνα, έχει τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Την Τουρκία την θέλει επιτίδιο ουδέτερο μέσα στη συμμαχία, να κάνει αυτό που έκανε με την ένταξη της Φιλανδίας, την ένταξη της Σουηδίας, την καθυστέρηση την έκανε. Πιστεύετε ότι ο Πούτιν ήταν δυστυχής? Μήπως υπήρξε και οικονομικό αντάλλαγμα στην καθυστέρηση που έπαιζε ο Ερντογάν για αυτές τις δύο χώρες και στις δυσκολίες που δηλαδή θέλω να πω όχι προσωπικό, ότι ο Ερντογάν έχει αποδείξει ότι εν πάση περιπτώσει έχει αντίληψη εθνικού συμφέροντος.
0: Πάντως πριν σας αποχαιρετήσω κύριε Πρέσβη, πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς δίνει μια συνέντευξη ο Τραμπ μαζί με τον Ρούτε, δίπλα του είναι ο Ρούτε από ό,τι βλέπω, και ταχώνει, θα το πω λαϊκά, άνευ προηγουμένου στην Ισπανία, διακόπτει λέει κάθε σχέση μαζί της, δεν θέλει ούτε να τους βλέπει, δεν μετέχουν
1: ούτε
0: σε τίποτα.
1: Πρέπει να μιλούν ισπανικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Όχι, αυτό δεν το πέ. Δεν μετέχει λέει η Ισπανία, δεν στηρίζει, δεν κάνει τίποτα, δεν πληρώνει, δεν τους θέλω, είναι ο χειρότερος, ο χειρότερος εχθρός μες στο ΝΑΤΟ και αμέσως μετά περιέλαβε τη Γρυλανδία, η οποία επίσης είναι απαράδεκτη λέει στάση. Αυτά τι σας δείχνουν λίγο πριν ξεκινήσει η σύνοδος? Τι σας λένε?
1: Εμένα μου λένε ότι η συνοχή του ΝΑΤΟ είναι στο μηδέν. Ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας στίβος, είναι ένα δοκιμαστικό γήπεδο στο οποίο προπονούνται πολλές ομάδες και καμιά φορά πιάνονται στα χέρια ο καθένας για τον εαυτό του. Οι μόνοι που είμαστε εκεί μέσα στην αρένα και δεόμεθα υπέρ της υγείας, της μακροημέρευσης της αρένας, είναι δηλαδή της Δύσης, είμαστε οι Έλληνες, οι μόνοι που πιστεύουμε στη συμμαχία. Είμαστε εμείς οι Έλληνες. Δηλαδή είμαστε σε τραγική κατάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτά που κάνει τώρα ο Τραμπ για τη Γρυλανδία, για την Ισπανία κτλ. Θα τα κάνει αύριο ο Ερντογάν σε βάρος μας. Όταν ο επικεφαλής δίνει αυτό το παράδειγμα, αύριο όταν θα μας τζαρτζάρει για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ο Ερντογάν, θα έχει δημιουργηθεί στη συνείδηση πάντων ένα προηγούμενο. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορούμε να πάμε με τα μυαλά των διεθνολόγων και των αφεντικών τους να πάμε σε αποτελεσματική αντιπαράθεση με τις τουρκικές φιλοδοξίες, όσο δίκιο και αν έχουμε, όσο άδικο και αν έχουν οι Τούρκοι, που έχουν άδικο μεγάλο, γιατί η ομάδα που έχουμε μέσα αυτή τη στιγμή ως Ελλάδα μέσα στο γήπεδο είναι το μεγαλύτερο στήριγμά τους. Εάν υπήρχε μια ελληνική κυβέρνηση τύπου Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος τον αποκαλούσαν περιφρονητικά μαύρικα, πρόβλεπτο, τυχοδιώκτη, δεν τολμάγανε να τον βάλουν στη γωνία, διότι φοβόντουσαν τις μέσα στην διεθνή πραγματικότητα εκείνης εποχής, έτσι υπήρχαν δύο μπλοκ, Σοβιετική Ένωση κλπ. Φοβόντουσαν τις αντιδράσεις του. Λοιπόν, όσο δεν δημιουργούμε μια τέτοια κατάσταση με μια πολιτική ομάδα η οποία θα μπορεί να αντιστρέψει, να δημιουργήσει προβληματισμό, θα είναι έτοιμη να σφίξει συμφέροντα Ελλάσσονα αλλά και μείζωνα αν χρειαστεί, προκειμένου να προσπίσει το ελληνικό συμφέρον, δεν έχουμε καμία ελπίδα μέσα σε αυτήν την αρένα. Εκεί μέσα ο καθένας δεν είναι για τον εαυτό του. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Δεν είναι κανένας για τη συμμαχία εκεί μέσα. Ο Σάντσεθ αυτά που κάνει δεν τα κάνει για τη συμμαχία γιατί είναι αντινατοϊκός και φιλοκομμουνιστής. Τα κάνει γιατί έτσι πιστεύει ότι υπηρετεί το ισπανικό εθνικό συμφέρον και ο άλλος τον βρίζει. Πολύ ωραία, κάνει ένα πρόβλημα. Πάλι μέλη είναι. Δεν νομίζω ότι οι σερβιτόροι δεν προσέφεραν πορτοκαλάδα στον κύριο Σάντσεθ.
0: Και μέσα σε όλα αυτά ο κύριος Ρούτε άφερε με φέντη, με ευχαρίστησε τον κύριο Τραμπ πριν από λίγο και λέει να μιλήσουμε λιγάκι για τον προϋπολογισμό και ποιοι είναι πάνω από το 3,5-4-5%. Δεν τρέχει τίποτα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είναι εκεί. Εντάξει.
1: Ακριβώς. Ναι, και ο προϋπολογισμός πρέπει να ξέρετε ότι έχει μεγάλη σημασία τι βάζεις μέσα στον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Έτσι, υπάρχουν χώρες οι οποίες βάζουν μέσα έργα τύπου Ρίο Αντίριο, γέφυρα ας πούμε, και το βάζουν μέσα ότι εξυπηρετεί και αμυντικούς σκοπούς και το εντάσσουν σε αμυντικές δαπάνες. Εκεί χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή στο τι λένε τα νούμερα, σηκώνουν πάρα πολύ έρευνα και κόντρα και δεν πρέπει να παίρνουμε τίποτε ως δεδομένο.
0: Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση και να σας αποχαιρετήσω, θα τα ξαναπούμε, θα το αποτιμήσω από εβδομάδα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ακούω από χθες, με βάση το κλίμα στο ΝΑΤΟ και τις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν, ότι εμείς να κοιτάξουμε τα 7-3 μέσα στη δεκαετία του safe και θα βγούμε από πάνω. Και αναρωτιέμαι, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Βάζουμε βέτο εμείς και η Κύπρος στο safe στη συμμετοχή της Τουρκίας. Την ίδια ώρα οι διακρατικές συμφωνίες που κάνουν τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη με την Τουρκία, οι διακρατικές, είναι η κερκόπορτα με την οποία σπάει το safe. Ή να το πω διαφορετικά, αν τα έχουν βρει με Γερμανούς, Ιταλούς, Γάλλους, Σουηδούς, Ολλανδούς, διακρατικά, πόσο ισχύει το αφήγημα ότι είναι έξω
1: ο
0: από το safe?
1: Ο αποκλεισμός από το safe είναι, το οποίο είναι ένα σύνολο, ένα πακέτο από χαμηλότερα δάνεια, έτσι, σε αμυντικές βιομηχανίες. Όταν σε διμερές επίπεδο τα βρίσεις, το safe εν πωλής γίνεται άνευ περιεχομένου, έτσι, καθίσατε λίγο γράμμα κενό. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς αυτά τα χρήματα που λέμε ότι θα πάρουμε το safe, το θέμα είναι αν θα τα πάρουμε, ποιοι θα τα πάρουν και τι θα τα κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν είναι για να ανανεώσουμε την πρόσωψη του Πενταγώνου πάλι, επειδή θα αρέσει στον νέο Υπουργό Εξωτερικών, ή καλά, ήταν ένα άθλιο κτίριο, έτσι, αλλά άθλιο παραμένει από μέσα. Η ανακαίνιση είναι εξωτερική. Αν όμως τα δώσουμε σε νεοφυείς και επιχειρήσεις και αναπτύξουμε ελληνική αμυντική βιομηχανία, αξιοποιώντας αυτά που αξιοποιούν κράτη όπως η Ουκρανία ή μη κρατικοί παράγοντες όπως οι Χούτης ή αυτά που κάνουν οι Ιρανοί, εάν αντιγράψουμε αυτούς, θα έχουμε τα μέσα αποτροπής και άμυνας. Πρωτίστως αποτροπής, δευτερευόντως άμυνας. Μαζί με τις μεγάλες πλατφόρμες που αγοράζουμε, για τις οποίες δεν είμαι αντίθετος, απλώς λέω ότι αγοράζοντας ανάκριτες πλατφόρμες λίγο σπυρομαχικά, κοροϊδεύουμε την κοινωνία, αλλά όχι τους αντιπάλους μας.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρέσβη, να σας βάλω ένα κερασάκι στην τούρτα. Είπε ο Τραμπ, είναι στο λόγο είναι άπαιχτος, είπε πριν από λίγο, η Γροιλανδία είναι τόσο σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ είναι άχρηστη, δεν τη χρειάζεται η Δανία. Μην το κουράζετε, λέει. Είναι απίστευτος.
1: Σωστός ο Ντόναλντ.
0: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ιφαντία, γελάσουμε και λίγο γιατί κατήφια, μάλλον κατήφια. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να κρατήσετε αυτό που είπε ο κύριος Πρέσβης στην αρχή, ότι επιβεβαιώθηκε ο αυτόνομος, αυτοτελής, επικυρίαρχος της Δύσης, η Τουρκία, σε έναν άξονα από τη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, και βεβαίως το κατσάδιασμα το πρωτοφανές στην ισπανική πολιτική ηγεσία, αν λέει κάτι.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
5: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
4: Και καλό καλοκαίρι.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνα γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές.
1: Τις 30.000 θα τις έχεις.
7: Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάσιο, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό προσβαίνουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
8: Αριστοφάνης.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
1: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι, μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουν περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε, κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε, που την έκανες χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
0: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Οι πληροφορίες μου λένε,
3: ναι,
2: ότι σου έχουν γίνει προτάσεις. Και μάλιστα και για θέσεις που δεν θα έκανες και μεγάλη προσπάθεια να εκλεγείς. Εκλόγιμη θέση σε ψηφοδέλτιο επικρατείας.
3: Και επικρατείας μου ζητήθηκε φέτος από το ΣΥΡΙΖΑ και Ευρωβουλή. Ναι, πιστεύω ότι ίσως και να μπορούσα να βγω. Ίσως να... Και
2: είναι. Γιατί αρνήθηκες?
3: Είναι και πολλά τα λεφτά. Έχω μια άποψη. Ότι μπορεί να είμαι πολιτικοποιημένη, αλλά δεν θέλω να είμαι κομματικοποιημένη. Εγώ θέλω να γράφω την άποψή μου και να είμαι ελεύθερη. Αν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή οπουδήποτε αλλού, δεν μπορώ κάποια ώρα να γράψω κάτι το οποίο να χτυπάει το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα.
2: Το έχεις
3: κάνει. Είναι και πολλά τα λεφτά.
0: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν, ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, που τιματώνει και θα τιματώνει ΕΣΑΗ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει, δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
5: Είναι κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Έχετε δει το χαμό που συμβαίνει στην Αλβανία? Χιλιάδες άνθρωποι κατεβαίνουν καθημερινά στο δρόμο, διαδηλώνουν, συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις αλλά και με μπράβους ιδιωτικής ασφάλειας, ζητούν την παρέτηση του Έντι Ράμα, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, και φωνάζουν ότι η Αλβανία δεν είναι για πούλημα. Ο λόγος? Αντιδρούν σε ένα τεράστιο επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ και θέλει να μετατρέψει ένα από τους πιο σπουδαίους υδροβιότοπους των Βαλκανίων σε τουριστικό θέρετρο. Φαίνεται πως δεν άκουσαν τον Γεωργιάδη να λέει πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε δημόσιους χώρους ιδιώτες για να επενδύουν, φτιάχνοντας ουρανοξύστες για τουρίστες εκεί που θα πρέπει να υπάρχει πάρκο. Δείτε λοιπόν τι γίνεται. Το νησί Σαζάν και το οικοσύστημα Βιό Ανάρτα αποτελούν έτσι τους τελευταίους φυσικούς θησαυρούς του Μεσογείου, έναν μοναδικό βιότοπο με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτός ο φυσικός πλούτος απειλείται από ένα γιγάντιο επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούστνερ, χαμπρό του Τραμπ, και προβλέπει πολυτελή θέρετρα, βίλες, μαρίνες και τεράστιες εγκαταστάσεις τουριστικές σε μια προστατευόμενη περιοχή. Περιβαλλοντικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη προειδοποιούν για την ανεπανόρθωτη ζημιά. Η αντίδραση υπήρξε άμεση. Οργανώθηκαν επιτροπές αγώνα και βγήκαν στον δρόμο. Παρά την καταστολή και τις συλλήψεις, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Οι διαδηλώτριες και διαδηλωτές δηλώνουν ότι υπερασπίζεται όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και το δικαίωμα των κοινωνιών να αποφασίζουν για τον τόπο τους. Ο αγώνας αυτός είναι η υπεράσπιση της γης απέναντι στα ιδιωτικά συμφέροντα. Σε μια χώρα σαν τη δική μας, όπου τα πάντα παραχωρούνται στους λογείς επενδυτές, ο αγώνας τους αποτελεί παράδειγμα.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση. Η εξάρτηση με το χρήμα, το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί? Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη, εδώ και πολλές δεκαετίες, 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.

0: Θα νοήσει γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Δεν μου λες, Φραντς, πήγες και σε άλλα νησιά πριν έρθεις εδώ?
2: Α, πολλά νησιά. Εγώ και πολλοί άλλοι Γερμανοί. Παντού, σε όλα νησιά.
1: Γερμανική κατοχή. Πάλι.
2: Ωραία νησιά. Το έχεις πάει.
1: Πλάκα μου κάνετε, Φραντς. Τα ελληνικά νησιά είναι για εσάς τους ξένους. Εμείς οι Έλληνες πώς να πάμε?
2: Με πλοίο.
1: Το πλοίο θέλει λεφτά, ρε Φραντς.
2: Εκεί που πάτε?
1: Με τα μπρατσάκια μέχρι την ξέρω απέναντι.
2: Καλά, δεν βγάζεις καθόλου λεφτά από εδώ?
1: Βγάζω, αλλά τα δίνω όλα στο κράτος.
2: Γιατί?
1: Για να τα δώσεις στη Γερμανία, η Γερμανία να τα δώσει σε σένα, εσύ να έρθεις διακοπές, να τα δώσεις σε μένα, εγώ στο κράτος, το κράτος στη Γερμανία, η Γερμανία σε σένα, εσύ πάλι σε μένα και πάει λέγοντας.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της Ενωμένης Ευρώπης και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής. Ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
5: Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην
4: Αθήνα? Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
5: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε.
4: Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του Εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς. Όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχεις ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορείς να πεθάνεις ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.

0: Κατόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ξέρετε τι ετοιμάζουν για την Ακρόπολη, την Κνωσό, τους πιο ιερούς χώρους της χώρας? Ένα τιμοκατάλογο. Η κυβέρνηση ξαναχτυπά. Μετά τα τραπεζώματα πάνω στα αρχαία, τώρα βάζει στο τραπέζι τον πιο ιερό μας πλούτο. Τα πολιτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Η αρχή του τέλους για το δημόσιο έλεγχο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με αυτό το έγγραφο που ανατήθηκε στη Διάβια, ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού ζητά μελέτη για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας 21 πολιτηρίων. Δηλαδή, βάζουν τιμής στα πολιτήρια της Ακρόπολης, της Κνωσού, της Αρχαίας Αγοράς, των Δελφών, της Ολυμπίας, του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, της Λότζιας Ρεθύμνου και πολλών άλλων. Πιο χρυσοφόροι χώροι της Ελλάδος, οι χώροι που ανήκουν σε όλους μας, μπαίνουν στον κατάλογο προς παράδοση σε ιδιώτες. Με αντάλλαγμα, ένα μηνιαίο μίσθωμα. Μιλούν για αξιοποίηση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για εκποίηση. Και μάλιστα από ένα οργανισμό, τον ΟΔΑΠ, που έχει αφαιθεί να καταρρεύσει από την υποστελέχωση, ακριβώς για να εμφανιστεί μετά ο σωτήρας ιδιώτης. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν πολιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους που οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται από δημόσιο, αλλά από ιδιωτικές εταιρείες. Και τώρα συζητούν ακόμα και τη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας πολιτισμού για να διαχειρίζεται ό,τι θεωρούν την κότα με τα χρυσά αυγά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μετατραπεί η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος σε franchise. Ο πολιτισμός δεν είναι εμπορικό προϊόν, δεν είναι φιλέτο, δεν είναι ακίνητο προς μίσθωση. Άμεση λοιπόν απόσυρση του σχεδίου, πλήρης διαφάνεια, ενίσχυση του ΟΔΑΠ με προσωπικό και πόρους και βέβαια δέσμευση ότι τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων θα επιστρέψουν ολόκληρα στη δημόσια αρχαιολογική υπηρεσία. Γιατί αν αφήσουμε να χαθεί αυτό το πράγμα, δεν θα μείνει τίποτα να υπερασπιστούμε.
2: Όσο εδώ και μην παρέχει. Δεν ξέρω τι του σούρνατε πριν και με το δίκαιο σας που τα σούρνατε, αλλά να πούμε και του στρώμου το δίκαιο το μεθύλο έγινε. Είναι στην Πρετανιά, δεν έγινε.
3: Ναι, το έκανε, αλλά γιατί το έκανε?
2: Για να πηγαίνουν να γίνουν γυναίκες.
3: Το έκανε για να φάει η κλίκα.
2: Ορίστε.
3: Να φάει η κλίκα.
2: Φάγανε. Σας παρακαλώ, επιστρέψτε να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχραίμως και αντικειμενικών. Λέτε φάγανε. Ποιος έφαγε?
3: Πρώτος και καλύτερος ένας Γκρούεζερ.
2: Γκρούεζερ.
3: Και από κοντά όλα τα τσιράκια.
2: Φάγανε.
3: Λέτε φάγανε.
2: Από πού φάγανε?
3: Από παντού. Κύριε Τσιμέντα, θα πάρω τσιμέντα από εσένα, αλλά τόσο θα γράφουν τα χαρτιά και τόσο θα έχεις πράξη. Κύριε Ιδραυλίκε, τόσο θα πάρεις και τόσο θα πεις πως πήρες.
2: Εγώ.
3: Τι εσύ? Ένα πέρσι που το χτίζανε, ήταν κακή χρονιά. Δουλειά δεν είχα δώσει τα χτήματα και πήγα και δούλεψα εκεί κάτω.
2: Στο μευτήριο.
3: Στο μευτήριο.
2: Τι δουλειά έκανε δηλαδή?
3: Φιλοφόρη, τι να κάνω, τον αρχιτέκτονα.
2: Λοιπόν,
3: 30 μου δίνανε και για 70 με βάζανε και υπόγραφα.
2: Υπόγραφες?
3: Ναι. Και άμα φάγανε χιλιάρικα μέχρι και από μένα, βάναμε τον νου σου τη ρεμούλα έγινε.
2: Φάγανε από παντού.
3: Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουπόματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα, φάγανε.
4: Ας αναλογιστούμε όμως πόσο εφιαλτικό είναι, ενώ στην προσωπική μας ζωή δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε σε κανέναν να αποφασίσει τι θα κάνουμε, πώς θα σκεφτούμε, τι θα γίνει απόψε, αν θα βγούμε με φίλους μας ή θα καθίσουμε στο σπίτι μας κλπ. Και στην πολιτική μας ζωή, εκεί δηλαδή που διαμορφώνεται η ζωή μας στο χώρο της χώρας μας και βεβαίως εκεί που αποφασίζονται οι τύχες καθενός και της κοινωνίας ολόκληρης, να αναθέτουμε σε έναν ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι κλέφτης, απατεώνας, τρελός, να έχει 1000 προβλήματα, μπορεί να είναι και σπουδαίος, δεν έχει σημασία, αλλά είναι ένας που αποφασίζει για μας. Πώς εκχωρούμε δηλαδή τη ζωή μας, άρα την ελευθερία μας σε κάποιον, με τόση εμπιστοσύνη και μάλιστα έχοντας νομοθετήσει σε όλα τα συντάγματα του κόσμου, ισχύει αυτό, ότι δεν μπορεί κανείς να τον εγκαλέσει για τις πολιτικές του αποφάσεις και να τον προσαγάγει στη δικαιοσύνη. Δεν είναι εφιαλτικό?
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ζωντανούς στην Ελλάδα βρίσκεις μόνο στα νεκροταφεία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κατοικείται από ανθρώπους οι οποίοι είναι άψυχοι και που έτσι και τολμήσεις να πεις το όνομα Ελλάδα, το όνομα πατρίδα ή τη λέξη έθνος, χαρακτηρίζεσαι εθνικιστής από κάποια τσόφλια της δημοσιογραφίας και της υποκουλτούρας. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή το να ντρέπεται κάποιος για την καταγωγή του, είναι ντροπή να ντρέπεται για τη δόξα των προγόνων του, γιατί δεν μπορούμε εμείς στο χάλι που έχουμε φτάσει να δημιουργήσουμε μία δόξα για τα παιδιά μας. Τουλάχιστον Ας αφήσουμε τη δόξα των παλαιών. Μην τη σπηλώνουμε γι' αυτό. Μην τη σπηλώνουμε γι' αυτό. Δεν μπορούν οι νάνοι του σήμερα να υψώνουν το ανάστημά τους στους γίγαντες του χτες.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδο δημοκρατία μας.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Αυξάνονται ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο κατά 30%. Αυξάνονται εισιτήρια και καυσιμά κατά 70%. Και τέλος μειώνεται το κατακεφαλήν εισόδημα κατά 32%.
8: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηχανήματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
9: Εντάξει ρε, μην κάνεις έτσι ρε. Εντάξει.
10: Τα λεφτά γρήγορα. Τα λεφτά ρε, πώς τα πούτσα, τα λεφτά. Γρήγορα, μέτρα τα. Αν δεν φέρω αστυνομία.
9: Εντάξει, μη λες τέτοια πράγματα.
10: Μέτρα.
9: Μετράω κοκόμπα. 1, 2, 3. Τέσσερα, πω και έχω ένα ραντεβού ρε κοκο, τι ώρα έχει?
10: 12. Ναι, προλαβαίνεις.
9: 12, 13, 14, 15, 16, 17. Αμάν, έχω να πληρώσω μια συναλλαγματική. Πόσο του μηνού έχουμε σήμερα?
10: 27.
9: 27. 28, 29, 30, 31. Τα χρόνια περνάνε ρε κοκο, κουράστηκα. Πόσο χρόνο είσαι?
10: 40.
9: 40, ναι. Και δεν σου φαίνεται 41, 42, 43. Παχύσει, ρε
10: κόμμα. Όχι, καλά, καλό είμαι, μέτρα.
9: Κάνε λίγο δίαιτα, πόσα κιλά είσαι.
10: Δεν είμαι πολλά. 75 κιλά.
9: 75, 76, 77, 78. Ρε κόμμα, δεν παίρνουμε μια ανάσα να χαρεί τη γιαγιά σου.
10: Δεν έχω γιαγιά, πέθανε.
9: Πέθανε. Πόσο χρόνο είναι.
10: Μεγαλούτσικη.
9: Μεγαλούτσικη, δηλαδή πόσο.
10: 98.
9: 98. 99, 100. Σε καλή μεριά, κοκό μου. Σε καλή μεριά, για να ξέρεις τι εντάξει άνθρωπος είμαι.
10: Εντάξει.
9: Σαϊτα, κοκό μου.
10: Σαϊτα.
9: Για χαβακά.
10: Για χαβακά.
9: Σαλαμαλίκου.
10: Σαλαμαλίκου.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Έχετε καταλάβει πόσο επικίνδυνη έχει γίνει η ρότα της χώρας μας. Δεν ξέρω αν είδατε τι συνέβη στη Σύνοδο για τη Γάζα. Και δεν μιλώ για τη χειραψία, ούτε για τη δήλωση του Τραμπ ότι ανάμεσα στους ηγέτες υπάρχουν δύο που δεν τους χωνεύει. Μιλάω για το γεγονός ότι ο Τραμπ έπλεξε το εγκόμιο του Τούρκου Προέδρου. Τον αποκάλεσε φίλο του, εξήρε τη δύναμή του για το στρατό του μπροστά σε όλο τον πλανήτη.
12: Soft, easy ones. I don't know what the hell that is. It's a personality problem, I suspect. But this gentleman from a place called Turkey is has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known. If you look at some of the recent conflicts, he was at the top of them and he was winning them and he did win them. And he doesn't want any credits. He doesn't want anything. He just wants to be left alone. He's a tough cookie, but he's been my friend. And every time I've ever needed him, he's been there for me. So I just want to... Thank President Erdogan.
11: Μια ακόμα ένδειξη των στενών δεσμών που έχουν μεταξύ τους οι δύο ηγέτες που συναντιούνται κάθε τόσο την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός παρακαλάει έστω για μία φωτογραφία. Και ξέρετε, σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής θα είχαμε κάθε λόγο να υπερασπιστούμε τον εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργό, όποιος κι αν είναι, από όποιο κόμμα κι αν προέρχεται, είτε από τα δίθεν αριστερά είτε από τα δίθεν δεξιά κόμματα. Αλλά πώς να υπερασπιστούμε έναν άνθρωπο όταν εδώ και χρόνια επιτρέπει τις απάτες εκατομμυρίων, διαλύει την αγροτική παραγωγή και κάθε άλλη δυνατότητα της χώρας να σταθεί στα πόδια της. Τρέφει ένα σάπιο κομματικό σύστημα που παρασιτεί εις βάρος κάθε άξιο πολίτη τον οποίον εκβιάζει να μεταναστεύσει. Ξεπουλά βιομηχανίες, δημόσια περιουσία και το ίδιο το μέλλον της χώρας. Την ίδια ώρα που απέναντι στην Τουρκία, όσο και αν δεν μας αρέσει, παράγουν, εξοπλίζονται και εξάγουν οπλικά συστήματα δισεκατομμυρίων. Εμείς, για το Θεαθήνε, ακούμε τους ίδιους, τους ανεπάγγελτους, τους γυρολόγους, τους κολοτούμπες, τους υπουργούς, που μιλούν κάθε τρεις και λίγο για επενδύσεις που δίθεν έρχονται. Την ώρα που αυτοί κάνουν ό,τι μπορούν για να διώχνουν κάθε πραγματική επένδυση από την οποία δεν μπορούν να φάνε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουμε έναν πρωθυπουργό που κάποτε τόλμησε να χλεβάσει για το προσωπικό του συμφέρον τον άνθρωπο που σήμερα επρόκειται να είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
13: Το οποίο έχετε κάνει είναι αριστερόχρωμος τραμπισμός. Έτσι θα το περιέγραφα. Αυτές είναι οι πρακτικές οι οποίες καταδικάστηκαν τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Πόσο κοντόφθαλμη, πόσο επικίνδυνη πολιτική για τη χώρα. Δεν είναι πια θέμα κομματικό. Είναι θέμα πατρίδας. Η κατάσταση στο εσωτερικό έχει γίνει άρρωστη. Όμως και στο εξωτερικό σκηνικό επικίνδυνα έφραυστη. Σε μια εποχή μάλιστα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει το μπαμ. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα γερό σοκ για να συνέλθει. Και όποιος δεν το βλέπει, όποιος δεν το παραδέχεται, δεν θέλει το καλό της Ελλάδας. Να είστε καλά.
14: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
15: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάξω κι άλλη χούντα. Να φτιάξουμε κι άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω η νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Δικτατορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
16: Καλησπέρα μάχημοι και μάχημες. Από τη συνάντηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας κύριο Ερντογάν, ένα πράγμα κράτησα. Αυτό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως.
17: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ. Κλείνω.
16: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ. Του σφαγιά των Ελλήνων. Όχι, ρε, δεν μας κυβερνάνε Εβραίοι δοσύλλογοι μπιφτεκάδες. Όχι, όχι, όχι, όχι.
18: Ο σιωνιστής Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον σιωνιστή Βέβια, μετά από συνεννόηση με τον σιωνιστή Μακρόν, να παραδώσουν 80 ελληνικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στον σιωνιστή Ζελένσκι. Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος Έλληνες. Ξυπνήστε.
19: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
20: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό? Ναι. Από ανέκαθεν ήταν ένα μπάχαλο. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης

0: κατατρόπωσαν 500.000 γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια. Ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς κατατίσατε την παιδεία? Πώς την κατατίσατε?
1: Υπάρχει όρος μέσα στη σύμβαση, αυτός που ακούσατε, ότι υπάρχει παραίτηση ρητή από οποιαδήποτε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από οποιαδήποτε άλλο λόγο. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι μπορεί ο δανειστής, εάν καθυστερήσω με έναν όρο, και τα αναλύει και αλλού αυτά ο ίδιος, γιατί όλα τα έβαλε μέσα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, μπορεί να κατάσχει αν θέλει την Ακρόπολη, μπορεί να κατάσχει ένα νησί, μπορεί να κατάσχει την πολεμική αεροπορία, μπορεί να κατάσχει τα οπλικά συστήματα, μπορεί να κατάσχει μια περιοχή παραμεθόρια που την έχουμε για αμυντικό σκοπό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πει όχι. Δυστυχώς αυτές οι συμβάσεις είναι κατατεθειμένες στην Βουλή των Ελλήνων και δεν τις αναφέρει κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα μεγάλα συγκροτήματα εφημερίδων, ούτε οι πολιτικοί, ούτε κανένας από τους 300. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες ντροπής. Νομίζω η κυριαρχία σημαίνει για ένα κράτος όπως τη σημαίνει το ζωντανό σώμα για τον άνθρωπο. Χωρίς ζωντανό σώμα δεν υπάρχει άνθρωπος. Το ίδιο δεν υπάρχει χωρίς κυριαρχία και κράτος. Οι συμφωνίες αυτές παραβίασαν θεμελιώδεις, όλες τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του συντάγματός μας. Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παραβιάζει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όταν έχουμε οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο έχουν αλώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το μεγάλο κεφάλαιο. Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας μια εξουσία ανώνυμη κεφαλαίου, άγνωστη, αυτή που κρύβεται, και εμείς είμαστε ραγιάδες εδώ. Ασφαλώς η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδιαρα. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Οι συμβάσεις αυτές είναι ανυπόστατες. Η Τρόικα έρχεται παράνομα εδώ. Παράνομα εδώ. Και όλα είναι de facto πραξικοπηματική εξουσία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σας πω ότι οι συμφωνίες αυτές υπεγράφησαν από την ελληνική κυβέρνηση και από τα 15 κράτη της καρδιάς του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως λέμε. Δεν πέρασαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν πέρασαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν πέρασαν από τη Βουλή και δεν ψήφισε ο κόσμος κατά παράβαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα έγινε κουρέλι. Το Σύνταγμα προβλέπει δύο κυρώσεις σε αυτού του είδους συμβάσεις με 180 βουλευτές. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι συμφωνίες με παρέτηση από την κυριαρχία του κράτους δεν μπορεί να ψηφιστεί ούτε από τους 300.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ξυπνήσετε παιδιά, η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: κάποτε θα ερχόταν η στιγμή για την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις ρίζες της, αφού δεν μπορεί να υπάρξει σαν αυτόνομη μονάδα χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Αλλά και για την Ελλάδα η στιγμή να αποφασίσει αν θα μείνει απομονωμένη στις δικές της αξίες ή θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο με ωφέλη πρακτικής φύσεως αναμφισβήτητα, αλλά και με τον κίνδυνο να λιωθεί η φυσιογνωμία της. Από αυτή την άποψη το ομολογώ, είμαι απομονωτικός. Μια ζωή ολόκληρη αγωνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα, είτε στην κλίμακα τη μεγάλη, είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω είτε σε ένα Παρθενώνα, είτε σε ένα Λιθνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Λοιπόν, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης θέλω να ακουστεί αυτό, κυρία Γκάτσου, γιατί γνωρίζω και τις περιβαλλοντικές σας και τις διατροφικές σας και τις καταναλωτικές ευαισθησίες της εκπομπής. Με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης έσπασε για πρώτη φορά η πάγια θέση της Ελλάδος, ήδη από τον Σταύρο Δήμα, τον Επίτροπο, θυμάστε, της Νέας Δημοκρατίας παλιότερα, περιβάλλοντος, όπου διαχρονικά και διακομματικά η χώρα μας ήταν επιφυλακτική έως αρνητική απέναντι σε οποιαδήποτε επέκταση μεταλλαγμένων στο πιάτο μας. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν πέρασε κανονισμός με τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, όπου μέχρι 20 μεταλλάξεις σε ένα συστατικό δεν θα αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος. Φανταστείτε ένα μπισκότο που έχει 20 συστατικά και μέχρι 20 μεταλλάξεις για κάθε συστατικό, δηλαδή 400 μεταλλάξεις, το προϊόν αυτό που φτάνει στο πιάτο σας δεν θεωρείται μεταλλαγμένο. Γονιδιακές μεταλλάξεις, και έχω συναδέλφους μου να μου λένε ότι είναι ήπιες μεταλλάξεις, είναι δύσκολες μεταλλάξεις, είναι βαριές μεταλλάξεις και κάτι αηδίες. Σημασία έχει ότι με αυτόν τον τρόπο αποκλείεται το αυτονόητο δικαίωμα της επιλογής του καταναλωτή να ξέρει τι τρώει, μαζεύονται οι πατέντες, συγκεντρώνεται στα χέρια μιας μεγάλης πολυεθνικής, όπου κρατάει στα χέρια της τον αγροτοδιατροφικό τομέα και γενικότερα τη διατροφική αλυσίδα, το περιβάλλον βεβαίως και η βιοποικιλότητα συρρυκνώνεται και ο καταναλωτής δεν προστατεύεται. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, ένα θέμα ίσονος σημασίας? Εγώ προσωπικά το θέτω στην προτεραιότητα της ημερήσιας διάταξης και καλό άπαντες να τοποθετηθούν.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο Κώστας Ανεστίδης, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη Θεσσαλονίκη, καθάρισε το όνομά του καθώς η δικαιοσύνη έκρινε ότι είναι αθώος για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από 6 μήνες, και ενώ βρισκόταν στα μπλόκα, έμαθε ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί του αλλά και η κινητή και η ακίνητη περιουσία του. Από τότε φώναζε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ από επιδότηση. 6 μήνες μετά, δικαιώνεται. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, μας είπε ότι αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος και ότι θα κυνηγήσει όλους αυτούς που τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.
1: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω κατάματα και όχι με ωραιοποιήσεις και μισόλογα, με την αλήθεια ομοίου όπως την οφείλει κάποιος που αγαπά την πατρίδα του στους ανθρώπους που εμπιστεύεται. Ακούστε με λοιπόν προσεκτικά, γιατί αυτό που θα σας πω αφορά το ίδιο το μέλλον της φυλής μας και της χώρας μας. Την ώρα που καραβιές μεταναστών φτάνουν κάθε μέρα στις νότιες ακτές της Κρήτης και της Γάβδου, την ώρα που συνεχίζουν να περνούν τα σύνορα του Εύρου και να αποβιβάζονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, οι γεννήσεις των Ελλήνων καταραγγυλούν. Πέρσι μειώθηκαν κατά 4,2%. ας μιλήσουν τα νούμερα, γιατί τα νούμερα δεν ψεύδονται. Το 2025 γεννήθηκαν 65.594 παιδιά. Το 2024 ήταν 68.467. Και πίσω το 2020 ήταν 84.764. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Μέσα σε 5 μόλις χρόνια χάσαμε πάνω από 19.000 γεννήσεις το χρόνο. Πάνω από το 1 πέμπτο σβήστηκε και υπάρχει κάτι ακόμα πιο βαρύ. Από αυτές τις γεννήσεις του 2025, το 10,1%, δηλαδή 6.637 παιδιά, προέρχονται από αλλοδαπές μητέρες. Και προσέξτε, σε αυτό το νούμερο δεν μετράνε καν όσες έχουν ήδη πάρει ελληνική ηθαγένεια. Άρα τα πραγματικά Ελληνόπουλα είναι ακόμα λιγότερα από όσα φαίνονται. Προσθέστε τώρα και κάτι άλλο. Από το 2010 μέχρι σήμερα, στα χρόνια της χρεοκοπίας, περίπου 550.000 δικά μας παιδιά πήραν τον δρόμο της ξενιτιάς και μαζί τους χάθηκαν για την Ελλάδα και τα δικά τους παιδιά, τα εγγόνια που δεν θα γεννηθούν ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Φίλοι μου, εμείς καθόμαστε σιωπηλοί θεατές στο βιολογικό τέλος των Ελλήνων πάνω στην ίδια μας τη γη. Και τι κάνει το πολιτικό σύστημα? Πυρβάζει περί άλλων. Μέσα στην προεκλογική περίοδο που ήδη ξεκίνησε, οι κλόουν και οι ακροβάτες του πολιτικού θειάσου μας τάζουν κάποιο επίδομα και έπειτα πιστεύουν ότι ξεμπέρδευσαν. Θα μας δώσουν 150 ευρώ μία φορά για κάθε παιδί. Αυτό δεν είναι μέτρο για το δημογραφικό. Είναι ψίχουλο για να αγοράσουν την ψήφο σας. Γιατί η σκληρή αλήθεια είναι αυτή που θα ακούσετε τώρα. Το δημογραφικό δεν λύνεται με επιδόματα. Λύνεται με μακροχρόνιο σχέδιο, με σπίτι ανάλογο με το μέγεθος της οικογένειας, με σταθερή δουλειά για τους γονείς, με περίθαλψη, με ασφάλεια, με υποδομές στα χωριά και στις πόλεις επαρχίες. Γιατί η ανάκαμψη δεν θα έρθει από τις 2-3 μεγάλες πόλεις, θα έρθει από την ελληνική επαρχία που σήμερα την αφήνουν να ερημώνει. Αλλά αυτές οι επενδύσεις για το μοντέλο που μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούνται ασύμφορες. Γιατί δεν φέρνουν άμεσο κέρδος. Καταλαβαίνετε? Τα παιδιά μας θα μετρούν με το κέρδος. Και τώρα ακούστε που οδηγεί όλο αυτό. Μια χώρα σαν την Ελλάδα, για το μέγεθός της, θα μπορούσε να έχει 30 με 40 εκατομμύρια πληθυσμό, όσο η Ολλανδία ή το Ισραήλ. Εμείς έχουμε κάτω από 10. Και από αυτά μεγάλο μέρος είναι αλλοεθνής. Σε λίγα χρόνια ο πληθυσμός θα έχει γεράσει και άλλο, και θα έχει συρρυκνωθεί στα 6 με 7 εκατομμύρια. Και τότε η επιστροφή θα είναι σχεδόν αδύνατη. Το βιολογικό τέλος των Ελλήνων θα είναι αναπόφευκτο. Σας ρωτάω λοιπόν και θέλω να το κρατήσετε βαθιά μέσα σας. Από όλους αυτούς τους πολιτικούς που λένε ότι θα μας σώσουν, ακούει κανείς? Εγώ δεν θα σιωπήσω και σας ζητώ ούτε εσείς να σιωπήσετε. Μιλήστε στα παιδιά σας, στους γείτονές σας, στους φίλους σας. Γιατί ένας λαός που ξεχνά να κοιτάξει κατάματα την αλήθεια, χάνεται. Και αν αυτή η ανάλυση σας άγγιξε, σας δω και κάτι άλλο. Απλό. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, βοηθήστε τον αλγόριθμο να φτάσει αυτό το μήνυμα σε περισσότερο κόσμο, κάντε κοινοποίηση γιατί κάποιος που το χρειάζεται μπορεί να το δει χάρη σε εσάς. Και επειδή ζούμε σε δύσκολους καιρούς, σας έχουμε ετοιμάσει και κάποιους δωρεάν οδηγούς που μπορείτε να αφήσετε το email σας για να τους κατεβάσετε, μπορείτε να το δείτε στην περιγραφή. Είναι πολύτιμη για την εποχή που έρχεται. Να είστε καλά και να ανοίξουμε τα μάτια μας.
5: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Φίλοι μου, είμαι ο Χρήστος Μαργίτης και σήμερα θα σας αποκαλύψω ένα από τα σκοτεινότερα μυστικά της ανθρωπότητας. Για 60 ολόκληρα χρόνια, η CIA και άλλοι οργανισμοί έχουν δηλητηριάσει συστηματικά τους ουρανούς μας. Και το χειρότερο, μόλις το παραδέχτηκαν επίσημα. Αυτό που σας λέγαμε για χρόνια ως θεωρίες συνωμοσίας είναι πλέον επιβεβαιωμένη πραγματικότητα. Απόρριτα έγγραφα της CIA από το 1965 αποκαλύπτουν τη σκοτεινή αλήθεια πίσω από τα chemtrails και τον έλεγχο του καιρού. Το Δεκέμβριο του 2024 η Daily Mail δημοσίευσε απόρριτα έγγραφα της CIA που αποχαρακτηρίστηκαν το 2003. Αυτά τα έγγραφα, φίλοι μου, είναι η απόλυτη απόδειξη ότι όσοι μας αποκαλούσαν θεωρητικούς συνωμοσίας για δεκαετίες είχαν άδικο. 18 σελίδες κυβερνητικών εγγράφων από το 1965 αποκαλύπτουν το πρόγραμμα Weather Modification, που σημαίνει τροποποίηση καιρού, όχι για την προστασία του περιβάλλοντος, φίλοι μου, για στρατιωτικό έλεγχο και πολιτική κυριαρχία. Ο τότε πρόεδρος Λίντον Τζόνσον στις 31 Μαΐου του 1962
6: Είπε ξεκάθαρα, αυτός που ελέγχει τον καιρό θα ελέγχει τον κόσμο. Και αυτό ακριβώς έκαναν για 60 χρόνια. Σήμερα θα σας αποκαλύψω όλη την αλήθεια. Ποια προγράμματα, ποιοι εμπλέκονται, τι χημικά μας ψεκάζουν και γιατί η υγεία μας καταραίει. Λοιπόν φίλοι μου, ας δούμε τι ακριβώς παραδέχτηκε η CIA. Πρόγραμμα Storm Fury από το 1965 μέχρι το 1983. Χρήση αεροσκαφών που πετούσαν μέσα σε τυφώνες. Ψεκασμό Silver Iodide, ιωδιούχος Άργυρος, για αποδυνάμωση καταιγίδων. Και 200 απόρριτες αποστολές πάνω από τη Φλόριντα. Project Popeye, 1967 μέχρι 1972, Βιετνάμ. Εδώ φίλοι μου βλέπουμε τη σκοτεινή πλευρά. Δεν ήταν για προστασία. Ήταν πόλεμος. 2.600 αποστολές ψεκασμού πάνω από το Βιετνάμ και το Λάος. Επίσης, χρήση Silver Iodide και Lead Iodide με μόλυβδο για επέκταση της περιόδου των μουσώνων. Στόχος, καταστροφή εχθρικών γραμμών εφοδιασμού με πλημμύρες και κατολισθήσεις. Εμπλέκονται CIA που ήταν συντονισμός και χρηματοδότηση, United States Air Force, η αεροπορία της Αμερικής εκτέλεση αποστολών, ο NOAA, NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, General Electric, ανάπτυξη τεχνολογίας Cloud Seeding και Lyndon Johnson, προεδρική έγκριση και χρηματοδότηση. Το 1967, φίλοι μου, η χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά 400% από 3,2 εκατομμύρια σε 12,8 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί? Επειδή είδαν ότι λειτουργεί ως όπλο. Η ιστορία λοιπόν των 60 χρόνων δηλητηρίασης. Φίλοι μου, αυτό που δεν σας λένε είναι ότι αυτά τα προγράμματα δεν σταμάτησαν ποτέ. Εξελίχθηκαν. Από το 1962 μέχρι το 1965, πειραματικό στάδιο, Project Skyfire, 469 αποστολές για καταστολή κεραυνών, Project SCAD, 664 αποστολές για διασκορπισμό ομίχλης. Από το 1965 μέχρι το 1980, στρατιωτικοποίηση. Operation Motor Pool, συστηματικός ψεκασμός πάνω από στρατιωτικές βάσεις. Και μετά δοκιμές βάριουμ, αλουμίνιουμ, oxide και στρόντιουμ. Βάριο λοιπόν, αλουμίνιο, οξείδιο του αλουμινίου και στρόντιο. 1980 έως το 2000, παγκοσμιοποίηση. Εδώ φίλοι μου γίνεται τρομακτικό. Το 1997 η United States Air Force, η Αμερικανική Αεροπορία, δημοσιεύει το έγγραφο Weather as a Force Multiplier, Owing the Weather in 2025. Εντάξει. Αποκαλύπτονται λοιπόν νέα προγράμματα. HARP στην Αλάσκα, η ιονοσφαιρική τροποποίηση από το 1993. NEXTRAD Network, 160 ραντάρ καιρού για παρακολούθηση. Atmospheric River Projects, διαχείριση υδάτινων ρευμάτων. Χημικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή την περίπτωση. Aluminum Oxide, οξείδιο του αλουμινίου, AL203, που κάνει αντανάκλαση φωτός και βλάβες εγκεφάλου. Barium Compounds, διάφορα compound από βάριο, καρδιακά προβλήματα, μυϊκές διαταραχές. Strontium, το στρόντιο, οστικά προβλήματα, ραδιενεργό στοιχείο. Silver Iodide, νευρολογικές βλάβες. Sulfur Compounds, αναπνευστικά προβλήματα. 2001 έως 2024 ξεκινάει η εντατικοποίηση. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, φίλοι μου, όλα άλλαξαν. Τώρα γίνεται καθημερινά πάνω από αστικές περιοχές παντού. Φίλοι μου, οι συνέπειες είναι καταστροφικές για την υγεία, το περιβάλλον και τις κυβερνήσεις. Πάμε στην υγεία. Ανάλυση αίματος το 2020 έως το 2024 από το California Environmental Health Department. Αλουμίνιο στο αίμα αύξησε 89% σε σχέση με το 1990. Βάριο, όρια βαρίου, levels, 340% αύξηση σε παιδιά κάτω των 12. Νευρολογικές αρχές, αύξηση κατά 67%. Συγκεκριμένες ασθένειες τώρα, Alzheimer και Άνια. 156% αύξηση από το 2000 μέχρι το 2020. Αυτισμός από 1 στα 2.500 άτομα που ήταν το 1990 σε 1 στα 36 με αναφορά του 2024. Αναπνευστικά προβλήματα, 234% αύξηση σε παιδιά. Καρδιακές παθήσεις, πρόωρη εμφάνιση κατά 15 χρόνια. Υπονατριεμία, 78% αύξηση λόγω βαρίου. Πάμε τώρα στο περιβάλλον, το οικοσύστημα. Μέλισσες, θνησιμότητα 67% από το 2006 έως το 2024. Το αλουμίνιο καταστρέφει το νευρικό σύστημα. Πάμε στα δάση. 43% αύξηση νεκρών δέντρων από το toxicity, από την τοξικότητα του αλουμινίου. Υδάτινη πόρη. Μόλυνση με βαρέα μέταλλα σε 340 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και ποιος ξέρει πόσο σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Γεωργία. pH εδάφους. Μείωση κατά 1,2 μονάδες, το οποίο σημαίνει αλκαλοποίηση. Παραγωγικότητα, μείωση 23% από το 2010 έως το 2024. Μικροοργανισμοί εδάφους, θάνατος 89% των ωφέλιμων βακτηρίων. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στις κυβερνήσεις. Φίλοι μου, το πιο ανησυχητικό είναι η διεθνής συμμετοχή. NATO Weather Modification Committee, ό,τι μεγαλύτερο, 19 χώρες μέλη με προγράμματα geoengineering. Κοινή χρηματοδότηση 12 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2020 έως το 2025. Συντονισμός μέσω Βρυξελών. Συμμετέχουσες χώρες. ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Αυστραλία, Νορβηγία, Σουηδία, Ολλανδία, Ισραήλ και Ελλάδα. Φίλοι μου, αυτό που αποκαλύφθηκε είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ερωτήματα που παραμένουν. Αναφορικά με το Nanotechnology Integration, με την νανοτεχνολογία που βάλανε σε διάφορα πράγματα. Γιατί βρίσκουμε nanofiber σε δείγματα βροχόνερου, μπορείτε να μας πείτε. Biological agents, βιολογικοί πράκτορες όπως λέμε. Τι είναι τα polymer filaments που πέφτουν μαζί με τη βροχή. Smart dust, έξυπνη σκόνη, μήπως περιέχουν sensors για mass surveillance, για κυριολεκτική παρακολούθηση παντού. 5G connection, η σύνδεση με το 5G συνδέεται με τα δίχτυα 5G για targeted frequency attacks, ναι ή όχι. Και vaccine integration μέσα στα εμβόλια, τα chemtrails περιέχουν mRNA τεχνολογία. Ποιοι πληρώνουν? Επίσημη χρηματοδότηση, το Πεντάγωνο με 1,2 δισεκατομμύρια ετησίως, το Αμερικανικό Πεντάγωνο, από το 2020 έως το 2024. CIA Black Budget, 340 εκατομμύρια δολάρια. Η NOAA / NASA, 890 εκατομμύρια δολάρια. Ιδιωτικές εταιρείες που κερδίζουν. Raytheon, 2,3 δισεκατομμύρια συμβόλαια Weather Modification. Lockheed Martin, 1,8 δισεκατομμύρια σε Atmospheric Research, σε ατμοσφαιρική έρευνα. General Dynamics, 950 εκατομμύρια σε HARP Operations. Boeing, τροποποίηση 1200 και εμπορικών αεροσκαφών. Weather Modification Inc., 45 εκατομμύρια ετησίως. Κυπριακή σύνδεση. Φίλοι μου, μόλις ανακαλύψαμε ότι η Κύπρος φιλοξενεί 3 μυστικά weather stations που ελέγχουν το κλίμα της Μεσογείου μέσω βρετανικών βάσεων. Και πιθανότατα όχι μόνο. Δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω σε αυτό το βίντεο. Gates Foundation Involvement. Το πόσο ο Gates Foundation έχει μπει μέσα σε αυτό το σύστημα. 150 εκατομμύρια δολάρια για Solar Radiation Management. Στόχος, το μπλοκάρισμα 30% του ήλιου μέχρι το 2030. Συνεργασία με Harvard για Stratospheric Injection. Φίλοι μου, αυτά είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να θυμάστε. Πρώτον, επιβεβαίωση πραγματικότητας. 60 χρόνια weather modification, αλλαγή του καιρού, από CIA και Πεντάγωνο επισήμως πλέον αποδεδειγμένα. Δεύτερον, τοξικά χημικά. Αλουμίνιο, βάριο, στρόντιο, silver iodide, καθημερινά στους ουρανούς μας. Τρίτον, υγειακές συνέπειες. 89% αύξηση αλουμινίου στο αίμα. 156% αύξηση άνοιας, 340% αύξηση βαρίου σε παιδιά. Περιβαλλοντολογική καταστροφή. 67% θνησιμότητα μελισσών, 43% νεκρά δάση και καταστροφή εδάφους. Πέμπτον, διεθνή συνωμοσία. 19 χώρες ΝΑΤΟ συμμετέχουν με 12 δισεκατομμύρια δολάρια κοινή χρηματοδότηση. Ιδιωτικά κέρδη. 7 συν δισεκατομμύρια ετησίως σε εταιρείες όπως Raytheon, Boeing και Lockheed. Νούμερο 7. Μελλοντική στόχη. Μπλοκάρισμα του 30% του ήλιου μέχρι το 2030. Νανοτεχνολογία μέσα σε όλο αυτό το σύστημα. Nanotechnology Integration. 5G συνδέσεις. Φίλοι μου, αυτή είναι η σκληρή αλήθεια που κρύβουν από εμάς για δεκαετίες. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε το να αναπνέουμε, αλλά μπορούμε να προετοιμαστούμε. Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τι πραγματικά συμβαίνει, γράψτε επιβίωση στα σχόλια για το δωρεάν οδηγό επιβίωσης και θυμηθείτε αυτό που σας έλεγα για το CDS. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι λέμε, γιατί πλέον έχουν αναφερθεί σε πολύ μεγάλους οργανισμούς όλα αυτά, και κοιτάξτε ακριβώς το προηγούμενο μας βίντεο. Κάντε subscribe και share. Ο κόσμος πρέπει να μάθει. Την επόμενη εβδομάδα θα σας αποκαλύψω πώς να προστατεύσετε την οικογένειά σας από αυτή τη χημική επίθεση. Μέχρι τότε, κοιτάξτε τον ουρανό. Οι απαντήσεις είναι εκεί πάνω, γραμμένες με λευκές γραμμές δηλητηρίου. Είμαι ο Χρήστος Μαργέτης και αυτό ήταν το Survive Sphere. Αυτή τη φορά μείνετε ασφαλείς, μείνετε ενημερωμένοι και πάνω απ' όλα μείνετε άγρυπνοι. Να είστε όλοι καλά.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο δεν αντιδρά κανείς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει στη δημοσιότητα του Epstein και όλα τα υπόλοιπα, θα σου εξηγήσω εγώ τι συμβαίνει. Γιατί δεν είναι ούτε διαφορή ούτε άγνοια. Είναι απλά ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται learned helplessness, μαθημένη βοηθησία δηλαδή, και εξηγείται βιοψυχολογικά. Όταν ο άνθρωπος βιώνει την αδικία ξανά και ξανά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, χωρίς καμία τιμωρία, ο εγκέφαλός του μαθαίνει ότι η αντίδραση δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Μαθαίνει δηλαδή ότι η πράξη δεν αλλάζει τίποτα και σταματάει να ενεργοποιεί τα κυκλώματα δράσης. Όχι επειδή βαριέται, τεμπελιάζει ή του λείπει η ηθική, απλά επειδή έχει προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα. Βιοψυχολογικά μειώνω τη δραστηριότητα στον προμετωπείο φλοιό, το κέντρο που μας δίνει, το κέντρο της λογικής και του σχεδιασμού δράσης δηλαδή, και ταυτόχρονα ενεργοποιείται περισσότερο η αμυγδαλή, που είναι το κέντρο της απειλής και του φόβου. Ο εγκέφαλος δηλαδή πάει να σκέφτεται τι μπορώ να κάνω και λειτουργεί με το «δεν υπάρχει διέξοδος». Γι' αυτό το λόγο κάποιοι άνθρωποι φαίνονται παθητικοί, ενώ στην πραγματικότητα μέσα τους νιώθουν θυμό και οργή. Το σημαντικό που θέλω να γνωρίζεις είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνιμη. Είναι μια κατάσταση την οποία τη μαθαίνεις, και όπως τη μαθαίνεις, έτσι μπορείς και να την ξεμάθεις. Ο εγκέφαλος δηλαδή δεν παρατείται επειδή είναι αδύναμος, αλλά επειδή έχει μάθει ότι δεν έχει έλεγχο. Και αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο με μια καινούργια εμπειρία. Χρειάζεται δηλαδή να ενεργοποιηθεί ξανά ο προμετωπίος φλοιός. Κοινώς, χρειάζεται έστω και μια μικρή απόδειξη ότι η πράξη έχει αποτέλεσμα. Γιατί όσο αυτό δεν συμβαίνει, η αμυγδαλή κρατάει τον έλεγχο και ο εγκέφαλος λειτουργεί με φόβο και απόσυρση. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή δεν είναι συνενοχή, αλλά προσαρμογή. Και η αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει μπορεί να σπάσει μόνο όταν η εμπειρία δείξει στον εγκέφαλο ότι η δράση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Κοινώς, όταν θα υπάρξει τιμωρία.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
5: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ert Open. Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Καλώς ήρθατε, Δόκτωρ Μακάλου. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε ξανά κοντά μας εδώ στην Ελλάδα, στον Focus FM.
8: Είναι εξαιρετικό που είμαι εδώ. Μακάρι να βρισκόμουν στην όμορφη Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ ωραίο καλοκαίρι.
7: Ναι, έτσι είναι, το καλοκαίρι είναι υπέροχο, αλλά η οικονομία δεν είναι τόσο καλά. Έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό εδώ στην Ελλάδα, οπότε τα πολιτικά κόμματα προετοιμάζονται και επικρατεί ένα μικρό μπάχαλο. Αλλά είναι εντάξει. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι η γενέτρια της δημοκρατίας, αλλά εμείς το έχουμε ξεχάσει. Αλλά και αυτό εντάξει, καλά είναι. Οπότε, Δόκτωρ Μακάλου, ας ξεκινήσω τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας θέσω μερικά ερωτήματα, τα οποία ζητάει το κοινό μου να σας ρωτήσω. Τι συμβαίνει λοιπόν με τις πιο σοβαρές παρενέργειες των mRNA εμβολίων κατά τον κορονοϊό, που τώρα πλέον τα βλέπετε στην κλινική σας πρακτική, αλλά τα διαβάζετε και σε κάποιες πρόσφατες μελέτες. Πώς τα διαχειρίζεστε αυτά?
8: 6 χρόνια πλέον μέσα στην πανδημία και 5 χρόνια από την έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας, βλέπω καθυστερημένες εμφανίσεις καρδιακών βλαβών, μυοπερικαρδίτιδες, θρομβώσεις, αυτοάνοσα προβλήματα, καθώς και νευρολογικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της νευροπάθειας μικρών ινών, της γνωστικής έκπτωσης και κινητικών διαταραχών. Επίσης βλέπουμε την εμφάνιση καρκίνων. Όλα αυτά έχουν συσχετιστεί είτε με τον ιό SARS-CoV-2, την πρωτεϊνική ακίδα, είτε με τα εμβόλια αγγελιοφόρου RNA, τα εμβόλια αδενοϊού ή τα εμβόλια αντιγόνου ή και με τα δύο. Έτσι δημοσιεύσαμε μια επιστημονική εργασία με πρώτο συγγραφέα τον MIT και συνεργάτες από το Ίδρυμα Μακάλου στο Journal of the European Society of Medicine. Χρησιμοποιήσαμε τον όρο υβριδικές βλάβες, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη τόσο από τη λίμωξη όσο και από το εμβόλιο.
7: Μάλιστα. Οπότε άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη και από τη λίμωξη αλλά και από τα εμβόλια και τα δύο λοιπόν είναι τεχνητά. Σωστά.
8: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι και τα δύο παρουσιάζουν την πρωτεϊνική ακίδα στον οργανισμό. Αν όμως τα εμβόλια δούλευαν, οι άνθρωποι δεν θα κολλούσαν τη λίμωξη. Σχεδόν κάθε ασθενής μου που έκανε το εμβόλιο διαπίστωσε ότι το εμβόλιο δεν λειτουργήσε και κόλλησε τη λίμωξή του ή άλλως.
7: Ναι, φυσικά. Δόκτωρ Μακάλου, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, στην κατάθεσή σας στη Γερουσία τον Μάιο 2025. Δείξατε δεδομένα νεκροψιών που συνδέουν τα εμβόλια με τους θανάτους. Και αυτό ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Ήταν συγκλονιστικό. Ποια είναι λοιπόν η τελευταία ενημέρωση που έχετε σχετικά με την επίμονη πρωτεΐνη ακίδα στον οργανισμό?
8: Έχουμε τώρα μια εργασία που έγινε πλήρως δεκτή σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές σχετικά με έναν από τους ασθενείς μας που συμμετείχε στην έρευνα. Βρήκαμε ότι αφού έκανε 3 δόσεις του εμβολίου της Pfizer, η πρωτεϊνική ακίδα συνέχισε να κυκλοφορεί στο αίμα του για 3,6 χρόνια.
7: Θεέ μου.
8: Μετά την τελευταία του δόση.
7: Θεέ μου.
8: Επομένως παραμένει στο σώμα για πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι πιστεύαμε.
7: Οπότε αυτό πώς το αντιμετωπίζετε, γιατί?
8: Η καλύτερη προσέγγισή μας αυτή τη στιγμή είναι να ενθαρρύνουμε την υγιεινή διατροφή. Πιστεύουμε ότι το εμβόλιο και η πρωτεϊνική ακίδα αποβάλλονται μέσω του υδρότα. Επομένως, παροτρύνουμε τον κόσμο να κάνει σάουνα και να γυμνάζεται. Η βασική κλινική μας προσέγγιση τώρα είναι η χρήση 2 φυσικών ενζήμων σε σκευάσματα υψηλής δόσης της νατοκινάσης και της βρωμελίνης. Και τα δύο έχουν αποδειχθεί ότι καθορίζουν την πρωτεϊνική ακίδα. Το αμερικανικό προϊόν που είναι διαθέσιμο σε Ευρώπη και Ελλάδα ονομάζεται Ultimate Spike Detox από την εταιρεία The Wellness Company. Έτσι, το πρώτο βήμα είναι η εφίδρωση μέσω σάουνας και άσκησης και στη συνέχεια τα ένζημα. Αυτό προτείνουμε.
7: Μάλιστα. Άρα, τι νέα δεδομένα υπάρχουν σε μακροπρόθεσμες επιπλοκές όπως οι καλπάζουσες τούρμπο καρκίνοι αλλά και τα αυτοάνοσα νοσήματα από τα εμβόλια? Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που εμπλέκονται?
8: Μια πολύ ανησυχητική εργασία δημοσιεύτηκε από έναν κορυφαίο ερευνητή καρκίνου, τον Wafik Elderi, ο οποίος βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Brown των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα παρουσίασε τα ευρήματά του σε ακροάσεις της Αμερικανικής Γερουσίας τον Ιούνιο αυτού του έτους, του 2026, και τα δημοσίευσε στο περιοδικό Oncotarget. Εκεί κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρωτεϊνική ακίδα, είτε από τη λίμωξη είτε από το εμβόλιο, σαφώς αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο. Επιπλέον, τα εμβόλια αγγελιοφόρου RNA φαίνεται να έχουν πρόσθετους ξεχωριστούς κινδύνους. Μία εργασία των Anguis και Bustos έδειξε ότι η πρωτεϊνική ακίδα μειώνει τα φυσικά μας συστήματα άμυνας κατά του καρκίνου, συγκεκριμένα τα P53 και BRCA. Επιπλέον, το mRNA παρεμβαίνει στην επιδιόρθωση του DNA και τα εμβόλια mRNA των Pfizer και Moderna είναι πιθανώς μολυσμένα. Μάλιστα, πολλαπλά εργαστήρια έχουν δείξει ότι είναι μολυσμένα με τον ιό Simian Virus 40, ο οποίος είναι γνωστός ενεργοποιητής πρωτοογκογονιδίων. Παρεμπιπτόντως, τα εμβόλια πολιομελίτιδας πριν από χρόνια είχαν μολυθεί με SB40 στις ΗΠΑ, επομένως πρόκειται για ένα γνωστό ιστορικό πρόβλημα με τα εμβόλια. Μέσω αυτών των πολλαπλών μηχανισμών, πιστεύουμε δυστυχώς ότι όσοι έκαναν το εμβόλιο ενδέχεται να διατρέξουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.
7: Μάλιστα. Η επόμενη λοιπόν ερώτηση, Δόκτωρ Μακάλου, έρχεται από μια ακροάτρια μου, η οποία είναι έγκυος αυτή τη στιγμή και ο γιατρός της πρότεινε να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Ποια είναι λοιπόν η δική σας άποψη για τη χρήση εμβολίων mRNA για τον κορονοϊό σε εγγύους και θα πρόσθετα και σε νέους υγιείς ανθρώπους?
8: Ας θυμηθούμε ότι για τους νέους υγιείς ανθρώπους περίπου το 97% έχει ήδη περάσει τον COVID. Επομένως, το πρώτο ερώτημα είναι, είχε ήδη κολλήσει το άτομο αυτό τη λίμωξη? Αν ναι, έχει φυσική ανοσία, η οποία παρέχει εξαιρετική προστασία. Μπορούμε πάντα να θεραπεύσουμε μια νέα λίμωξη και υπάρχει μια ποικιλία ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπείων, συμπεριλαμβανομένης της υδροξυχλωροκίνης, των κορτικοστεροειδών και των παραφαρμακευτικών συσκευασμάτων. Επιπλέον, ο ιός είναι πολύ πιο ήπιος τώρα από παλιότερα. Κατά την κρίση μου στην εγκυμοσύνη δεν υπάρχει καμία ιατρική αναγκαιότητα ή κλινική ένδειξη και τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή στην κοίηση. Μια σειρά εργασιών που δημοσιεύτηκαν από τον Θόρπε και τους συνεργάτες του έδειξαν αυξημένο κίνδυνο απώλειας και αιμορραγίας του εμβρίου, γεγονός που τώρα συνοψίζεται στο Focal Points. Όποιος μας ακούει θα πρέπει να εγγραφεί στο Focal Points στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com. Επιπλέον, μια εργασία που κυκλοφόρησε μόλις χθες από τον επιδημιολόγο του Ιδρύματος Μακάλου, Νίκολας Χέλσερ, διαπίστωσε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συγγενών ανομαλιών, ιδιαίτερα καρδιακών ανομαλιών, σε γυναίκες που κάνουν το εμβόλιο κατά του COVID.
7: Συνεπώς, γιατί οι γιατροί πιστεύουν ότι συνεχίζουν να προτείνουν στον κόσμο να κάνει αυτό το εμβόλιο? Γιατί δεν γνωρίζουν τα στοιχεία, δεν ξέρουν την έρευνα? Γιατί λένε αυτά τα πράγματα στους ανθρώπους?
8: Αυτή η ερώτηση καλύτερα θα ήταν να απευθυνθεί στο Αμερικανικό Κολέγιο Μευτήνων και Γυναικολόγων, το οποίο μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να προωθεί τον γενετικό εμβολιασμό σε εγγύους, παρόλο που είναι μη ασφαλής, κλινικά ανένδεικτος και ιατρικά περιττός. Πολλοί από εμάς ανησυχούμε έντονα ότι το ACOG έχει επηρεαστεί άμεσα από το βιοφαρμακευτικό σύμπλεγμα, αυτή την ισχυρή συμμαχία του POI, των παρασκευαστικών εμβολίων και των κυβερνητικών υπηρεσιών. Κατά κάποιο τρόπο έχουν συντονίσει και ελέγξει αυτούς τους επαγγελματικούς οργανισμούς.
7: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί τα mRNA εμβόλια κατά του κορονοϊού δεν έχουν αποσυρθεί πλήρως ακόμα και σήμερα από την αγορά? Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κύρια εμπόδια που δεν έχει γίνει αυτό?
8: Τα εμβόλια κατά του COVID με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παραμένουν σε αγορά σε περισσότερες από 140 χώρες από τις περίπου 193 που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Καμία χώρα δεν έχει ξεκινήσει επίσημη αναθεώρηση ασφάλειας. Καμιά χώρα δεν έχει ελέγξει τα φιαλίδια των εμβολίων για την ποιότητα, την καθαρότητα ή τη μόλυνση. Και ούτε μια χώρα δεν τα έχει αφαιρέσει από την αγορά. Είναι μια αξιοσημείωτη διαπίστωση. Όλοι γνωρίζουν ότι η κύρια πανδημία του COVID έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Οπότε γιατί παραμένουν στην αγορά? Κάναμε μια εκτίμηση πέρσι με βάση τις αγορές και το κόστος των εμβολίων. Το CDC δεν μας λέει ακριβώς πόσοι Αμερικάνοι έκαναν αναμνηστική δόση πέρσι, αλλά υπολογίσαμε ότι ήταν περίπου το 8,9% των Αμερικανών, δηλαδή γύρω στα 31 εκατομμύρια άνθρωποι. Κανένα εμβόλιο δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα σε επίπεδο πληθυσμού με ποσοστό χρήσης 8,9%. Πιστεύω ότι τα εμβόλια έπρεπε να είχαν αποσυρθεί εδώ και χρόνια.
7: Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ο ένικος του Λευκού Οίκου ήταν ο Τζο Μπάιντεν. Και όλα πηγαίνανε κατά διαβόλου. Πριν από 1,5 χρόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές και τώρα είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έλεγε κάποια πράγματα πριν από τις εκλογές και το ίδιο έκανε και ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, και αυτά τα οποία έλεγαν μας έδωσαν ελπίδα ότι τα εμβόλια θα αποσυρθούν σύντομα. Αλλά μέχρι στιγμής, Δόκτωρ Μακάλου, δεν το βλέπουμε αυτό. Πώς κρίνετε τη διακυβέρνηση του Τραμπ μέχρι τώρα?
8: Δίνω στη διακυβέρνηση Τραμπ και στο Ρόμπερτ Κένεντι περίπου ένα C+. Έχουν σχεδόν 2 χρόνια στην εξουσία και δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση. Στα εμβόλια, καμία επίσημη έρευνα για το φιάσκο τους και δεν έχουν αποσύρει προϊόντα από την αγορά. Δεν τα έχουν καν συζητήσει ανοιχτά. Ο ίδιος ο Τραμπ, κατά την ιατρική του εξέταση, έκανε περισσότερα εμβόλια COVID-19. Έχει κλείσει τα 80 του χρόνια και οι Αμερικάνοι, κατά κάποιο τρόπο, έχουν απογοητευτεί πολύ από τη νέα κυβέρνηση σε αυτό το μέτωπο.
7: Επομένως, δεν κινούνται προς σωστή κατεύθυνση.
8: Όχι, δεν κινούνται και δεν φαίνεται να δείχνουν κανένα ενεργό ενδιαφέρον. Φαίνεται να είναι αποσπασμένοι και πάνε από το ένα θέμα στο άλλο. Είναι σχεδόν σαν το λόμπι των εμβολίων να έχει τον απόλυτο έλεγχο στην Ουάσιγκτον και να τους έχουν πει μην αγγίζετε τα εμβόλια.
7: Μάλιστα. Okay. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Παρακολουθούμε όλη τη δημόσια συζήτηση για τα τρόφιμα, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρον, ναι. Πρέπει να προσέχουμε τι τρώμε. Ακούμε τη συζήτηση για τον αυτισμό που προκαλείται από εμβολιασμούς, αλλά όσον αφορά στα mRNA εμβόλια για τον κορονοϊό δεν ακούμε τίποτα. Και αυτό είναι απογοήτευση. Οπότε συμφωνούμε σε αυτό, φαντάζομαι.
8: Θυμηθείτε, τα κύρια εμβόλια αγγελιοφόρου RNA είναι τον Pfizer και Moderna. Αλλά η Moderna έχει επίσης λανσάρει ξεχωριστά ένα mRNA εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκυτικό ιό. Η υπόλοιπη αγορά χρησιμοποιεί παραδοσιακά εμβόλια ιού διατηγόνου. Τώρα ακούστε αυτό, μας είπαν ότι τα εμβόλια COVID παρέκαμψαν τις τυπικές προκλινικές δοκιμές για καρκίνο, συγγενείς ανομαλίες ή ενσωμάτωση του ανθρώπινου γονιδίωμα, επειδή η διαδικασία ήταν εφευσμένη λόγω της έκτακτης ανάγκης. Εδώ βρισκόμαστε 5 χρόνια μετά και αυτές οι βασικές δοκιμές ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα και το εμβόλιο RSV της Moderna παρέκαμψε αυτόν τον κρίσιμο προκλινικό έλεγχο, παρόλο που δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον RSV και διαθέτουμε ήδη παραδοσιακά εμβόλια βασισμένα σε αντιγόνα. Είμαι εξαιρετικά υποψιασμένος ότι η πλατφόρμα του αγγελιοφόρου RNA έχει λάβει κατά κάποιο τρόπο ένα μόνιμο πράσινο φως για να παρακάμπτει τους ελέγχους ασφαλείας.
7: Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και πιστεύω ότι τα μέσα ενημέρωση έχουν παίξει έναν πολύ ύποπτο ρόλο για το πώς παρουσιάζουν τα θέματα αυτά στο κοινό για το mRNA-RSV.
8: Είναι αλήθεια. Τα μέσα ενημέρωση επίσης δεν συμμορφώνονται με τους τυπικούς κανόνες φαρμακευτικής διαφήμισης. Θυμηθείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νέα Ζηλανδία είναι οι μόνες 2 χώρες που επιτρέπουν τη διαφήμιση βιοφαρμακευτικών προϊόντων απευθείας στους καταναλωτές στην τηλεόραση. Αν πρόκειται για ένα κανονικό φάρμακο σε έναν αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρουν για ποιο σκοπό προορίζεται και στη συνέχεια αναφέρουν τις παρενέργειες. Τα εμβόλια όμως δεν αναφέρουν καμία παρενέργεια. Στην πραγματικότητα παραβιάζουν τον νόμο περί τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών, τον ΗΠΑ, τους νόμους περί αλήθειας στη διαφήμιση και τον νόμο Λάνχαμ. Οι παρασκευαστές εμβολίων φαίνεται να είναι εντελώς απαλλαγμένοι από τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα βιοφαρμακευτικά προϊόντα.
7: Πιστεύετε ότι η παγκόσμια ελίτ θέλει να ξεκινήσει μια νέα πανδημία? Ακούγαμε πριν από λίγους μήνες για αυτόν τον χανταϊό και επίσης διαβάσαμε ότι ένα κορεάτικο πανεπιστήμιο συνεργάζονταν με τη Moderna σε ένα εμβόλιο mRNA για αυτόν. Τι έχετε να πείτε?
8: Σήμερα το πρωί ανάρτησα μία ενημέρωση γι' αυτό στο Twitter όσον αφορά την έξαρση στο κλασγερόφυλλο MV Hondius. Όλοι οι ασθενείς με τον ιό Χάντα που έφτασαν στο νοσοκομείο και στην εντατική επέζησαν. Μέχρι και τον τελευταίο. Και υπήρξε μηδανική μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φαίνεται ότι ο Πόη κατασκεύασε ένα ψευδές αφήγημα, υπονοώντας ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να το μεταδώσουν ένα στον άλλον, αλλά δεν μπορούν. Μεταδίδεται αυστηρά από τα τροπτικά στους ανθρώπους. Το πλοίο απέκρυψε τα στοιχεία καταγραφής τροπτικών, κάτι που είναι πολύ υποπτό γιατί πιθανότητα είχαν προσβολή από τροπτικά στο σκάφος. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η οποία παρήγαγε χιλιάδες δελτία τύπου, ήταν στην πραγματικότητα προετοιμασία της αγοράς για το εμβόλιο κατά του ιού Χάντα που αναπτύσσεται από τη Μοντέρνα στην Κορέα. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα θύματα του ιού Χάντα στην εντατική επέζησαν, συμπεριλαμβανομένης της βαλίδας στο νοσοκομείο Μπισά στο Παρίσι, αλλά τα μέσα ενημέρωσης εγκατέλειψαν την ιστορία εντελώς. Εγώ νομίζω ότι τη σταμάτησαν επειδή δεν υπάρχει πλέον μια πιστική ιστορία για να οδηγήσει στη ζήτηση για εμβόλια. Τα άτομα που κρατούσαν σε κέντρα βιολογικής απομόνωσης στη ΣΥΠΑ πρόκειται να αφαιθούν σε λίγες μέρες ελεύθερα. Η απομόνωση ήταν εντελώς περιττή επειδή αυτό το στέλεχος του ιού Χάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάτι που επιβεβαιώθηκε από τον Τολέντο και τους συνεργάτες του σε μια εργασία του περιοδικού IDSA. Γνωρίζαμε ήδη ότι ο ιός Χάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και πράγματι ούτε σε αυτή την έξαρση μεταδόθηκε.
7: Πιστεύω ότι η Τούλσι Γκάμπαρντ έδωσε πριν από λίγες ημέρες ενδείξεις για εργαστήρια χρηματοδοτούμενα από τις ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο όπου πειραματίζονταν με θανατηφόρα παθογόνα. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
8: Αυτή είναι μια συγκλονιστική εξέλιξη. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της Τούλσι Γκάμπαρντ στο αξίωμά της και κυκλοφόρησε μια άλλη δέσμη εγγράφων αυτή τη φορά, συνδέοντας άμεσα τον Άντονι Φάουτσι με το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γιουχάν. Ο Φάουτσι είπε άμεσα ψέματα στο Κογκρέσο. Οργάνωσε μια δόλια ακαδημαϊκή ομάδα με επικεφαλής τον Κρίστιαν Άντερσεν στο Scripps και τον Τζέρεμι Φάραρ, ο οποίος ήταν στο Wellcome Trust και τώρα είναι ο επικεφαλής επιστήμονας του ΠΟΗ, για να εξαπατήσει όλο τον κόσμο. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ και οι Κινέζοι ανέπτυξαν από κοινού μια βιολογική απειλή των SARS-CoV-2, σχεδιασμένο άμεσα να βλάψει ανθρώπινα όντα. Αυτό έκαναν. Και ο Φάουτσι προσέγγισε τον Biden στη γεροντική του κατάσταση και ζήτησε επίοικια. Έλαβε μια δεκαετή χάρη. Τώρα το πραγματικό ζήτημα είναι αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την ηγεσία του Todd Blanche, που είναι η μόνη ομάδα με τη σχετική δικαιοδοσία, θα διορίσει έναν ειδικό εισαγγελέα. Πιστεύω ότι ένας ειδικός εισαγγελέας θα ήταν απολύτως κατάλληλος. Ένας ειδικός εισαγγελέας είναι ένας εξωτερικός δημόσιος κατήγορος που διορίζεται όταν υπάρχει δημόσια απειλή και σύγκρουση συμφορώντων εντός της κυβέρνησης, κάτι που αποτελεί ακριβώς την περίπτωση εδώ. Εναλλακτικά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να διεξάγει τη δική του έρευνα, αλλά πρόσφατα έγγραφα δείχνουν ότι η κοινότητα των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένου του FBI και της CIA, ήταν επίσης εκτεθειμένη.
7: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ο Δ. Φάουτσι να μην έχει συλληφθεί ακόμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
8: Είναι εντυπωσιακό. Νομίζω ότι αυτή η δέσμη εγγράφων θα επιβεβαιώσει πλήρως όσα έχουν περιγράψει οι συγγραφείς στα βιβλία τους, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και του Άντονι Φάουτσι, του εξαιρετικού βιβλίου του Ραντ Πολ Deception, του δικού μου βιβλίου The Courage to Face COVID-19 και του αρχικού βιβλίου του Peter Breggin COVID-19 and the Global Predators. Όλοι μας συνθέσαμε την ιστορία από δημόσια δεδομένα, αλλά αυτά τα νέα έγγραφα παρέχουν ακλόνητες αποδείξεις. Η άμεση εμπλοκή του Αντώνι Φάουτσι είναι πλέον πλήρως τεκμηριωμένη.
7: Μάλιστα.
9: Okay.
7: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
9: We will see how that goes.
7: Επιτρέψτε μου να σας κάνω μια άλλη ερώτηση από το κοινό μου σχετικά με τη χρήση mRNA εμβολίων στα ζώα. Τι γνωρίζετε γι' αυτό?
8: Αυτή τη στιγμή το τυπικό αγγελιοφόρο RNA δεν χρησιμοποιείται στα ζώα, αλλά εισάγονται αυτοπολαπλασιαζόμενα γενετικά εμβόλια, τα οποία εφίστανται έναν ή δύο κύκλους πολλαπλασιασμού. Αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, επειδή δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε τη συνολική ποσότητα του εμβολιαστικού προϊόντος που απελευθερώνεται μέσα στο σώμα του ζώου. Δεν υπάρχει απολύτως καμία ανάγκη γι' αυτό. Τα ζώα είναι ήδη υπερβολικά εμβολιασμένα. Για τους κατοικίδιους σκύλους, από τους οποίους έχετε άφθονους στην Αθήνα, παρεμπιπτόντως την τελευταία φορά που ήμουν εκεί για τρέξιμο, ακολούθησε μια ολόκληρη αγέλη, τα βασικά εμβόλια είναι κυρίως για την νόσο του κάρετ, τον τύφο δηλαδή, και τη λύσα. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Πολλοί ολιστικοί κτηνίατροι έχουν περιορίσει πλέον τους εμβολιασμούς των σκύλων, αυστηρά στον τύφο και στη λύσα, εξαλείφοντας τις περιττές προσθήκες. Πιστεύω ότι η πραγματική ανησυχία δεν αφορά τους σκύλους και τις γάτες, αλλά τα παραγωγικά ζώα.
7: Στα παραγωγικά ζώα φαντάζομαι ότι υπάρχει πρόβλημα, και έτσι.
8: Ναι, σωστή παρατήρηση. Ο κόσμος δικαιολογημένα ανησυχεί για την τροφική αλυσίδα. Ευελπιστούμε ότι το μαγείρωμα του κρέατος σε υψηλή θερμοκρασία μετουσιώνει κάθε γενετικό υλικό ή εμβολιαστικό προϊόν. Αλλά θυμηθείτε, πάρτε για παράδειγμα το μοσχάρι. Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας μοσχάρι καταναλώνεται ομώς σε ορισμένους πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής, όπως στη λιβανέζικη κουζίνα. Επιπλέον, ο κόσμος ανησυχεί για τα ψάρια που ενδέχεται να λάβουν γενετικά εμβόλια και το σούσι προφανώς καταναλώνεται ομό. Μπορώ να σας πω το εξής: αν το αγγελιοφόρο RNA ή DNA καταναλωθεί από το στόμα, ένα μέρος του μπορεί να φτάσει στο γαστρεντερικό σωλήνα. Εάν είναι εγκλεισμένο σε ένα φωσφολιπιδικό σωματίδιο, όπως ένα εξώσωμα, και μπορεί να απορροφηθεί. Μια εργασία που δημοσιεύτηκε από Κινέζους ερευνητές το έδειξε αυτό. Πήραν ένα μικρό τμήμα του γενετικού κώδικα με την πρωτεϊνική ακίδα, το εγκλώβησαν σε φωσφολιπιδικά σωματίδια και κατάφεραν να επιτύχουν την απορρόφησή του μέσω του γαστρεντερικού σωλήνα ενός θηλαστικού στο εργαστήριο. Επομένως, ναι, αυτό είναι ανησυχητικό. Εάν τρώτε κρέας ή ψάρι, μαγειρέψτε το καλά.
7: Stop doing that. Cook it. And cook it well. Δόκτωρ Μακάλο, ποια είναι τα επόμενα σχέδια για το Ίδρυμα Μακάλο?
8: Το Ίδρυμα Μακάλο συνεχίζει να αναπτύσσεται στα νέα μας γραφεία στο Ρίτσαρτον του Τέξας. Στα παρασκήνια, ο Νίκολας Χέλτσερ είναι ο επικεφαλής επιδημιολόγος μας και ο Τζον Λίκ είναι ο ανώτερος ιστορικός μας. Ο Τζον Λίκ βρίσκεται σε αποστολή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ίσως τον έχετε δει στην Αγγλία. Όλοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Focal Point στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com για να λαμβάνουν απευθείας την ενημέρωση από το Ίδρυμα Μακάλο. Κάθε μέρα δημοσιεύουμε σημαντικές αναλύσεις για θέματα όπως οι απαρχές της γρίπης των πτηνών, οι προσδιοριστικοί παράγοντες των διαταραχών του φάσματος.

0: What happened to humans?
1: Τι συνέβη στην ανθρωπότητα?
2: Οι άνθρωποι σε περιόδους μεγάλων αντιπαραθέσεων φαίνεται να καθοδηγούνται εξ ολοκλήρου από το φόβο και να διάγει το ελεύθερο άγχος. Όταν αυτό συμβαίνει, επιζητούν φυσικά να ακολουθήσουν κάποιον άλλον. Είναι αυτό που ο κοινωνιολόγος και ψυχολόγος Ματάιας Ντεσμέτ ονομάζει μαζικό σχηματισμό. Πιστεύω πράγματι ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού βρίσκεται σε κατάσταση μαζικού σχηματισμού. Θέλουν απλώς να ακολουθούν εντολές. Έξω από τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές προσπάθειες όπως η δική σας, ο κυρίαρχος τύπος δεν κάνει καμιά κρίσιμη ερώτηση. Παίρνουν κυριολεκτικά τη ροή των ειδήσεων απευθείας από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και την αναμεταδίδουν. Πολλές φορές πρόκειται για ένα εντελώς ψευδές αφήγημα.
1: Γιατρέ, γνωρίζω ότι έχετε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που αφιερώσατε χρόνο για αυτή τη συνέντευξη. Θα ήθελα επίσης και τη βοήθειά σας να κανονίσουμε μια συνέντευξη με τον δικό σας επικεφαλής επιδημιολόγο, τον Νίκολας Χάλσερ. Θα ήταν τιμή μας να τον έχουμε επίσης στην εκπομπή μας και ελπίζω να μας βοηθήσετε σε αυτό.
2: Ναι, θα ήμουν ευτυχής να το κανονίσω.
1: Okay. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ.
2: Ευχαριστώ, Στέφαν.
0: Bye-bye.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
3: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Αν δεν έβγαζα βίντεο από εδώ, να το πω και να το δείξω ότι είμαι σε ΜΕΘ λόγω του εμβολίου Pfizer, έπαθα μυοκαρδίτιδα. Δεν θα το μάθαινε κανείς, όπως δεν το έμαθα για τη χθεσινή κοπέλα που βγήκε από τη ΜΕΘ 25 χρονών. Ευτυχώς μια χαρά στην υγεία της και αυτή με μυοκαρδίτιδα από το Pfizer. Όπως δεν θα το μάθει κανείς για τους κυρίους που έχω απέναντί μου.

0: έμφραγμα, γιατί εκείνοι δεν θα βγάλουν βίντεο για να μιλήσουν. Και όπως δεν μαθαίνουμε πάρα πολλά άλλα σε αυτή τη χώρα, γιατί μαθαίνουμε μόνο αυτούς που έχουν κάτι από κορονοϊό και των υπολείπων η υγεία δεν μετράει. Όταν έμαθα ότι έχω μυοκαρδίτιδα, δυστυχώς ένιωσα πάρα πολύ άτυχη, ένιωσα πάρα πολύ σπάνια περίπτωση και άρχισα να λέω γιατί σε μένα. Γιατί ακριβώς η μημάθεια. Όλοι αυτό ξέρουμε. Πόσο σπάνιες είναι οι επιπλοκές από το εμβόλιο και μιλάμε με στατιστικές και ποσοστά τα οποία δεν ισχύουν και το παίζουν όλοι έξυπνοι. Ότι εγώ ξέρω ότι είναι τόσο. Δεν ξέρεις τίποτα. Αυτό ήθελα να πω στο βίντεο, ότι δεν ξέρετε τίποτα. Και ότι από εδώ και πέρα όποιος, οι ομοιοπαθούντες βασικά με μένα ή οτιδήποτε άλλο προκύψει και τους προκαλέσετε εμβόλιο να βγουν να το πούν. Γιατί μόνο έτσι θα μάθει ο κόσμος. Εγώ έχω προσπαθήσει να το δημοσιοποιήσω ακόμη και σε ομάδες εκπαιδευτικών για να μοιραστώ τον πόνο μου για την αναρωτική άδεια που θα χρειαστώ πάρα πολύ καιρό. Και ακόμη και από εκεί, ομάδες εκπαιδευτικών μου διέγραψαν τη δημοσίευση. Ενώ δεν έθιξα κάποιο πολιτικό ζήτημα. Αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ ήταν ο ένας τίτλος, συνάδελφοι ειδικής αγωγής ήταν ο άλλος τίτλος. Κι όμως διαγράφουν τη δημοσίευση επειδή ανέφερα το λόγο της μυοκαρδίτιδας. Αν έλεγα έχω κορονοϊό, η δημοσίευση θα ήταν εκεί. Καταλάβετε τα συμπεράσματα δικά σας, δυστυχώς. Και επίσης να εκφράσω την πίκρα μου για αυτό το κράτος που με ανάγκασε να κάνω το εμβόλιο και μας πιέζει όλους και μας εκβιάζει, γιατί αυτό κάνει στην ουσία. Δεν θα σας καλύψει ποτέ, δεν θα έχετε καμιά ειδική μεταχείριση, όπως έχουν όλοι άδειες ειδικού σκοπού, άδειες ευπαθών ομάδων, να κάθονται μήνες, να κάνουν συναδελφοί μου τηλεκπαίδευση και να πληρώνονται και να παίρνουν κανονικά την προϋπηρεσία τους. Όλα αυτά για τον COVID υπάρχουν, τροπολογίες και τρόποι γενικά για να μην χάσει κάποιος τη δουλειά του και τα χρήματά του υπάρχουν. Για μένα δεν θα υπάρξει. Επειδή είναι λόγω του εμβολίου, που αυτοί με έστειλαν να κάνω.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
3: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
2: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
3: Με του Στάσιο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
2: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
3: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
8: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνημα και δεν προλαβαίνει.
9: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
10: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
11: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
12: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
13: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
6: Όχι άλλο καρβουνό.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Θα πάω στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Βόρειας Φθιώτιδας, τον εξαιρετικό κύριο Βάιο Γκανή. Δεν το λέω εγώ, το λέτε εσείς κάθε φορά που μιλεί. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, Βάιος Γκανής.
1: Κύριε πρόεδρε, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς έχουν τα πράγματα μετά από αυτές τις μεγάλες κινητοποιήσεις, τις συναντήσεις, τις δεσμεύσεις, πού βρισκόμαστε σήμερα?
2: Ακριβώς όπως βρισκόμασταν και πριν τις κινητοποιήσεις, δεν άλλαξε κάτι. Βέβαια μοιράζουν εκατομμύρια, 600, 800, έχουμε τρελαθεί με τα εκατομμύρια. Δεν ξέρουμε πού πάνε όμως, δεν ξέρουμε τι είναι. Μπήκαν κάποια χρήματα στους λογαριασμούς, δεν υπάρχει καμία αιτιολογία από πού έρχονται αυτά τα χρήματα. Δηλαδή σου έρχεται ένα έμβασμα, ας πούμε, και δεν ξέρεις από πού έρχεται. Είναι δώρο τώρα, πριν τις εκλογές, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτά τα χρήματα. Δεν έχουμε ιδέα. Πιστέψτε με, εγώ έχω αξιολογήσει ένα 90% των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Γενικά, όσοι παίρνουν επιδοτήσεις, δεν ξέρουν από πού προέρχονται τα χρήματα. Γιατί αφορά το καθένα ευρώ από αυτά. Είμαστε σε τέτοια κατάσταση.
1: Τι εννοείτε?
2: Βέβαια, είμαστε στο κράτος ψηφιακής διακυβέρνησης.
1: Μισό λεπτό, τι εννοείτε? Δεν ξέρετε αν είναι οι πληρωμές των επιδοτήσεων, για παράδειγμα?
2: Όχι, όχι. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Όχι. Δεν ξέρω. Όπως σας το λέω. Παρόλο που έχω αναλύσει το τι είναι τα βιολογικά μου, το τι είναι τα επιδοτήσεις μου, το τι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπαίνουν τα χρήματα. Δεν μπαίνουν δηλαδή ότι έχει 100 στρέμματα ένα κτήμα, πρέπει να πάρει αυτά τα χρήματα με 8 ευρώ, πόσο είναι 800, δεν σου έρχονται 800. Σου έρχονται σήμερα 450, αύριο 130, την άλλη 20, την άλλη 60. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι μπακάλικο? Και πουλάμε ζάχαρη με το κιλό? Κάπως έτσι νιώθουμε. Μην νομίζετε ότι νιώθουμε στον πρωτογενή τομέα επιχειρηματίες ή αγρότες ή όπως θέλετε πες το. Νιώθουμε, πετάξτε κάτι, κανένα κόκαλο και σε αυτούς τώρα. Σίγουρα το μεγάλο το κόκαλο με λίγο κρεατάκι πάνω θα πεταχτεί μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μετά, συγγνώμη, τη συνέντευξη της Θεσσαλονίκης. Mm. Και θα πεταχτεί και λίγο κρέας. Μήπως μπει κανένας ηλίθιος πάλι και μήπως έχουμε ξανά το κράτος των αρίστων να πηγαίνουμε. Τέλος πάντων, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Δεν είναι θέμα αντιπολιτευτικό. Είναι θέμα ότι μιλάμε εδώ και καιρό, μιλάμε εδώ και τουλάχιστον εμείς, τουλάχιστον 5 χρόνια για την επιβίωση του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν δεν έχει στηρίξει κανείς καμιά βάση, κανένα στοιχείο, καμιά ενέργεια για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε αυτό το κύμα που μας έρχεται. Θέλετε πολέμους που ισχυρίζεται η κυβέρνηση? Θέλετε εξωγενείς παράγοντες, άλλους διαφορετικούς? Ό,τι θέλετε από αυτά. Συνεχίζουμε ακόμα σε ένα μοντέλο στρεβλό το οποίο δεν έχει κανένα τέλος. Είναι απίθμενο. Το οποίο θα καταλήξουμε να είμαστε όπως είμαστε σε ένα μεγάλο μέρος υπήκοοι ξένων δυνάμεων, οι οποίοι θα μας φέρνουν πρώτα και σημαντικότερα τρόφιμα αμφιβόλου ποιότητος, που δεν είναι ότι καλύτερο για τους οργανισμούς των ανθρώπων, τρόφιμα τα οποία θα μπορούσε να παράγουμε εμείς οι ίδιοι με χαμηλό κόστος, γιατί το μυστικό στο προδίκητο τομέα αυτό είναι, κύριε Σαχίνη. Να μπορείς να δημιουργήσεις ένα προϊόν και με μια αύξηση 60-70% να φτάνει στον καταναλωτή και να καλύπτει όλη η εμπορική αλυσίδα. Δεν το καταφέραμε 45 χρόνια.
1: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί θα πάμε εκεί. Εκεί είναι το κρίσιμο. Έχετε δίκιο. Στον πρωτεϊνή τομέα, γιατί πολλοί μιλούν για αυτόν, αλλά εξ αποστάσεως. Θέλω να σας ρωτήσω όμως για τα άμεσα τα τρέχοντα. Εχθές είχαμε καταδίκη αγροτών που δήλωναν εκτάσεις ακόμη και εκτός Ελλάδας, από την Κρήτη, στην Καστοριά και Αλαχού. Ένα. Δύο. Είχαμε την πρόταση του εισαγγελέα αναβάθμισης του κατηγορητηρίου για πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τεχνικό σύμβουλο, οι οποίοι βάζαν στα ράφια τις εκθέσεις του Χεροπούλου αλλά και τις εντολές του άλλου πρώην πρόεδρου του ΒΑΡΑ, που έλεγε ΒΑΡΑ σε ελέγχους, κουκουρούκου μανταλάκια. Την ίδια ώρα ανακοινώνει όμως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Υπουργός Οικονομικών ότι έχουμε εντοπίσει 70 εκατομμύρια μέχρι στιγμής από τις καταδικαστικές αποφάσεις. Ξεκαθαρίζει το τοπίο. Η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ΑΔΕ αρχίζει και αποδίδει. Τα βλέπετε αυτά?
2: Όχι βέβαια, γιατί να ξέρετε, για να δουλέψει η ΑΔΕ, που είναι το ακέραιο, ο ακέραιος οργανισμός που δεν έχει καμία, πώς να σας πω, καμία στρέβλωση, πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι άνθρωποι του ΟΠΕΚΕΠΕ μας. Αλλιώς δεν έχουν ιδέα πώς να μοιράσουν τα χρήματα. Δεν είναι μόνο μοίρασμα χρημάτων, είναι και έλεγχος. Πριν πληρωθείς πρέπει να γίνει έλεγχος. Άρα οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πάλι το ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, είναι μία χρονοβόρα καθυστέρηση η οποία επηρεάζει όλους μας. Φανταστείτε ότι έπρεπε να είμαστε τελειωμένοι από τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ εδώ και ένα μήνα και ακόμη δεν έχουν αρχίσει. Και από ό,τι ακούγεται θα αρχίσουν τον Αύγουστο. Φανταστείτε να αρχίσουν τον Αύγουστο, να γίνουν ενστάσεις και να πληρωθεί τον Οκτώβριο. Δηλαδή να ετοιμαστούν οι Έλληνες που ασχολούνται με, με οτιδήποτε πάνω στη χώρα, ναι, όσον αφορά το αγροκτηνοτροφικό μοντέλο, ότι χρήματα δεν ξέρω αν θα δουν το Δεκέμβρη. Να ετοιμαστούμε και για τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Ούτε υπάρχει κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει χρησιμοποιήσει την αντίστοιχη, ας πούμε, για να μοιραστούν επιδοτήσεις. Εννοείται έχει έναν οργανισμό, αν δεν φτάνουν οι υπάλληλοι, τον επανδρώνεις, για να μπορεί να γίνει η ιστορία. Αλλά εμείς όχι μόνο δεν επανδρώσαμε, γιατί είχαμε μόνο 1.700 άτομα και πρέπει να έχουμε 4.500 υπαλλήλους για να γίνουν σωστά οι έλεγχοι, αλλά μέσα σε αυτό τον οργανισμό, όπως θέλετε πες τον, χρησιμοποιήθηκαν άνθρωποι για να τρώμε χρήματα. Και τα χρήματα είναι αρκετά. Φανταστείτε ότι μόνο τα πρόστιμα θα φτάσουν κοντά στο 1,2 δις και φανταστείτε πόσα είναι αυτά που φαγώθηκαν και δεν πήγαν σε πραγματικούς καλλιεργητές, κτηνοτρόφους και οτιδήποτε έχουν να λάβουν τα χρήματα. Σωστά. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση αυτοκτονίας. Όχι απλώς χάσαν τις δουλειές τους, είναι υπερχρεωμένοι. Αυτά δεν είναι ζητήματα. Και είναι τα ζητήματα τα μεγάλα.
1: Άρα αυτό που μου λέει εδώ πέρα ο αγρότης, ο Κωστής, συνάδελφός σας. Πείτε λέει στον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Γκανή, ότι εδώ πέρα το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότερο. Διότι μαζί με τα ξερά, ή για να είμαι ακριβής, λέει τα ξερά προστατεύονται, καίγονται τα χλωρά και έχουμε οριζόντια αναστολή καταβολής αυτών που δικαιούμαστε ως νόμιμοι αγρότες, υποτίθεται για να ξεκαθαρίσει το περιβάλλον, στο οποίο τα ξερά μια χαρά εξακολουθούν να κονομάνε. Ισχύει.
2: Φυσικά και ισχύει, γιατί τα ξερά έχουν και κουμπάρα. Είναι ήδη από τα φαγωμένα χρήματα, έχουν, μπορούν να αντέξουν και ένα και δύο χρόνια άνετα. Τα χλωρά όμως που ήταν πιστοί σε αυτά που λένε οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας και εκτελούσαν ακριβώς όπως πρέπει να γίνουν οι επιταγές για να προχωρήσει ο πρωτογενής τομέας, αυτοί καταστράφηκαν οι άνθρωποι. Και κοιτάξτε, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι θέμα Κρήτης. Τώρα έτυχε να είναι η Κρήτη. Μην ξεχνάτε πριν από 10 χρόνια, εδώ η Θεσσαλία και οι Σέρες γινόταν το Ελλανοβίδ. Mm-hmm. Επιδοτήσεις Βάμπακος, με επιδοτήσεις βιομηχανικής ντομάτας, με ΦΠΑ πάνω σε αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι τεράστια ποσά, αρκεί ο υπουργός να ήταν δικός μας. Αυτή είναι η ιστορία της χώρας. Να μην δηλαδή βγάλουμε τώρα ας πούμε τον φταίχτη ότι η Κρήτη φταίει για όλα. Όχι, φταίει για ένα μεγάλο ποσοστό, είναι σίγουρο, αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτοί που είναι πάνω στα όρια και τρέχουν από το πρωί με το βράδυ και δεν έχουν, τους έχουν φύγει τα πόδια. Τι φταίνε αυτοί να τους περικόψεις αυτά που δικαιούνται και πρέπει να προχωρήσουν παρακάτω. Σε μια Κρήτη που παρεπιπτόντως η κτηνοτροφία είναι υποδιέστερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Παίρνουν χαμηλότερη τιμή στο γάλα, είναι ακριβότερες οι τιμές που αγοράζουν, γιατί δεν έχουν για να ταΐσουν και παίρνουν από την υπόλοιπη Ελλάδα, τα οποία τα μεταφορικά κόστη εκτινάσσονται και οι τιμές, είτε αυτό είναι τριφύλι, είτε είναι οτιδήποτε που έρχεται κάτω, εκτινάσσεται γιατί τα οικονομάμε εμείς εδώ πάνω που κάνουμε την παραγωγή και όλα καλά και όλα ωραία. Αλλά η κυβέρνηση δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει, δεν μπορεί. Παρόλο που έχει ηλεκτρικούς μηχανισμούς, γιατί δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι, παρόλο που έχεις πάτημα κουμπιού στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που υποτίθεται τα εντοπίζεις, ε?
2: Ναι, με τη μία. Φανταστείτε, εγώ για να κάνω μια εξαγωγή, ας πούμε, σε ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι ένα εκτός που χρειάζονται και κάποιες άλλες ενέργειες, θα χάσω δύο μέρες εργασίας από την δουλειά μου για να πάω στο αρμόδιο τελωνείο που είναι 150-160 χιλιόμετρα πήγαινα έλα και να αρχίσουν οι υπάλληλοι με τις φραγίδες της κλίνας να χτυπάνε μέρα νύχτα μπαμπαμπούμπα. Είμαστε ψηφιακό κράτος. Και σας μιλάω για μια επιχείρηση η οποία στέλνουμε ηλεκτρονικά τα αποθέματα, στέλνουμε ηλεκτρονικά την παραγωγή, στέλνουμε κάθε τρίμηνο πλέον το τι έχουμε μέσα στην αποθήκη μας και εμείς χρειαζόμαστε να κάνουμε ένα ταξίδι, ας πούμε, δύο ημερών για να αντιμετωπίσουμε τον κάθε υπάλληλο, ο οποίος ανάλογα πώς έχει περάσει το προηγούμενο βράδυ θα μας φερθεί. Δηλαδή, αν έχει μαλώσει με τη γυναίκα του, θα μας κοιτάει με μισό μάτι. Λοιπόν, αν είναι χαρούμενος, έχει κερδίσει κανένα τζόκερ, ξέρω εγώ, ή οικονομήσει από πουθενά, θα πάνε όλα καλά και εντάξει. Αυτή είναι η χώρα. Αυτή είναι η χώρα, το μοντέλο που θα ακολουθήσουμε και θα πάνε όλα καλά. Όχι. Θα καταρρεύσει όλο μαζί το σύστημα. Ήδη στην αγορά, κύριε Σαχίνη, σας λέω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση των πληρωμών, δηλαδή στα δικά μας τα προϊόντα τα οποία τα μεταφέρουμε σε χοντρέπορους. Mm-hmm. Οι χοντρέπορες δεν έχουν πληρωθεί από τα τελικά σημεία. Δεν έχουν πληρωθεί από τις σκάφες. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αναμονή σε χρήμα 5 μηνών, χωρίς να εισπράξουμε χρήματα. Τι νομίζετε, ότι εμείς έχουμε κανένα μπαούλο εδώ με 500 ευρώ.
1: 5 μηνών.
2: Τα έχουμε, ας πούμε, και τα φυλάμε.
1: 5 μηνών, είπατε.
2: 5 μηνών στην καλύτερη περίπτωση. Υπάρχει και 8 μηνών. Ξέρετε, δηλαδή, να ξεκινάτε να κλαδεύετε, να έχετε πάλι να έρθει η χρονιά να ξανακλαδέψει και να μην έχει πάρει τα χρήματα και να έχει πουληθεί το προϊόν σου. Και να εδώ, σε αστερίσκο, ενώ περήφανη η κυβέρνηση λέει ότι έχουμε τη μεγαλύτερη, τις περισσότερες αφήξεις που έγιναν ποτέ, έχουμε ρεκόρ, έχουμε το πιο φτηνό τουρισμό που υπάρχει. Δεν κουνιάται τίποτα στην αγορά. Και αν θέλετε, εσείς το βλέπετε καλύτερα, πάτε στο Ηράκλειο να δείτε όλους τους ξένους. Το βράδυ έχει μια περατζάδα με ένα παγωτό στο χέρι και όλα τα καταστήματα είναι άδεια. Έτσι θα προχωρήσει η ιστορία.
1: Μου επιτρέπετε, θέλω να το ενισχύσω λίγο αυτό, μιας και το θίξατε και χαίρομαι που το θίγετε. Αν συζητήσεις με ανθρώπους που θέλουν να σου πούν την αλήθεια και όχι να τα φουσκώσουν, σου λένε ότι δεν έχει πέσει η κίνηση, έχει αυξηθεί, αλλά η μόνη οικονόμα είναι τα βανάκια transfer που τους πάνε σε κατοικίες. Πριν πάνε στις κατοικίες, προσέξτε κύριε Γκανή, πάνε κυρίως σε εξωτερικών συμφερόντων σούπερ μάρκετ που τα ξέρουν από τη χώρα τους, αγοράζουν για τις 5-10 μέρες που θα μείνουν και μένουν μέσα εκεί, δεν το κουνάνε, διότι σου λέει ο Ευρωπαίος, έρχομαι σε μια χώρα που έχει και ακριβό το καύσιμο και ακριβή την ενοικίαση, δεν πάω πουθενά, έχω την πισίνα, θα κάνω τη βουτιά, θα τρώμε, θα πίνουμε εκεί μέσα, θα ηρεμήσουμε ρε αδερφέ 5-10 μέρες και θα φύγουμε. Άρα σας επιβεβαιώνει πλήρως ο γνώστης του πώς κινείται το τουριστικό ρεύμα.
2: Ιδίως ο ξένος ο τουρίστας σε λίγο καιρό θα πάθει σκορβούτο το λεγόμενο από το πολύ αλλαντικό. Έχουν ξεπουλήσει ό,τι υπάρχει σε αλλαντικό, ό,τι η αμφιβόλου ποιότητα κίτρινο τυρί έρχεται από πού, έρχεται από όλο τον κόσμο, στα ψωμιά του τόσ, τα οποία και αυτά είναι με συντηρητικά μέσα, και όλα καλά. Βέβαια, να μην ξεχάσουμε ότι τα μεγάλα ξενοδοχεία κλείνουν, αν έχει ας πούμε 2.000 κλίνες, τις 1.500 τις κλείνουν με 40 ευρώ τη βραδιά, είναι πεντάστερο, και αφήνουν και 500 κλίνες για τους ηλίθιους Έλληνες ή αυτούς που έχουν τα χρήματα με 700 ευρώ η βραδιά. Αυτά είναι δηλαδή δίκαια πράγματα, έτσι θα προχωρήσουμε. Και το all inclusive το λεγόμενο να μην υπάρχει πουθενά ελληνικό προϊόν, βούτυρο από τη Δανία, μαρμελάδα από τη Ρουμανία, δεν ξέρω από τις τρίτες χώρες τι άλλο μπορούν να φέρουν, έτσι θα κουνηθεί η οικονομία. Αυτές είναι τομές που περιμέναμε εμείς να κάνουμε.
1: Λέει εδώ,
2: συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν υπάρχει περπάτησια σε αυτό το μοντέλο.
1: Μια χαρά τα λέτε, όχι, δεν σας συγχωρούμε καθόλου να τα λέτε. Λέει εδώ ο Λευτέρης, άλλος συνάδελφος, λέει αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Γκανής έχει μια πρότυπη εινοποιητική μονάδα καθετοποιημένη. Θέλω να το ρωτήσω, λέει, επειδή εγώ είμαι βιολογικός παραγωγός. Το ίδιο δεν ισχύει, τα χλωρά δεν πετάχτηκαν στα βιολογικά, έχουμε πάθει ζημιά, ενώ είναι πιστοποιημένο ποια ήταν τα λαμόγια και ποιες εταιρείες κάναν μαϊμού πιστοποίησης.
2: Εγώ ζω σε μια περιφέρεια η οποία είναι στερεά Ελλάδα, αλλά το χωριό μου γεωγραφικά είναι μέσα στη Θεσσαλία. Εδώ έχουμε βιολογικό βαμπάκι των 500 κιλών. Επειδή έτυχε ο υπουργός ένα φεγγάρι να είναι από τη Θεσσαλία, μεταβίβασε αντί να πάνε στην Κρήτη τα βιολογικά να πάρουν άλλα 40, 30, 50 ευρώ παραπάνω, να πηγαίνει στη Θεσσαλία. Και αυτή τη στιγμή δηλώνονται βαμπάκια αυτή τη στιγμή με φουλ φυτοφάρμακα, με φουλ υπάρχοντα, δηλώνονται βιολογικά. Έχει ο άλλος 1.000 στρέμματα, θα πάρει και 40 ευρώ, 40.000 ευρώ δώρο. Πώς αυτός να μην ψηφίσει αύριο Νέα Δημοκρατία? Πού να φύγει? Σου λέει για μένα καλά είναι. Εάν δεν αλλάξει το μυαλό των ανθρώπων και κάνει στροφή 180 μοιρών, δεν γίνεται η δουλειά. Αν κοιτάξω την πάρτη μου, πόσο βάγιος ο κανείς, δεν έχω καμία πρότυπη μονάδα. Έχω ένα κτίριο 288 τετραγωνικά, μια καθετοποιημένη μονάδα με 1.000 ζόρια. Τραβάω το βάσανό μου από το 2000 μέχρι και σήμερα. Τρέχω χωρίς να έχω ώρα για τίποτα. Στο ενοποιείο πρέπει να αφιερώσω για γραμματιακή υποστήριξη τουλάχιστον 6 ώρες τη μέρα από την προσωπική μου ξεκούραση ή ό,τι άλλο θέλετε. Γιατί δεν μπορώ να πληρώσω γραμματέα που λέει η κυβέρνηση, γιατί ο γραμματέας θα μου κοστίσει άλλα 15 χιλιάρικα το χρόνο, τα οποία δεν τα έχω. Προτιμώ να τα κάνω δώρο στους ανθρώπους που έχω πελάτες για να μπορέσουν να διακινήσουν το προϊόν και τράβασε με 20 ώρες τη μέρα ή αν θέλετε να μην είμαι υπερβολικός 18 τουλάχιστον ώρες τη μέρα να είσαι μέσα στην πρίζα, να είσαι εκνευρισμένος γιατί δεν πληρώνεσαι, γιατί παράγεις προϊόν, γιατί το καθετοποιείς και να σου έρχεται ο άλλος με ένα μπουκαλάκι από το νερό ότι έχω κι εγώ ένα σαν το δικό σου προϊόν που είναι πολύ καλύτερο γιατί εγώ είμαι πιο μερακλής. Και τιμή το φυσικά 2 ευρώ. Εντάξει. Και τι να αγοράσει άλλο το δικό σου που έχει 8. Επειδή έχει γυάλινο μπουκάλι, επειδή έχει μια ετικέτα. Αφού η φιλοσοφία μας είναι το φτηνό είναι και καλό. Όχι, δεν υπάρχει πουθενά και πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Και πρέπει και εμείς από τη μεριά μας και το κάνουμε. Ευτυχώς που η εινοποιία στη χώρα έχει πάει σε ένα άλλο μοντέλο. Επειδή ήταν άνθρωποι του επιχειρηματικού τομέα και επιχειρήσανε στο συγκεκριμένο τομέα. Και επειδή καταφέραμε τουλάχιστον να βγάλουμε 3 γενιές εινολόγων οι οποίοι πήγαν στο εξωτερικό, μάθανε, ήρθανε. Οι επιχειρηματίες επενδύσαν σε εξοπλισμούς πανάκριβους και αυτή τη στιγμή μπορούμε περήφανα να πούμε ότι τη Γαλλία την ξεπερνάμε στα λευκά κρασιά, είμαστε πολύ καλύτεροι και πιστεύω είναι θέμα ενός-δύο ετών να ξεπεράσουμε και στα κόκκινα κρασιά τη μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αλλά από εκεί και πέρα ένα χάος. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε ποτέ υποστήριξη και δεν μιλάω οικονομική καθόλου. Δεν έχουμε ανάγκη του κράτους, δεν είμαστε πέτες του κράτους. Δώσε μας 10, δώσε μας 20, δώσε μας να σε ψηφίσουμε αύριο το πρωί. Η υποστήριξη είναι στις υπηρεσίες, οι οποίες ακόμη έχουν μείνει από το 1945 μετά τον πόλεμο. Ένας γραφειοκρατικός τύπος εκεί, που είχαν παλιά και τις μανσέτες, πώς τις λέγανε αυτές που φοράγανε στα χέρια, και να χτυπάνε με τις ξύλινες τις φραγίδες. Και σου λέει ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα κράτος το οποίο δεν κάνει τίποτα. Πατάς το κουμπί και όλα γίνονται.
1: Ναι,
2: όχι.
1: Ναι, αλλά...
2: Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Και αυτό βλάπτει σε όλους.
1: Μισόλυ...
2: Και βλάπτει σε εμάς που πάμε να φέρουμε εισόδημα στη χώρα μας από το εξωτερικό να το φέρουμε μέσα. Και να
1: εντάξει, αλλά κοιτάξτε τώρα. Πάτε στο ράφι, κύριε Γκανή, μιας και τα ξέρετε εσείς, για τα κρασιά θα πω. Και η γκλαμουριά και το ίν είναι να είναι κρασί χιλής. Ναι ή όχι.
2: Yeah, το θέμα είναι ότι το κρασί χιλής μπορεί να το δεις στο γερμανικό σούπερ μάρκετ που υπάρχει στη χώρα μας με 1,99 στο ράφι και να το δεις στο ξενοδοχείο με 35 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Το ίδιο κρασί.
1: Μια χαρά το λέτε. Μια χαρά το λέτε.
2: Η έλεγχη που είναι. Η Γαλλία, και λέω πάντα τη Γαλλία γιατί αυτός είναι ο φάρος που μας έδειξε πώς πρέπει να προχωρήσουμε στο δικό μας το τομέα. Μπορείς να βρεις κρασί με 28.000 ευρώ ή φιάλη, αλλά μπορείς να βρεις μια ταβέρνα και κρασί με 4 ευρώ. Υπάρχουν και αυτές οι δυνατότητες. Εδώ δεν υπάρχει πουθενά. Σας προκαλώ να πάτε σε οποιοδήποτε κατάστημα εστίασης και να βρείτε εσείς εμφιαλωμένο κρασί με 4 ευρώ. Να μου το πείτε και εμένα. Γιατί έχουμε ακόμα το σύνδρομο της επταετίας, ότι τρεις φορές πάνω το σιτάρι τότε για να επιβιώσει πρέπει να το βάλουμε τρεις φορές πάνω, τουλάχιστον το μήνυμα αύξηση είναι τρεις φορές πάνω. Γιατί να είναι τρεις φορές πάνω. Επειδή θα ανοίξει ένα φελό και θα γυρίσει ο σερβιτόρος σε δυο ποτήρια, αν τα γυρίσει, γιατί πολλές φορές τα αφήνει και πάνω στο ποτήρι, θα πρέπει να πληρωθεί τρεις φορές πάνω με ένα άνοιγμα φελό. Δηλαδή αυτές που δημιουργεί αυτό το προϊόν, τι θα έπρεπε να έχει αρχική τιμή. Δεν γίνονται αυτά πουθενά στον κόσμο.
1: Άρα
2: και
1: εδώ...
2: δυστυχώς ναι. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση και δεν υπάρχει κανένας ελεκτικός μηχανισμός, είναι όλα μπάχαλο. Και γι' αυτό είπαμε, επειδή να σας πω και τα νέα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα 12 ατόμων, οι οποίοι είναι από όλη την Ελλάδα. Οι οποίοι συμφωνήσαμε με ένα πολιτικό φορέα, εφόσον είχαμε συναντήσεις, γιατί είχαμε και με άλλους συναντήσεις, αλλά οι άλλοι θεωρούσαν ότι τα ξέρουν όλα, όλα ας πούμε, άρα δεν ήμασταν, δεν χρειάζονταν να τους βοηθήσουμε, ας πούμε, δεν μας ζήτησαν και δεν μας είπαν, λάτε παιδιά, ξέρω εγώ τι μπορούμε να κάνουμε. Θα υπάρξουν μερικά πράγματα τα οποία θα είναι σημαδιακά για τη χώρα. Το ένα από αυτό θα σας πω, είναι δέσμευση προς το φορέα που μιλήσαμε τον πολιτικό, ότι σήμερα ορκίζεται, εάν γίνει κυβέρνηση, την πρώτη εβδομάδα το Υπουργείο Γεωργίας φεύγει από την πλατεία Βάθης. Πάει στο κέντρο της Ελλάδος και υπάρχουν 4 υποκαταστήματα. Ένα στην Πελοπόννησο, ένα στην Κρήτη, ένα στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ή δύο υποδιευθύνσεις και δουλεύει το σύστημα από την αρχή πλαισιωμένο το Υπουργείο με το Ιδιοτεχνικό Επιμελητήριο. Για να ξεκινήσουμε από το Α.
1: Αυτό
2: γιατί
1: είναι...
2: εμεί έχουμε πάει κοντά στο Ω και το Α δεν το έχουμε πιάσει.
1: Αυτό είναι κέραιο. Αλλά προεκλογικά σα λένε όλοι ναι. Μετεκλογικά δεν θα σα πούνε είναι το κρίσιμο.
2: Μετεκλογικά θα σκύψω το κεφάλι αν δεν εφαρμοστούν οι υποσχέσει που μα δόθηκαν και η χειραψία που ανταλλάξαμε. Και θα πω με συγχωρείτε παιδιά, αποτύχαμε. Κάναμε λάθο επιλογή. Εγώ πάω στη δουλειά μου. Γιατί έχω δουλειά. Δεν είμαι ούτε άεργο ούτε άνεργο.
1: Δεν μου λέτε κύριε Γκανή. Και θα επανέλθω σε αυτό που είπατε. Αλλά εδώ θέλω καταρχάς να απαντήσετε, γιατί το έχω πει, είστε μαγνήτης. Μου λέει κάποιος, μια χαρά τα λέει ο πρόεδρος, αλλά μπορεί με έναν πιστικό τρόπο απλό να μας εξηγήσει γιατί τέτοια διαφορά από το χωράφι στο ράφι και τελικά ακόμη και την αυξημένη τιμή στο ράφι, η φέτα έχει γίνει ανώτερη από το χαβιάρι πια, το ξέρετε, δεν την καρπούτε ούτε καν ο παραγωγός. Γιατί όμως αυτή η τόσο μεγάλη απόκληση στην Ελλάδα. Είναι πρωτοφανές, λέει.
2: Όχι, δεν είναι πρωτοφανές. Είναι καθαρά ο όρος της ασύλλοτης αγοράς. Δεν είναι ελεύθερη αγορά αυτή. Αυτή είναι ασύλλοτη αγορά. Όποιος είναι ο έξυπνος και έχει γρανάζει και πολιτικό, δηλαδή κουμπώνει με την πολιτική, με την εκάστοτε κυβέρνηση, ας πούμε, εκεί γίνεται το πάρτι του Ελλανδής. Εδώ καταθέσαμε για φακές και για ρεβίθια σε διαφορά 8 φορές πάνω οι φακές και 15 τα ρεβίθια. Από το χωράφι στο ράφι. Έγινε τίποτα, είδατε εσείς κάτι? Όχι. Μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, να παρουσιάζει ό,τι θέλει. Και αφού είναι λοιπόν ακριβά τα ελληνικά τα προϊόντα, τι κάνουμε? Παίρνουμε φακές από την Τουρκία, οι οποίες κοστίζουν 0,10, 0,15 το κιλό και τις βάζουν και αυτούς 4 ευρώ. Εκεί είναι παραπάνω η διαφορά που κερδίζουν. Αλλά σου λέει, προκειμένου να πληρώσει την ελληνική 8. Πάρε την Τούρκη που έχει 4. Ρωτάμε με τι έχει εμποτιστεί αυτή η φακή. Ρωτάμε το τι φετοφάρμακο έχει φάει που δεν επίπτει στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά για τη φέτα που είπατε, μην φοβάστε. Η κτηνοτρόφη είναι καταχειρωμένη. Θα φάνε οι χώρες της Μερκοσούρ. Εκείνοι που παίρνουν ένα δολάριο από ήλιο σε ήλιο οι εργάτες, θα τρώνε φέτα pop δικιά μας. Γιατί είπε τα pop προϊόντα, θα τα στείλουμε και εμείς στη Μερκοσούρ και θα είμαστε εντάξει. Δηλαδή αυτός που δεν έχει να φάει ούτε το κότα τσίζ, το περιβόητο, το τεχνικό τυρί που φτιάνουν στα εργαστήρια θα φάει και φέτα τη δικιά μας. Που το κότα τσίτς κάνει ένα 20 τα 500 γραμμάρια και φέτα κάνει για να φτάσει και θα πηγαίνει κοντά στα 20 ευρώ. Δηλαδή πόσο παραμύθια μας πουλήσουν ακόμα. Και θα αποκλείσουμε ένα προϊόν που μεγάλωσε γενιές, γιατί έτσι θέλουν αυτοί και εμείς τι θα δρούμε. Κουντά. Ό,τι είναι για πέταμα, δηλαδή θα το τρώει τη σαβούρα όλη τη Ευρώπη και δεν ξέρω το τρώει το κόσμο, θα την τρώει η Ελλάδα, γιατί αυτό μας αξίζει. Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Γκανή. Πρωτογενής τομέας. Θέλω να το αναφέρω κάτι. Σε λίγες μέρες θα έχω ολοκληρώσει ερασιτεχνικά, λέει ο ακροατής, μια πρόχειρη έρευνα που τρέχω για να συγκρίνω τη χώρα μας με το Ισραήλ στον πρωτογενή τομέα. Αναφέρω μόνο έναν από τους συγκριτικούς αριθμούς, ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Αν η Ελλάδα κατάφερνε να αντιγράψει το μοντέλο του Ισραήλ μόνο για την αρρώσιμη γη σε ποσοστό επιτυχίας 75%, αυτό θα είχε απόδοση στο συγκεκριμένο πεδίο από τα 8,5 δις που είναι σήμερα στα 35,6 δις σε 3-4 χρόνια. Αναφέρω, λέει, μόνο ένα τομέα που η χώρα μας από το 90 που το επιτρέπει η τεχνολογία χάνει κάθε χρόνο περίπου 30 δις το ΑΕΠ σε παραγωγή πλούτου. Τα υπόλοιπα θα εξηγήσει ο εξαιρετικός κύριος Γκανής.
2: Η διαπίστωση είναι πολύ σωστή, αλλά ας μην συγκρίνουμε μεγέθη τα οποία δεν μπορούμε εμείς ούτε να τα ονειρευτούμε. Γιατί το κράτος του Ισραήλ από τότε που ιδρύθηκε το 1947, από ό,τι ξαναγύρισαν και έγινε κράτος, να ξέρετε ότι ένα από τα πιο βασικά που κάνανε, βεβαίως πέρα από τα κεμπούτσα, από τις ομάδες παραγωγών, οι οποίες δεν ήταν λιγότερο από 6.000 στρέμματα η κάθε ομάδα, η οποία έχει και πολιτική χρειά. Δηλαδή, σου λέει Ελλάδα, Βαγιωτή, εσύ κομμουνιστή, στο κομμουνιστικό το κεμπούτσ. Εσύ Σαχίνη, σοσιαλιστή, στο σοσιαλιστικό. Εσύ Δημήτρη, καπιταλιστή, στο καπιταλιστικό. Δηλαδή, δεν υπήρχε και διαμάχη πολιτική, την είχαν λύσει για να μην λένε ότι ξέρει κομμουνιστέ ή δεξιοί ή αριστεροί ή από εδώ. Δεν υπήρχε αυτό. Από τότε λοιπόν ήταν υποχρεωτικό 3 ώρες τη μέρα περνάγανε από διδασκαλία όλοι οι αγρότες. Από το 47 σας μιλάω. Και εμείς σήμερα περνάμε ένα εργό δίμετρα όσοι είναι οι αγρότες για να περνάει η ώρα, να συμπληρώσουμε κάποιες ώρες 80-90% για να πάρουμε τα 30 χιλιάρια και να πάμε στην Κρήτη να κάνουμε μπάνιο στον μπάλο. Αυτή είναι η ιστορία και η διαφορά. Και να ξέρετε ότι αν πάτε ποτέ στο Ισραήλ και το δείτε, δεν υπάρχει χωριό όχι στον κάμπο, ούτε στους πρόποδες των βουνών. Τα χωριά τους και οι πόλεις είναι εκεί στα κατάβραχα. Δηλαδή, πού έχετε εσείς το ψιλορίτι πάνω. Τα ανώγια έπρεπε να είναι στο ψιλορίτι χτισμένα. Εκεί που είναι τα ανώγια σήμερα, έπρεπε να καλλιεργείται κανονικά η γη. Δεν έχουν αφήσει πιθαμή. Και προσέξτε το μεγαλειώδης που κάνανε. Αφού είδαν ότι από την παραγωγή δεν θα βγάζανε τα χρήματα που έπρεπε, τι κάνανε. Πατεντάρανε τους σπόρους. Βάλανε τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο αυτή τη στιγμή στα βιοχημικά και στα λιπάσματα και στους σπόρους. Και αυτή τη στιγμή είναι οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, οι οποίες σε λίγα χρόνια θα κάνουν κομμάντο και στην τροφή μας. Δηλαδή, επειδή θα γίνει πατέντα των σπόρων και θα την πάρει η Monsanto, η Syngenta ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, θα σου λέει, ναι, τι θες στην Ελλάδα, 100 κιλά σιτάρια για τη χώρα μου. Δεν σου δίνω. Σε πεθαίνει χωρίς να κάνει πόλεμο, χωρίς τίποτα. Και προσέξτε, όλοι οι σπόροι πλέον θα πάνε στο ρόμι 0. Δηλαδή, θα σπέρνονται μία χρονιά και δεν θα ξανασπέρνονται όπως γίνονταν παλιά. Που κρατάγαμε ένα μέρος της παραγωγής για να ξανασπείρουμε. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν τα λύσαμε ποτέ, δεν τα κουβεντιάσαμε γιατί θεωρούμε αυτονόητα όπως εμείς οι καταναλωτές θα πούμε σε ένα σούπερ μάρκετ και θα ψωνίσουμε. Δεν διανοούμαστε ότι μπορεί αυτό το σούπερ μάρκετ αύριο να μην έχει τίποτα μέσα, να είναι μόνο τα ράφια. Το ίδιο και οι κυβερνήσεις. Ότι εμείς θα παραγγέλνουμε και θα μας φέρνουν. Ας είμαστε μέσα με τα τσαρούχια, δεν πειράζει. Θα βάλουμε χρέος, ας πούμε, και εντάξει, όλα καλά.
1: Ο έλεγχος τροφής είναι από τα πιο βαθιά πολιτικά ζητήματα και καλά κάνατε. Και το αναφέρατε, λέει ο Λεωνίδας από τα Γεννητσά. Συγγνώμη, λέει κύριε Γκανή, μπορεί να σας φαίνεται άσχετο, αλλά είναι πολύ πιο πιθανό να το ξέρετε εσείς, γιατί κανείς αρμόδιος δεν μου απαντά. Για ποιο λόγο, λέει, από το Αιγίνιο και πάνω δεν επιδοτούνται τα ελαιόδεντρα? Ποιος το καθορίζει, λέει, αυτό? Το ξέρετε?
2: Πώς θα το ξέρουμε? Ήταν μορφές, σας είπα, καθαρά ψηφοθερικές. Πού έχουμε τα ελαιόδεντρα τα πολλά? Πελοπόννησο, Κρήτη, κάποιες στην υπόλοιπα Ελλάδα, εκεί λοιπόν δεν είναι όλο το βάρος. Αν έβαλε εσύ οτιδήποτε, δεν είσαι ανταγωνιστικός εκτός του πηγαίνει, εκτός επιδοτήσεων, εκτός τα πάντα. Όλα γίνονται στη χώρα για ψηφοφορικούς λόγους. Εάν δεν σπάσει αυτό το απόστημα, δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε το δρόμο μας. Και ξέρετε, όλη η ιστορία, όλη η φασαρία για μας τουλάχιστον είναι να μπορέσουμε να παράγουμε προϊόν ούτως ώστε ο Έλληνας καταναλωτής να μπορεί να το βρει στο καλάθι του με 20, 40, 60% το πολύ αύξηση. Όχι 1.800 και 2.000% μέσα 250 χιλιόμετρα. Δώστε εσείς ό,τι θέλετε στον υπάλληλο, δώστε τον 5.000 ευρώ το μήνα. όταν για να εξασφαλίσει την τροφή του θέλει 8 είναι μέσα. Τα νούμερα δεν λένε τίποτα πολλές φορές. Λένε την αλήθεια, αλλά σε τέτοιες συσχετισμούς δεν λένε τίποτα. Εδώ πρέπει να ικανοποιήσεις πρώτα να εξασφαλίσεις την διατροφή όσο μπορείς της χώρας. Δεν μπορούν να είσαι σε καλλιέργειες οι οποίες έχουν καταρρεύσει. Ή αν θες να τις κρατήσεις αυτές, όπως το βαμπάκι για παραδείγματος χάρη, πιάνεις τον πλούτο τους επιχειρηματίες. Δεν είμαστε ενάντια με τα καριοφύλλα. Και του λες, εκεί ρε αδερφέ που ποντάρεις τα μαύρα πετρέλαια και σε όλα τα παράνομα, δεν έρχεσαι να στήσεις πάλι από την αρχή δύο οικοκυστήρια στην Κοπαϊδα, δύο στη Θεσσαλία, δύο στις Σέρες και να ξαναμπεί ο κόσμος να δουλέψει μέσα στα εργοστάσια και να βγάλουμε τελικό προϊόν. Για να μπορεί ο άλλος να πάρει μια φανέλα με 1,5-2 ευρώ και να έχουν κέρδος όλοι. Και όχι να παίρνουν αυτοί που έρχεται από την Ασία και την πουλάνε οι Γερμανικοί στη χώρα μας με 40 ευρώ γιατί έχει τον κροκόδιλο ή τον αλιγάτορα ή τη στροφοκάμιλο μπροστά στο πέτρο.
1: Μια χαρά ήταν οι φανέλες κλωτσοτήρα, άντε βρες τώρα. Μια χαρά.
2: Η κλωτσοτήρα ήταν μια χαρά. Μάλιστα. Και τη Μινέρβα ήταν μια χαρά. Μάλιστα. Και ο ήλιος ήταν μια χαρά. Τα ισόρουχά μας μια χαρά. Τώρα μπήκαμε σε αυτά που είναι και λίγο νάιλον και παίρνει φωτιά. Α πούμε, όταν χτυπάει 30 βαθμούς, δεν ξέρεις πού να βάλεις τον ανεμιστήρα. Να το βάλεις ψηλά ή χαμηλά, α πούμε. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Ποτέ δεν δώσαμε ακόμα και στο βαμπάκι την πραγματική του αξία. Άλλο να φοράς ένα βαμπακερό ρούχο και άλλο να φοράς το πλαστικό πάνω σου. Το τι γίνεται και στο δέρμα σου και τι επιπτώσεις έχει. Ποτέ. Όλα τα περνάμε καλά μωρέ. Στο καλά μωρέ είμαστε ακόμα. Και όσο είμαστε ακόμα με τουρκικές επιρροές, δεν θα πάει η χώρα μπροστά. Ή θα αλλάξουμε, όχι θα βουλιάξουμε. Έχουμε βουλιάξει ήδη. Δεν ξέρω αν έχει μείνει το ρουθούνι το ένα έξω ακόμα και παίρνουμε λίγο ανάσα. Αν δεν το δουν σοβαρά, δεν το παίζουμε ούτε με τις λέξεις, ούτε πάμε να ρίξουμε το Μητσοτάκι γιατί είναι ο μόνος που δεν παίρνει χαμπάρι ή δεν ξέρω τι κάνουν. Εδώ πάμε να στρώσουμε μια χώρα. Εμένα ο πόλεμος μου ήταν από τότε που γύρισα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το 2007 με αυτά τα λεγόμενα, δεν είναι τώρα. Δηλαδή μιλάμε πριν περίπου 19 χρόνια, κάναμε ακριβώς τις ίδιες αναλύσεις, ακριβώς, αλλά ποιος θα σου δώσει σημασία. Τι λέει τώρα το τους δώσει.
1: Κύριε Γκανή, εσείς μια χαρά τα λέτε και για τα οικοκυστήρια. Εδώ η χώρα δεν έχει δικό της εργοστάσιο Ζάχαρης, το κλείσε. Τα κλείσε και πάει λέγοντας. Εδώ κάνει σκράπ.
2: Με 40 λεπτά, κύριε Σαχίνη, το κιλό τη ζάχαρη και αυτή τη στιγμή είμαστε στο 1,60.
1: Μάλιστα.
2: Και προσέξτε, το συγκεκριμένο το ένα από τα πρώτα που κλείσαν, το πρώτο που έκλεισε ήταν τη Λάρισα. Το πιο τέλειο εργοστάσιο, το πρώτο στα Βαλκάνια, μέσα στα τρία καλύτερα τη Ευρώπη και με στατιστικές οι οποίες έβγαζε την καλύτερη ζάχαρη τη Ευρώπη σε ποιότητα. Το κλείσανε, ήρθε τότε ο περίφημος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Έλεγε κάτι βιοκάψιμα, έλεγε κάτι ιστορίες, θα το δώσουν για οικόπεδα από εδώ από εκεί. Ελάτε να δείτε πώς έχει γίνει αυτό το κόσμο. Έχει λατηθεί από μια ομάδα που ζει στη χώρα μας και είναι ανεξέλεκτη. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Μέχρι και τρένο υπήρχε μέσα, γραμμή συνδρομική να συνδέεται για να πηγαίνουν τα τέφτελα. Έχουν ξυλωθεί τα πάντα. Ό,τι ήταν χαλκός και η καλώδια δεν υπάρχει τίποτα. Όταν τα σερκοντήσια τα έχουν ξυλώσει. Ελάτε να δείτε ένα έρμο. Πώς το κατατίθεται μέσα αυτές είναι οι πολιτικές. Τώρα κουμπώνουν λοιπόν όλα τα κομμάτια του ΠΑΣ. Αυτό έγινε πριν 10 πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα έχει γίνει, είχαν ξυλωθεί τα πάντα. Λοιπόν και τώρα έρχεται η Μερκοσούρ η οποία με την πρώτη καλημέρα θα σου φέρει 180 εκατομμύρια τόνους ζάχαρη κατευθείαν. Αμφιβόλου ποιότητος. Και δεν ανάγκη να είναι από ζαχαρότυφλα, μπορεί να είναι και από ζαχαροκάλαμα. Η οποία η μία αξία με την άλλη δεν έχει καμία σχέση. Αλλά όλα καλά στη χώρα, δεν βαριέσαι. Θα βρούμε ζάχαρη. Ναι. Τώρα τι θα φάει, τι είναι αυτό το πράγμα, πόσο θα το πληρώσει, δεν μας νοιάζει.
1: Άρα, κύριε...
2: Ο Έλληνας είναι υπερπληρωμένος. Τα βγάζει όλα πέρα. Όχι, αυτό θα κοπεί.
1: Άρα, κύριε
2: είναι
1: Γκάνια...
2: τελευταία μας ευκαιρία για να γυρίσουμε. Σας λέω.
1: Μισό
2: ενώ τόσα χρόνια έλεγα ότι υπάρχει λίγο ακόμα χρόνος, δεν υπάρχει, κύριε Σακίνη.
1: Άρα είναι οριακές λέτε οι καταστάσεις. Αλλά το ερώτημα είναι επειδή σας ακούω και το λέτε όχι τώρα, το λέτε χρόνια. Χρειάζεται μία εθνική στρατηγική πρωτογενούς τομέα. Μα υπάρχει πουθενά στρατηγική. Εδώ ξυλώνει το backup, δηλαδή σε περίοδο ανώμαλη, παγκόσμια αν θέλετε, ή με γείτονες, ένα backup ενεργειακό που είχε του Λιγνίτη. Το ξύλος, πάει αυτό. Μας λέτε αυτά που λέτε για τον πρωτογενή τομέα. Πώς λοιπόν θα χαράξει μια εθνική στρατηγική και υπάρχουν 4-5 σκέψεις από εσάς που είστε και στο χωράφι και στην τυποποίηση. Άρα βλέπετε και τι γίνεται στο ράφι. Πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει ο πρωτογενής τομέα. Απλά πράγματα, κύριε Γκανή.
2: Ξυλώνεις ένα λιγνίτη, βυθίζεις ένα κομμάτι της Μακεδονίας την πτώχευση κατευθείαν. Έχει στήσει ήδη τα φωτοβολταϊκά. Αν πας πάνω στην περιοχή, κύριε Σαχίνη, δεν θα μπορείς όταν ο ήλιος είναι αντικατοπτρίζεται πάνω στα γυαλιά, σε τυφλώνει. Και χωρίς ακόμη είναι ανοιχτό το μεγάλο σχέδιο Ήλιος, το οποίο μιλάει για 300, δεν θυμάμαι, χιλιάδες στρέμματα, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς έκταση. Και έχει αφήσει μια περιοχή έρμεο, όταν η Γερμανία έχει αναστείλει και λέει: παιδιά, πότε ήταν να κλείσουμε τώρα? Όχι, δεν θα πέσουμε μέχρι το 30, 35, 38, 40, θα δούμε. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι. Και την πράσινη ενέργεια, η οποία πράσινη ενέργεια έχει πατήσει πάνω στην παραγωγική γη, έχει κάνει κατάληψη χιλιάδες εκατοντάδες στρέμματα από παραγωγική γη για να κάνουμε τι? Να κάνουμε φωτοβολταϊκά, να τα κάνουμε. Έχει καμία πρόσοδο στο εισόδημα του καταναλωτή? Καμία. Πληρώνει 14 λεπτά την κιλοβατόρα, ενώ έπρεπε να είναι τζάπα. Αν όχι τζάπα, δώσει και ένα-δύο λεπτά έτσι για το καλό, ας πούμε, να υπάρχει. Πουθενά. Όταν εμείς προτείναμε σε κάποια υπουργό να μας δώσει φωτοβολταϊκά πάνω από τις μονάδες μας, από ενοποιία, από κτηνοτροφικές μονάδες, από πομόνες, μικρά, δεκαράκια, δεκαπεντάρια, ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Ελάτε, κύριε Γκανή. Θα μιλήσετε τώρα για πενταροδεκάδες, θα κάνετε εκατοστάρια, θα παίρνετε 60-70 χιλιάδες το χρόνο και είστε μια χαρά. Οι δικοί μου λοιπόν οι συνάδελφοι τι είπαν? Τι λες, Βάγιο? Πάμε τώρα για 2-3 χιλιάρια, μας δουλεύεστε. Θα στήσουμε 5-6 φωτοβολταϊκά, παίρνουμε 400 χιλιάδες, αραχτεί όλη τη μέρα, δεν ξανακάνουμε καμία καλλιέργεια και όλη τη μέρα θα είμαστε με τις πόρσες και με τα αυτά στα καλύτερα. Στα μπουζούκια, στις θάλασσες και θα είμαστε κάτι καλά. Έτσι είναι, αυτά είναι τα οράματα. Έχει κανείς την ψευδέστηση χωρίς δουλειά? Θα είσαι αραχτός εσύ και ποιος θα σε ταΐζει? Ο ηλίθιος. Ποιος? Και τώρα φτάσαμε εδώ και έρχονται, προσέξτε, τα δύο μεγάλα κόμματα λέγω, και μας κάνουν πολιτική πώς θα φύγουμε από το χρέος αυτό, όταν τα ίδια τα πολιτικά τους, οι ίδιοι πολιτικοί φορείς που έχουν, χρωστάνε από μισό δις ο καθένας.
1: Μάλιστα. Και το
2: πάνε και κάνουν διαχωρισμό για 500 χρόνια. Δηλαδή έχουν ασφαλίσει αυτοί ότι για 500 χρόνια θα παίρνουν ποσοστά στις εκλογές 35 με 40% και θα ξεχρέονται όλα. Γιατί δεν μας κάνουν και εμάς μια τέτοια ρύθμιση για να είμαστε βιώσιμοι?
1: Μα ο αντιπρόεδρος.
2: Θα πάρω και εγώ το χρέος μου για 500 χρόνια, να πληρώνω το χρόνο 200 ευρώ και να πω ναι, έτσι είμαι βιώσιμος κι εγώ.
1: Έχετε δίκιο. Αλλά ο αντιπρόεδρος, με συγχωρείτε, του κυβερνώντος κόμματος είπε: πάει αυτά, ξεχάστε τα. Με την ανακεφαλαιοποίηση τελειώσαν. Ποια χρέη? Καταλάβατε. Έχουμε και αυτό.
2: Τα βιβλία. Και ήταν πολύ επιτυχημένη η επιχείρησή του που σου λέει: τώρα που πιάσαμε εδώ την καρέκλα, γιατί να φύγω από εδώ, στα βιβλία, στο πάρει κανένα άλλο. Μιλάμε σοβαρά τώρα.
1: Ο Βασίλης...
2: Μιλάει δηλαδή ο παροχής υπηρεσιών με παραγωγικές μονάδες. Δηλαδή παίρνω ένα πράγμα, κάνει ένα ευρώ, το πουλάω 1,5 και εγώ κερδίζω και κάθομαι κάτω από τη σκιά όλη τη μέρα. Έτσι είναι η αγορά. Έτσι νομίζω ότι γίνονται. Ο πλούτος έτσι γίνεται. Αν δεν σκάψεις, αν δεν τρυπήσεις, αν δεν κάνεις, δεν παράγεις πλούτο. Δεν γίνεται με τις πωλήσεις, με παροχή υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών που έχουμε στη χώρα αυτά είναι το 67%. Για να έχεις παροχή υπηρεσιών 67% σε μια χώρα, κύριε Σαχίνη, θα πρέπει η βιομηχανία σου να είναι για το φεγγάρι. Όχι να φτιάχνεις αυτοκίνητα και τρένα και καράβια. Και εμείς δεν φτιάχνουμε ούτε καρφίτα στη χώρα. Και πάμε σβαρνώντας και θα πηγαίνουμε σβαρνώντας. Και μας έχουν βάλει αυτές τις στιγμές στην πλάτη 500, 600, 700, δεις πόσα είναι, δεν ξέρει κανείς. Μας έχουν χρεώσει 5-6 γενιές. Με το που θα πούν καλημέρα στη ζωή, θα ανοίξουν τα μάτια τους τα νεογέννητα, είναι ήδη μέσα. Και εμείς όλα καλά, σφυράμε αδιάφορα. Αχ, βαριέσαι, πάμε κάνουμε ένα μπάνιο σήμερα, πιούμε και πέντε μπύρες και δύο τσίπουρα. Καλά είναι η ζωή. Όχι, δεν είναι καθόλου καλά.
1: Ο Αναστάσης εδώ μου λέει, κύριε Γκανή, λέει, το ξέρετε τα τέλη του άνθρακα στο χωράφι σας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγονται μονάδες άνθρακα?
2: Φυσικά και τα ξέρω. Αλλά τι κάνουμε για αυτές τις μονάδες άνθρακα? Τι κάνουμε? Τι κάναμε δηλαδή σαν συντεταγμένη πολιτεία να δοθούν οδηγίες σε εμάς, σε αυτούς που όντως παράγουν αυτές τις μονάδες? Τι κάνανε, ποια είναι τα σχέδια για τον άνθρακα? Τι, ότι θα δημιουργήσουμε πράσινη ενέργεια η οποία δεν δουλεύει? Μάλλον δουλεύει για τους λίγους που τη στήσαν. Δεν δουλεύει για τον κόσμο. Ποια είναι η πράσινη, το αποτύπωμα άνθρακα δηλαδή? Και δεν υπάρχει αποτύπωμα άνθρακα όταν θα έρθει το προϊόν από τη Μερκοσούρ? Από 5 ή 10 χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, καράβια, ιστορίες, αυτά δεν δημιουργούν αποτύπωμα άνθρακα? Πώς έρχονται 5 και 10 φορές φθηνότερα στη χώρα? Πόσοι κινητά έχουν καταφέρει? Αλλά τι μας νοιάζει, μας γιατί θα το ψάξουμε?
1: Δεν
2: αν κατά λάθος βρήκανε την άλλη φορά στην Ευρώπη πριν 1-2 μήνες 80.000 τόνους κοτόπουλου με σαλμονέλα. Κατά λάθος έγινε ο έλεγχος.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, έχετε δίκιο.
2: Αυτά θα φάμε. Αυτά θα ταΐζόμαστε, αυτά θα δείξουμε στα παιδιά μας αύριο. Ότι εμείς, κοιτάξτε, εσύ παιδί μου, τι κάναμε? Καταφέραμε να κάνουμε τη χώρα μας ένα τελείωτο, τι να σας πω. Όχι πανηγύρι και μπαζάρι, χειρότερο και από αυτό. Αν είναι αυτό το μοντέλο, να μας το πούνε, να σταματήσουμε κι εμείς. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε διαδικασία. Να μας πούν, ξέρετε κάτι, δεν σας χρειαζόμαστε. Φύγετε κι εσείς, μαζευτείτε σε μια. Να κάνουμε μια Μητρόπολη πιο μεγάλη την Αθήνα, να την κάνουμε 10 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια, κάνα δυο στη Θεσσαλονίκη και καλά είμαστε. Και όποιος φάει τον άλλον.
1: Κύριε Γκανιά.
2: Αυτά είναι τα μοντέλα.
1: Έχετε
2: δεν μας εμπνέουν καμία εμπιστοσύνη και το έχουν αποδείξει, κύριε Σάκη.
1: Μισό λεπτό.
2: Έρχεται και βάζουν έναν άνθρωπο. Δεν μου φταίει τίποτα ο κύριος Σκηνάς. Μπορεί να είναι μια χαρά άνθρωπος. Πού θα δούμε και γι' αυτόν. Γιατί ήδη αρχίζουν και σφυράνε κάτι υποθέσεις κατάρκης τουρίες, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, δεν είμαστε αστυνομικοί. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Βάζουν ένα δημοσιοσχετίστα, πας και μπορέσει, επειδή έχει καλή μαρτυρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να σου κανένα πρόστιμο. Έτσι λύνεται η αγροτική πολιτική. Έτσι λύνεται. Έτσι θα βάλουμε κανόνες στην αγορά.
1: Έχετε μία προσέγγιση. Πόσο χάνει η χώρα συνολικά από τον πρωτογενή τομέα σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει, αλλά δεν αξιοποιεί.
2: Περίπου 180 ευρώ έχουμε το κέρδος στην Ελλάδα, όταν το Ισραήλ έχει κοντά στα 2.800 και η Ολλανδία, επειδή είναι παροχής υπηρεσιών, κουμπωμένη όμως με τη μεταφορά όλης της Ευρώπης από όπου έρχονται, έχει φτάσει στα 3.200. Τόσο χάνουμε. Αυτά είναι που χάνουμε. Αν τα αναλογιστείτε αυτά τα νούμερα, θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι άνετοι και εσείς θα έχετε και ένα μισθό αξιοπρεπία του 3.500-4.000 ευρώ άνετα. Άρα γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί να σπάσει αυγά ο κάθε πολιτικός, αφού αυτός είναι εξασφαλισμένος, όταν ξαναπάρει την τραετία, καλά θα περάσουν και τα τρισέγγωνά του. Και να έχει φτιάξει τη δουλειά. Έχουμε όλοι από κάποια 40-50 σπίτια, Airbnb και χώρια τα υπόλοιπα και μιζονάτες διόρροφες στη βούλα να βλέπουν τη θάλασσα γιατί είμαστε κουρασμένοι. Από πού? Από τη δουλειά τους? Από πού? Δηλαδή αυτοί που έχουν δείσει τον κόπο τριών γενιών, σε αυτό εδώ τον έρμο τον τόπο έξω. Στο πεδίο που λένε και αυτοί, γιατί χρησιμοποιούν άλλες λέξεις τώρα, πιο εξελιγμένες. Στο πεδίο, έχουν δει ποτέ το πεδίο? Αν το φέρω εγώ 3 ώρα εδώ το μεσημέρι στο πεδίο, αυτοί θα λιποθυμήσουν. Με 52 βαθμούς στον ήλιο.
1: Εντάξει τώρα, εντάξει, θα του δώσετε.
2: Που πάνε και μαυρίζουν στα δολάριου. Να το δώσω, μαυρίζω εγώ την κοπέλα.
1: Θα του πείτε το μυστικό όταν θα έρθει εκεί ο πολιτικός. Θα του δώσετε μία καπότα και λίγο τσίπουρο. Θα ανεβάσει εσωτερική θερμοκρασία, θα ανταπεξέλθει. Ελάτε τώρα κι εσείς.
2: Ναι, θα γίνουμε μεξικάνοι ξαφνικά όλοι. Υπάρχουν λύσεις σε όλα. Έχουμε εκπονήσει ήδη το σχέδιο, το έχουμε εκπονήσει ούτως ή άλλως εδώ και αρκετά χρόνια. Και το δίνουμε, σας είπα, σε ένα πολιτικό φορέα να δούμε πώς θα πάει εάν εφαρμοστούν. Η συμφωνία, αν θέλετε, ο λόγος τιμής που δώσαμε.
1: Μισό λεπτό, ξέρετε
2: εάν
1: τι μου λέει.
2: Ξέρετε ότι εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα βγω και θα πω ότι μας αδειάσαν.
1: Μισό λεπτό, λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Μήπως, κύριε Γκανή, επειδή τα λέτε και σωστά και έξω από τα δόντια, ο πολιτικός φορέας και να τον πείτε, λέει ποιος είναι, σας δίνει το χέρι τώρα για τα ψηφαλάκια και την επαύριο μην τον είδατε τον Παναή. Και ποιος είναι, λέει,
2: μπορεί
1: ο πολιτικός.
2: Τον Παναή μπορεί να μην τον είδαμε, αλλά αυτό σίγουρα θα μας βρει όχι μπροστά του, θα μας βρει δίπλα του ακριβώς θα είμαστε. Εκεί θα υπάρχει τάκωμα, να ξέρετε, η εξήγηση είναι αυτή από την αρχή. Εδώ δεν παίζουμε την τύχη μας, δεν τη ρίχνουμε στα ζάρια. Γιατί αυτό έχει πόνο από πίσω. Εννοείται ότι αφήνεις τη δουλειά σου, αφήνεις την οικογένειά σου, δεν ξέρεις αύριο να έχεις οικογένεια, γιατί μπορεί και η γυναίκα σου πει, δεν μου λες τι θα γίνει, ας πούμε. Θα λείψει 15-20 μέρες από το σπίτι και εγώ θα το παίζω εδώ να κρατήσουμε την επιχείρηση. Άντε στο καλό κι εσύ. Εκεί μπορεί να διαλύσει και η οικογένεια για αυτή την ιστορία. Δεν είναι απλά τα πράγματα για μας. Μπορεί κάποιοι να το θεωρούν ότι αυτό είναι και βραβείο. Α πούμε, θα έχουν μια άλλη. Θα έχουν τη γραμματεία μου, θα έχω από εδώ, θα περνάμε καλά. Για μας δεν είναι. Και παίζουμε κορώνα γράμματα αυτή τη στιγμή τη περιουσία μας, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν από τη δουλειά. Όχι ανίδιοι, όχι αέργοι, όχι άνεργοι. Γιατί μας έχουν οδηγήσει όλα αυτά τα χρόνια με αμπελοσοφίες καθαρές να μην ξέρουν τι τους γίνεται.
1: Δεν μου λέτε αυτά
2: να σας θυμίσω ότι πριν 6 μήνες με 7 περίπου,
1: ναι,
2: ήταν μία από τις κουβέντες μου που είχαμε πει ότι η Κομισιόν όντως έδωσε την άδεια. Βέβαια το έχει τονίσει και πολύ ο φίλος μου ο Θωμάς ο Μόσχος, ο οποίος έχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαφές και συμμετέχει σε συμβούλια. Ότι η Κομισιόν μας έδωνε την άδεια και σας είχα πει τότε, κύριε Σαχίνη, αν θυμάστε, γιατί μου είπατε και γιατί δεν το κάνουν.
1: Mm.
2: Τι να δηλώσουν, τα πραγματικά, τα πρόβατα ή τα εικονικά? Γιατί στον εμβολιασμό θα υπήρχε και κλιμάκιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα παρακολουθούσε.
1: Ναι.
2: Αν δηλώνει ένα εικονικά ήταν 16-17 εκατομμύρια. Τα πραγματικά ήταν 7-8. Θα σου λέει η Κομισιόν Ελλάδα, ρε. Τι κάνετε εδώ? Και έτσι αφήσαμε τον πυρετό, έφτασε από τα σύνορα, δεν έχει αφήσει τίποτα. Έφτασε μέχρι τη Λέσβο, έφτασε όλη την Ελλάδα, τη σάρωσε. Τώρα για να φύγει ένα δικό μου από εδώ για να πάει στα βουνά, τα πρόβατα δεν τον αφήνουν. Γιατί η καρδίτσα που είναι κόμβο. Έχει διορθεί ότι αν περάσει και με το μεταφορικό μέσο, μπορεί από τον αέρα να φύγει αυτό το μικρόβιο και να μου λύνει και την καρδίτσα. Και έτσι δεν μπορεί να περάσει. Να περάσει δηλαδή ποιότητα καρδίτσα τρίκαλα για να φτάσει στα βουνά πάνω. Και αναγκάζεται αυτοί οι άνθρωποι που είχαν εξασφαλίσει για το καλοκαίρι να βόσκουν έξω τα πρόβατά του και να αποδείξουν ότι θα φτιάξουν γάλα για φέτα. Γιατί πρέπει να είναι μεταναστευτικό το πρόβατο για να γίνει φέτα. Αναγκάζεται να κρατάνε εδώ. Χρήματα δεν έχουν για να πάρουν τροφές. Εδώ είναι ξερά τα χορτάρια γιατί οι θερμοκρασίες είναι ήδη 40. Λοιπόν, τι θα κάνουν όλοι αυτοί? Και λέει, σας αποζημιώσαμε. Πήρατε 100 ευρώ, 60 ευρώ για τις τροφές. Τι είναι αυτά 60 ευρώ, τι είναι? Και θα τον κεράσεις, ας πούμε, δύο χάμπουργκερ και την προβατίνα και θα είναι εντάξει.
1: Ναι, αλλά αυτά που λέτε, κύριε Γκανή, οφείλω να σας πω, και έρχομαι σε αυτό που λένε πολλοί ακροατές, ότι προϋποθέτουν σκληρές κουβέντες και σύγκρουση και με όργανα των Βρυξελών.
2: Εννοείται σκληρές κουβέντες, πρώτα σε εμάς καθαρίζουμε τους κόπρους του Αυγία, πρώτα σε εμάς και μετά πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοείται.
1: Μάλιστα.
2: Και να ξέρετε ότι υπάρχουν συνδικαλιστικά όργανα, γιατί εμείς με το Θωμάτα ξεκινήσαμε, θυμάστε που σας είπα, ετοιμάζουμε ένα συνδικαλιστικό όργανο.
1: Ναι.
2: Τρεις μήνες ήμασταν σε δυο δικηγορικά γραφεία και δεν μπορέσαμε να ανοίξουμε ούτε μια γραμμή, γιατί οι νόμοι είναι τέτοιοι που δεν σου επιτρέπουν να φτιάξεις αυτόνομο συνδικαλιστικό όργανο. Πρέπει να είσαι να υπόκεισαι σε κάποιο κόμμα. Σε αντίθεση με την Ευρώπη. Και έτσι καταλήξαμε αυτό που θέλαμε εκεί να το κάνουμε με πολιτικό φορέα. Για να γίνουν αυτά που πραγματικά πιστεύαμε. Αγροτικά επιμελητήρια, μετακομίσεις των υπουργείων έξω στο πεδίο πραγματικά. Τα ντρόν που λέει τώρα ο Υπουργός Άμυνας. Πού είναι τα ντρόν να χρησιμοποιηθούν, να παράγουν? Εγώ δεν είπα να πάνε να χτυπήσουν τα αεροπλάνα ή βάσεις. Φτιάξτε ντρόν για αντιχαλαζιακά. Γιατί να σηκώνουν και τα παλιό αεροπλάνα που δεν ξέρεις αν θα γυρίσουν στη βάση ποτέ. Γιατί να μην έχει κάθε περιοχή από έναν ντρόν να χτυπάει τα σύννεφα? Γιατί να μην γίνουν μελέτες τέτοιες? Απλά πράγματα σας λέμε. Γιατί να μην τα κάνουν αυτά? Ξέρετε ότι εμείς στη Θεσσαλία για να χτυπηθούν τα σύννεφα, το αεροδρόμιο είναι στη Θεσσαλονίκη. Και τους λέγαμε ότι δεν θυμάμαι ποια μοίρα είναι πολεμική στη Λάρισα, μας δίνει ένα ελεύθερο διάδρομο για να φέρει 3-4 αεροπλάνα να είναι στο κέντρο της Ελλάδος. Να είναι άμεση. Όχι, θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Καμιά ώρα μέχρι να έρθει κάτω, έχει αυτοχαλάσει, έχει χτυπήσει, έχει τελειώσει. Αποζημιώσεις. Πού να βγουν τα λεφτά αυτά? Εκτός ότι ο εργάτη ταΐζουμε 500-600 υπαλλήλους στην Αθήνα για να κάνουν αέρα, γιατί δεν κάνουν τίποτα άλλο. Όταν φτάσει και πάθουμε τη ζημιά, παίρνουν μετά οι ιδιώτες για να έρθουν να κάνουν τους ελέγχους. Έτσι είναι οι οργανισμοί αυτοί. Έτσι κινούνται αυτά τα πράγματα. Μέσα έλεγα. Εκατομμύρια. Τρελά εκατομμύρια. Δεν μπορεί να πληρώσει το ένα, δεν μπορεί. Τι να πληρώσει? Με τι να πληρώσει? Με εισφορές, με δαμηνές, με ποσοστούς από το κράτος, η οποία είναι για γέλια. Και πηγαίνουν τα εκατομμύρια, λες και είναι γόνα, ας πούμε, από εδώ και από εκεί. Για παρουσιάσεις, για ειδικούς συμβούλους, 600 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια στον πρωτογενή τομέα μπορείς να κάνεις θαύματα.
1: Κύριε Γκανή, φτάνοντας στο τέλος, επειδή λένε όλοι μπράβο, μπράβο, τώρα είναι το ωραίο όμως. Προσέξτε, μου είπατε ότι άνθρωποι που προβληματίζεστε, πονάτε, ματώνετε για τον πρωτογενή τομέα, συγκροτήσατε, να το πω έτσι ατύπως, μια ομάδα και πήρατε σβάρνα τους πολιτικούς φορείς και είπατε, παιδιά, 10 εντάξει.
2: Όχι, να το διορθώσουμε.
1: Ναι.
2: Οι πολιτικοί φορείς μας καλέσαν.
1: Α, πήγατε.
2: Και πήγαμε και είδαμε τον καθένα για να κρίνουμε πού.
1: Μισό λεπτό.
2: Τους να πούμε δύο κουβέντες.
1: Μισό, κύριε Πρόεδρε, μισό, μην μπαίνεις φορά. Σας καλέσαν λοιπόν οι πολιτικοί φορείς. Πήγατε με ένα συντεταγμένο, να το πω έτσι, σημείωμα αναλυτικό, παιδιά, εμείς λέμε αυτά και πάνω σε αυτά. Όποιος πει βάζουμε πλάτη, πώς έγινε?
2: Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Χωρίς καμία παρέκκληση σε όλους τους πολιτικούς φορείς. Αυτοί είμαστε, αυτά λέμε, εάν τα εφαρμόσουμε. Μας λέτε ναι ή όχι. Και φυσικά σας είπα, η ομάδα θα αναλάβει πόστα. Να είμαστε εξηγημένοι.
1: Σας
2: η δουλειά δεν θα γίνει τζάπα.
1: Σας είπαν όχι λοιπόν οι άλλοι όλοι οι πολιτικοί φορείς που...
2: Ο ένας πολιτικός φορέας μας είπε ότι τα ξέρουμε αυτά, μας λέτε. Λέμε, αφού τα ξέρετε, γιατί μας καλέσατε? Φτιάξτε το. Άρα εκεί τελειώνει η κουβέντα, δεν χρειάζεται τις ίδιες παρακάτω. Το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε το άλλο, το ξέρουμε το παράλληλο. Γιατί δεν το κάνει τόσα χρόνια? Θα δούμε. Εντάξει, με αυτούς δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Ο άλλος ο πολιτικός φορέας όμως που καταλήξαμε,
1: ποιος
2: μας έδωσε εν λευκό τη διαχείριση όλη.
1: Εν λευκό, ποιος είναι, θα τον πείτε?
2: Ναι, γιατί να μην τον πω, δεν υπάρχει. Ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος είναι ψεύτης για πολλούς. Ο οποίος μας έδωσε. Δεν είδα όμως πιο ειλικρινή, τουλάχιστον στα λόγια. Αυτά βέβαια τα λέμε για να υπάρχουν και γραπτός που σας μεταδίδω σήμερα. Ο οποίος μίλησε για λάθη του, ο οποίος μας μίλησε πώς πρέπει να γίνει, ο οποίος συμφωνήσαμε σε όλα τα σημεία και ο οποίος έβαλε στον τομέα τον ίδιο τον αγρότη.
1: Τον κύριο
2: τον
1: Μόσχο.
2: Τον ίδιο τον Μάτο Μόσχο, τομεάρχη, ο οποίος θα αναλάβει τη δουλειά. Η οποία δουλειά δεν θα είναι μόνο, ξέρεις, ο Τσοπάνης, ο Κρασάς ο ένας. Θα όλη αυτή η ομάδα από πίσω, θα υπάρχουν και καθηγητές πανεπιστημίου, γιατί χρειάζονται, δεν είναι μόνο για να κλείνουν τα κράτη οι καθηγητές πανεπιστημίου, είναι για να του χρησιμοποιεί θεωρητικά. Θα ακουμπώσει αυτό το πράγμα. Τώρα, μην μου πείτε πόσο χρόνο θα πάρει, γιατί αυτά που σας λέω, τα οποία τα έχουμε παρουσιάσει, τα έχουμε κάνει πριν 19 χρόνια. Αν εφαρμοζότανε, θα ήμασταν εδώ και 10 χρόνια καβάλα στο άλογο.
1: Εσείς λοιπόν πάτε με αυτή την πρόθεση και λέτε ότι αν από την πρώτη στιγμή δούμε τσιριμόνιες, άντε γεια. Εγώ όμως θα σας ρωτήσω πολιτικά. Καλά κάνετε.
2: Όχι άντε γεια. Καταγγέλλοντας πρώτα.
1: Ερώτηση.
2: Και μετά στη δουλειά μας.
1: Θα
2: γιατί
1: κάτσετε...
2: εγώ δεν έχω το background πίσω.
1: Έχω ερώτηση πιεστική στο Βάιο Γκανί που τα λέει έξω από τα δόντια. Και θα κάτσετε στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Κόκαλη που λέει βάλτε ανεμογεννήτριες παντού.
2: Θα δούμε αν είναι ο κύριος Κόκαλης. Και θα έρθουμε. Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, έτσι. Εμείς δεν πάμε εκεί και θα είμαστε όλοι αγγελικά. Θα φιλιόμαστε και θα χαιρετιόμαστε. Οι απόψεις μας είναι αυτές. Ποιοι συμφωνούν, ποιοι δεν συμφωνούν. Φέρετε μακελιό. Μακελιό δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Είμαστε παροτοκαπτισμένοι από χρόνια. Και επειδή δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, δεν θα αρκεστώ στο να χαιρετιόμαστε με τον κάθε κύριο Κόκαλη. Δεν ξέρω τι λέει για ανεμογεννήτριες και για ιστορίες. Αν είναι όμως η ανεμογεννήτρια να πει σε ένα μπαΐρι το οποίο δεν επηρεάζει ούτε θέα, αλλά θα υποφέρει στον κόσμο χρήμα, θα τη δεχτώ. Δεν θα δεχτώ όμως να την έχει μόνο ο Βάγιος τον κανείς αποκλειστικότητα σε όλη τη χώρα. Και να μην δίνει κανένα όφελο σε κανέναν καταναλωτή. Εκεί όχι, δεν θα το δεχτώ. Άρα... Θα δεχτώ μια ανεμογεννήτρια σε μια φάρμα χιλίων στρεμάτων στη Θεσσαλία για να παράγει το ρεύμα. Άνετα. Σας το λέω από σήμερα. Για να μην πληρώνει αυτά που πληρώνει σήμερα. Που μας κάνανε και χάρη μας έδωσαν μισό λεπτό κάτω το ρεύμα και θα είμαστε επιβιώσιμοι. Εκεί θα δεχτώ. Υπάρχουν πολλές λύσεις, κυρία Σακίνη. Αρκεί να μελετηθούν όπως πρέπει.
1: Εγώ χαίρομαι που απαντάτε χωρίς κανέναν δισταγμό και με πολύ πάθος και σας ρωτώ ευθέως. Ας υποθέσουμε ότι είστε στα...
2: Έτσι, να σας διακόψω, έτσι ακριβώς έγινε και η κουβέντα με τον κύριο Τσίπρα. Όπως με ακούτε τώρα.
1: Και τα δέχτηκε.
2: Δεν υπάρχει εδώ, ξέρετε, αφού θα μας δώσετε εμάς αυτό, καλά θα περάσουμε, εντάξει, θα κοροϊδέψουμε και εμείς στον κόσμο 4-5 χρόνια. Και όλα, δεν υπάρχει αυτό. Δεν ξεκινάμε κάτι τέτοιο. Ο Μόσχος θα παρατήσει μια οικογένεια, θα παρατήσει μια φάρμα 4 γενιών, θα παρατήσει μια φάρμα η οποία καθετοποιεί προϊόν, θα υποστούν τις συνέπειες η γυναίκα, το πατέρα, το αδερφός του, για να βγάζουν τη δουλειά του Θωμά του Μόσχου που πρέπει να τρέχει, για να κάνουμε αυτό το εγχείρημα, όπως και εγώ εδώ, όπως και οι άλλοι 10 θα υποστούν αυτό το πράγμα.
1: Ερώτηση λοιπόν, κρίσος κύριε Γκανή. Υποτεθέστο ότι εσείς είστε στα πράγματα αύριο το πρωί. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, έρχεται ο αγρότης, είτε βοσκός είναι, είτε ελαιοπαραγωγός είναι, είτε υνοπαραγωγός είναι, και σου λέει, Βάε, ποια είναι η πρώτη κίνηση που θα κάνετε. Για να καταλάβουμε ότι το δούλεμα τέλος και ότι πλέον τα. Ποια είναι η πρώτη κίνηση, την έχετε σκεφτεί.
2: Αυτή είπα που είναι πολύ σημαντική για μας. Στην πρώτη εβδομάδα φεύγει το Υπουργείο Γεωργίας, πάει στους κατατόπους, στον τόπο που πρέπει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, στο εγχείρημά μας μέσα θα κουμπώσει μια περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή οραματιζόμαστε και πάμε να συμφωνήσουμε με την περιφέρεια Θεσσαλίας. Για ποιο λόγο? Γιατί η περιφέρεια Θεσσαλίας αυτή τη στιγμή στο πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση είναι στο 34% του ΑΕΠ. Δηλαδή να δείξουμε πραγματικά ότι οι περιφέρειες θα δουλεύουν και θα δουλεύουν αποτελεσματικά και από εκεί και πέρα να κάνουμε το μοντέλο όλες οι περιφέρειες της Ελλάδος με τη δυναμική που έχει καθεμία να προσφέρει με απότερο σκοπό να εμπλουτίσουν πρώτα τους παραγωγούς σε εισόδημα και δεύτερον αυτό που σας είπα το σημαντικότερο για μας. Τα προϊόντα σε τιμές λογικές να μπορεί να τα ακουμπάει το ελληνικό νοικοκυριό. Δηλαδή να μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ και με 500 ευρώ να μπορείς να βγάλεις το μήνα σου πλούσια. Υπάρχει δυνατότητα. Δεν είναι τα μεγέθη αυτά που σας λέω για να περνάει η ώρα. Είναι μεγέθη τα οποία είναι μελετημένα, είναι ακριβώς οι αυξήσεις από τη στιγμή που ξεκινάει το προϊόν μέχρι να καταλήξει με λογικές σας αυξήσεις, μέχρι να καταλήξει στο ράφι. Αυτό που βλέπουμε. Ένα κιλό ρύζι να έχει 17 λεπτά και να φτάνει 3,70, βάλτε εσείς στην αναγωγή να δείτε πώς γίνεται το παιχνίδι όλο. Και αυτό μεταφράζεται σε εκατομμύρια κιλά το χρόνο. Και δεν λέμε για 17 λεπτά, μπορεί να φτάνει και 7 από την Μήμαρ. Τα εισαγόμενα. Γιατί τα δικά μας πρέπει να φύγουν για αλλού. Δεν τα φάνε οι Έλληνες, θα τα φάνε και εκείνος που δεν είναι κανένα φράκο παραπάνω. Αυτές είναι οι ενέργειες. Και βέβαια θα καλυστούν πρώτα οι φορείς, οι αγροτικοί. Και όταν λέμε φορείς, όχι αυτοί που κάνουν το παιχνίδι. Υπάρχουν αξιόλογα άτομα, υπάρχουν πυρήνες παντού και στην Κρήτη, οι οποίοι αυτή τη στιγμή όλοι μας την βγάλαμε μολυσμένοι. Όχι, δεν είναι η Κρήτη. Η Κρήτη έτυχε να έχει μερικούς, όπως είχαν όλες οι περιφέρειες παλιά, οι οποίοι πήραν το χρήμα για την πάρτη τους και για το κόμμα τους. Απλά πράγματα. Αυτά δεν πρόκειται εμείς να σταματήσουμε να τα λέμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή ενταχθήκαμε σε ένα πολιτικό φορέα, είμαστε εκεί και προσκυνάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αν δούμε, σας είπα, παρεκκλήσεις, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα βγω στην εκπομπή και θα πω: με συγχωρείτε, απέτυχα. Συγγνώμη πρώτον για αυτό που έκανα. Δεν θα με ξαναδείτε.
1: Κύριε Γκανή, εδώ στην Κρήτη λέμε: άμα δεν θες χτύπους, στο Χαλκιδιό δεν πας. Μπήκατε σε αυτό, θα κρυθείτε όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι, και
2: εννοείται.
1: Και σκληρότερα από άλλους θα κρυθείτε. Το
2: εννοείται.
1: Αντιλαμβάνεστε αυτό.
2: Εμένα η πρόκλησή μου στη ζωή μου ήταν πάντα αυτό. Αυτό που έλεγα, ελάτε να με ψάξετε όπου θέλετε.

0: Τα ψηφάλα και αυτά είναι τελειωμένα από εμάς. Εδώ θα υποθούν οι αλήθειες όσους χιλιάδες και να είναι και για μένα τον ίδιο πρώτα και μετά θα πάρθουν οι αποφάσεις. Αλλιώς δεν έχει. Τις μαγκές παίρνουμε το Θωμά το Μόσχο γιατί μιλάει καλά. Θα μας φέρει ένα μεγάλο ποσοστό μαζί μας για να κάνουμε αυτό και μετά άντε γεια, δεν υπάρχουν. Θα είμαστε απ' έξω το Μαξίμο εάν γίνει κάτι τέτοιο. Οι ίδιοι εμείς. Και ας μας βάλουν φυλακή, δεν μας πειράζει. Δεν μας φοβίζουν αυτά τα μέτρα, ξέρετε. Τα έχουμε ξεπεράσει από χρόνια. Άλλωστε στο ποινικό μετρό, αν δείτε, έχουμε από καμιά 50-60 μηνύσεις όλα αυτά τα χρόνια. Το έχουμε για πορτρέτα, ας πούμε, για βραβεία. Πληρωμένα από εμάς, έτσι. Όχι από επιχειρηματίες, ούτε από συμφέροντα που πέσουν. Εμείς τα πληρώνουμε την τσέπη μας αυτά. Ούτε τα συνεταιρισμοί. Εμείς.
1: Βάιος Γκανής. Λοιπόν, καλοφόρετο να το πω εγώ. Κρατώ τη συζήτηση σήμερα. Βλέπω εδώ πολλούς τους παγώσατε. Θέλω να σας το πω. Άλλοι λένε δεν υπάρχει και άλλη επιλογή. Κάντο. Άλλοι εδώ όμως λένε όλα καλά, φοβερή ανάλυση του Γκανή, αλλά έχουμε μάθει από τους πολιτικούς και από τον κύριο Τσίπρα κολοτούμπες. Κατά συνέπεια είμαστε εξαιρετικά αμφίβολοι παρά τις προθέσεις του κυρίου Γκανή.
0: Η επιλογή δεν έγινε με ελαφρά την καρδία, κύριε Σαχίνη, σας λέω και πάλι. Ό,τι και να προσάψεις στον συγκεκριμένο άνθρωπο, ένα πράγμα δεν μπορείς να το πεις. Ότι άπλωσε και έβαλε το δάχτυλο στο μέλι. Ναι, μας έβαλε σε μνημόνιο. Ναι, μας έβαλε σε μνημόνιο. Πόσο θέλετε να κοστολογήσετε να πούμε τι λέει η αντιπολίτευση τους. 90 δισεκατομμύρια, 100 δισεκατομμύρια. Μας είμαστε έχει κουμπανίσει 400 πέρα. Τα 90 σε πειράξανε. Και σου αφήνει και ένα background πίσω με 35 δις για να κάνεις υπερχνιδάκια. Και τολμάς και μιλάς. Και μπαίνεις πάνω και κυβερνάς καβάλα στο άλογο. Εκτός από το μνημόνιο, εκτός από όλα αυτά. Και μοιράζεις με την παρέα σου τα χρήματα του κόσμου. Αυτό ας βγει κάποιος να το προσάψει. Ό,τι λάθη εγώ λέω. Κανείς δεν είναι άμεμπτος. Όταν ο ίδιος ο Τσίπρας παραδέχεται ότι ναι, έκανα λάθος. Στην επιλογή αυτή. Ο άνθρωπος δείχνει τουλάχιστον μια μετάνοια. Τούτοι εδώ οι άριστοι που όλα τα κάνουν σωστά και μας έχουν βάλει 10 πιθαμές από εκεί που μας βρήκαν πιο μέσα και δεν παίρνουμε ανάσα πουθενά. Τι θα γίνει δηλαδή. Τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρετε, ήταν πολύ πιο εύκολο με εμάς να διεισδύσουμε στο κυβερνών κόμμα. Να το ξέρετε αυτό. Υπόψη. Και να έχουμε μια θυσούλα, δεν χρειάζεται να είναι μπροστά, πίσω. Γιατί πίσω γίνονται οι πιο σημαντικές δουλειές, δεν γίνονται μπροστά. Μπροστά τρως το ξύλο, όταν έχεις τη θέση. Αλλά τα λαμόγια παίζουν στο πίσω μέρος. Εκεί γίνεται η ιστορία. Να φέρουμε το γιο του Σαχίλια τον Εύρο μέχρι το Ηράκλειο να φυτέψει, τα 3-4 χιλιάρικα, να κάνουμε δουλίτσες. Εκεί παίζεται ο μηχανισμός ο μεγάλος. Αυτά σας λέω. Δεν θα υπάρχουν, θα καρατομηθούν τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μας το τομέα. Εξηγημένες δουλειές, δηλαδή μην πλησιάσει κανείς. Με το πρόσχημα σου και στο πίσω μέρος του μυαλού ότι άμα ρε βάγει ο δικός μας παιδί, εδώ θα τα βούλεψουμε. Φέρουμε το παιδάκι μας, το βάλει σε κανένα θησούλα. Αυτά είναι κομμένα από τώρα. Δεν περισσεύει χρήμα για κανέναν. Είμαστε μείον. Ή θα βάλουμε πλάτη όλοι μαζί για να σηκώσουμε τη χώρα μας και να την πάμε εκεί που πρέπει. Γιατί έχουμε τα πάντα, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Δεν μπορεί να έχουμε απέθυνση σε εμάς με τέτοια καλούδια, με τέτοια χώρα να φέρνουμε ό,τι πιο φτηνό υπάρχει στη χώρα μας. Για ποιο λόγο. Ούτε τη σκόνη δεν μας αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πού δεν μπορούμε να στοχεύσουμε, αλλά δεν έγινε ποτέ. Το μόνο που γίνεται είναι η πολιτική να βγαίνει και να λέμε φέτος είχαμε ρεκόρ αφίξεων. Τι να τις κάνουν τις αφίξεις, τις είπα και πάλι. Όταν ο άλλος έρχεται για μια εβδομάδα και καλάει 400 ευρώ και ο Έλληνας για να κάνει μια εβδομάδα διακοπές, όχι σε σημαντικούς προορισμούς που θεωρούνται, σε ένα σήμαντο προορισμό θα έχει 1500 μια τριμηλή οικογένεια. Πότε βρει. Θα καθίσει δύο μήνες χωρίς μισθό για να πάει 5 μέρες ή μια εβδομάδα. Το αφαίρεσες και το όνειρο που είχε κάποτε ο Έλληνας. Αυτά όλα πρέπει να τα επανακτήσουμε. Δεν ξέρω τι χρόνο θα πάρει. Δεν είχα ποτέ με το χρόνο. Δεν τον πάλευα πάρα πολύ καλά. Αλλά εφόσον σκύψει το κεφάλι, εγώ πιστεύω θα γίνει το πράγμα. Αρκεί να επιδόσει σε όλο τον πληθυσμό ότι πάμε να κάνουμε αυτό. Και ελάτε μαζί μας, δίπλα μας.
1: Βάιος Γκανής, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία. Ορίστε, μας έβγαλε και την είδηση. Καλημέρα κύριε Γκανή, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.

0: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
1: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
2: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε!
3: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ ζωντανά σήμερα 2 Μαρτίου, Δευτέρα, καλή εβδομάδα κιόλας. Έχουμε ένα νομίζω πάρα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς έχουμε και είχαμε πριν από λίγες μέρες τη μαύρη επέτειο της τραγωδίας του εθνικού εγκλήματος των Ντεμπών. Πριν πάμε να σας ανακοινώσουμε τον καλεσμένο μας, όπως πάντα κάθε εβδομάδα μαζί μας η Ζωή Βελέζα. Ζωή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα και σε όλους τους καλούς φίλους που είναι κοντά μας.
0: Λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε για το θέμα μας, το οποίο είναι επίκαιρο και βέβαια να πούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι μαζί μας, ένας εκλεκτός προσκεκλημένος, καλησπέρα σας, ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης. Καλησπέρα σας κύριε Αποστολίδη.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και χαίρομαι που βρίσκομαι στη συντροφιά σας και μάλιστα με μια στερεολαδίτησα.
1: Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά κύριε Βελέζα.
1: Για την αποδοχή της πρόσκλησης αρχικά.
0: Ο κύριος Αποστολίδη, να πούμε... Ναι.
2: Λέω ότι κάνατε καλό ποδαρικό. Και αυτό που σημαίνει καλό ποδαρικό, όπως λέμε στα δικά μας τα χωριά, τα στερεολαδίτικα, είναι ότι η αρχή που λένε είναι το ίμιση του παντός. Άρα προχωράμε, θα είμαι κάθε φορά... Θα ανταποκρίνουμε στα αιτήματά σας, να σχολιάσουμε και τις εξελίξεις στο παγκόσμιο επίπεδο, άρα να σχολιάσουμε και τις εξελίξεις στην Ελλάδα μας και τις ανησυχίες της κοινωνίας που καθημερινά ζούμε, γιατί έχουμε και ένα πρωτοφανές κίνημα ανθρωπιάς, που λέω εγώ, και δικαιοσύνης, που ίσως για πρώτη φορά περισσότερο ακόμα και από την απελευθέρωση της χώρας, βλέπουμε ένα ποτάμι κόσμου να συμπάσχει, να αγκαλιάζει το πένθος, την αγωνία των γονιών και να δημιουργεί ένα κίνημα πίεσης προς την πολιτική εξουσία και ήδη έχει φέρει 2 αποτελέσματα πέρα από τα δικαστήρια που έχουμε μπροστά μας. Το ένα μεγάλο αποτέλεσμα πίεσης προς την εξουσία και βήματα προς μεταρρύθμιση και μετασχηματισμό είναι αυτό το περιβόητο άρθρο 86 του Συντάγματος που παρέχει ασυλία στο πολιτικό προσωπικό. Έχει μια δέσμευση πλέον από ό,τι έχουν εκδηλώσει όλες οι πολιτικές παρατάξεις και η κοινωνία καθολικά να αλλάξει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο και να γίνει πράξη ότι απέναντι στον νόμο όλοι οι πολίτες είναι ίσοι, όπως λέει το σύνολο. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή, πιστεύω να μην ξεχαστούμε και εκεί με τους νομοθέτες μας ξεχάσουν τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις. Και η δεύτερη μεγάλη τεράστια κατά την άποψή μου μεταρρύθμιση που βρίσκει καθολική αποδοχή από τον λαό αλλά και από την πολιτική εξουσία και όχι μόνο θα λέγα καθολική απέτηση, η ηγεσία του δικαστικού σώματος, της ηγεσίας στα ανώτατα δικαστήρια να εκλέγεται και όχι να διορίζεται, γιατί ο διορισμός έχει πάντα την έννοια της εξάρτησης και της χειραγώγησης, είτε είναι θεσμός, είτε είναι κοινωνία, είτε είναι άτομα. Και θα ξέρετε πολύ καλά, γιατί το νιώθουμε όλοι μας, ότι το λεγόμενο επιτελικό κράτος είναι ο καλύτερος μάστορας να χειραγωγεί και θεσμούς και κοινωνία και άτομα. Και νομίζω ότι από αυτό το βραχνά της χειραγώγησης της εξουσίας πρέπει ο λαός να αντιδράσει και να χειραφετηθεί. Είναι, θεωρώ, ένα θέμα η χειραφέτηση τόσο σημαντικό όσο και το θέμα της επιβίωσης, το θέμα του βιοπορισμού. Είναι λοιπόν στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα πρώτα δείγματα σε αυτή την κατεύθυνση που είπα, ένα καλύτερο αύριο, σημαίνει ότι τα ανώτατα δικαστικά συμβούλια που ήδη έχουν, αν θέλετε, όχι ολοκληρώσει, αλλά περπατήσει πολύ σημαντικά το ανακριτικό έργο που αφορά και τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Καραμαλή, θα είναι σταθμός η απόδοση δικαιοσύνης, που σε περίπτωση που δεν αποδοθούν πραγματικά τιμωρίες παραδειγματικές, θα υπάρχει μία λειψή απόδοση της δικαιοσύνης, διότι δεν χωράει ο νους των γονιών και της κοινωνίας ότι όλοι φταίνε, εκτός ότι η πολιτική ηγεσία που ήταν, λέει, παρατηρητής, δηλαδή δεν ζούσε στην Ελλάδα. Έλα όμως που έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει η κυρία πολιτική ηγεσία και Ελλάδα, σας παραπέμπω στις 15 Δευτέρου του 23, λίγες μέρες πριν τη τραγωδία, γιατί δεν ενδιαφέρεστε να κάνετε ασφαλή το σιδηρόδρομο. Και παλεύω εδώ και ένα χρόνο να πάρουμε αυτά τα στοιχεία, να πάρουμε την αιτιολογημένη άποψη, γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέμπεμψε την Ελλάδα, όπου θα αποκαλυφθεί όχι απλά η πλήρη γνώση των προειδοποίησεων κινδύνου που είχε η πολιτική ηγεσία, σύσσωμη, γενική γραμματής, πολιτικό προσωπικό, υπουργοί, υφυπουργοί, διευθυντές παρακάτω και βέβαια όλη η διοικητική ιεραρχία από το επιχειρησιακό επίπεδο μέχρι την κορυφή. Άρα για μένα είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, και να πω έτσι για τους τηλεθεατές που μας ακούνε, ότι σε αυτόν τον αγώνα με ένα χρόνο να αποκαλυφθούν αυτά τα νέα στοιχεία. Δυστυχώς η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και επικεφαλής εκεί είναι Έλληνας Επίτροπος, μου απήντησε η Επιτροπή ότι κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας γνωστοποιήσω αυτά τα στοιχεία που ζητάτε, δηλαδή τι ζητάω απλά, τις αναφορές, τις συστάσεις, τις εκθέσεις που ήταν, που όφιλε η πολιτική ηγεσία όλα αυτά τα χρόνια από το 19 μέχρι το 23 να προσκομίζει και να γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον οργανισμό τον ΕΡΑ λεγόμενο, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, να στέλνει σχετικά ραπόρτα, θα λέγαμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να λέει ότι ξέρετε, σε σχέση με την ασφάλεια και την έργα στην Ελλάδα στο σιδηρόδρομο πάμε μια χαρά, ή όπου έχουμε προβλήματα εμείς έχουμε αναλάβει διάφορα προληπτικά μέτρα. Δυστυχώς σε αυτή την κατεύθυνση, παρά τα αιτήματά μου τα επίμονα προς τον εφέτη ανακριτή, ο οποίος έστειλε σχετικό υπόμνημα προς το Υπουργείο. Το Υπουργείο λέει δεν έχουμε εμείς τέτοια πράγματα. Πάω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ναι έχουμε, αλλά δεν στα δίνουμε γιατί είναι τα προσωπικά δεδομένα. Και ακούστε, γιατί αντιδρούν οι δικηγόροι του Υπουργείου. Μετά λοιπόν από επανειλημμένες αναφορές μου, παρεμβάσεις μου και παραστάσεις μου στα ανώτατα δικαστικά συμβούλια, ζήτησα τα συμβούλια αυτά να ζητήσουν στα πλαίσια της ανακριτικής τους έρευνας τα στοιχεία αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από το Υπουργείο, τα οποία κατά την άποψή μου οδεύοντας προς την πέμπτη δεκαετία σε αυτό το λειτουργήμα θεμελιώνουν, στοιχειοθετούν, θα λέγαμε απόλυτη βεβαιότητα, κακουργηματικά αδικήματα για την πολιτική ηγεσία, όχι μονάχα για τον κύριο Καραμαλή, αλλά και για τους υφυπουργούς. Αυτά είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για να μπορέσουμε μετά να περάσουμε στην δίκη, την κύρια δίκη λεγόμενη, που αφορά το υπηρεσιακό και διοικητικό προσωπικό. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Θέλω να σας ρωτήσουμε για τη δίκη, κύριε Αποστολίδη. Καταρχάς, πρέπει να πω οπωσδήποτε για όσους δεν το γνωρίζετε. Καταρχάς, πέρα από το ότι έχετε αναλάβει και υποθέσεις συγγενών εδώ και του παιδιού αυτού, του ανθρώπου, ο άνθρωπος που ήταν στο πρώτο βαγόνι και επιβίωσε και μάχεται για τη ζωή, το Γεράσιμος Γεωργιάδης, να πούμε ότι ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης έχει διατελέσει βουλευτής Βιωτίας και υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Άρα θα μιλήσουμε και για τα θεσμικά. Στο τέλος θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και για τις γενικότερες εξελίξεις, όπως είπατε. Πείτε μας λίγο, ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τη δίκη, από αυτό το μεγάλο ζήτημα, μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, ποιες είναι οι προσδοκίες όπως είναι, ισχύουν τα πράγματα μέχρι στιγμής?
2: Θα σας πω, θεωρώ ότι τα 36 κατηγορητήρια του εφέτη ανακριτή έκανε μια σπουδαία δουλειά, δύσκολη δουλειά. Διαμορφώθηκε η ογκοδέστατη μέχρι σήμερα ιστορικά για τον ελληνικό κράτος δικογραφία με 500 σελίδες ανακριτικό υλικό. Δεν έχει ματά υπάρξει, που λέει και ο λαός μας, άλλη τέτοια δικογραφία. Ήταν πραγματικά ένας πραγματικός γολγοθάς ανακριτικός, έχοντας πολύ, πολύ σημαντικούς σταθμούς στην πορεία. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι τα κατηγορητήρια με ενδεχόμενα ελάχιστες παραλήψεις που μπορεί ο καθένας να αναφέρει, και αυτές οι παραλήψεις κατά την άποψή μου δεν βρίσκονται στο πλευρό της δικαστικής αρχής του εφέτη ανακριτή, αλλά βρίσκονται στις προσπάθειες της κυβέρνησης να συγκαλύψει τις ευθύνες της και να μεταθέσει, να μεταφέρει όλες τις ευθύνες στο υπηρεσιακό και διοικητικό προσωπικό πλην των ιδίων. Αλλά εγώ από την αρχή αυτής της τραγωδίας είπα ότι η μήτρα της ευθύνης για αυτή την τραγωδία βρίσκεται στο τρίγωνο της διαπλοκής και της ενοχής. Πολιτική ηγεσία, οργανισμοί πρόθυμοι και πρόσωπα και εργολαβικά συμφέροντα. Εάν αυτό το τρίγωνο λειτουργούσε σωστά από το 2014 μέχρι το 2023, κανένα ανθρώπινο λάθος δεν θα μπορούσε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα, διότι τα συστήματα ασφάλειας τα οποία πληρώνουν οι Ευρωπαίοι για να υπάρξει ασφάλεια και διαλειτουργικότητα στο ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο, κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, είναι για να μπορέσουν να προλαμβάνουν ανθρώπινα λάθη, να αποτρέπουν ανθρώπινα λάθη. Άρα λοιπόν, θα το πω πολύ σύντομα και με κατά τρόπο προφανές που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, ότι οι όποιες παραλήψεις και γκρίζες ζώνες εμφανίστηκαν σε όλη αυτή τη διαδρομή των τριών χρόνων είχαν να κάνουν με την προσπάθεια του ίδιου του κυρίου Πρωθυπουργού να συγκαλύπτει τις ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας. Όπως θα θυμάστε, η πρώτη δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού αμέσως μετά την επίσκεψη στα Τέμπη λέει ότι εδώ έχουμε ένα ανθρώπινο λάθος. Η αιτία δηλαδή επικεντρώνεται στο μοιραίο σταθμάρχη, ο οποίος και αν ειδικευτός ήταν και μπάνιο δεν ήξερε και το πετάξανε στον ωκεανό να κολυμπήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτή τη γραμμή που χάραξε ο κύριος Πρωθυπουργός του ανθρώπινου λάθους επαναλήφθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, επαναπολύφθηκε στα πορίσματα της κυβερνώσας παράταξης, και όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα χτύπησε την πόρτα της Βουλής για τις, αν θέλετε, είχε καταλογίσει κακουργηματικές πράξεις στην πολιτική ηγεσία στον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Σπίρτζη, η Βουλή έκλεισε την πόρτα στη δικαιοσύνη και στην ανακριτική αρχή, αντέδρασε η Ευρωπαία επικεφαλής, την διασκέδασαν οι κυβερνητικοί παράγοντες ότι δεν είναι δυνατόν μια Ρουμάνα να έρθει να μας κάνει εμάς και να μας πουλάει το δάχτυλο ότι δεν έχουμε δημοκρατία και εμποδίζουμε τη δικαιοσύνη. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία, και στην ίδια γραμμή ο κύριος Πρωθυπουργός καταρχήν διαψεύστηκε από τον εφέτη ανακριτή. 36 κατηγορητήρια λένε στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν είναι το ανθρώπινο λάθος των μηχανοδηγών και του σταθμάρχη, αλλά είναι όλες τις ιεραρχίες, έφτασε στους διευθυντές δίπλα στο γραφείο σου, έφτασε στους γενικούς γραμματείς, έφτασε σε όλους τους επικεφαλείς των οργανισμών που είχαν την ευθύνη για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα του ελληνικού σιδηρόδρομου. Συνεπώς σε διέψευσε η ίδια η ανακριτική αρχή, αφού εμπιστεύεσαι, λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Ωραία, αφού εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και η Ευρωπαία Εισαγγελέα σας είπε στη Βουλή, προχωρήστε στις διαδικασίες προανακριτικές, γιατί εγώ βλέπω ενδείξεις, θα έλεγα βεβαιότητες, ότι στη Σύμβαση 7-17 υπήρξαν εγκληματικές πράξεις, υπήρξε απιστία και εσείς δυστυχώς δεν με βοηθήσατε να συνεχίσω. Α, τι διάολο εμπιστοσύνη είναι αυτή στην εμπιστοσύνη, στην δικαιοσύνη. Ήρθε λοιπόν εφέτης ανακριτής, έστειλε στη Βουλή και το θέμα του Τριαντόπουλου και το θέμα του κ. Καραμαλή. Και η απάντηση του κ. Μητσοτάκη ήταν ότι μπράβο γενναία, θυμάστε τις φράσεις, γενναία η πράξη του κ. Τριαντόπουλου να δηλώνει αθώος και όμως για τα μάτια του κόσμου προσθέτω εγώ, ας πάει και στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο με ένα πλημέλημα, με μια παράβαση καθήκοντος. Εδώ ο κόσμος καίγεται και για να μην συνεχίσω παρακάτω. Έρχεται η ίδια πατέντα στον ίδιο Καραμαλή και προανακριτικές δεν γίναν, παραβιάζοντας το Σύνταγμα και τους κανονισμούς της Βουλής. Πέρασα και εγώ κάποια χρόνια εκεί στην Βουλή. Και συνέχισε την ίδια διαδικασία περιορίζοντας το αδίκημα, είπε ο κύριος Καμαλής. Και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Καραμαλής πάει στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, αλλά διάβολοι όχι παραπάνω από ένα πλημέλημα. Γι' αυτό λοιπόν είπα προηγούμενο ότι μεγάλη μάχη και κατά την άποψή μου είναι το πρόκριμα μιας δίκαιας δίκης και μιας δίκαιας τιμωρίας των ενόχων, εάν το επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας εκεί που βρίσκεται η μήτρα των ευθυνών την γλιτώσει με ελαφριές ποινές, τότε πραγματικά το αίσθημα των γονιών, η οργή των γονιών, της κοινωνίας και η εμπιστοσύνη απέναντι στους κεντρικούς θεσμούς, είτε αφορά το πολιτικό σύστημα και την σημερινή διακυβέρνηση, είτε αφορά τη δικαιοσύνη, θα είναι ένα μείζον ιστορικό, νομικό, πολιτικό λάθος. Αυτό λοιπόν το λάθος θα επηρεάσει και την κύρια δίκη που αφορά το υπηρεσιακό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό, όπως σας είπα προηγούμενα, δηλαδή από τον σταθμάρχη μέχρι τους γενικούς γραμματείς. Συνεπώς, πώς πάμε μεθαύριο? Πάμε μεθαύριο στις 23 του Μάρτη να ξεκινήσουμε την κύρια δίκη. Θα είναι ένας δικαστικός, αν θέλετε γολγοθάς, με τις δυσκολίες του. Ενδεχόμενα θα μπλέξουμε με τα διάφορα διαδικαστικά ζητήματα. Θα αφήσουμε το γάμο που λέω να πάμε σε μπουρνάρια. Και έχω όμως την αίσθηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία όλων των συναδέλφων δικηγόρων θα συνδράμουν την δικαιοσύνη να πέσει άπλετο φως παντού για να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι και η ανοχή, για να μπορέσει να λυτρωθεί ο γονιός, ψυχές των παιδιών, η κοινωνία μας, αλλά και το πολιτικό σύστημα. Ξέρετε, η ανοιχτή πληγή των τεμπών είναι και μία διαδικασία αυτογνωσίας προσωπικής, αυτογνωσίας κοινωνικής, αυτογνωσίας πολιτιακής. Ήδη κάνω τα δύο πρώτα βήματα μετασχηματισμού για αυτό που σας είπα για την εκλογή της πολιτικής ηγεσίας της δικαστικής ηγεσίας στα ανώτατα δικαστήρια.
0: Πείτε μου λίγο εδώ, εδώ θέλω να επιμείνουμε, τι εννοείται εκλογή, για πείτε μου την τη σκέψη σας.
2: Όπως σας είπα, κάθε διορισμός ενέχει και την διαδικασία του έλεγχου. Στην προκειμένη περίπτωση έγινε ένα πρώτο βήμα από μια τροπολογία η οποία κατατέθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, η οποία έλεγε να εκλέξουν, να κάνουν δηλαδή εκλογές οι αεροπαγίτες και να μας υποδείξουν ποιους θεωρούν ικανούς, να αναλάβουν την ηγεσία στον Άριο Πάγο. Λέω παράδειγμα, επειδή ήταν πρόσφατοι. Γίνανε αυτές οι εκλογές, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση αποφάσισε διαφορετικά. Αυτό τι σημαίνει? Και η τροπολογία αυτή πάει περίπατο και το αίσθημα της έλλειψης εμπιστοσύνης γιγαντώθηκε και στο χώρο το δικαστικό πολλοί απογοητεύτηκαν σε αυτό το βήμα. Τι σημαίνει λοιπόν κατά την άποψή μου και αν θέλετε και στο ευρωπαϊκό γίνεσθε και το νομικό γίνεσθε της Ευρώπης επηρεάζει και εμάς, θα έλεγα πάρα πολύ. Η ηγεσία των αεροπαγητών, όπως είπαμε προηγούμενα, να εκλέγουν τον πρόεδρο, τον εισαγγελέα, τους προέδρους των τμήματων, τους αντιπροέδρους και όχι αυτοί να διορίζονται από το υπουργικό, το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα, το πώς θεσμικά θα μπουν διάφορες εγγυήσεις και τα λοιπά, υπάρχει εμπειρία τεράστια. Ήδη έχουμε και καλούς συνταγματολόγους και το λέω αυτό όχι για να χαϊδέψω τα αυτιά τους, έχουμε πραγματικά πολύ καλό ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό διακεκριμένο και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, οι οποίοι μπορούν να δώσουν τα φώτα τους, οι πολιτικές παρατάξεις να πάνε σε μία διαδικασία με τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις που πραγματικά θα διασφαλίσουν αυτό που είναι το ζητούμενο, να μην έχει καμία εξάρτηση η δικαστική ηγεσία από την πολιτική εξουσία. Διότι όταν αυτά τα δύο πράγματα που είναι κεντρικοί θεσμοί στη δημοκρατία μας αρχίζουν πλέον το ένα να χειραγωγεί το άλλο, τότε και οι άλλοι θεσμοί που ακολουθούν την ανεξάρτητες αρχές είναι μια σειρά από άλλους θεσμούς, θα αρχίσουν πλέον αντί να βελτιώνονται και να ανεβάζουν την ποιότητα της δημοκρατίας μας να συρρυκνώνονται. Δηλαδή, είδατε τι έγινε με τις υποκλοπές. Φτάσαμε μέχρι ψηλά, είπαν, βάλανε ο Άριος Πάγος στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Ήρθαν δικαστές της ουσίας, γιατί η συντραπτική πλειοψηφία του δικαστικού σώματος είναι λειτουργοί που έχουν ως γνώμονα στην κρίση τους την συνείδησή τους και το νόμο.
0: Η πλειοψηφία, αλλά συνήθως όχι η ηγεσία, κύριε Υπουργέ. Θέλω λίγο, επειδή έχω το νου μου στην ώρα, θέλω οπωσδήποτε να πούμε λίγο για το παιδί, για το Γεράσιμο, να καλύψουμε κάποια ενημερωτικά από εσάς, τι γίνεται, ζωή, δεν ξέρω.
1: Καταρχάς, κύριε Αποσταλίδη, ήθελα να ρωτήσω το εξής για το Γεράσιμο, διότι υπάρχει μία, επικρατεί μία εντύπωση και δεν ξέρω αν είναι λανθασμένη ή όχι, εσείς θα μας το διευκρινίσετε αυτό. Διότι ακούσαμε ότι ο Γεράσιμος, μάλλον γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι ο Γεράσιμος ήταν ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι. Εν τούτης, είδαμε στη συνέχεια να λέγεται ότι δεν ισχύει αυτό, ότι ο Γεράσιμος δεν βρίσκεται στο πρώτο βαγόνι, αλλά στο δεύτερο. Τι ισχύει τελικά, κυρία Αποστολίδη?
2: Καλά, αυτό το δεύτερο το ακούω για δεύτερο, γιατί ήταν στο δεύτερο βαγόνι. Οι πάντες και οι δικαστικές αρχές αναφέρουν και αν θέλετε από ό,τι γνωρίζω πραγματογνώμονες οι πάντες ότι ο Γενάσιμος ήταν στο πρώτο βαγόνι την ώρα που έγινε η σύγκρουση και η φωτιά, βρίσκονταν σχεδόν κοντά στην πόρτα για να βγει από το κηλικείο και εκτινάχτηκε κυριολεκτικά το σώμα του έξω από το βαγόνι. Βέβαια αυτό το οστικό κλίμα, κύμα που είχε ήδη διαμορφωθεί, πώς λέμε, του πήρε το μυαλό του παιδιού. Θεωρώ ότι αυτοί που μιλάνε ότι δήθεν ήταν στο δεύτερο βαγόνι, θα έλεγα απλώς μια κουβέντα, όταν λες σε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός ψέματα, χωρίς να έχεις αποδεικτικά στοιχεία, πραγματικά αυτό είναι μια προσβολή που δεν θα ήθελα να συνεχίσω πιο πέρα.
1: Έγινε επί τούτου δηλαδή, δεν το ξέραμε.
2: Ακούτε να σας πω, δεν ξέρω τώρα ποιοι αναφέρονται σε αυτά, τουλάχιστον δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Εγώ αυτό που εδώ και 3 χρόνια γνωρίζω είναι ότι οι πάντες αναγνωρίζουν και ξέρουν ότι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι ήταν ο Γεράσιμος Γεωργιάδης, ο οποίος επί 3 χρόνια δίνει τη μάχη της ζωής από την Ελλάδα στη Γερμανία, από τη Γερμανία στην Αμερική, από την Αμερική στην Ιταλία και σήμερα πάλι εδώ στην αγαπημένη του πατρίδα με μια ηρωίδα μάνα και έναν ήρωα πατέρα, οι οποίοι έχουν την μοναδική έγνοια να μπορέσει κάποια μέρα το παιδί να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή και να πει μπαμπά, μαμά, κερδίσαμε. Είναι η ζωή τους. Έχει αλλάξει βέβαια η ζωή τους παντελώς μετά από αυτό το δυστύχημα. Αυτή είναι, αν θέλετε, το μοναδικό μέλημά τους και νυχθημερών βρίσκονται στο πλευρό του. Και αυτή η ανοιχτή πληγή του Γεράσιμου θα είναι ένα δρυμύτατο κατηγορό διαχρονικό στο παχύδερμο ελληνικό κράτος που δυστυχώς δεν εγγυάται, δεν διασφαλίζει το πολύτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο που είναι η ανθρώπινη ζωή. Και η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία άλλη ανταλλακτική αξία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται περισσότερα λόγια για το τι κάνει ο Γεράσιμος. Είναι καθημερινά σε άνηση μάχη για τη ζωή του.
1: Μάλιστα. Κύριε Αποστολίδη, επειδή μας βάλατε έτσι αμέσως στην ουσία του ζητήματος με όλα αυτά που μας είπατε προηγουμένως και μας περιγράψατε, εγώ θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση γι' αυτό. Έχετε διαγράψει την δική σας πορεία στο παρελθόν στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας. Πλέον δεν είστε μέρος αυτής. Υπηρετείτε τη δικαιοσύνη, η οποία έχει χρέος να προστατεύει και να δικαιώνει τους πολίτες. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, εάν θεωρείτε ότι τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σήμερα σε όλα τα επίπεδα, πόσο μάλλον οι οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στα Τέμπη, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, είναι πρωτίστως αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη σας, κακών χειρισμών, λάθος προσώπων ή είναι αποτέλεσμα ενός εξαρτημένου πολιτικού συστήματος που υπάρχει ουσιαστικά για να προστατεύει τους εκπροσώπους του?
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ παραγωγικό αυτό το ερώτημα που μου λέτε για να υπάρξει απάντηση. Εγώ θα πω όμως στο υπαριθμό ένα πρόβλημα που σημαίνει υπήρξε η γενναιότητα από την πολιτική ηγεσία να αναλάβει τις ευθύνες πολιτικές, διοικητικές και ποινικές. Όχι. Σας είπα ότι διαστόματος του ίδιου του κ. Πρωθυπουργού έγινε μια τεράστια προσπάθεια μεταφοράς των ευθυνών στο υπηρεσιακό και διοικητικό πρόσωπο. Από εκεί ξεκινάει το κακό και από εκεί, αν θέλετε, ξεκινάει και η δυσπιστία των γονιών, τις κοινωνίες. Εάν παράδειγμα η κυβέρνηση αναλάβανε αυτές τις ευθύνες, θεωρώ ότι με μεγάλη σιγουριά θα ήταν διαφορετική κατάσταση από αυτή που ζούμε σήμερα, να μην υπάρχει εμπιστοσύνη στους κεντρικούς θεσμούς της δημοκρατίας μας. Βέβαια, οι αιτίες είναι γνωστές, από το χάλι στην υποδομή και χωρίς συντήρηση, από την έλλειψη των ασφαλιστικών συστημάτων, από την ελλειψή εκπαίδευση, όπως σας είπα, χωρίς να ξέρει κολύμπι, το πετάξαν στον ωκεανό το σταθμάρχη, αδιάφορη ιεραρχία από πάνω, ακόμα και η πολιτική ηγεσία όταν κλήθηκε με τον νόμο του 19 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες να συνάψει συμβάσεις το Υπουργείο με τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, και να είναι οι συμβάσεις αυτές να αποτελούν έναν έλεγχο και λογοδοσία και αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Αυτό από το 20 που θα έπρεπε να το είχε, να είχε διαμορφώσει αυτές τις συμβάσεις το Υπουργείο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν. Και γι' αυτό, αν θέλετε, παραπευθήκαμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή λοιπόν η έλλειψη θάρρους από την πολιτική ηγεσία, η ατολμία και ο κινησμός να μεταφέρονται οι ευθύνες προς τα κάτω, εξόργησαν τους γονείς και εξόργησαν και την κοινωνία. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το κίνημα δικαιοσύνης που σας είπα προηγούμενα, ένα κίνημα πρωτοφανές, μοναδικό ιστορικά για την Ελλάδα μας. Και νομίζω ότι στα η δημιουργική του αυτή παρουσία του λαού μας, με το τεράστιο ψυχικό κουράγιο των γονιών, θα αλλάξουμε σελίδα σε αυτόν τον τόπο, να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερο σεβασμό και εμπιστοσύνη στους θεσμούς, όταν οι θεσμοί και η πολιτική εξουσία θα προχωρήσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις και άλλες που σας είπα προηγούμενα. Διότι σήμερα το να λέμε να μην ξανασυμβεί αύριο πάλι το ίδιο, αυτό δεν είναι ευχή. Μα θέλει πράξη, θέλει δράση. Και σε αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι θα πρέπει να συνδράμουν και οι δύο κρίσιμες δικαστικές κρίσεις και των ανωτάτων δικαστικών συμβουλίων, αλλά και της κυρίας Δίκης, η οποία στις 23 του Μάρτη θα ανοίξει αυλαία για να μπορέσουν πλέον ενώπιον των ευθυνών και των καθηκόντων τους οι δικαστές να αποδώσουν την δικαιοσύνη και να πέσει άπλετο φως αλήθειας στα τέρατα του σκότους, που λέω εγώ. Στο παρακράτος και όλα αυτά τα πράγματα που γνωρίζει η ελληνική κοινωνία.
0: Βεβαίως. Ωραία. Είμαι πάλι, κοιτάω την ώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο για την υπόθεση ή να πάμε στις γενικότερες εξελίξεις. Ζωή, έχει κάτι να πεις άλλο για την υπόθεση?
1: Ήθελα να ρωτήσω απλώς αν η εκδοχή του παράνομου φορτίου, παρόλο που η πολιτεία έχει αποφανθεί γι' αυτό, αλλά αν θεωρείτε εσείς ότι το παράνομο φορτίο είναι μία εκδοχή που δεν, στην οποία δεν δόθηκε η πρέπουσα ιδέουσα προσοχή.
2: Κοιτάξτε, η ιστορία του παράνομου φορτίου, το οποίο δυστυχώς για 2,5 χρόνια, να μην πω 3 χρόνια, έχει βάλει πραγματογνώμενες, συγγενείς, δημοσιογράφους, τους πάντες σε μια αντιπαράθεση με διαφορετικές ερμηνείες και προσεγγίσεις. Εγώ είχα μια βασική αρχή και μέχρι σήμερα αυτή πιστεύω και στο επάγγελμα. Χωρίς εργαστηριακή επεξεργασία των δεδομένων με πιθανότητες και υποθέσεις, κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να βρει ούτε ενόχους ούτε να τιμωρήσει. Έτσι είναι στην προκειμένη περίπτωση. Αν παράδειγμα η κυβέρνηση δεν έτρεχε να αλλοιώσει τις συνθήκες στον χώρο του εγκλήματος, θα είχε τη δυνατότητα οι ιατροδικαστές να κάνουν τις δέωσες εξετάσεις μικροβιολογικές, αυτό τώρα που παλεύουν οι γονείς με τις εκταφές των παιδιών τους. Θα μπορούσαμε να μάθουμε αν υπήρχε ή δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Αυτό είναι το κυρίαρχο, κατά την άποψή μου, στοιχείο, το οποίο δυστυχώς απέκρυψε πολλά αποδεικτικά στοιχεία και τραβήξαμε 2-2,5 χρόνια την διαδικασία αυτή του παράνομου φορτίου, τα βίντεο, θα θυμάστε τα διάφορα, ας το πούμε, κοψοραψίματα που λέω εγώ στον χώρο των βίντεο. Τα μοντάζ, εν πάση περιπτώσει. Εδώ όμως θα πρέπει να κάνουμε και μια διάκριση. Το παράνομο φορτίο δεν έχει καμία σχέση με τις αιτίες. Μην μπερδεύουμε τις αιτίες του δυστυχήματος με το παράνομο φορτίο.
0: Σωστά.
2: Άλλες είναι οι αιτίες. Έχει μια τεράστια ηθική αξία το παράνομο φορτίο, που λέγεται να μάθει ο γονιός πώς φύγαν τα παιδιά. Σε αυτές λοιπόν τις 17-18 πραγματογνωμοσύνες, 9 πραγματογνωμοσύνες και από την πυροσβεστική και από το Γενικό Χημείο του Κράτους και από το Πολυτεχνείο και από καθηγητές και από τον κύριο Δέδε της Ολομέλειας των Δικηγόρων και του κυρίου Πλακιά, ο πραγματογνώμονας από την Σουηδία, να κάνω λάθος, είπαν ότι η αιτία του δεν υπάρχει παράνομο φορτίο και ότι η αιτία της φωτιάς, της πυρκαγιάς, ήταν τα ηλεκτρικά τόξα τα οποία κατέβαζαν, όπως ξέρετε, το ρεύμα στους μετασχηματιστές και τα έλαια σιλικόνης τα οποία δημιουργήσαν αυτό το νέφος και δημιουργήσαν αυτή την ανάφλεξη κλπ. Καθώς επίσης και τα διάφορα αντικείμενα, δηλαδή η πυραντοχή μέσα στο βαγόνι 2, παράδειγμα, ήταν μηδαμινή, ήταν ανύπαρκτη, ήταν του προηγούμενου αιώνα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπήρχαν μέτρα ασφάλειας, προστασίας, ούτε μέσα στις υποδομές, ούτε μέσα στα ίδια τα βαγόνια. Και βέβαια υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, οι οποίες επιτρέψτε μου να πω ότι με πιθανότητες και με υποθέσεις δεν μπορείς, όταν ακόμα και το ΔΣΑΜ, ας το πούμε, ένα κρατικό ουσιαστικά όργανο, λέει δεν μπορούμε να πούμε πού βρίσκονταν οι θέσεις του παράνομου φορτίου, δεν μπορούμε να δούμε τι ουσία ήταν αυτή. Μια άλλη εκδοχή είναι...
0: Υπήρχε ωστόσο το παράνομο φορτίο, σύμφωνα με τον ΔΣΑΜ, σωστά?
2: Υπήρχε, αλλά ξέρετε, μετά από αυτά που ακούστηκαν από τη Γάνδη, γιατί οι καθηγητές τους επικαλεστήκαν στη Γάνδη, είπαν ότι μπορεί και τα έλεγε συνεκόνης να δημιουργήσουν αυτό το πράγμα. Και δεν βεβαιώσαμε εμείς ποτέ ότι υπήρξε παράνομο φορτίο. Αυτό είπαν. Στηριχτήκανε δηλαδή στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης και η Γάνδη απήντησε με αυτό που σας είπα προηγούμενα. Γι' αυτό γελιοποιήθηκε και το ίδιο το πόρισμα του έδωσα.
0: Γιατί είχαν επικαλεστεί την βεβαίωση του καθηγητή του απευθύντα του κ. Κωνσταντόπουλου, όπου είχε αποκλειστεί η εμπλοκή των ελαίων σιλικόνης.
2: Κοιτάξτε, είναι μια ιστορία η οποία θα μας ακολουθάει και στο ακροατήριο. Πιστεύω όμως και θέλω, δεν έχει γίνει καθαρό στην κοινωνία ότι αυτό το θέμα του παράνομου φορτίου δεν ήταν η αιτία της σύγκρουσης.
0: Ναι, βέβαια, είναι σαφές.
2: Και το δυστυχήμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως σας
0: είπα. Πρέπει να πούμε και όμως, για να το κλείσουμε και να πάμε στο τελευταίο κομμάτι, κύριε Αποστολίδη, ότι υπάρχει και ένα κομμάτι εδώ του παρακράτους που είπατε πριν, Δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα που υπάρχουν παράνομες συναλλαγές. Ποιος ξέρει, υπήρχε ένα παράνομο φορτίο εδώ. Ποιος ξέρει σε καθημερινή βάση με πόσα Intercity, τι μεταφέρεται.
2: Κοιτάξτε, να σας πω.
0: Βάζω τα χειρότερα, δηλαδή.
2: Ακούστε, να σας πω. Οι πραγματογνώμονες που είπαν ότι υπάρχει παράνομο φορτίο. Και μια μέρα είπαν ότι είναι 22 τόνοι η ποσότητα. Την άλλη μέρα 15, την άλλη 11. Μετά 2,5 τόνοι, προσέξτε. Λέμε πού βρίσκονται τα παιδιά. Στις Λαμαρίνες, λέει, που ήταν στα τρία πρώτα βαγόνια. Στις Λαμαρίνες τις είδα κι εγώ πολλές φορές στο κουλούρι που πήγα επάνω. Είναι πεντακάθαρες. Αν εκεί ήταν το φορτίο, θα είχαν υπάρξει αλλοιώσεις. Ή όπως και το Πολυτεχνείο μας διαβεβαίωσε. Δεν υπήρξαν. Άρα πού έχουμε καταλήξει. Σε πιθανολογίες ή υποθέσεις ότι μπορεί να υπήρξε κάποια ουσία η οποία δεν ξέρουμε πού ήταν και δεν ξέρουμε πώς μεταφερόταν και τι είδους ουσία ήταν αυτή. Ήταν αυτό που λέει εδώ σαν μια ουσία που δεν ξέρουμε και ψάχνουμε να τη βρούμε. Είναι το ξυλόλιο, το λιόλιο που έγινε πλέον μια ολόκληρη ιστορία.
0: Το θέμα είναι μια ουσία η οποία οδήγησε στο θάνατο ανθρώπων. Νομίζω αυτό είναι το μείζον.
2: Ναι, όσον αφορά να σας πω κάτι για το λαθρεμπόριο. Ακόμα και 20 τόνοι που αναφέρθηκαν στο να υπήρχαν στο μαγόνι για να μιλάνε για λαθρεμπόριο. Οι αξίες αυτής της ποσότητας μιλάνε πραγματογνώμενες ότι άντε να ήταν 20.000, 25.000, 30.000. Ποιος τέλεχος. Τα ρίξανε κιόλας εκεί ότι ήταν μέσα στο χώρο, στο κόπι του μηχανοδηγού. Δηλαδή φτάσανε ότι και ο μηχανοδηγός ήταν λαθρέμπορας και εκεί έβαλε τις ουσίες. Κοιτάξτε. Δυστυχώς όταν μια τέτοια τραγική υπόθεση γίνεται αντικείμενο αντιπαραθέσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλές φορές αντί να βοηθήσουμε για να βρούμε την αλήθεια, φτιάχνονται διάφορα γεγονότα που κατά την άποψή μου, ενώ η κοινωνία βοά και λέει στην κυβέρνηση μη συγκαλύπτεται, αντιπιτίδεται η κυβέρνηση και λέει κοιτάξτε το λέει, εσείς εργαλειοποιείτε λέει αυτή την κατάσταση, εσείς αποσταθεροποιείτε τη χώρα κτλ. Αυτό δηλαδή, αν θέλετε, δεν είναι ένας σοβαρός διάλογος. Ασφαλώς και εγώ προσωπικά λέω γιατί να μην έχουμε μια απόλυτα πιστική απάντηση για όλα αυτά τα γεγονότα. Άρα νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι ερωτήματα που συνεχώς θα πρέπει να μας, αν θέλετε, κάνουμε καλύτερους, γιατί αν παράδειγμα εγώ στην κυρία Δίκη ακούσω ήδη υπάρχουν κάποιοι ψήθυροι ότι αφού δεν υπάρχει κατηγορούμενος και δεν αναγνωρίζεται ότι υπήρξε παράνομο φορτίο, τότε δεν θα αποδώσετε δικαιοσύνη. Αυτά νομίζω ότι είναι πράγματα επιφανειακά που δεν έχουν καμία σχέση με το κύριο αντικείμενο της δίκης, αλλά και αν θέλετε με την κρίση που θα εκφέρουν οι δικαστές. Εκεί και εμείς ως παράγοντες της δίκης θα κοιτάξουμε να συνδράμουμε, να λάμψει η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζητούμενο για τους γονείς και για την κοινωνία.
0: Ωραία, είστε σαφείς κύριε Αποστόλη, επειδή μας έχουν μείνει 10 λεπτά για την εκπομπή, οπωσδήποτε πρέπει να σας ρωτήσω, διότι βρεθήκατε και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πείτε μου λίγο, καθώς τώρα βλέπουμε πράγματι την κατάσταση, να τα λέγαμε και πριν βγούμε ζωντανά, να ξεφεύγει στη Μέση Ανατολή, ο ελληνισμός μπαίνει στο στόχαστρο, αναφέρομαι στην Κυπριακή Δημοκρατία, το έτερο κράτος του ελληνισμού δηλαδή, η Ελλάδα προσπαθεί να συνδράμει με την αποστολή φρεγατών και F-16, επειδή είναι και το ενδιαφέρον της εκπομπής, κάντε μας με ένα σχόλιο τι βλέπετε, τι πιστεύετε.
2: Κοιτάξτε, έκανε μια δήλωση από το ξεκίνημα αυτής της περιπέτειας, ότι δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία πλέον όπου υπάρχει ισχύ των όπλων και ανοίξαμε την πόρτα στο φρονοκομείο. Δηλαδή ο κύριος Τραν και ο κύριος Νετανιάχου ανοίξανε την πόρτα στο φρονοκομείο στην καρδιά μιας ταραγμένης κυριολεκτικά περιοχής με τεράστιες επιπτώσεις στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, με τεράστιες κοινωνικές καταστροφές και υποδομές. Αυτό είναι η άμεση συνέπεια και το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως οι πράξεις αυτές κατά την άποψή μου ευτελίζουν ή ουσιαστικά καταργούν παγκόσμιους θεσμούς που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δημιουργηθήκανε για τη διαφύλαξη της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ούτε ερωτήθηκε, ούτε τον υπολόγισε ο κ. Τραμπ, όπως δεν υπολόγισε στη Βενεζουέλα. Αύριο μπορούμε να το δούμε στην Ιρλανδία. Μεθαύριο μπορεί να έρθει και εδώ στο Αιγαίο και να πει: εγώ είμαι φίλος με τον Ερντογκάν, αφήστε τις διαμάχες μεταξύ σας, μοιράστε το Αιγαίο. Να έρθουν και οι αμερικάνικες εταιρείες να δουλέψουν να βγάλουν πετρέλαιο. Αφήστε και το καλαμπούρι στην Κύπρο. Το έχω πει πολλές φορές. Από εδώ θα έχουμε το τουρκο-κυπριακό κράτος και από την άλλη τον ελληνοκυπριακό κράτος. Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι υποθέσεις. Είναι στοιχεία τα οποία δυστυχώς, εάν αυτή η εξουσία δεν ελεγχθεί, και θα έλεγα μια απλή κουβέντα, εδώ ο κόσμος καίγεται. Μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί όλοι οι ηγέτες της Ευρώπης με μία φωνή να είχαν ενεργοποιήσει το περιβόητο άρθρο ότι αν υπάρξει κίνδυνος ή επίθεση σε κάποιους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προχωρήσουμε σε συμπαράσταση κτλ. Και ο μεν Γερμανός πάει να γονατίσει, επιτρέψτε μου αυτή τη φράση, στο Οβάλ Γραφείο, στο κύριο Τραμπ. Ο δε Μακρόν είναι η υποσχέψη και ο μόνος ηγέτης που σήμερα έχει τοποθετηθεί είναι ο Σάντζετ που είπε, ρε παιδιά, πού πάτε. Ούτε το Συμβούλιο Ασφαλείας ρωτήσατε, ούτε η παγκόσμια τάξη πραγμάτων όποτε σας έρθει τρέλα να πάτε τη μια μέρα να παίρνετε τον ένα ηγέτη από ένα κράτος, την άλλη να τον σκοτώνετε. Θυμόσαστε τι έγινε με τον Χουσέιν, με τον Σαδάμ στο Ιράκ 20 χρόνια πριν. Καθίσαν 20 χρόνια εκεί οι Αμερικάνοι και μετά τι κάνανε δρόμο. Και αυτόν που κυνηγούσαν για τρομοκράτη σήμερα είναι κυβερνήτης στο Ιράκ. Για αναλογιστείτε αυτό. Άρα η ιστορία φαίνεται δεν μας διδάσκει.
0: Και ασφαλώς... κάνετε καλά και αναφέρετε το θέμα της συνθήκης Λισαβόνας, το άρθρο 42, παράγραφος 7 είναι το ισοδύναμο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ στην πραγματικότητα. Να πω απλά...
2: Το οποίο ποτέ δεν είχε ενεργοποιηθεί.
0: Να μην ξεχάσουμε τις δηλώσεις της Προέδρου της Κομισιόν, της κυρίας Φοντερ Λάιεν, η οποία τι είπε, ότι δεν επιτέθηκε, δεν μπήκε στο στόχαστρο η Κυπριακή Δημοκρατία, εννοώντας ότι μπήκαν οι αγγλικές βάσεις, που αυτό ίσως είναι μια ακόμα πρόκληση αυτή η δήλωση. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αρνήθηκε να σχολιάζει, λέγοντας ότι εντάξει, δεν επιτέθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, μίλησε για μια αφηρημένη αλληλεγγύη, αλλά βλέπετε τελικά δεν υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη. Κύριε Αποστολίδη, τι βλέπετε από εδώ και πέρα.
2: Και το πιστεύω αυτό εδώ, σιγά σιγά θα συμπαρασταθεί φανερά στον Τραμπ. Φανερά στον Τραμπ. Θεωρώ ότι είναι μια ηγεσία η οποία δεν τιμάει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, και δεν τιμάει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα όπως οι δάσκαλοι και οι θεμελιωτές δημιουργήσαν ένα μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δυστυχώς έχει γίνει κλωτσοσκούφι της Αμερικής και μπροστά στο τρίγωνο Αμερική, Πούτιν και Κίνα η Ευρώπη δεν έχει θέση πουθενά. Ποιος? Η γυραιά Ήπειρος, η οποία έφερε τον πολιτισμό και ένωσε και τη Δύση και την Ανατολή, έστω και με τις γραμμές της αποικιοκρατίας, και διαμορφώθηκε ένας κόσμος με περισσότερη, αν θέλετε, συνεργασία, αυτό που λέμε το θέμα της παγκοσμιοποίησης κτλ. Είναι στοιχεία δηλαδή τα οποία πρέπει να αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα. Αν δεν αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα και παραμείνει αυτή η κατάσταση και αυτή η πολιτική, θεωρώ ότι δεν ξέρω τι μας περιμένουν μπροστά αυτό που μιλάνε για το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κλπ.
0: Πείτε μας λίγο και ας κλείσουμε με αυτό ένα τελικό σχόλιο. Τι βλέπετε τώρα με τις εξελίξεις με το Ιράν?

0: και να υποτάσσεται είναι ένας ο χειρότερος διασυρμός που μπορεί να υπάρξει. Άρα λοιπόν έχω την αίσθηση, επειδή όλοι είναι και όλη η περιοχή εκεί, όπως είπα προηγούμενα, είναι στο κόκκινο. Συρία θέλετε να πάτε, στο Ιράκ θέλετε να πάτε, πιο πέρα στο Αφγανιστάν, τώρα στο Ιράν. Τι έχει μείνει χωρίς αυτή την ταραχή από τους Αγίους Τόπους μέχρι όλη αυτή την περιοχή που σας λέω. Και νομίζω ότι οι εξελίξεις, από ταπεινή μου άποψη, θα είναι δραματικές, χειρότερο από αυτές που ζούμε, και σε καμία περίπτωση οι καινούργιες γενιές θα ακολουθάνε τα τραύματα αυτής της σημερινής κατάστασης και αύριο θα προσπαθήσουν να εκδικηθούν, εάν πραγματικά δεν οδεύσουμε σε μια καινούργια παγκόσμια τάξη πραγμάτων, εάν δεν ξαναπάρει σάρκα και οστά ο οργανισμός ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας, η Παγκόσμια Οικονομική Οργάνωση, οι συναλλαγές στον πλανήτη μας κλπ. Διαφορετικά θα έχουμε ένα Τραμπ, ο οποίος ως ιός θα απλώνεται και με άλλους αρχιγίσκους και ηγέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αλλού, και δυστυχώς θα περάσουμε σε εξουσίες οι οποίες έχουν μετατρέψει το θέμα της πολιτικής και της διπλωματίας σε χρήμα, κυρίαρχα σε χρήμα και σε εξουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόλις τελειώσουμε από εδώ, αλλά από εδώ δεν θα τελειώσουμε εύκολα. Το έλεγα και τότε όταν έγινε η επιχείρηση στο Ιράκ, ότι ήταν θέμα κάποιων μηνών, άντε ενός χρόνου δύο, βάλαμε, φυτέψαμε μία κυβέρνηση επάνω και αναγκαστήκαμε μετά από 20 χρόνια σαν τον σκύλο, βάλαμε την ουρά μας κάτω από τα σκέλη και εξαφανιστήκαμε. Νομίζω ότι θα αντιδράσει πρώτα από κύρια ο δημοκρατικός λαός της Αμερικής, δεν νομίζω να τον ανοιχτούν, και αν θέλετε οι εκλογές, οι ενδιάμεσες που έρχονται, θεωρώ ότι θα δώσουν μια μεγάλη γροθιά σε αυτή την πολιτική που ασκεί σήμερα ο Τραμπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμουνα μαζί σας.
1: Και εμείς σας
0: θα είναι χαρά μου να τα ξαναπούμε και να βρεθούμε και από κοντά να μιλήσουμε.
1: Κρατάμε το θετικό μήνυμα της ήττας αυτών των πολιτικών, του Τραμπ, των πολεμοκάπηλων σε ενδιάμεσες εκλογές. Θα είναι, νομίζω, ευχής έργων.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλώς σας βράδυ.
1: Να είστε καλά. Καλησπέρα. Ζωή, καλό βράδυ επίσης. Καλό βράδυ σε όλους τους φίλους και τις φίλες μας που ακολουθούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Είστε πανηδήν. Καλό βράδυ. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

ήλιο στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Με στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

0: άνθρωπος που πεινάει,
1: άνθρωπος που πεινάει.
0: Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς,

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
9: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
8: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
9: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
8: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτσα.
9: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθείς ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος, και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
3: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό προσβαίνουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει

να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
2: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.

0: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
1: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθούν. Καλαμάρια υπουργοί.
2: Κεφαλόπουλα εργάτες.
3: Συναγρήτα πιανίστρια.
4: Φώκες στα πλυντήρια.
5: Στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
6: Και τσούφρα συγγραφή.
7: Και έργα κάπω του φτερά.
8: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.
0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: Και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
1: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
4: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
3: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
4: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
3: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτσα.
4: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Μέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές.
1: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
2: φίλος
1: να πάω σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή, γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Προπόληση more.com.
6: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, γελά, συνοθήκη.
7: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα
6: τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
7: Φίλο σου.
6: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
7: Αριστοφάνης.
8: Χωρίς φίλτρα, είναι η Ελίνα Παπίλα με το Unblock.
9: Κοσμά Μαρινάκη, καλώς ήρθες στο Unblock.
10: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Έχω τεράστια περιέργεια να δω τι θα με ρωτήσει. Μπήκα στο κανάλι και είδα την προηγούμενη εβδομάδα είχες το Mente Fuerte.
9: Ναι.
10: Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό μετά σε αυτή την καρέκλα να κάθομαι εγώ.
9: Μετά το Μέντε. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες.
10: Κι εγώ.
9: Το συζητάμε όλο το χειμώνα.
10: Το συζητάμε και πριν από το χειμώνα.
9: Να βρούμε τις μέρες που θα είσαι εδώ, γιατί μένεις στη Σιγκαπούρη. Για κάποιον που δεν ξέρει ποιος είσαι, αν υπάρχει έστω και ένας αυτή τη στιγμή που μας βλέπει και δεν γνωρίζει, Greekonomics.
10: Greekonomics, είμαι ο Κοσμάς Μαρινάκης. Διδάσκω οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, στο Singapore Management University.
9: Στην Ελλάδα μέχρι πόσο γνωρίζουν?
10: Στην Ελλάδα τελείωσα και τις σπουδές μου στην ΑΣΟΕ. Και μετά έφυγα στην Αμερική για να κάνω διδακτορικό. Οπότε μέχρι τα 22. Επέστρεψα να κάνω τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, τις οποίες δεν ξέρω να πιάνονται Ελλάδα, γιατί με το που ήρθα στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια στο εξωτερικό, με στείλαν στην Κύπρο να υπηρετήσω, στην ΕΛΔΙΚ. Αλλά γενικά από τότε, πάνω από 25 χρόνια τώρα, είμαι στο εξωτερικό.
9: Αν σήμερα ήσουν 22 χρονών, θα έφευγες?
10: Αν σήμερα ήμουν 22 χρονών και ήξερα τι θέλω να κάνω, θα είχα φύγει από πριν γίνω 22.
9: Αλήθεια,
10: ναι. Εξαρτάται το τι θέλεις να κάνεις. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και αν καλυτερεύσει η κατάσταση στην Ελλάδα αρκετά, εξαρτάται το τι κάνει ο καθένας. Αν έκανα κάποιο άλλο πράγμα, ίσως να ήταν το καλύτερο μονοπάτι να μείνω στην Ελλάδα.
9: Εσύ έφυγες από εδώ, πήγες Αμερική, μετά πήγες Ρωσία και κατέληξες στη Σιγκαπούρη. Σωστά.
10: Έφυγα από την Ελλάδα, πήγα στην Αμερική, έκανα το διδακτορικό μου εκεί. Δούλεψα ως επίκουρος καθηγητής ένα χρόνο εκεί. Μετά αποφάσισα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Είχε πέσει η κρίση, δεν με πήραν στην Ελλάδα, με πήραν στην Κύπρο. Έκατσα στην Κύπρο για περίπου 1,5 χρόνο και μετά λόγω του ότι είχε αλλάξει η αγορά, είχε φτιάξει και το δικό μου το βιογραφικό αρκετά, αποφάσισα να βγω στην αγορά και τότε η Ρωσία ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό το πανεπιστήμιο ήταν ένα από τα πιο ανερχόμενα παγκοσμίως, δηλαδή έπαιρνε προσωπικό από τα καλύτερα πανεπιστήμια. Δηλαδή είχα συναδέλφους οι οποίοι πραγματικά ήταν. Έχουν καταφέρει απίστευτα πράγματα και σήμερα που μιλάμε.
9: Εσύ με το κανάλι που έχεις, το Greekonomics, έχεις πάρα πολλά views, έχεις πάρα πολλούς subscribers, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κανάλι. Πιστεύεις ότι έχεις φύγει από το ότι ο Κοσμάς Μαρινάκης, ο οικονομολόγος, ο καθηγητής οικονομικών και διαμορφώνεις δημόσια γνώμη, διαμορφώνεις σκέψεις νέων παιδιών που βλέπουν το κανάλι, δηλαδή σκέψου ότι του χρόνου στις εκλογές θα ψηφίσουν παιδιά που είναι γεννημένα το 9. Που στο δημοψήφισμα, ας πούμε, ήταν 6 ετών.
10: Σωστά.
9: Δεν ξέρουν καν ποιος είναι ο Τσίπρας, δεν ξέρουν καν τι σημαίνει το δημοψήφισμα τότε, δεν έχουν καμία ιδέα. Πιστεύεις ότι διαμορφώνεις και πολιτική άποψη?
10: Πολιτική άποψη δεν διαμορφώνω. Θα ήθελα και αυτό που προσπαθώ να κάνω και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει, να διαμορφώσω πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, ο δημόσιος διάλογος, είτε γίνεται από δεξιά, από αριστερά, από το κέντρο, να έχει ένα επίπεδο να βασίζεται σε δεδομένα, να βασίζεται σε επιχειρήματα και ό,τι ψηφίζει κάποιος να μπορεί να το στηρίξει σε λογικά επιχειρήματα. Εγώ, ακόμα και αυτό που λέω στους φοιτητές μου, και δεν το λέω μόνο τώρα που είμαι στη Σιγκαπούρη, το έλεγα και όταν ήμουν στη Ρωσία, το έλεγα και όταν δίδασκα πριν στην Αμερική, γιατί πάντοτε υπήρξε πόλωση. Θυμάμαι στην Αμερική, τη τελευταία χρονιά που δίδαξα εκεί, ήταν οι εκλογές μεταξύ του Μακέιν και του Ομπάμα, που κέρδισε ο Ομπάμα προς το τέλος. Που ήταν δύο εξαιρετικοί υποψηφοί και οι δύο, και από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους Δημοκρατικούς. Και θυμάμαι ότι είπα στα παιδιά ότι εγώ πραγματικά σας ζηλεύω που έχετε να επιλέξετε μεταξύ αυτών των δύο κορυφαίων ανθρώπων που θα πάνε τη χώρα προς διαφορετική κατεύθυνση, αλλά όπου και να πάει νομίζω ότι θα γίνει συγκροτημένα και θα μπορέσει να βελτιωθεί κατά κάποιο τρόπο. Πού να ξέρα τι έρχεται μετά στην Αμερική, αλλά μέχρι τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλά. Και αυτό που λέω στους φοιτητές μου είναι ότι πρέπει να μάθετε δύο πράγματα. Πιστέψτε ό,τι θέλετε. Θέλετε να είστε δεξιοί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να είστε αριστεροί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να παίρνετε λύσεις και από τα δύο στρατόπεδα, ίσως ακόμα καλύτερα. Αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας πάντοτε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να καταλάβετε ότι και η άλλη πλευρά μπορεί να έχει σωστά επιχειρήματα. Και δεύτερον, ότι δεν μπορείς να έχεις μία άποψη την οποία τη βασίζεις πάνω σε οπαδισμό. Πρέπει να τη στηρίζεις πάνω σε δεδομένα και πάνω σε επιχειρήματα. Αν τη βασίζεις σε δεδομένα και σε επιχειρήματα και καταλαβαίνεις ότι και η άλλη πλευρά μπορεί και αυτή να έχει αξιόλογα επιχειρήματα, τότε το πολιτικό επίπεδο θα ανέβει και θα είναι καλύτερα για όλους. Είτε κερδίσεις τις εκλογές, είτε χάσεις τις εκλογές. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να κάνω και στο κανάλι. Προσπαθώ να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι τα οικονομικά επηρεάζουν τη ζωή του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Έτσι, τα οικονομικά είναι μια επιστήμη η οποία έχει δικό της Υπουργείο. Καμία άλλη επιστήμη δεν έχει δικό της Υπουργείο στις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί επηρεάζουν τη ζωή μας σε βαθμό που δεν το περιμένουμε. Και μάλιστα, εγώ θα πω κάτι που ίσως προκαλέσει και πολύ κόσμο, αλλά είναι απολύτως αλήθεια. Και όποιος κάτσει να το σκεφτεί νυφάλια, θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει ούτε ένα περιθώριο αμφισβήτησης πάνω σε αυτό. Η οικονομική πολιτική μιας κυβέρνησης σε έναν τόπο επηρεάζει το μέλλον σου. Το δικό σου, το προσωπικό μέλλον, όποιος και αν είσαι σαν ψηφοφόρος, σαν πολίτης, περισσότερο από τις προσωπικές σου επιλογές.
9: Δηλαδή, δώσε ένα παράδειγμα.
10: Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα που λέω στους φοιτητές μου στη Σιγκαπούρη. Τους ρωτάω κάποια στιγμή, επιλέγω έναν στο αμφιθέατρο και λέω, ή μια κοπέλα, και λέω, πες μου σε παρακαλώ, ποιο είναι το πολυτιμότερο asset, το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο που διαθέτεις αυτή τη στιγμή? Και μπορεί κάποιος να μου πει, α, μπορεί να είναι το αυτοκίνητό μου, ή μπορεί να είναι το λάπτοπ μου, ή μπορεί να είναι κάποιος να έχετε από ποια πλούσια οικογένεια κτλ. Και τους λέω, αν η οικογενειακή σας αξία, το net worth της οικογένειάς σας, είναι κάτω από 5 εκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή, τότε το πλουσιότερο asset που διαθέτετε στο σπίτι σας είναι το διαβατήριό σας. Το ότι έχει Σιγκαπούριο διαβατήριο αυτομάτως σε βάζει ότι στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορείς να έχεις να είσαι πάνω από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού από πλευράς αγοραστικής δύναμης, από πλευράς το ότι πώς μπορείς να λύσεις τα προβλήματά σου, από πλευράς να ξέρεις ότι οι άνθρωποι που είναι πολύ πιο κάτω από σένα, αυτοί που είναι στο 20, στο 30%, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, σε αυτές τις χώρες, μια σκολικοδίτιδα είναι θανατική καταδίκη. Οπότε οι αποφάσεις που πήρε η Σιγκαπούρια κυβέρνηση για να μπορέσει να φτάσει στον πολίτη να έχει αυτά τα προβλήματα πολυτελείας που τα λέμε εκεί, γιατί δεν τα έχουν τα άλλα έθνη. Όταν ένας φοιτητής φεύγει από το δικό μας πανεπιστήμιο, ο μέσος φοιτητής, και βρίσκει μια δουλειά η οποία του εξασφαλίζει, δεν θα μιλήσω με ποσά εκεί γιατί σας ακουστούν πολλά, αλλά ένας φοιτητής δικός μας, αν ήταν με τα ελληνικά δεδομένα, επειδή το έχω υπολογίσει, θα ξεκινούσε να δουλεύει αυτή τη στιγμή με ένα μισθό 1.900 ευρώ. Δηλαδή, ένας φοιτητής μας αυτή τη στιγμή.
9: Καλά, εκεί μιλάμε για ένα οικονομικό θαύμα όμως, έτσι.
10: Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία ξεκίνησε όχι με εντελώς δημοκρατικό τρόπο. Διαχειρίστηκε τη χώρα σαν να είναι μια εταιρεία. Οι πολίτες δεν έφεραν ιδιαίτερη αντίσταση πάνω σε αυτό και νομίζω ότι τώρα ο καθένας έχει αρχίσει και παίρνει το μέρισμα.
9: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έχω διαβάσει διάφορα σχόλια που γράφονται, είτε στα βίντεό σου, είτε στο X και σε αυτά, άλλοι σε λένε Σιριζέο. Πάει κόντρα στην κυβέρνηση. Διάφορα έτσι σχόλια. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει πραγματικά αντικειμενική οικονομική ανάλυση ή πάντα οι οικονομολόγοι αναπόφευκτα κουβαλούν μια ιδεολογία?
10: Νομίζω ότι αν θέλεις να είσαι επιστήμονας, τότε η ιδεολογία είναι απλά μια προκατάληψη. Δεν είμαι Σιριζέος, δεν είμαι καν αριστερός. Δεν θεωρώ ότι η κατάσταση επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ιδιαίτερα καλύτερη από ότι ήταν η κατάσταση αργότερα. Είχε πολύ περισσότερες δυνατότητες η χώρα αργότερα και δεν γίνανε κάποια πράγματα. Όμως πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει στην Ελλάδα γενικά μια φωνή η οποία να μπορέσει να έχει έναν λόγο ελέγχου σε αυτά που κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν αυτό που κάνω είναι ότι ισχυρίζεται μια συγκεκριμένη κυβέρνηση ότι κάνει κάποιο πράγμα, ότι τα οικονομικά δεδομένα είναι με τον αλφα τρόπο, και θα πάρω και εγώ και άλλοι επιστήμονες και θα το ελέγξουμε αυτό και θα βγάλουμε τα αποτελέσματά μας. Εμείς κάναμε μια έρευνα πέρυσι, στην οποία υπολογίσαμε με βάση τα διεθνή στοιχεία και δεν διαλέξαμε να πούμε «Α, θα μιλήσουμε για αυτό και δεν θα μιλήσουμε για εκείνο». Μιλήσαμε μόνο για τα πράγματα τα οποία αυτή η κυβέρνηση που τώρα είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν ήρθε χτες, δεν ήρθε προχτές, για τα πράγματα τα οποία έχει παρουσιάσει ως success story. Και καταλήξαμε ότι σε κάποια πράγματα αυτό μπορεί να ισχύει, στα περισσότερα πράγματα όμως δεν ισχύει. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ήταν μια άλλη κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα κάναμε ακριβώς το ίδιο.
9: Εάν αύριο άλλαζαν τα πρόσωπα, όλα.
10: Ναι.
9: Αλλά έμεναν οι ίδιοι θεσμοί. Θα άλλαζε η χώρα.
10: Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει πουθενά στα παγκόσμια χρονικά κάποια οικονομία η οποία να προοδεύσει χωρίς να φτιάξει τους θεσμούς. Μπορώ να σου δώσω ακραία παραδείγματα σε αυτό. Ας πούμε η Σιγκαπούρη όταν ξεκίνησε, ο Lee Kuan Yew ήταν ένας, αυτό που ονομάζεται στη βιβλιογραφία, benevolent dictator, δηλαδή ένας δικτάτορας με καλές προθέσεις. Έτσι, όταν ξεκίνησε, το πρώτο πράγμα που είπε, δηλαδή με το που πήρε την εξουσία, είπε ότι εγώ το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να καταπολεμήσω τη διαφθορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φτιάχνεις θεσμούς, ξεκινάς να φτιάχνεις θεσμούς. Άρχισε μετά σιγά σιγά να πει ότι εγώ θέλω να ανεξαρτητοποιηθεί εντελώς η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή στη Σιγκαπούρη είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή, λες, εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη και το εννοείς. Έτσι, είναι άμεμπτη η δικαιοσύνη.
9: Ναι.
10: Να σου πω ένα παράδειγμα στη Ρωσία. Εγώ όταν πήγα στη Ρωσία, εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη Ρωσία. Πήγα στη Ρωσία γιατί ήταν μια χώρα η οποία τότε μου έκανε την καλύτερη πρόταση και μου έκανε την καλύτερη πρόταση γιατί έψαχνε κόσμο να αναπτύξει το σύστημα παιδείας που ήθελε να φτιάξει. Όταν πήγα λοιπόν στη Ρωσία, επειδή εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τα οικονομικά του ανταγωνισμού και στην έρευνά μου, όταν ακόμα έκανα έρευνα εκτός των οικονομικών της εκπαίδευσης, αλλά έτυχε εκείνη τη στιγμή να είναι η περίοδος που ο Πούτιν κατέθεται τον αντιμονοπωλιακό νόμο. Αυτός ο νόμος ήταν ένας από τους καλύτερους που υπάρχει στον κόσμο. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ με αυτά που γίνανε μετά, ή τουλάχιστον εφαρμόστηκε πολύ στοχευμένα κτλ. Αλλά υπήρχε πρόθεση στην αρχή, δηλαδή υπήρχε κατανόηση και πρόθεση ότι θα φτιάξουμε έναν πάρα πολύ καλό θεσμό. Δηλαδή να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον ανταγωνισμό, έτσι ώστε όποιος θέλει να έρθει να επενδύσει στη Ρωσία να ξέρει ότι τουλάχιστον από πλευράς ανταγωνισμού το παιχνίδι θα είναι δίκαιο.
9: Οπότε, άρα έχει φτιάξει και την Επιτροπή Ανταγωνισμού να υπάρχει μια δικαιοσύνη.
10: Φυσικά,
9: μια, ναι.
10: Φυσικά, όπως ας πούμε ο θεσμός της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας ακόμα και σήμερα έχει κρατήσει τη Ρωσία σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι ένας θεσμός ο οποίος δουλεύει. Τώρα, αν πάρει στους άλλους θεσμούς, δεν πάει καλά η χώρα εκεί πέρα και γι' αυτόν τον λόγο βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση ποτέ να καταλάβεις ότι ένας ηγέτης θέλει να φτιάξει τα πράγματα και να μην ξεκινήσει από τους θεσμούς. Είναι αδύνατον. Πρακτικά δεν γίνεται.
9: Σχεδόν όλοι συμφωνούν στην Ελλάδα για τα προβλήματα που έχει αυτή η χώρα. Το πολιτικό κόστος είναι αυτό που έρχεται στην πρώτη γραμμή και λες δεν θα κάνω τίποτα. Ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν μπαίνει το νερό στα βλάκι να λυθούν σημαντικά προβλήματα της χώρας?
10: Αν σου δώσω την απάντηση μέσα σε μια πρόταση, γιατί η απάντηση αυτή είναι μια πρόταση, ίσως να ακουστεί λίγο ακραία. Οπότε επέτρεψέ μου να κάνω έναν πολύ μικρό πρόλογο.
9: Ναι.
10: Υπάρχουν πλούσια κράτη για τους δικούς τους λόγους, είτε επειδή έχουν θεσμούς, είτε επειδή έχουν σχέδιο, είτε επειδή έχουν πόρους, είτε επειδή για οποιονδήποτε λόγο είναι πλούσια κράτη. Και υπάρχουν και φτωχά κράτη. Συνήθως αυτό που βλέπεις στα φτωχά κράτη τα οποία προσπαθούν να γίνουν πλούσια είναι ότι ξανά θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τους θεσμούς, αλλά και η ελίτ αυτών των κρατών, οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα πολλούς πόρους στα χέρια τους κτλ., δεν είναι σε ιδιαίτερα καλύτερη μοίρα από την ελίτ άλλων κρατών. Στην Ελλάδα έχουμε μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη η οποία φτωχαίνει με ρυθμούς Αιγύπτου. Έτσι, δηλαδή η μέση τάξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν υπάρχει, δηλαδή ας τη βαφτίσουμε τη μέση τάξη, τους ανθρώπους που είναι γύρω στα 1500 ευρώ εισόδημα ατομικό το μήνα.
9: Ναι.
10: Αυτοί οι άνθρωποι που με τα διεθνή δεδομένα δεν είναι μέση τάξη, είναι τα φτωχά στρώματα εκεί, έχει αρχίσει και μικραίνει με τον καιρό. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται να μπορέσουν να μείνουν στο πραγματικό εισόδημα αυτό που πρέπει, γιατί πλέον η κατάσταση έχει γίνει τέτοια που ανεβαίνουν ονομαστικά τα ποσά, αλλά λόγω του πληθωρισμού και λόγω της κατά κάποιο τρόπο στοχευμένης ακρίβειας, έτσι, γιατί είναι στοχευμένη ακρίβεια, όταν ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ενίκια, σημαίνει ότι κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ευνοηθεί από συγκεκριμένες ρυθμίσεις της κυβέρνησης και οι ενοικιαστές όχι και τόσο. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη, ας αποκαλέσουμε μέση τάξη τους ανθρώπους που είναι ανάμεσα στα 1200 και 1500 ευρώ, ας πούμε, μηνιαίως, και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν είναι μέση τάξη και έχει αρχίσει και έχει μεγάλο πρόβλημα φτώχειας, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί.

0: σε γυναίκες, είναι οι αποκλεισμοί σε μέλη του πληθυσμού τα οποία δεν είναι στη συγκεκριμένη τάξη που θα πρέπει να είναι. Και έχουμε μάθει σαν χώρα να τα βλέπουμε όλα αυτά σωστά, ενώ δεν είναι.
1: Αν αύριο το πρωί γινώσουν πρωθυπουργός για 6 μήνες και δεν θα σε νοιάζει καθόλου το πολιτικό κόστος, ποια θα ήταν η πρώτη μεταρρύθμιση που θα έκανες?
0: Λοιπόν, αυτή η ερώτηση πραγματικά δείχνει το πόσο πολύ δεν καταλαβαίνουμε το πώς λειτουργεί η οικονομία. Αν ήμουν πολιτικός για 6 μήνες, δεν θα μπορούσα να αλλάξω τίποτα απολύτως. Διότι, αν θα ακούσετε πάρα πολλά τέτοια τώρα και να το έχει υπόψη το κόσμος, θα βγουν όλα τα κόμματα, και το κυβερνών κόμμα και τα αριστερά κόμματα και το ΠΑΣΟΚ, και θα αρχίσουν να σας μιλάνε για μικροεπισκευές της οικονομίας, οι οποίες θα κάνουν το θαύμα. Κοίταξε να δεις, αν έχεις ένα παπί, δεν μπορείς να του αλλάξεις ένα συγκεκριμένο κομματάκι και αυτό να γίνει η Φόρμουλα 1. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όποιοι βγαίνουν και λένε ότι μας φταίει το νόμισμα, μας φταίει που αντί να δώσουμε τα 2 δις εδώ, τα δώσαμε εκεί, γιατί ακούω τώρα γίνεται η συζήτηση ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας και έταξε κάποιες παροχές. Και άλλοι τους λένε, πού θα βρεις τα λεφτά? Για μένα και οι παροχές και η απάντηση το πού θα βρεις τα λεφτά είναι εντελώς λάθος. Εγώ σαν άνθρωπος δεν θέλω ο μέσος Έλληνας, ο συνάνθρωπός μου ο μέσος Έλληνας, να έχει τσάμπα μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα σωρό άλλα προβλήματα. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν είναι σωστό να πληρώνει ο άνθρωπος από τη Δράμα κάποιον που παίρνει το μετρό για να πάει από την Ομονία στο Σύνταγμα στην Αθήνα. Η Διεθνής Οικονομική Βιβλιογραφία θεωρεί ότι η βέλτιστη τιμή είναι το οριακό κόστος, δηλαδή ίσα ίσα να καλύπτει το κόστος της μιας έξτρα μετακίνησης. Εγώ αυτό που θα ήθελα λοιπόν είναι να μπορέσει να υπάρξει ένα σχέδιο έτσι ώστε πώς σε 2, σε 5, σε 10 χρόνια θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια διαφορά σταδιακά, έτσι ώστε κάποια στιγμή ο απλός κόσμος να θεωρεί το έξοδο για τις μετακινήσεις όσο αμεληταίο το θεωρεί και ο Γερμανός, το θεωρεί και ο Πολωνός πλέον, το θεωρεί και ο Σλοβάκος, το θεωρεί, εντάξει δεν μιλάω τώρα για κράτη, δεν μιλάω για τη Βρετανία, δεν μιλάω για την Αμερική, δεν μιλάω για τη Σιγκαπούρη, μιλάω για κράτη τα οποία είναι μέσα στα δικά μας κυβικά που θα μπορούσαμε να συγκριθούμε. Δηλαδή, γιατί εκεί ο μέσος Πολωνός, ας πούμε, σήμερα να έχει καλύτερη αγοραστική δύναμη από την Ελλάδα? Ξεκίνησε πολύ χαμηλότερα από εμάς.
1: Ωραία, δεν πάμε στους 6 μήνες. 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 5, 4 πόσο ήταν?
0: 4,5.
1: Ποια μεταρρύθμιση θα μπορούσε να έχει γίνει και δεν έγινε ποτέ?
0: Λοιπόν, νομίζω ότι το δείγμα το οποίο δείχνει ότι μια κυβέρνηση βρίσκεται στο σωστό δρόμο να κάνει πράγματα είναι ότι αρχίζει και όχι απλώς. Βλέπουμε τώρα μια εικόνα υπευθυνότητας που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση, το οποίο δεν είναι κακό, αλλά στην ουσία η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί ένα μνημόνιο που δεν υπάρχει. Δηλαδή, ίσως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να θεωρεί προτεραιότητα την περαιτέρω μείωση του χρέους. Έχουν γίνει βήματα για τη μείωση του χρέους. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που το έχει πετύχει αυτό. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, όπως και η εκλογή του κυρίου Πιερακάκη στο Eurogroup. Είναι τεράστιο επίτευγμα για τη χώρα αυτό. Δηλαδή, όποιος βγει να το μειώσει, σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται για το καλό της Ελλάδας, ενδιαφέρεται για το καλό της παραταξής του και μόνο. Έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, απλώς ίσως δεν θα έπρεπε να δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να χρησιμοποιηθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια υποδομή στη χώρα που να προσελκύσει, υποδομή, όχι πολιτική, να προσελκύσει επενδύσεις. Δηλαδή, να έρθουν εδώ άνθρωποι και να πούνε, γιατί να πηγαίνουμε να χτίζουμε στη Βουλγαρία, γιατί να πηγαίνουμε στην Πολωνία, γιατί να πηγαίνουμε στην Τσεχία. Υπάρχουν εδώ πέρα προσοδοφόρες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να έρθουν και δεν είναι μόνο στον τουριστικό τομέα. Εγώ πιστεύω ότι με τον τουριστικό τομέα το έχουμε λίγο παρακάνει και κινούμαστε προς λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, κινούμαστε προς το μαζικό τουρισμό, το φτηνό τουρισμό, ενώ οι περισσότερες χώρες που θέλουν να πετύχουν πράγματα μέσω του τουρισμού, θέλουν να κινηθούν σε πιο ακριβό τουρισμό, εκεί που πληρώνονται καλύτερα οι θέσεις και επίσης δεν παίρνουν και παραγωγικούς συντελεστές, μάλλον δεν κλέβουν παραγωγικούς συντελεστές από άλλες ενασχολήσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ τώρα να έχω κάποιον από το Πολυτεχνείο και να δουλεύει σε ζών, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δηλαδή, τον χρειάζεται βιομηχανία. Δεν μπορώ να έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προγραμματιστής και το καλύτερο που μπορεί να κάνει να πάει στη Μύκονο να δουλέψει σε μπαρ.
1: Το παιδί αυτό αύριο θα φύγει, πιστεύετε, την Ελλάδα?
0: Όχι, δεν θα φύγει. Απλώς θα χαθεί σαν παραγωγικός συντελεστής. Δηλαδή, άμα δουλεύεις μπάρμαν για 10 χρόνια, η εμπειρία σου είναι στην εστίαση πλέον. Mm-hmm. Δεν είναι σε αυτό που έχεις σπουδάσει. Δυστυχώς.
1: Γιατί ακούμε ότι η οικονομία μας απογειώνεται, πηγαίνει καλύτερα η χώρα, όπως είπες και εσύ πριν. Γιατί εμείς δεν το αισθανόμαστε αυτό?
0: Δεν αισθανόμαστε ότι η οικονομία πηγαίνει καλύτερα σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος λόγος είναι ότι η κυβέρνηση δεν διαχειρίστηκε σωστά το

0: θέμα του πληθωρισμού. Εμείς βγάλαμε μία έρευνα ότι αν πάρεις τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και τα συγκρίνεις με τα 4,5 πρώτα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, θα δεις ότι τουλάχιστον μέχρι το 80% του πληθυσμού επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ελάχιστα καλύτερα. Όχι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε καλύτερη πολιτική, επειδή ήταν τυχερός και δεν του έτυχε πληθωρισμός.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν η επόμενη κυβέρνηση πήγε με πολύ μεγαλύτερα κονδύλια και άρχισε να προκύπτει ένας πληθωρισμός τον οποίο τον περιμέναμε. Εμείς βγαίναμε στο κανάλι και λέγαμε είναι αναμενόμενο να προκύψει πληθωρισμός. Δεν το λέγαμε μόνο εμείς, το λέγαν όλοι. Δηλαδή όλες οι οικονομικές εφημερίδες δεν εξεπλάγει κανείς που προέκυψε πληθωρισμός από το 2022 και μετά. Τον περιμέναμε, έπρεπε να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, να έχουμε κάνει τα βήματα αυτά. Σε περίπτωση που φτάσει η κατάσταση εκεί, τι θα κάνουμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι ακόμα και ο κόσμος που ψήφισε αυτό το κόμμα δεν περιμένει ένα δεξιό κόμμα να κάνει πολιτική με επιδόματα. Δηλαδή αυτό είναι μια. Και ιδεολογική αποτυχία, η οποία νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι του δεξιού χώρου δεν το θεωρούν σωστό.
1: Υπάρχει κάποια αγορά που αν αύριο το πρωί στην Ελλάδα εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές, ο μέσος πολίτης θα το νιώσει κατευθείαν στην τσέπη του.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται καν να εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές. Υπάρχουν αγορές οι οποίες δρούν εντελώς ανεξέλεκτα και αυτό γίνεται επειδή στην Ελλάδα ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει σαν κουλτούρα. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το βίντεο για τα καρτέλ, έχω κάνει ένα βίντεο, η Κολομβία της Ευρώπης. Η Κολομβία είναι μια χώρα η οποία είναι γνωστή για τα καρτέλ των ναρκωτικών, τα οποία δρούν και αυτά κανονικά ως καρτέλ, έτσι. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο, επειδή εμείς πάντοτε κάνουμε μια πολύ ενδελεχή έρευνα, όχι μόνο στη βιβλιογραφία, αλλά και στο το τι υπάρχει στα νέα, το τι υπάρχει, το πώς εμφανίζεται η όρη συγκεκριμένη που θα πρέπει να μεταφράσουμε κτλ. Όταν λοιπόν άρχισαμε να ψάχνουμε τότε με τον Αντώνη τον Λαδόπουλο, τον συνεργάτη μου, τη λέξη καρτέλ, μας έβγαινε μόνο παράνομη δραστηριότητα από πλευράς όπλα, ναρκωτικά, πορνεία.
1: Ό,τι παράνομο.
0: Ναι, παράνομο. Ναι. Και το μόνο που έβγαινε ήταν ένα καρτέλ του Γάλακτος, το οποίο κάποια εφημερίδα το είχε ονομάσει έτσι και έβγαινε το καρτέλ του Γάλακτος. Με νόμιμη οικονομική δραστηριότητα η λέξη καρτέλ δεν ήταν συνδεδεμένη. Δεν ήταν συνδεδεμένη. Οπότε, αλλάξαμε τελείως το βίντεο και είπαμε ότι παιδιά, ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβετε όλοι είναι ότι το να κάνεις καρτέλ είναι το ίδιο πράγμα σαν να πηγαίνεις στην τσέπη του αλλού και να του παίρνεις ένα πενιντάρικο το μήνα. Έτσι χωρίς λόγο. Δηλαδή είναι κλεψιά, είναι παράνομο, είναι κάτι το οποίο στις υπόλοιπες χώρες μια εταιρεία η οποία θα πιανόταν για συμπαιχνία, για καρτέλ, αυτό θα τις δημιουργήσει και τεράστιο κόστος σε public relations. Δηλαδή ο κόσμος άρχισε να λέει μα καλά δεν ντρέπονται, πήγανε και στήσανε τις τιμές. Δηλαδή θεωρείται ότι είναι σαν να στήνεις ένα παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Έτσι θεωρείται. Ναι. Έτσι. Οπότε αν υπήρχε μια επιτροπή ανταγωνισμού η οποία δεν ήταν υποστελεχωμένη, έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους στην Ελλάδα οι οποίοι θα μπορούσαν να την έχουν αναλάβει. Και για μένα θα έπρεπε να την αναλάβει και κάποιος ο οποίος να έχει και πολιτικό εκτόπισμα.
1: Να έχει πολιτικό
0: να
1: εκτόπισμα.
0: Να έχει μεγάλο πολιτικό εκτόπισμα, έτσι ώστε να δείξουμε σε όλους ότι εμείς έχουμε σοβαρευτεί στο συγκεκριμένο τομέα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα γινόταν, η πρώτη αγορά που θα άλλαζε άρδιν είναι η τραπεζική αγορά.
1: Σωστά.
0: Η οποία λειτουργεί, ας πούμε, με κριτήρια
1: Σωστά.
0: κανονικού καρτέλ. Δηλαδή, όταν φτάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να μπαίνει στη Βουλή και να λέει έχει παραγίνει το κακό με τις τράπεζες.
1: Τις προμήθειες.
0: Ναι, και κάτι πρέπει να κάνουμε. Εγώ όταν παρουσίασα το βίντεο με το καρτέλ είπα ότι αυτό είναι ο τρίτος δρόμος. Δηλαδή όταν φτάνεις να έχεις ευθεία πολιτική επιβολή με βάση τον νόμο για να μπορέσεις να κάνεις την ουσία διατίμηση, σημαίνει ότι το έχεις χάσει το παιχνίδι του ανταγωνισμού. Να σου πω κάτι, εγώ πληρώνω πράγματα, μπορεί να τύχει να θέλω να πληρώσω πράγματα στην Ελλάδα από τη Σιγκαπούρη. Είναι απίστευτο. Από το λογαριασμό μου στη Σιγκαπούρη έχω μηδέν. Μηδέν έμβασμα.
1: Εκεί δεν υπάρχουν προμήθειες στις τράπεζες.
0: Όχι, εκεί σε κάποια λόγω του ανταγωνισμού οι περισσότερες προμήθειες έχουν πέσει στο μηδέν.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πληρώσω από τη μία τράπεζα στην άλλη το ενοίκιο μου, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί να τους κάνεις σαν το Iris, τους είχαμε εμείς εδώ και πενταετία, εξαετία.
1: Εδώ, άμα θέλω να πληρώσω από μία τράπεζα σε μία άλλη τράπεζα, ναι, δεν μπορώ να το κάνω.
0: Πλέον μηδέν. Υπάρχει ένα διατιμημένο.
1: Πλέον.
0: Ναι, πλέον. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, είναι μια maximum τιμή, η οποία οι τράπεζες την εκμεταλλεύονται και πάλι. Έτσι. Αλλά στη Σιγκαπούρη, αν εγώ θέλω να πάω από την OCBC στην DBS να πληρώσω το ενοίκιο μου, θα με χρεώσει 0 προμήθεια. Γιατί έχει στην ουσία 0 κόστος να το κάνει. Με χρεώνει σε άλλα πράγματα, αλλά με χρεώνει για υπηρεσίες οι οποίες κοστίζουν. Έτσι, αν θα ασχοληθεί ένας υπάλληλος να μου βγάλει μια βεβαίωση, ας πούμε, θα την πληρώσω πολύ πιο ακριβά από τις ελληνικές τράπεζες, γιατί θα ζητήσω μια βεβαίωση για με ένα μεγάλο ποσό κτλ. Σου λέει η τράπεζα, εδώ μου ζητάς κάποιος να δουλέψει. Σε χρεώνω. Καμία αντίρρηση.
1: Ενώ στην άλλη περίπτωση δεν δουλεύει κάποιος.
0: Κανένας. Είναι το σύστημα εντελώς αυτοματοποιημένο. Να μην σου πω ότι ο μόνος που δουλεύει είναι η κεντρική τράπεζα που είναι δημόσιος θεσμός. Που δουλεύει για να γίνει ένα έμβασμα.
1: Πάμε λίγο στους νέους. Πες μου ποιο βίντεο των Greekonomics θα έβαζες να δει ένας μαθητής λυκείου.
0: Αν είναι ένας μαθητής λυκείου, θα πρέπει να τα δει όλα τα βίντεο από το πρώτο.
1: Ναι, πες ένα από τα. Ένα που το θεωρείς πάρα πολύ σημαντικό. Ένας που τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος.
0: Τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος. Θα τον έβαζα να δει τα 5 παραμύθια ανάπτυξης.
1: Το οποίο πες μας λίγο έτσι σε 2-3 γραμμές τι λέει.
0: Το οποίο δείχνει πώς πραγματικά να απτύσσεται μια χώρα, το τι πρέπει να περιμένει. Δηλαδή, κοίταξε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα αφήγημα ότι η Ελλάδα πάει καλά. Εξαρτάται από πού θα το δεις. Αν θέλεις να συγκρίνεις την Ελλάδα με το 1980, τότε ναι, πάει καλά. Δηλαδή, αν θέλεις να δεις αν έχουμε προοδεύσει σε σχέση με το 1980, ναι, έχουμε προοδεύσει. Ξέρεις ποιος άλλος έχει προοδεύσει? Η Σομαλία από το 1980, η Αίγυπτος, η Τουρκία, βασικά έχει προοδεύσει πολύ περισσότερο από εμάς σε σύγκριση με το τι ήταν το 1980. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια εποχή που μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν γινόντουσαν πριν. Έτσι, δηλαδή, εγώ ερχόμουν με το αυτοκίνητό μου και σε ένα δρόμο επαρχιακό πέρασε ένας πεζός και το αυτοκίνητό μου μόνο του πάτησε φρένο. Ζούμε σε τέτοια εποχή. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να συγκρινόμαστε πλέον με το που ήμασταν πριν, γιατί δεν νοείται αυτή η ζωή που ζούμε σήμερα να συγκρίνεται με τη ζωή του προηγούμενου. Οπότε είναι λάθος να λες πάμε καλύτερα γιατί έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Δεν έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Ξέρεις, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο έτσι, μια έκφραση στην Ελλάδα ότι έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Είναι λάθος. Δεν την έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Την έχουμε σκανάρει απλώς. Πρόσφατα ζήτησα ένα πιστοποιητικό γεννήσεως μέσω του Gov. Έτσι, και λέω, ωραία, πλέον μπαίνεις στο Gov και το κάνεις, δεν χρειάζεται να είμαι στην Ελλάδα, ούτε πουθενά. Μου στείλανε το σκαναρισμένο πιστοποιητικό γεννήσεως.
1: Εγώ έβγαλα πρόσφατα κανονικό. Δεν ήταν σκαναρισμένο.
0: Ήταν σκαναρισμένο από το 1978 που γεννήθηκα. Δηλαδή κάποιος αντί να το περάσει και να το ψηφιοποιήσει, έστω αυτό το πιστοποιητικό, κάποιος απλώς το σκάναρε και σου λέει, να το, εξυγχρονιστήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό το έβγαλα για να πάω σε μια άλλη δημόσια υπηρεσία και να το δώσω. Δηλαδή, το πήρα από το δημόσιο για να μπορέσω να το δώσω στο δημόσιο.
1: Που το μπορεί στο δημόσιο απλά να το έχει μόνο.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να πηγαίνω σε μια δημόσια υπηρεσία και να με ρωτάει, έχετε φορολογική ενημερότητα. Δηλαδή, μας πήρανε προχτές να μας ρωτήσουν αν έχουμε πληρώσει τα τέλη του αυτοκίνητου. Εγώ είχα ξεχάσει να πληρώσω κάποια τέλη για ένα αυτοκίνητο που είχα. Γιατί ζω στο εξωτερικό, έγινε ένα μπλέξιμο, δεν πληρώθηκαν. Όταν πλήρωσα τα επόμενα, δεν μου είπανε χρωστώθηκε τα προηγούμενα. Έτσι, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει κάτι μέσω της ασφαλιστικής, δεν ξέρω πώς το βρήκανε, και χρωστούσαμε κάποια τέλη πριν από 3 χρόνια. Μα ζητήσανε λοιπόν αυτοί, τα έχετε πληρώσει. Μα εμείς πρέπει να ρωτήσουμε εσάς αν τα έχουμε πληρώσει και πότε. Ζούμε σε κάποια πράγματα, το οποίο ο απλός κόσμος σου λέει, ναι, ρε φίλε, εγώ μέχρι πριν από προχτές κατέβαινα κάτω στο υποθηκοφυλάκιο και πήγαινα στις κούτες και ψάχνα να βρω το σχέ. Ναι, αν μου το έλεγες αυτό το 1990, θα σου έλεγα πρόοδος. Αλλά όταν μου το λες το 2026 ότι δεν κατεβαίνουμε κάτω στα υπόγεια να ψάχνουμε να βρούμε τους φακέλους των κτηρίων. Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτό δεν είναι πρόοδος. Δηλαδή έχετε πολύ χαμηλά την πάρα.
1: Άρα είμαστε στο μη χείρον βέλτιστον.
0: Ναι, κάνουμε κάποια βηματάκια τα οποία ήταν αναπόφευκτα. Δηλαδή.
1: Ωραία. Ο ανύπαρκτος πολιτικός πολιτισμός μεταξύ των προσώπων, των πολιτικών προσώπων. Δηλαδή, θα διαξηφιστεί ένας βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πλέον δεν ξέρω αν υπάρχει καν.
1: Έτσι, ναι. Δύο διαφορετικών κομμάτων πρόσωπα.
0: Σωστά.
1: Και θα αρχίσουν να πολεμάνε στον άλλον και το τι έχεις κάνει εσύ καλά, τι έχω κάνει εγώ λάθος. Όχι, θα μου πεις εσύ εμένα αυτό. Θεωρείς ότι διώχνει τον κόσμο και έχουμε αυτό το ποσοστό αποχής?
0: Μα βέβαια, αυτό είπα και στο τελευταίο μου βίντεο για τα πολιτικά μονοπόλια. Αυτό λέω ότι. Επειδή έχουμε μπλέξει πλέον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εισόδου στην πολιτική για άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν 5 πράγματα, ο πολιτικός πολιτισμός είναι αποτέλεσμα των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί.
1: Ναι, αλλά αν το πάρεις από την άλλη πλευρά, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αποχή του κόσμου που δεν πάει να ψηφίσει και φτάνει το 40%, 4 στους 10 να μην έχουν ψηφίσει, δημιουργεί το έδαφος στην άλλη πλευρά του να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Εγώ στις τελευταίες εκλογές που ψήφισα, γιατί βρισκόμουν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και θεωρούσα ότι δεν μπορώ να ζω με τον εαυτό μου με το να μην πάω να ψηφίσω. Το θεωρώ ότι είναι πραγματικά από την αρχαία μας την ιστορία. Ξέρουμε ότι αυτός που δεν απασχολείται μόνο με τα ιδιωτικά είναι αυτό ο μοντέρνος idiot που λέμε, έτσι. Και επειδή το θεωρώ μεγάλη προσβολή το να μην, στον εαυτό μου να μην πάω να ψηφίσω, αναγκάστηκα να πάω να ψηφίσω. Πόναγε το χέρι μου για τρεις μέρες μετά με αυτό που ψήφισα. Παρόλο που το σκέφτηκα πάρα πολύ, το σκεφτόμουν 4 μέρες, άλλαξα και πολλές φορές την απόφασή μου, αυτό που ψήφισα στο τέλος δεν έμεινα ικανοποιημένος. Δηλαδή το θεωρούσα ότι ήταν ανάμεσα σε.
1: Είχες πάρα άλλες προσδοκίες, δηλαδή.
0: Όχι, δεν είχα άλλες προσδοκίες, αλλά πραγματικά δεν θεωρούσα ότι έστω ένας από αυτούς που θεωρούσαν ότι θα ψηφίσω, γιατί εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω ένα κόμμα που μιλάει για θεωρίες συνωμοσίας, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι εντελώς ακραίο, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι το οποίο πιστεύω ότι δεν θα κυβερνήσει ποτέ και μπορεί να λέει ό,τι θέλει για αυτόν τον λόγο. Η ψήφος μου ήταν ανάμεσα στα κόμματα που κατάληξαν να είναι τα τρία μεγαλύτερα κόμματα. Περιορίστηκα το να ψηφίσω ένα από αυτά τα τρία.
1: Θα προτιμούσε να μην είχε πάει, δηλαδή.
0: Δεν θα μπορούσα να μην είχα
1: πάει. Γιατί εγώ δεν συμφωνώ καθόλου στο να μην πας να ψηφίσεις.
0: Δεν θα μπορούσα να μην είχα πάει, αλλά πήγα και ψήφισα.
1: Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερη διαμαρτυρία από την ψήφο.
0: Ναι, πάντως και αυτό που ψήφισα μετά δεν θεωρώ ότι διαμαρτυρήθηκα. Θεωρώ ότι απλώς πήγε χαμένη μια ψήφος.
1: Είχα δει κάποια στιγμή που είχες πει ότι σε κάποια σχολεία έχεις μιλήσει για το χρέος που έχει η χώρα, ότι έχει το μεγαλύτερο χρέος, και σου έλεγαν ότι ναι, αλλά από τους προηγούμενους το έχουμε μειώσει σε ένα βαθμό.
0: Ναι.
1: Και εγώ από τους προηγούμενους, δηλαδή ιδεολογικά σκοντάφτουμε πάντα.
0: Πάντοτε θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σκέψη και βλέπουν την πολιτική οπαδικά. Αυτοί οι άνθρωποι θα υπάρχουν πάντα, υπάρχουν παντού και στα υπόλοιπα κράτη και θα ψηφίζουν από τη στιγμή που γεννήθηκαν μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουν, θα ψηφίζουν το ίδιο πράγμα. Ευτυχώς στα μοντέρνα τα προηγμένα κράτη δεν είναι αυτοί που παίρνουν την τελική απόφαση. Η τελική απόφαση την παίρνει αυτό το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι μετακινούνται. Εγώ νομίζω ότι αν πάρουμε τους δύο παραδοσιακούς χώρους, υπήρχαν εποχές που εγώ θα ψήφιζα ένα από τα δύο κόμματα και έχω ψηφίσει ένα από τα δύο κόμματα και υπήρχαν εποχές που δεν θα το ψήφιζα ούτε καν κατά διάνοια. Υπήρχαν καλές εποχές δηλαδή και υπήρχαν και κακές εποχές. Τώρα, το πώς κάποιος θεωρεί ότι από το 1989 που ψηφίζει, 88, 85, δεν ξέρω πότε, μέχρι σήμερα ότι το ίδιο κόμμα είναι το καλύτερο για τον τόπο, εγώ αυτό το θεωρώ έλλειψη πολιτικής νοημοσύνης, ίσως και απουσίας, πλήρους απουσίας πολιτικής νοημοσύνης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να πηγαίνει και να ψηφίσει το ίδιο πράγμα σε όλη του τη ζωή. Νομίζω ότι κάθε φορά υπάρχει μια επιλογή που είναι ίσως η σωστότερη. Εγώ αυτό έκανα τις περασμένες εκλογές.
1: Είδα το βίντεο στο τελευταίο που έκανες που έλεγε που μιλάς για τους πολιτικούς και αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
0: Ναι.
1: Μέχρι να δω το βίντεο, εμένα η άποψή μου ήταν ότι θα αποτελούσε έκπληξη εάν η σύνθεση του κοινοβουλίου θα ήταν σημαντικά διαφορετική από τον πληθυσμό που την ψηφίζει.
0: Σωστά.
1: Εξηγώντας μου όλα αυτά που λες μέσα στο βίντεο, άλλαξα γνώμη.
0: Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω, γιατί ήταν ένας από τους μύθους τους οποίους έπρεπε κάποιος επιτέλους να βγει και να τον εκμηδενήσει.
1: Γιατί είναι η κλασική ατάκα ότι αυτός ψηφίσατε.
0: Ναι.
1: Αυτός έχετε.
0: Ναι.
1: Έχεις αυτό που σου αξίζει. Πήρες αυτό που. Και το άλλαξα. Ναι, έχεις. Να το δείτε το βίντεο, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Νομίζω ότι ο κόσμος ο οποίος είναι σκεπτόμενος μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας αλλαγής, όχι κομματικής, όχι ιδεολογικής. Εγώ πιστεύω ότι μια κοινωνία χρειάζεται και τη δεξιά λογική και την αριστερή λογική. Δεν θα ήθελα ποτέ για τη χώρα μου να αποδυναμωθεί η δεξιά παράταξη ή να αποδυναμωθεί η αριστερή παράταξη. Και λυπάμαι και ιδιαίτερα που βλέπω ότι και το Πασόκ τώρα τελευταία δεν τα πάει καλά, γιατί θα μπορούσε το Πασόκ να αποτελέσει έναν τρίτο πόλο. Βλέπω όμως ότι υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα και στο λέω γιατί τώρα τελευταία έχω αρχίσει και δέχομαι επαφές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολιτικές θέσεις και μου μιλάνε για διάφορα πράγματα, τα οποία έχουν, ας πούμε, συνήθως πειραχτεί από κάτι που είπα σε κάποιο βίντεο ή συνήθως ταυτιστεί με κάτι που είπα σε αυτό το βίντεο και μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι «Α, με υποστήριξες επειδή είπες αυτό» ή «Α, με κατηγόρησες αδίκως επειδή είπα εκείνο» και έχω αρχίσει να έχω αυτή τη συζήτηση. Έχω καταλάβει το εξής και το λέω με πλήρη επίγνωση και όντας εντελώς σίγουρος, δηλαδή δεν δέχομαι καμία αμφισβήτηση επ' αυτού. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανώτατα στελέχη των πολιτικών κομμάτων και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν καμία επαφή με το πώς λειτουργεί η μοντέρνα πολιτική. Καμία επαφή. Και το βλέπεις, θα το δεις τώρα το επεισόδιο, πήγαινε στην έκθεση Θεσσαλονίκης όταν θα γίνει τώρα το Σεπτέμβριο, άκου 10 λεπτά τι θα πει ο Μητσοτάκης, άκου άλλα 10 λεπτά τι θα πει ο Τσίπρας και πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Σιμίτς με τον Εύερτ, πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Παπαντρέου με τον Μητσοτάκη. Είναι ακριβώς η ίδια παλιωμοδίτικη λογική που νομίζουν ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Mm-hmm. Εγώ έγραψα στα social media προχτές μια μικρή άποψη ότι δεν θέλουμε δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Θέλουμε να είναι η οικονομική κατάσταση τέτοια που να μην μας αφορά αν είναι δωρεάν ή όχι. Ο περισσότερος κόσμος από δεξιά και από αριστερά, φαίνεται από τα σχόλια που έκανε, λέει ναι ρε φίλε, εσύ τα λες. Ωραίο, σωστή απάντηση. Αλλά αυτοί νομίζουν ότι ο αγώνας θα παιχτεί εκεί, στο ποιος θα παρέχει πιο πολλά. Γιατί τώρα διάβαζα ότι είδε η δεξιά το τι έχει πει η αριστερά και θα πάει να τους
1: αντικρούσει.
0: Ναι, με περισσότερο. Ναι. Έτσι. Δηλαδή το να προσφέρει περισσότερα. Να μπορέσει να γίνει αυτή η δημοπρασία που γίνεται.
1: Δίνω 8, φορά. Εγώ δίνω 8,1.
0: Ναι, και νομίζουν ότι αυτό αφορά την κοινωνία. Και εδώ πέρα.
1: Κάποιος τους αφορά, πιστεύω.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Εδώ κολλάει αυτή η ερώτηση
1: που μεγάλους.
0: Μπράβο. Εδώ κολλάει το τι ακριβώς πιστεύουμε. Και εδώ κολλάει και το λάθος που κάνουμε και γιατί εγώ πραγματικά σου μιλάω ότι θα κάνω το παν για να πάω να ρίξω κάτι στην κάλπη, έστω και αν πιστεύω ότι δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά ή οτιδήποτε. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ο κόσμος και ειδικά ο νέος κόσμος, αν έχει μείνει κανένας να μας ακούει μετά από αυτά που λέμε, νέος κόσμος, ότι η πολιτική γίνεται για αυτούς που ψηφίζουν. Όταν εσύ ξέρουν ότι δεν θα πας στην κάλπη και θα πας για μπάνιο, ή αν είναι χειμώνας θα πας στην Αράχοβα, ή θα πας να βγεις έξω και θα ξυπνήσεις την άλλη μέρα, ή ότι δεν έχεις κάνει καθόλου την έρευνά σου και θα σου πει ο πατέρας σου τι να ψηφίσεις, ή η μάνα σου, ή ο παππού σου, ή η γιαγιά σου που θα σου πούνε αυτά τα παλαιοκομματικά πράγματα, τότε να ξέρεις ότι η πολιτική γίνεται για εκείνους που αποφασίζουν και για σένα γίνονται βιντεάκια στο TikTok. Έτσι, γιατί όλοι το έχουν καταλάβει τώρα πλέον και βγαίνουν και λένε στο TikTok τα διάφορα έτσι για να τους συμπαθήσει η νεολαία και τα
1: λοιπά. Και λίγο στη γλώσσα των νέων. Έτσι. Ναι,
0: πρόσεξε όμως. Όταν ένας πολιτικός βγαίνει και κάνει βίντεο στο TikTok, δεν το κάνει για να προσελκύσει τον νέο, γιατί ξέρει ότι ο νέος δεν θα πάει να ψηφίσει. Το κάνει για να δει ο πατέρας του ότι ενδιαφέρομαι και για τους νέους. Κάνω social media και εξαιρετικά επιτυχημένα προβολή στα social media, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι κάνουν.
1: Πάλι στους ίδιους δηλαδή μιλάω.
0: Φυσικά. Φυσικά, δηλαδή, όταν βγαίνει, ας πούμε, ο πρωθυπουργός τώρα, που ο οποίος έχει ένα εξαιρετικά επιτυχημένο TikTok, δηλαδή, όποιος το οργανώνει αυτό, συγχαρητήρια, κάνει το TikTok. Το TikTok μπορεί να πάρει, ας πούμε, δεν ξέρω κι εγώ, 100.000 views, το οποίο για το TikTok θεωρείται αμεληταίο κτλ. Αλλά μετά το παίρνουν όλα τα site τα οποία είναι φιλοκυβερνητικά και παίζουν. Α, τι είπε ο κ. Μητσοτάκης στους νέους. Η άλλη πλευρά δεν το έχει καταλάβει αυτό, αλλά αυτό δουλεύει αρκετά. Δουλεύει γιατί το βλέπουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Και θεωρούν ότι νοιαζόμαστε και για την αντιπολίτευση. Και για την νεολαία.
1: Ναι. Πιστεύεις σε κυβερνήσεις συνεργασίας ή σε αυτοδυναμία με ισχυρή αντιπολίτευση?
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος και είναι χειρότερο για τη χώρα να έχουμε αυτοδυναμία. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουν ότι όπως εγώ αύριο θα πάω να δουλέψω με το χορηγό μου, θα πάω να δουλέψω με μια εταιρεία στην οποία συμβουλεύω, θα πάω να συνεργαστώ με άλλους και δεν θα μπορέσω να κάνω απολυταρχικά αυτά που θέλω. Θα πρέπει να έρθω σε ένα συμβιβασμό και θα πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία να είναι αμοιβαία συμφέρουσα. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ήταν αναγκασμένοι να το κάνουν και αυτοί. Και αυτοί δεν ξέρουν να δουλεύουν με τους άλλους. Είναι ένα skill το οποίο δεν το έχουν καμία από τις δύο πλευρές.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε στην προεκλογική περίοδο?
0: Το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε και το ακούμε από όλους είναι ότι αυτά τα οποία υπόσχονται θα βγάλουν τη χώρα από τον κατήφορο, τον πραγματικό κατήφορο στον οποίο βρίσκεται. Δεν ακούμε τίποτα για ουσιαστικά σχέδια τα οποία θα μπορέσουν να πάνε τη χώρα στο επόμενο επίπεδο. Έτσι, εγώ έχω κάνει μια πρόβλεψη και εδώ θα είμαι, ελπίζω, να με κρίνει ο κόσμος το τι έχω πει, ότι θα φτάσει η Ελλάδα να είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλές κρίσιμες μεταβλητές. Η τελευταία απολύτως. Και όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, μην έχεις στο μυαλό σου τη Γερμανία και την Αυστρία και και τη Γαλλία. Να έχεις στο μυαλό σου και άλλες χώρες οι οποίες έχουν μπει και ειδικά πρόσφατα, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία. ότι συγκρινόμαστε με τέτοιες χώρες και σε λίγο καιρό δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καμία απολύτως τύχη στο να μπορούμε να σταθούμε σε αυτή την ένωση με τις δικές μας δυνάμεις.
1: Δεν υπάρχει τίποτα που σε κάνει αισιόδοξο για αυτή τη χώρα?
0: Υπάρχει η νεολαία. Βλέπω ότι το επίπεδο της νεολαίας είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, εγώ μιλάω με ανθρώπους και στις εκδηλώσεις που κάνουμε και στο δρόμο που με συναντάει ο κόσμος, με σταματάει και μου λέει πέντε πράγματα. Και βλέπω ότι το έχουμε το επίπεδο αυτό. Αυτό ήταν και ο λόγος που έκανα και το τελευταίο βίντεο. Ότι αυτή η εικόνα την οποία βλέπω στην κοινωνία δεν είναι η εικόνα που βλέπω στην πολιτική. Θέλω να σου πω ένα περιστατικό που έγινε πριν από περίπου 8 μήνες, το οποίο με άλλαξε πολύ σαν άνθρωπος το πώς βλέπω τα πράγματα. Πήγαινα σε μια δουλειά, μπήκαμε σε ένα αεροπλάνο. Και όπως είχα καθίσει στη θέση μου και καθόμουν, είχα βγάλει το λάπτοπ μου και είχα ξεκινήσει να δουλεύω, ήρθε ένας. Υπήρχε κάποιος Έλληνας προφανώς στην πτήση. Ήρθε λοιπόν από πίσω, ενώ καθόμουν προς το παράθυρο, έβαλε το χέρι του, ήταν όρθιος, έβαλε το χέρι του, με σκούντιξε. Και γυρνάω, τον βλέπω, πρέπει να ήταν γύρω στα 35-38, εντάξει, για μένα είναι νέος. Και μου λέει, εγώ μου λέει, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Και λέω, χάρηκα πάρα πολύ και εγώ είμαι ο Κοσμάς. Αλλά έκατσα λίγο πάγωσα, τον κοίταζα και μου λέει, να ξέρεις ότι είσαι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει το μεγαλύτερο καλό στην παράταξη από όλους. Και του λέω, εγώ. Μου λέει, εσύ. Γιατί εσύ, μου λέει, τους μπριζώνεις. Δείχνεις σε όλους ότι όλα αυτά δεν είναι αρκετά που κάνουν. Και τους το κάνεις δύσκολο.
1: Τους ξυπνάς και τους κρατάς σε μια εγρήγορση.
0: Ναι, ότι.
1: Το είχες σκεφτεί μέχρι να σου το πει?
0: Όχι, το είχα σκεφτεί ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια σοβαρή αντιπολίτευση και εμείς να δώσουμε κάποια στοιχεία τα οποία να τα πάρει οποιοδήποτε κόμμα θέλει να τα πάρει.
1: Έχεις αντικαταστήσει την αντιπολίτευση κατ' εκείνον, δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα η έρευνα που κάναμε με τον Αχιλέα το Μαντέ είναι ανεπίτρεπτο, το ότι δεν υπήρχε ένα αντιπολιτευτικό κόμμα να κάτσει να την κάνει. Δηλαδή, το ότι τους δείξαμε εμείς το ποια είναι η κατάσταση και το τι επιχειρήματα θα μπορούσαν να έχουν. Εντάξει, και πολλοί θύχτηκαν που το έκανε. Δηλαδή, νομίζω ότι υπήρχε αρκετό. Δηλαδή, πήραμε περισσότερο πόλεμο από την αριστερά, να το ξέρεις, από ότι από τη δεξιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν έκανες αυτή την έρευνα.
0: Ναι, γιατί κάναμε δουλειά την οποία τους εξέθεσε και στα μάτια του κοινού και στα μάτια το ότι υποτίθεται ότι πλέον είναι σε θέση να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Τους εξέθεσε άσχημα.
1: Σε έχουν προσεγγίσει πολιτικοί να σου πούν?
0: Από όλα τα κόμματα.
1: Όχι μόνο για να κατέβει στην πολιτική, αυτό φαντάζομαι έχει γίνει και αρκετές φορές. Προσπαθήσουν να κάνουν διάλογο επικοδομητικό μαζί σου?
0: Όχι, με έχουν προσεγγίσει για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην τεράστια δημοφιλία που έχω. Αυτό τους ενδιαφέρει. Όσοι με έχουν προσεγγίσει γιατί το έχουν διαγνώσει, το έχουν δει αυτό. Πάντως έχω δώσει συμβουλές σε πολιτικούς, ιδιαίτερα στο πώς να κάνουν την επικοινωνία τους. Και σήμερα βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Και ειδικά σε πολιτικούς που. Εγώ μπορεί να διαφωνώ και με πράγματα που έχουν κάνει ή με πράγματα που πρεσβεύουν, αλλά επειδή πάντοτε προσπαθώ ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, αν έχεις μια θέση εξουσίας, είτε συμφωνώ είτε δεν συμφωνώ μαζί σου, να σου πω ένα πράγμα που θεωρώ ίσως να ήταν καλύτερο για τη χώρα και αν το κάνεις, ίσως να σε ωφελήσει και εσένα προσωπικά.
1: Υπάρχει κάποιος πολιτικός που παραδέχεσαι,
0: ναι,
1: τουλάχιστον
0: πολύ,
1: σε έναν βαθμό?
0: Στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: ναι, αρκετοί. Αρκετοί. Από κάθε κόμμα υπάρχουν κάποιοι που τους παραδέχομαι αρκετά. Και υπάρχουν κάποιοι και τους οποίους παραδέχομαι τμηματικά. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, από πλευράς ιδεολογικής και από πλευράς πολιτικού επίπεδου μπορεί με κάποιον να διαφωνώ πλήρως, αλλά με τις εκτελεστικές του ικανότητες να θεωρώ ότι όταν αναλάβει κάτι ότι θα τελειώσει, ότι θα γίνει. Που άλλοι που ακούς που έχουν μεγάλα βιογραφικά και μεγάλα έτσι, και τίτλους και τους έχει ο κόσμος και μεγάλη υπόλοιψη και τα λοιπά, μπορεί να πάρουν ένα υπουργείο και να μην ξέρεις ότι υπήρξαν σε αυτό το υπουργείο αν δεν το διαβάσει στη Wikipedia.
1: Δεν μου λες κάτι, ένας 25χρονος σήμερα,
0: ναι,
1: κάνει κάτι λάθος ή απλά το γήπεδο που παίζει είναι πιο δύσκολο από τους γονείς του?
0: Από τους γονείς του, ένας 25χρονος αν έχει γονείς οι οποίοι...
1: Οι γονείς του κατάφεραν και πήραν ένα σπίτι, κατάφεραν και έχτισαν ένα εξοχικό.
0: Ναι, οι γονείς του 25χρονου ίσως όχι. Θα έλεγα εγώ ένας 30χρονος. Το έχει καταλάβει η κοινωνία αυτό και το λέει, ξέρεις, το βαθύ Πασόκ, το Ορθόδοξο, επειδή έχει συνδέσει τα χρόνια αυτά της δεκαετίας του 80, που δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα αυτά, δηλαδή το ίδιο συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είναι και ένα πράγμα που διαφωνώ πάρα πολύ. Βλέπω πολύ νέο κόσμο και ειδικά στην επενδυτική σφαίρα που πάει να πάρει συμβουλές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετύχει σε εκείνη τη δεκαετία. Μην το κάνετε
1: λάθος
0: αυτό.
1: Λάθος όλο.
0: Μην το κάνετε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν παίξει σε εποχές. εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα την έκφραση, αλλά ό,τι και να κάνανε, δούλευε. Έτσι, εγώ βλέπω ανθρώπους επιτυχημένους επαγγελματίες εκείνης της εποχής που τώρα είναι στη φάση που αρχίζουν και αποσύρονται σιγά σιγά, τους λεγόμενους boomers, τη γενιά των boomers, όχι, οι οποίοι αν είχαν λίγο θέληση και είχαν και λίγο, παίρνανε ένα ελάχιστο ρίσκο, καταφέρνανε πράγματα τα οποία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα πετύχει κάποιος αν δεν μπορέσει να φύγει από τη μέση τάξη. Και το βλέπουμε αυτό, ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Αν πάρεις να δεις και την κουλτούρα μας γενικά, των νέων, ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια μουσικής που πέτυχε για τους οποιοδήποτε, το μαμά που έκανε, ας πούμε, το πρώτο βίντεο στην Ελλάδα που ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια views, είχε ένα στίχο μέσα που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Mad Clip ότι από τον πάτο περάσαμε τη μεσαία τάξη. Μπορεί να λένε για την τραπ διάφορα κτλ. Και εγώ δεν είμαι μεγάλος φαν. Αυτό είναι κοινωνικός σχολιασμός, κοινωνικο-οικονομικός σχολιασμός. Είναι εξαιρετικά δύσκολο στην Ελλάδα να πετύχει κάποιος οικονομική ανεξαρτησία. Εξαιρετικά δύσκολο.
1: Ναι, γιατί το 80 που ανέφερες τώρα, η δεκαετία, στη μεσαία τάξη μπορούσες να χτίσεις ένα σπίτι τότε.
0: Ίσως και κάτω από τη μεσαία τάξη.
1: Τώρα ούτε με το κι άλλοι.
0: Εμένα οι γονείς μου δουλεύανε, ο πατέρας μου δούλευε στα σίδερα, η μητέρα μου δούλευε σε ένα πολυκατάστημα υπάλληλος λογιστηρίου και καταφέρανε να έχουν μονοκατοικία, να αγοράσουν αυτοκίνητα, να πηγαίνουν κάθε χρόνο διακοπές, να σπουδάσουν παιδιά δύο. Δεν κάνανε πολλά άλλα πράγματα στη ζωή τους, αλλά τουλάχιστον καταφέρανε κάποια πράγματα που σήμερα για μια μέση οικογένεια είναι εξαιρετικά δύσκολα να γίνουν. Εξαιρετικά δύσκολα.
1: Και τώρα έρχεται αυτή η σκέψη ότι αυτό που κατάφεραν οι γονείς σου και οι γονείς μου αντίστοιχα τότε, γιατί ακριβώς έτσι πάνω κάτω και εγώ έτσι είμαι, συνέβαινε γιατί δανειζόταν η χώρα, έδιναν για να φτάσουμε εμείς τις επόμενες δεκαετίες και να πληρώσουμε τα σπασμένα εκείνης της εποχής.
0: Οικονομικά τουλάχιστον αυτό δεν βγαίνει 100%. Δηλαδή για μένα τα λάθη που γίνανε πριν από το 1990 ήταν λάθη κυρίως το ότι ενέπνευσαν την επόμενη γενιά με μια νοοτροπία ότι όλα είναι εύκολα και ότι όλα πετυχαίνονται. Όμως, ο δημόσιος δανεισμός που έκανε η χώρα πριν από το 1990 είναι ποιοτικά διαφορετικός από το λογαριασμό που άρχισε να ανεβαίνει από την περίοδο του Μάστριχτ και μετά. Γιατί τότε η χώρα έπαιρνε δάνεια με την προοπτική ότι θα τυπώσει χρήμα και θα τα πληρωθούν αυτά σε πληθωρισμό, τις περισσότερες φορές άμεσα, ενώ τώρα η χώρα από το 1996 και μετά έπαιρνε δάνεια τα οποία θα έπρεπε να αποπληρωθούν ακριβώς σε ευρώ αντιπληθωριστικό νόμισμα από την αρχή. Ίσως έγινε ένα τεράστιο λάθος ότι μετατράπηκε χρέος το οποίο ήταν φτιαγμένο για να είναι πληθωριστικό, να πληρωθεί με πληθωρισμό, ότι μετατράπηκε σε ευρώ. Δεν ήταν καταστροφικό λάθος, θα μπορούσε η χώρα να ορθοποδήσει και μετά από αυτό. Το μόνο που μπορεί να κατηγορήσει ο κόσμος τις κυβερνήσεις πριν από το 1990, και όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ και την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι ενέπνευσαν στον κόσμο μία νοοτροπία, αυτή που τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα στις ταινίες. Ότι αν μπει στο δημόσιο, να παίρνεις
1: την καρέκλα.
0: Να πιάσεις την καρέκλα, να μην παίρνεις πολλά, αλλά να μην μπορεί να σε διώξει κανένας, κυρίως να μην δουλεύεις. Αυτά που δανειστήκαμε για να πληρώσει η επόμενη γενιά ήταν στην ουσία από το 1995 και μετά.
1: Τα ενίκια πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα των νέων, των ανθρώπων κάτω των 35 ετών? Είναι το μεγαλύτερο τους θέμα οικονομικά?
0: Ναι, νομίζω ότι τους αποκλείουν από το να μπορούν να ζουν αυτόνομα. Δηλαδή πλέον δεν είναι το θέμα ότι δυσκολεύομαι να πληρώσω το ενίκιο μου, είναι ότι αποφασίζω να μην ζω μόνος μου. Κοίταξε, η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας περιορίζει πολλά από τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα. Πριν από λίγο καιρό, και αυτή είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά έχει καλό νόημα, με είχαν καλέσει να μιλήσω στο TEDx του Αγρινίου. Και επειδή το Αγρίνιο είναι ο τόπος μου και δεν θα έλεγα ποτέ όχι στο να πάω, είχαμε μια συνάντηση πριν τις ομιλίες, την προηγούμενη βραδιά, που συνήθως γίνεται για να μιλήσεις με τους εθελοντές, να μιλήσεις με τους άλλους ομιλητές κτλ. Και βρέθηκα σε ένα πηγαδάκι που δεν ξέρω, είναι και κακό αυτό, γιατί πλέον ο κόσμος με ξέρει και όπου πάω, αυτομάτως οι συζητήσεις γίνονται οικονομικές. Είδες τι ωραίες ερωτήσεις που ρωτάγε στο Μεντεφουέρτα και εμένα με ρωτάς τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και μου λέει το εξής. Μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει μια αξιόλογη νεαρά κυρία, μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει, και τουλάχιστον έχω πιάσει την καλή, είμαι καλά. έχω τη δουλειά μου, μπορώ να κάνω και θελοντικά 5 πράγματα, δεν με πειράζει κτλ. Αλλά θεωρώ ότι είμαι οικονομικά αυτόνομη. Ο άλλος ο κόσμος τι θα κάνει? Και της λέω, πάπα, περίμενε λίγο. Τι εννοείς οικονομικά καλή? Δηλαδή, θα μου πεις ότι βγάζεις 5-6 χιλιάδες το μήνα? Με κοιτάει, μου λέει, όχι, μου λέει, τι εννοείς? Μου λέει, 1.400 ευρώ παίρνω. Της λέω, 1.400 ευρώ το θεωρείς ότι είσαι
1: οικονομικά καλά?
0: Μου λέει, πολύ καλύτερα, μπορώ να κάνω τα πράγματα που θέλω να κάνω. Της λέω, έχεις οικογένεια? Μου λέει, όχι. Και επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου γενικά, ειδικά όταν είμαι σε τέτοιες συζητήσεις, της λέω, τη ρώτησα, είσαι σε σχέση με κάποιον? Μου λέει, όχι. Της λέω, έχεις ποτέ συνειδητοποιήσει ότι αν γίνει μια στραβή σε εισαγωγικά και μείνεις έγκυος, αυτομάτως το εισόδημά σας, εσύ με το παιδί σου μετά, πέφτει κάτω από το όριο της φτώχειας?
1: Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μια δικηγόρος δεν έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα που μόλις είπες.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι πάγωσε το δωμάτιο. Μπορούσες να ακούσεις καρφίτσα να πέφτει στο έδαφος. Μου λέει, όχι, προς Θεού, δεν έχω τέτοιο σκοπό. Και το δεν έχεις τέτοιο σκοπό, γιατί δεν σου επιτρέπει. Και να ήθελες να τον έχεις, δεν σου επιτρέπει η οικονομική σου δυνατότητα. Με λίγα λόγια, η οικονομική σου κατάσταση που θεωρείς εσύ ότι είναι και καλή, περιορίζει το αναπαραγωγικό σου δικαίωμα σαν άνθρωπος. Και όταν αυτό του το βάζεις του αλλού σε αυτή τη διάσταση και τον φέρνεις αντιμέτωπο με το πρόβλημα έτσι, αρχίζεις να πιστεύεις ότι ναι, όντως τελικά η οικονομική μου κατάσταση δεν είναι τόσο καλή. Γιατί δεν της είπα, άρε παιδί μου, θες να πάει να πάρεις ένα καλό αυτοκίνητο και δεν μπορείς.
1: Έτσι, δεν κάτι της... που μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, της είπα κάτι που είναι δικαίωμά της να το κάνει.
1: Να γίνει, ναι.
0: Σαν γυναίκα είναι δικαίωμά της, αν έχει ένα παιδί, να αποφασίσει χωρίς η κοινωνία με τον οικονομικό τρόπο να την περιορίζει, να της πει ότι ή θα είσαι φτωχή από εδώ και πέρα, κάτω από το όριο της φτώχειας, ή θα πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ να μην σου τύχει αυτή η κατάσταση, ή αν σου τύχει να κάνεις κάτι που δεν θα ήθελες.
1: Τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η κοπέλα?
0: Αυτή η κοπέλα συγκεκριμένα, και κάθε κοπέλα και κάθε αγόρι που είναι σε αυτή την ηλικία, είναι λίγα τα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει. Πλέον δεν είμαστε στο στάδιο της προσωπικής ευθύνης. Είμαστε σε ένα στάδιο που πρέπει να μπορέσει, δηλαδή δεν είναι να αλλάξουμε δύο παίχτες και να γίνει. Πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε διαφορετική νοοτροπία. Είναι αυτά που λέω στο κανάλι. Είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνουμε μια χώρα που να έχουμε υψηλούς στόχους. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό να το κάνουμε. Μου λένε, πρόσφατα μου είπανε, δεν ταχώνεις στον κόσμο. Ότι ταχώνεις μόνο στους πολιτικούς.
1: Υπάρχει και ατομική ευθύνη.
0: Ναι, ότι φταίμε κι εμείς που είμαστε εκεί. Θα μπορούσαμε, αν ήμασταν ακόμη καλύτεροι, να ήμασταν κάπου αλλού? Δεν θα μπορούσαμε. Δεν θα μπορούσαμε. Άκουσα να σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Ο Lee Kuan Yew, ο ηγέτης της Σιγκαπούρης, είχε βγει κάποια στιγμή σε ένα διεθνές μέσο, νομίζω ότι ήταν το BBC, αλλά δεν κάνω λάθος, να δώσει μια συνέντευξη για το πώς πέτυχε η Σιγκαπούρη. Είχε πει λοιπόν το εξής. Είχαμε πρόβλημα ότι όταν πήραμε τους ανθρώπους, ανέβηκε η οικονομική μας κατάσταση και πήραμε τους ανθρώπους από τις παράγκες που ζούσαν μέσα στους βάλτους και τους βάλαμε σε ουρανοξύστες, υπήρχαν κάποιοι που κατουρούσαν μέσα στα σανσέρ.
1: Μάλιστα.
0: Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, ήταν τόσο πολύ διαδεδομένο που έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε ως κυβέρνηση, και έλεγε το πώς το αντιμετώπισε. Όταν μπορείς να πάρεις αυτό τον κόσμο και να τον φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα μου λες για το επίπεδο της Ελλάδας, που βγαίνω εγώ και κάνω βίντεο το οποίο είναι στην ουσία πανεπιστημιακού επίπεδου και παίρνει 500.000 views. Θέλει ο κόσμος.
1: Ότι υπάρχει αντίκτυπος.
0: Ναι, δεν τα βλέπει επειδή είναι cool, ούτε τα βλέπει επειδή λέμε ωραία αστεία. Τα βλέπει γιατί θέλει να μαθαίνει. Έτσι, δηλαδή, εμένα με ρωτάνε φοιτητές μου, τι στο διάλο λες αυτά τα βίντεο και σε βλέπει τόσος κόσμος, ας πούμε. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, εντάξει, ωραία η τάξη κτλ. Αλλά ένα μάθημα το παίρνουμε εδώ πέρα γιατί πρέπει να πάρουμε πτυχίο.
1: Ξέρετε, εσύ όμως τα βίντεο σου εξηγείς πράγματα σε που μπορεί κάποιος να μην έχει καμία γνώση και δεν καταλαβαίνεις.
0: Αυτός είναι και στόχος. Εγώ πάνω απ' όλα, πρώτα από οικονομολόγος, είμαι δάσκαλος. Είμαι ο άνθρωπος που θα ρωτήσουν αν θέλουν να κάνουν κάποιο teaching innovation. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάτσει να σχεδιάσει, ας πούμε, ένα οικονομικό θέμα στο πανεπιστήμιο κτλ. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους που το κάνουν καλύτερα από μένα αυτό.
1: Γιατί κατάφερε η Σιγκαπούρη τον άνθρωπο που κατουρούσε στο ασανσέρ να τον φέρει σε αυτό το επίπεδο και δεν μπορεί να γίνει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα, που το επίπεδο μας δεν είναι αυτό?
0: Κατάφερε γιατί σαν χώρα προσπάθησε να δει τι έχει και τι δεν έχει και να κάτσει να κάνει ένα σχέδιο για το πώς αυτά που έχει μπορεί να τα αξιοποιήσει και αυτά που δεν έχει να μπορείς να τα βρει φτηνά από διάφορες γύρω οικονομίες. Κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε κάνει. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ και δεν έχει περάσει μέσα σε κανένα πρόγραμμα, πέρα από κάποιες σελίδες που γράφονται έτσι απλώς για να υπάρχουν, μας πούνε τίποτα, μα πώς, μα τι λέτε, έχουμε 100 σελίδες πρόγραμμα κτλ. Ευχολόγια είναι, δεν είναι προγράμματα.
1: Ο κόσμος πιστεύει θέλει να αλλάξει?
0: Φυσικά. 100%.
1: Από το «Μαζί τα φάγαμε» μέχρι το 2026, πιστεύεις ότι ο κόσμος θέλει την αλλαγή?
0: Εντάξει, το «Μαζί τα φάγαμε» ήταν μια τεράστια ανοησία. Τώρα που την είπε κάποιος και τη προσπάθησε να τη θεμελιώσει πάνω σε ανέκδοτες πληροφορίες, τις περισσότερες. Τώρα το «Μαζί τα φάγαμε» δεν είναι «Μαζί τα φάγαμε». Όταν εγώ έρχεσαι και ο μόνος τρόπος το παιδί μου να δει στον ήλιο μοίρα, επειδή δεν έχεις νοιαστεί για την εκπαίδευσή του, δεν έχεις νοιαστεί για να μπορέσει να έχει ευκαιρίες κτλ. Και όταν έρχομαι και σε παρακαλάω εγώ σαν πολιτικό να μου το βάλεις το παιδί μου σε μια θεσούλα για να μην πεινάσει, δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, συγγνώμη δηλαδή. Δηλαδή όταν φτιάχνεις την κοινωνία να σε έχει ανάγκη με τέτοιο τρόπο, έτσι, και μιλάμε και για πολιτικούς οι οποίοι δεν πετύχαν ιδιαίτερα πράγματα. Έτσι, δεν έχουν τις καριέρες πίσω τους, τις μεταρρυθμίσεις που έχουν κάποιοι άλλοι πολιτικοί. Γιατί έχουν περάσει μεγάλη πολιτική από την Ελλάδα, από όλα τα κόμματα, ξαναλέω. Έτσι, πολιτικοί οι οποίοι πραγματικά δεν θα υπήρχαμε σήμερα χωρίς αυτούς. Θα ήμασταν σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη. Τώρα, μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο Ανδρέας Παπανδρέου που δημιούργησε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο έχει αντιστάσεις ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν καταστάσεις, αυτά που βγάζει ο Γεωργιάδης με τους Αμερικανούς που έρχονται εδώ και εξυμνούν το σύστημα υγείας. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Το σύστημα υγείας, επειδή η Αμερική δεν έφτιαξε ποτέ κοινωνικό σύστημα υγείας, σήμερα υπάρχουν πράγματα τα οποία ή θα σε καταδικάσουν στη φτώχεια, αν θα πας μέσω του επισήμου συστήματος, ή θα καταντήσεις να οδηγάς στο Μεξικό ή στον Καναδά να μπορείς να πάρεις φάρμακα, που ο Καναδάς έχει κοινωνικό κράτος. Ναι, δηλαδή αυτό το κοινωνικό κράτος που έγινε όμως έγινε επί τη δεκαετία του 80. Δηλαδή κάποιοι πόροι πήγαν εκεί και χτίστηκαν αυτά τα πράγματα. Ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς έχει κάνει έργο το οποίο θεωρείται ότι είναι ένα από τα. Έστησε ένα σύστημα από το πουθενά. Δεν πήγε να δει τι κάνουν οι άλλοι κτλ. Δηλαδή, τότε που οι άλλοι κατέστρεφαν συστήματα υγείας, αυτός το έφτιαξε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να συνδέσουν τα ονόματά τους με έργα τα οποία έγιναν. Προσπάθησαν. Εντάξει, δεν θέλω να λέω ονόματα, γιατί ο καθένας έχει να γράψει το μακρύ του και το κοντό του. Αλλά έχουμε πολιτικούς οι οποίοι στην ουσία πήραν τη μπάλα όταν έκαιγε. Και κάνανε μεγάλα βήματα, κάνανε σημαντικά πράγματα.
1: Είπαμε ότι τα πρόσωπα και να αλλάξουν όλα, αν δεν αλλάξουν οι θεσμοί, δεν πρόκειται να δούμε στο τούνελ φως. Βλέπουμε τα βίντεό σου, τα εξηγείς πάρα πολύ ωραία, τα δεδομένα όλα, κάνεις εξαιρετικές έρευνες, τα φέρνεις όλα μπροστά μας, τα καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αποκτάμε γνώση, γιατί η γνώση είναι δύναμη, το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Διαβάζουμε, βλέπουμε. Ποιος μπορεί να βοηθήσει αυτή τη χώρα?
0: Αυτή ακριβώς την ερώτηση που με ρωτάς. Δηλαδή, βλέπω πολύ κόσμο που έρχεται και μου λέει: ωραία τα λες, αλλά δεν παρέχεις κάποιες λύσεις. Έτσι, δεν μας λες τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εδώ υπάρχει η ουσία του προβλήματος. Εγώ παρουσιάζω γνώση για ένα συγκεκριμένο. Πώς θα μπορέσεις να καταλάβεις το συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί αυτό κάνει η επιστήμη.
1: Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έτσι. Όταν η λύση είναι μέρος της επιστήμης, ας πούμε, όταν υπάρχουν ήδη βιβλιογραφημένες λύσεις για το πώς αντιμετωπίζονται τα καρτέλ, εμείς βγαίνουμε και τις παρουσιάζουμε. Όχι μόνο αυτές που συμφωνούμε, όλες τις λύσεις τις οποίες έχει η βιβλιογραφία. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία.
1: Ναι.
0: Παρουσιάζουμε όταν μιλήσαμε για ανάπτυξη, παρουσιάσαμε τα 10 βήματα που γίνεται, που ακολουθούν όλες οι χώρες οι οποίες αναπτύσσονται. Δεν είναι δικά μου, δεν είναι δικές μου λογικές, είναι αυτές που διδάσκουμε στα πανεπιστήμια. Όχι εγώ, που διδάσκουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε σοβαρά πανεπιστήμια και ξέρουν, ας πούμε, να ακολουθούν τη mainstream επιστήμη. Έτσι. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι δεν θα βγούμε να παρουσιάσουμε πολιτικές λύσεις, πολιτικές προτάσεις. Γιατί δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Δεν θα κατέβουμε στην πολιτική. Ούτε θα κάνουμε κόμμα, ούτε θα μας δείτε να υπηρετούμε ένα συγκεκριμένο κόμμα από βουλευτές.
1: Εγώ δεν λέω να δώσεις τη λύση εσύ.
0: Όχι.
1: Ούτε το κανάλι Κρικονόμης.
0: Ακριβώς. Γιατί πολλοί κόσμοι αυτό λέει. Πήγαινε να ζητήσεις αυτή τη λύση από αυτούς που ψηφίζεις. Και αν αυτή η λύση δεν σε ικανοποιεί, μην ψηφίσεις αυτούς που ψηφίζεις. Κάνε μια έρευνα να δεις πώς μπορείς να ψηφίσεις κάποιον ο οποίος να είναι καλύτερος. Αν δεν θέλεις να φύγεις από το κόμμα σου γιατί μισείς την άλλη ιδεολογία, κακώς. Αλλά τουλάχιστον ψάξε μέσα σε αυτό το κόμμα να βρεις κάποιον ο οποίος είναι ικανός να κάνει αυτά που λέει. Δώσ' του 200, 250, 300 χιλιάδες σταυρούς να δει και ο ίδιος ο πρόεδρος του ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αρχίσει με αυτά που λέει και αντιμετωπίζεται από τον κόσμο διαφορετικά. Πρόσεξε να δεις. Εδώ δεν υπάρχει μια σχέση η οποία είναι γραμμική. Δεν υπάρχει ο πολίτης και ο πολιτικός. Υπάρχουν ελίτ, υπάρχουν κέντρα εξουσίας, υπάρχουν ολιγάρχες, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Όσο η κυβέρνηση βλέπει ότι μπορεί να πουλάει, οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι αυτή που έχουμε, μπορεί να πουλάει στον κόσμο αφήγημα, τότε το αφήγημα είναι τσάπα. Παίρνεις όσο θες. Το αφήγημα έρχεται σε σένα και οι πόροι πηγαίνουν, ακόμα κι αν είμαι εγώ ολιγάρχης. Και θέλω να έχω τον πρωθυπουργό της χώρας μου μαριονέτα, να τον παίζω. Να του δίνω τις κινήσεις και να τις κάνει. Αν δω ότι αυτός ο πρωθυπουργός δεν θα εκλεγεί, επειδή οι πολίτες δεν αγοράζουν το αφήγημα, επειδή οι πολίτες βλέπουν ότι δεν υπάρχουν πόροι που να πηγαίνουν προς το μέρος τους, τότε θα αρχίσω να στερούμαι εγώ πόρους για να μπορέσω να τον διατηρήσω αυτόν εκεί που πρέπει. Έτσι απαγκιστρώνεται η πολιτική από την ολιγαρχία. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Εμείς αυτό προσπαθούμε να πείσουμε και γι' αυτό το λόγο έχω γίνει και τόσο μισητός. Έτσι, γιατί προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους πολιτικούς να απαγκιστρωθούν, δηλαδή αν εγώ είμαι πρωθυπουργός αύριο, που δεν θα είμαι, αλλά πες ότι είμαι. Είναι το ίδιο να πάω σε κάποιον που με στήριξε και να του πω: κοίταξε να δεις αυτά που ζητάς, δεν μπορώ να στα δώσω, γιατί και στα δώσω μετά δεν θα βρω ούτε την ψήφα μου. Και εγώ θα χάσω και εσύ. Οπότε στην ουσία διαπραγματεύομαι έτσι ώστε να μπορέσω σιγά σιγά να απαγκιστρωθώ από αυτόν. Έτσι, και μιλάω τώρα για τους πολιτικούς, όχι εμένα, για τους πολιτικούς οι οποίοι είναι του συστήματος. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας Έλληνας πολιτικός ο οποίος θέλει να είναι εντολοδόχος μιας συγκεκριμένης ελίτ. Έτσι, η πολιτική είναι αρρώστια. Όποιος θέλει να γίνει πολιτικός σημαίνει θέλει να έχει την εξουσία να μπορεί να κάνει πράγματα.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που σου κατέβασαν το βίντεο, επειδή έλεγες αυτά.
0: Όχι. Ο λόγος που μου κατέβασαν το βίντεο ήταν νομικός. Αυτός ήταν ο λόγος που μου στείλαν τους μπράβους. Και ξέρεις, αυτό είναι μια κατάσταση την οποία εγώ γενικά το μόνο που φοβάμαι είναι η ηλιθιότητα. Έτσι, όταν κάποιος αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα τόσο ισχυρό μέσο και δεν έχει να κάνει μια οποιαδήποτε έρευνα να δει ότι εγώ δεν ζω ούτε καν σε αυτή τη χώρα, ότι δεν είμαι εδώ, ότι αυτό που πήγες δεν είναι το δικό μου σπίτι αλλά είναι ένα σπίτι το οποίο είναι συγγενή μου. Εντάξει, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες τώρα, γιατί δεν λέω της ασφαλείας, έτσι, αλλά η ηλιθιότητα είναι κάτι που το φοβάμαι πολύ, γιατί η ηλιθιότητα μπορεί να σε κάνει να κάνεις πράξεις τις οποίες να είναι χωρίς λόγο.
1: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, που σου έστειλαν για το βίντεο αυτό, ενώ έχουν υπάρξει και άλλα βίντεο που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Δηλαδή και σε άλλα βίντεο έλεγες ανάλογα πράγματα.
0: Ναι, αυτό το συγκεκριμένο βίντεο νομίζω ότι.
1: Καταρχάς, να πούμε στον κόσμο που ενδεχομένως το ξέρει ότι μιλούσες για, για το τρίγωνο της διαπλοκής. Αυτό ήταν και ο τίτλος.
0: Ναι, μιλούσα για τη διαπλοκή. Το θέμα ήταν όμως πολλά πράγματα για αυτά που έλεγα στα προηγούμενα βίντεο, ότι κάποια στιγμή αποφασίστηκε ότι εντάξει, εδώ πέρα αυτό λέει πολλά. Έχει μεγάλη απήχηση και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι αυτά που λέει δεν είναι τσάμπα. Δηλαδή δεν έγινε για συγκεκριμένο βίντεο. Για συγκεκριμένο βίντεο κινήθηκε ο κύριος Πορτοσάλτε γιατί, και ο Sky, γιατί θεωρούσαν ότι προσβάλλονταν. Εγώ διαφωνώ πλήρως με αυτό, δηλαδή θεωρώ ότι ήταν θέμα κατανόησης κειμένου. Εγώ σαν δημοσιογράφος, σαν άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετούσα, σαν άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετώ την κοινή γνώμη, δεν θα δεχόμουν ένα βίντεο να κατέβει. Δηλαδή, εγώ έχω διάφορα βίντεο εχθρικά απέναντί μου που έχουν δημοσιευθεί στα μέσα. Αν κάτι δεν έχει θέμα να βγάζει πληροφορίες, δεν ξέρω κι εγώ, να με κάνει docs, να πληροφορίες για την οικογένειά μου, πράγματα που δεν θέλω να μοιραστώ κτλ., δεν θα κάνω ποτέ κίνηση. Δεν έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής. Αλλά αν βγεις και με πεις ότι είμαι πληρωμένο τσιράκι, ξέρω εγώ, της αντιπολίτευσης, δεν θα βγω να σε. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να έχεις το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου σου. Και θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ σε αυτό. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και γίνεται προσπάθεια, οργανωμένη, να μπορέσει να μπει ένα φρένο στην ελευθερία του λόγου στο ίντερνετ. Δηλαδή ήδη υπάρχει από το ΕΣΟΥΡΟΥ.
1: Ναι, μας έρθει και εμάς στο κανάλι.
0: Ναι, να μπούμε.
1: Γενικά στο YouTube, να μπούμε
0: σε έλεγχο. Έτσι, να μπούμε σε έλεγχο. Εμείς έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα από δικές μας πηγές. Γιατί πρέπει να σου πω ότι έχουμε φίλους παντού πλέον, δηλαδή ότι δεν πρέπει να αισθάνεται κανένα σίγουρος από αυτά που οργανώνει εναντίον μας. Υπάρχει μια επιμονή, παρόλο που εμείς έχουμε διαχωρίσει τη θέση μας, ότι εγώ είμαι ένας Έλληνας ο οποίος ζει στη Σιγκαπούρη, λειτουργώ από εκεί, το κανάλι ανήκει σε φορέα δικό μου ο οποίος βρίσκεται στη Σιγκαπούρη, εγώ είμαι φορολογικός κάτοικος Σιγκαπούρης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί το ΕΣΟΥΡΟΥ να έρθει σε κάποιον ο οποίος ζει στο εξωτερικό. Γιατί η οδηγία κοινοτική λέει ότι σε κανάλια και φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Παρόλο που το περιεχόμενο σου αναφέρεται μόνο στην Ελλάδα όμως.
0: Το περιεχόμενο μου αναφέρεται σε οποιονδήποτε μιλάει την ελληνική γλώσσα. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε πολλούς Έλληνες του εξωτερικού. Και πλέον έχουμε και πάρα πολλά views από ξένους μέσω υποτίτλων.
1: Όταν έγινε αυτό με το βίντεο και που στο κατέβασαν και ενοχλήθηκαν και μετά έγινε και αυτό στο συγγενικό σου πρόσωπο. Τρόμαξες, άλλαξες, άρχισες λίγο να ας μείνω λίγο προς τα πίσω, ας μην είμαι τόσο, να χαλαρώσεις λίγο το περιεχόμενο.
0: Όχι. Πρώτα απ' όλα, για να σου πω κάποια πράγματα που δεν είναι ίσως να μην είναι ξεκάθαρα σε όλους. Όταν έλαβα εγώ την πληροφόρηση ότι υπάρχουν δικαστικά μέτρα εναντίον του καναλιού κτλ. Και δεν ήταν μόνο το εξώδικο που βγήκαν και είπαν κάποιοι, ήταν πολύ οργανωμένη προσπάθεια που έγινε νομικά. Στην αρχή χάρηκα, λέω τι κάνουν τώρα οι άνθρωποι. Δηλαδή πραγματικά αυτό που κάνουν δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λειτουργήσει υπέρ τους και εναντίον μας. Οπότε για κάνα δύο μέρες που έπαιζε αυτό, ήμουνα σε φάση ότι κερδίσαμε το λαχείο που έγινε αυτό το πράγμα. Είπαμε κάποια πράγματα τα οποία στην ουσία δεν θίξαμε κανέναν και ότι αποφασίσαν να μας αναγκάσουν να κατεβάσουμε αυτό το βίντεο. Ήταν δεδομένο ότι θα υπήρχε τεράστιο awareness. Δηλαδή βγήκαμε στην πλατφόρμα, ξέρεις ότι σήμερα έχω 10.000 views σε κάθε βίντεο σχεδόν από το Viber. Ξέρεις τι είναι 10.000 views από το Viber? Είναι views από θείους που δεν ξέρουν πώς να μπουν στο YouTube. Και τους το στέλνουν τα ανήψια τους, οι εγγονοί τους κτλ. Και πατάνε να δουν το βίντεο.
1: Και πατάνε το link.
0: Ναι, και πατάνε το link, ναι, και το βλέπουν, ναι, μέσα από το Viber. Και λέμε πώς έγινε αυτό, δηλαδή πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσο πολλά views από ένα μέσο texting. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα, εγώ στην ουσία ήμουν χαρούμενος.
1: Ναι.
0: Άλλαξε η διάθεσή μου όταν έμαθα.
1: Το περιστατικό.
0: Το περιστατικό που έγινε, γιατί στην αρχή μου το κρύψαν το περιστατικό, επειδή ήμουν μακριά και επειδή ήμουν σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα μπορούσα να κάνω και κάτι.
1: Άρα δεν ήταν απειλητικό τηλεφώνημα, ήταν διαζώσεις παρουσία.
0: Ήταν διαζώσεις και ήταν και πάρα πολύ τρομακτική.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, απλώς εγώ δεν είμαι άνθρωπος που φοβάμαι. Ναι. Καταλαβαίνω το κόστος. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπήκα, καταλαβαίνω το κόστος. Φοβάμαι ότι είναι τόσο ηλίθιοι που μπορεί να σκοτώνουν κάποιον που να μην έφταιγε. Αυτό φοβήθηκα. Αυτό που πήγε στο μυαλό μου στην αρχή. Εγώ έχω πλήρη κατανόηση στο ότι κάποια πράγματα που λέω ενοχλούν και ενοχλούν πάρα πολύ και αλλάζουν το αφήγμα. Σου λέγα πριν για τα καρτέλ, για τη λέξη καρτέλ, ότι αλλάξαμε, φτιάξαμε το βίντεο. Σήμερα η λέξη καρτέλ, άμα θα την ψάξει να τη βρει, αναφέρεται κανονικά στις συμπαιγνίες όπως τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, αλλάξαμε τη χρήση της λέξης από κάτι που ήταν παράνομο.
1: Και έφυγε να είναι συνυφασμένη μόνο, ναι, με την παρανομία, ας πούμε.
0: Και άρχισε τώρα να χρησιμοποιείται στο κοινοβούλιο.
1: Και σε, ναι.
0: Μίλησε, δηλαδή, τη χρησιμοποίησε ο Σαμαράς, τη χρησιμοποίησε ο Τσίπρας, τη χρησιμοποίησε ο Καραμαλής, τη χρησιμοποίησαν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα τη χρησιμοποιούσαν αν δεν είχε ήδη αρχίσει η κοινωνία να καταλαβαίνει τι είναι καρτέλ και γιατί είναι κακό.
1: Καταρχάς, περίμενες την απήχηση αυτή του Greekonomics.
0: Ναι.
1: Το περίμενες, ναι.
0: Την περίμενα γιατί εγώ δεν είμαι. Κοίταξε, το Greekonomics είναι συνυφασμένο με τη δουλειά μου. Έτσι, είναι κάτι το οποίο θα το κάνω στο πανεπιστήμιο, θα του αλλάξω λίγο το ύφος, τη γλώσσα, τον τρόπο παρουσίασης, θα το παρουσιάσω και στο κανάλι. Οπότε στην ουσία δεν έχω δύο διαφορετικά προσωπία ότι άλλο θα κάνω στο πανεπιστήμιο, άλλο θα κάνω στο Greekonomics.
1: Εμείς δεν σε βλέπουμε στο πανεπιστήμιο όμως. Εμείς βλέπουμε τον Κοσμά, το Μαρινάκι στο Greekonomics να μας εξηγεί, να μας λέει. Εξαιρετικά βίντεο, όμως, όπως και να το κάνεις, αφορούν ένα συγκεκριμένο τομέα.
0: Σωστά.
1: Αφορά το πολιτικό σύστημα, κοινωνικοπολιτικό, πολιτικοοικονομικό, όλα.
0: Εγώ θέλω να δώσω τροφή για σκέψη. Δηλαδή,
1: περίμενες λοιπόν αυτή την. Όταν κατέβηκε λοιπόν το βίντεο και βλέπεις ότι ο κόσμος έρχεται και γίνεται, ναι, να προστατεύσουμε, ναι, τον Κοσμά, γιατί του την πέσανε του, ναι, Κοσμά. Ποιος είναι ο στόχος τελικά του καναλιού?
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Όταν έγινε αυτό, ο λόγος που χαρήκαμε εμείς. Δεν ήταν ότι θα παίρναμε likes και ότι θα παίρναμε subscribers κτλ. Ήταν ότι ο κόσμος ο οποίος ήρθε στο κανάλι έμεινε. Δηλαδή σου λέει, υπάρχει κόσμος.
1: Σε έμαθαν από εκεί.
0: Ναι, με έμαθαν και ήρθαν να κράξουν. Υπήρχε κόσμος που ήρθε να κράξει και λέει, ω πάρε φίλε, για περίμενε λίγο. Εδώ το παλικάρι αυτό καλά τα λέει. Έτσι, εγώ δεν βλέπω κάτι λάθος με αυτά που είπε. Δεν βλέπω, δηλαδή, μπορεί να διαφωνεί ο άλλος με κάποια συγκεκριμένα πράγματα που λέω. Έτσι. Αλλά γενικά σε. Τα βίντεο ακολουθούν μία πορεία γνώσης, δηλαδή είναι σχεδόν 100% βασιζόμαστε σε δεδομένα. Είναι πολλές φορές που πιστεύουμε κάτι και κάνουμε την έρευνα και μπορεί να πούμε ότι εδώ υπάρχουν πολλές αντίθετες απόψεις. Δεν θα το βάλουμε καν αυτό στο βίντεο. Εάν το βάλουμε, θα πούμε και την αντίθετη άποψη.
1: Εντάξει, το νούμερο ένα πράγμα που κάνουν τα βίντεο σου για μένα είναι να καταρρύπτουν τα αφηγήματα.
0: Ναι. Αυτό. Μα αυτό κάνει η επιστήμη. Η επιστήμη, ο σκοπός που η ανθρωπότητα ανέπτυξε την επιστήμη ήταν για να μπορέσει να τη βγάλει μέσα από την προκατάληψη. Μπορεί αυτή η προκατάληψη να έχει να κάνει με τα κοινωνικά φαινόμενα, μπορεί να κάνει με τα πνευματικά φαινόμενα, με τα πολιτικά φαινόμενα, με οτιδήποτε ασχολείται μια επιστήμη. Δηλαδή η επιστήμη στην ουσία τι κάνει? Ελέγχει υποθέσεις. Στα οικονομικά, αυτές οι υποθέσεις είναι το οικονομικό αφήγημα. Εμείς ποτέ δεν διαλέγουμε, γιατί μας έχουν κατηγορήσει ότι κάνουμε και cherry picking. Δεν διαλέγουμε δικά μας δεδομένα, δεν πήγαμε να παρουσιάσουμε, ας πούμε, αν η κυβέρνηση έχει καταφέρει, ας πούμε, να ανέβει πάρα πολύ η επένδυση στην τεχνολογία. Δεν πήγαμε να το τσεκάρουμε αν έχει ανέβει η επένδυση στη τεχνολογία, γιατί δεν έχει βγει καμία κυβέρνηση να ισχυριστεί ότι το έχει πετύχει αυτό. Δηλαδή, αν το ισχυριστεί κάτι, πρέπει να μας περιμένεις.
1: Κάνεις βίντεο και για τα καλά που κάνει κάποιος, ή το φως πέφτει μόνο στο τι γίνεται λάθος, στο τι δεν γίνεται ή στο τι θα έπρεπε να γίνει?
0: Όταν κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο έχουν γίνει καλές κινήσεις, πάντα το λέμε. Δηλαδή, όταν κάναμε το βίντεο για το συνταξιοδοτικό, είπαμε ότι το ΤΕΚΑ είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Όταν κάναμε το βίντεο για το χρηματιστήριο, για την ενέργεια, είπαμε ότι το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ένας θεσμός ο οποίος χρειάζεται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται σωστά όπως θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. Δηλαδή, πάντοτε προσπαθούμε όταν γίνεται κάτι καλό να το λέμε. Δηλαδή, έχουμε πει πάρα πολλά καλά και ακόμα και για ανθρώπους που εγώ προσωπικά δεν συμπαθώ και πολύ.
1: Εάν μπορούσες να βάλεις όλη την Ελλάδα να καταλάβει μόνο ένα πράγμα για την οικονομία, ποιο θα ήταν?
0: Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να το καταλάβει όλη η κοινωνία και να αλλάξει πραγματικά την κατάσταση. Αλλά νομίζω κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ θα ήταν ότι η οικονομική επιτυχία δεν έρχεται με τρίκ. Ότι θα έρθει ο τάδε και θα αλλάξει αυτό και γι' αυτό το λόγο θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε ευζήν. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι έχει δημιουργήσει...
1: ουτοπικές σκέψεις. Ναι.
0: Και νομίζω ότι έχει δημιουργήσει και πολύ χώρο στο να γίνουν λάθος πράγματα, ξέρεις κάτι. Βγήκε πρόσφατα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky για το...
1: στο χιλιοστό, ναι.
0: Ναι, για τη διαπραγμάτευση. Το οποίο, αντίθετα με ό,τι πιστεύουν πολύ, εγώ το βρίσκω εξαιρετική δουλειά. Και παρουσιάστηκαν κάποιες απόψεις που τουλάχιστον εγώ που έχω κάνει τεράστια έρευνα πάνω στο παιδί, έχω διαβάσει πάνω από 15.000 σελίδες. Ακούστηκαν κάποια πράγματα εκεί τα οποία δεν είχαν ακουστεί πριν. Εμείς θα βγάλουμε υλικό γι' αυτό, γιατί υπόθηκαν και κάποια πράγματα που εμείς αποφασίσαμε να τα τσεκαρούμε και είδαμε ότι δεν συμβαδίζουν με τα νούμερα που έχουν υποθεί. Αλλά ήταν μια καλή προσπάθεια στο να υποθούν κάποια πράγματα. Ένα πράγμα που κατάλαβα εγώ είναι κάτι το οποίο είχε πει ένα από τα στελέχη της κυβέρνησης τότε, ο κ. Παπάς. Εγώ το είχα πει σε ένα βίντεο μου που είχα κάνει από τα πρώτα, ότι είχαμε πει σε ένα φαύλο κύκλο που όποια κυβέρνηση έλεγε ότι θα διαπραγματευτεί και δεν διαπραγματευόταν, θα έβλεπε την έξοδο και θα ερχόταν μια άλλη που θα με την ίδια υπόσχεση.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παπάς το είπε το ίδιο πράγμα και είπε ότι κατανάλωνε κυβερνήσεις τότε η κατάσταση αυτή. Όπως και ο κύριος Σαμαράς εξελέγει με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν ότι θα έχουμε σκληρή γραμμή και τελικά δεν είχε. Αν το ίδιο πράγμα γινόταν τότε και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε την ίδια κατάληξη. Αν η κοινή γνώμη τότε ήταν προετοιμασμένη να καταλάβει το ποιο είναι το πραγματικό κόστος της σκληρής γραμμής, δεν θα το ήθελε και επομένως δεν θα το έκανε και αυτή η κυβέρνηση που εξελέγει.
1: Ο λαός δεν θα την επέλεγε εάν ήξερε τι σημαίνει αυτή η σκληρή γραμμή?
0: Ότι η κυβέρνηση την έκανε γιατί θεωρούσε ότι αυτό ήταν αυτό που ήθελε ο λαός. Και ήταν αυτό που ήθελε ο λαός και ο λαός το ήθελε γιατί δεν το ήξερε. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, εγώ παρακολουθούσα
1: τότε. Μα αυτό που λες τώρα φάνηκε και στο δημοψήφισμα, δεν έχω καταλάβει καλά.
0: Ναι, φάνηκε και στο δημοψήφισμα ότι ο λαός ήταν, δηλαδή ψήφισε 62% να απορρίψουμε μια πρόταση χωρίς να έχουμε μια εναλλακτική. Δηλαδή, αυτό. Να πάμε του γρου κατευθείαν και όπου βγει. Αν ο λαός ήταν πληροφορημένος τότε και ήξερε, μπορούσε να καταλάβει, υπήρχε ένας. Ρε παιδί μου, ακόμα και εμείς αν υπήρχαμε τότε και να βγαίναμε και να λέγαμε, παιδιά, ότι αυτή η διαπραγμάτευση που θέλετε να κάνετε έχει το α, το β, το γ, το δ ρίσκο και ότι ίσως αυτό το ρίσκο να μην αξίζει και ότι δεν μπορούμε πλέον να έχουμε τη δυνατότητα να τους στριμώξουμε στη γωνία. Μια δυνατότητα που ίσως την είχαμε πρωτύτερα το 2010, γιατί ήταν όλα τα χρηματοοικονομικά συστήματα της Ευρώπης ήταν εκτεθειμένα σε μια χρεοκοπία της Ελλάδος εντελώς. Δηλαδή θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα στα τραπεζικά συστήματα της Γερμανίας, της Γαλλίας, ίσως και της Αυστρίας και της Ολλανδίας και άλλων χωρών. Δυστυχώς είχαμε αφήσει την κοινή γνώμη να πιστεύει λανθασμένα πράγματα. Οι οικονομολόγοι που έβγαιναν τότε, εμένα ήταν κάτι το οποίο μου άλλαξε και το χαρακτήρα σαν επιστήμονα, ότι δεν πρέπει να βγαίνει σαν οικονομολόγος ποτέ και να αρχίσεις να λες ιστορίες ότι εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο, εγώ πιστεύω το άλλο. Αυτά με τις επενδύσεις σου, με την τσέπη σου, πήγαινε κάνε ό,τι θες, να πάρεις ό,τι ρίσκα θέλεις. Όταν κουβαλάς μια χώρα στην πλάτη σου, είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τα ρίσκα που θέλει να πάρει χώρα. Mm-hmm. Και πολλές φορές είσαι και υποχρεωμένος να σκέφτεσαι και ρίσκα που ακόμα ο κόσμος δεν ξέρει ότι θέλει να τα πάρει. Ήταν υπεύθυνη στάση το να μπορέσει η χώρα να μπει επιτέλους σε μια σοβαρότητα. Έτσι, ίσως αυτά που λέγανε και τα τρία μνημόνια να ήταν όχι ο ενδεδειγμένος δρόμος, πάντως κάποια στιγμή έπρεπε να υπάρξει ένα σοκ στην Ελλάδα ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να σταματήσουμε να ξοδεύουμε σαν να είμαστε πλούσια χώρα, γιατί δεν είμαστε. Ποτέ δεν ήμασταν πλούσια χώρα.
1: Ναι. Υπήρχε μια ασυδοσία.
0: Δεν υπήρχε απλώς ασυδοσία, υπήρχε η υπεποίθηση ότι, ότι έχουμε γίνει Λουξεμβούργο. Mm. Εγώ ξέρεις, όταν γύρισα από την, όταν αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα, έβλεπα ότι τότε η Αμερική είχε αρχίσει να δυσκολεύεται, ειδικά με την παγκόσμια κρίση του 2007. Εγώ την πέτυχα στην Αμερική αυτή. Και λέω, εντάξει, τώρα η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα. Περπατούσε στην Ελλάδα και ήταν το ένα καγίν μετά το άλλο. Δηλαδή, κάναν ουρά. Έλεγε, έχει αρχίσει και πήγαινε καλά η χώρα. Δεν είχα ασχοληθεί τότε σοβαρά με το. Ήμουν διδακτορικός φοιτητής ακόμα.

0: οικονομική πολιτική και χρεώστε τα σε εμάς. Πέστε ότι φύγαμε εμείς και αφήσαμε άδεια ταμεία και τα ρημάξαμε όλα κτλ. Ρίξτε τα σε εμάς και βάλτε σφιχτή οικονομική πολιτική για να μπορέσουμε, μήπως μπορέσουμε να πάμε λίγο καλύτερα τότε που ακόμα σωζόταν η κατάσταση. Γιατί το ξέρανε. Το ξέρανε πάρα πολύ καλά το ότι έρχεται. Και κάποιοι άνθρωποι φύγανε γιατί δεν θέλουν να συνδέσουν και το όνομά του με αυτό. Επειδή εντάξει, τα ξέρω και από τον ακαδημαϊκό χώρο.
1: Έρχεται τώρα ένας νέος και σου λέει: Κοσμά, θα ψηφίσω το φθινόπωρο του χρόνου, όποτε γίνουν εκλογές. Δεν θέλω να πάω ούτε με αυτό που θα μου πει ο μπαμπάς μου, το κλασικό, το φαγελάκι, ούτε με αυτό που ψηφίζει ο παππούς μου, μόνος μου. Μόνη μου, μόνος μου θέλω να πάω. Πες μου τρεις ερωτήσεις που πρέπει να κάνω για να αποφασίσω ότι θα ψηφίσω.
0: Λοιπόν, οι τρεις ερωτήσεις θα είχαν νόημα αν είχαμε ένα ελεύθερο πολιτικό σύστημα και υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούσαν με την παρουσία τους και μόνο να εγγυηθούν ότι θα πάμε καλύτερα. Εκεί λοιπόν αυτές οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να καταλάβουν ποια είναι αυτή η δύναμη που σε ενδιαφέρει και να πας λίγο καλύτερα. Εγώ θα έλεγα το εξής. Δες λίγο την ιδεολογία που σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, είσαι άνθρωπος που πιστεύεις περισσότερο ότι θέλεις να υπάρχει περισσότερη δύναμη στον ιδιωτικό τομέα και τα πράγματα να κινούνται περισσότερο ιδιωτικά, δηλαδή η ευημερία του κόσμου να έρχεται από τα ιδιωτικά τους επιτεύγματα, ή θεωρείς ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σπουδαία σημαντική αναδιανομή στο εισόδημα, έτσι ώστε αυτοί που καταφέρουν κάποια στιγμή να βγάλουν πάρα πολλά να μπορούν να δίνουν και στους υπόλοιπους, έτσι ώστε να διατηρείται το σύστημα, επειδή χρησιμοποιούν τους πόρους του συστήματος όπως και να έχει. Οπότε πρώτα απ' όλα να καταλάβει αν είναι δεξιός ή αν είναι αριστερός ή αν θέλει μια μίξη των δύο πραγμάτων. Αν θα καταλάβει λοιπόν ότι ποια είναι η ιδεολογική τοποθέτηση, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποια κόμματα ανήκουν σε αυτήν την ιδεολογική τοποθέτηση και το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να ψάξει να βρει κάποια άτομα τα οποία δεν λένε πολλά, δεν βγαίνουν να την πούνε στους απέναντι που έχουν την άλλη ιδεολογία, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή βασικά στελέχη που η κύρια δουλειά τους είναι να είναι τα μαντρόσκυλα του κόμματος, δηλαδή να τη λένε στους απέναντι. Και γι' αυτό το λόγο παίρνουν και πάρα πολύ από τους ανθρώπους που, που δεν έχουν πολιτική.
1: Το οποίο αυτό υπάρχει σε όλα τα κόμματα που περιγράφουμε, έτσι.
0: Υπάρχει γιατί χρειάζεται, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πολιτική νοημοσύνη και το μόνο που καταλαβαίνουν, δηλαδή αν ρωτήσεις κάποιους δεξιούς, θεωρούν ότι για όλα αυτά είναι ο κομμουνισμός. Και αν ρωτήσεις κάποιους αριστερούς, θα σου πούνε για όλα αυτά είναι ο καπιταλισμός. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, δεν φταίει για όλα κάποιος. Δηλαδή, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να αρχίσουμε να διαβάζουμε και λίγο, να αρχίσουμε να το ψάχνουμε και λίγο παραπάνω. Υπάρχει τώρα και η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να τις κάνουμε ερωτήσεις, να καταλάβουμε πόσο τα επιχειρήματά μας ευσταθούν κτλ. Οπότε, καλό θα ήταν αυτό.
1: Να πέσει ChatGPT στις εκλογές.
0: Ναι, και καλό θα ήταν αυτό.
1: Οπότε,
0: καλό θα ήταν, ναι. Γιατί τουλάχιστον θα είναι λίγο πιο αμερόληπτο. Είναι δύσκολο να είσαι αμερόληπτος. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και έχει πολύ μεγάλο κόστος.
1: Εσύ είσαι.
0: Ναι, γιατί δεν έχω και την συγκεκριμένη. Έχω καταφέρει να βγω έξω από τα πολιτικά καλούπια τα οποία προσπάθησε να μου εμφυσίσει η οικογένειά μου. Ξέρεις, γιατί το θεωρούσαν ότι είναι καθήκον κτλ. Εγώ σε πληροφορώ δεν είμαι ούτε η ίδια ομάδα που ήταν ο πατέρας μου. Την υποστήριξα μέχρι κάποιο διάστημα τη χλιαρά, αλλά μετά μόλις ανέβηκε ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική, τελείωσε. Δεν είναι ούτε καν.
1: Όταν σε κατηγορούν ότι μεροληπτής, εκνευρίζεσαι.
0: Όχι. Απλώς καταλαβαίνω.
1: Το περιμένεις.
0: Ναι, το περιμένω γιατί αν στέκεσαι τέρμα δεξιά, όπου και να σταθώ εγώ, αριστερά θα με δεις. Αν στέκεσαι τέρμα αριστερά, όπου και να σταθώ εγώ. Δηλαδή,
1: ξέρεις δεξιά κάτι, θα σε δεις.
0: Λοιπόν, έχει πλάκα που με αντιμετωπίζει πάρα πολλοί κόσμος. Μου λέει, ας πούμε, είσαι σαφέστατα αριστερός. Σαφέστατα αριστερός. Με βλέπει ο Ζαραλίκος την άλλη φορά, μου λέει: Κοίταξε να δεις, εσύ καταλαβαίνω ότι είσαι νεοφιλελεύθερος. Αλλά, δηλαδή, ξέρεις, ο Ζαραλίκος είναι τέρμα αριστερά.
1: Μπερδεύεις κάποιες φορές.
0: Μπερδεύω, ξέρεις γιατί. Γιατί αν κάνει κάτι δεξιά που έχει νόημα και είναι δίκαιο, θα το πω. Αν κάνει κάτι αριστερά
1: θα
0: που έχει νόημα.
1: Επικροτήσεις το καλό
0: βεβαίως,
1: από οποιαδήποτε παράταξη και βεβαίως να έρθει αυτό, ναι.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι εμείς βγάλαμε αυτό το βίντεο γιατί υπάρχουν gay. Το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο βίντεο, γιατί έγινε έρευνα που δεν ήταν τόσο πολύ στο πεδίο μου. Έτσι, εγώ μίλησα με ένα σωρό ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, ανθρώπους ακόμα που κάνανε και gender studies κτλ. Το θέμα αυτό, όταν βγάλαμε αυτό το βίντεο, έβαλε πολύ μεγάλη πλάτη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βρισκόταν τότε η κυβέρνηση. Έτσι, δηλαδή, εγώ είχα, ας πούμε, δέχτηκα επαφές από στελέχη που μου λένε αυτό ήταν ένα τεράστιο χαρτί στα χέρια μας για να δείξουμε τουλάχιστον ότι αυτό που κάνουμε χρειάζεται στην κοινωνία και ότι
1: για
0: δεν
1: τον,
0: είναι.
1: Για το γάμο των ομόφυλων, ναι, τότε, για το νομοσχέδιο.
0: Ναι, γιατί όταν το περάσαν αυτό, έτυχε που το βίντεο αυτό, εμείς το ετοιμάζαμε από καιρό ήδη, έτυχε που ήταν να βγει αυτό το βίντεο, του δώσαμε προτεραιότητα γιατί ξέραμε ότι είναι relevant κτλ. Αλλά νομίζω ότι έβαλε μεγάλη πλάτη, ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτό, κάτσε μισό λεπτό, δεν είναι ένα θέμα το οποίο τόσο πολύ το έχω δει σωστή του διάσταση.

0: γιατί εμείς βάλαμε και πολλά βιολογικά στοιχεία, βάλαμε και πολλά πράγματα. Και πάλι δεχτήκαμε επιθέσεις και ακόμα και από το πιο προοδευτικό χώρο, όταν βγάλαμε εκείνο το βίντεο, ότι α, ναι, αλλά δεν λέτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά genders, πώς το λένε, φύλλα.
1: Φύλλα, ναι.
0: Έτσι, δεν λέτε αυτό, δεν λέτε εκείνο. Κοίταξε, δεν κάνω βίντεο για να πω τις απόψεις σου. Κάνω βίντεο για να βγάλω κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία μέχρι στιγμής η βιβλιογραφία τα θεωρεί ότι είναι η mainstream άποψη των ανθρώπων που έχουν μελετήσει το θέμα.
1: Ναι, δεν λέω την αλήθεια σου.
0: Ναι, που παρεπιπτόντως είναι και μια έκφραση που έχω αρχίσει και την αντιπαθώ πλήρως. Η αλήθεια μου και η αλήθεια σου. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν στοιχεία, τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις καταλλήλως για να υποστηρίξεις μια α άποψη, μπορεί και μια β άποψη. Το καλό θα ήταν και τη δική μου δουλειά, σαν άνθρωπος ο οποίος είμαι άνθρωπος της επιστήμης και της μόρφωσης, να πω στον άλλον ποια είναι τα δεδομένα, ποια είναι τα στοιχεία, να του δώσω και ένα εφαλτήριο για να μπορέσει να ψάξει και να μπορέσει να έχει μια καλύτερη άποψη, είτε αυτή η άποψη είναι αυτή που είχε πριν, είτε να την αλλάξει, είτε οτιδήποτε.
1: Επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Έχουμε νέο κόμμα από την Καριστιανού, έχουμε νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό.
0: Είναι καλό νέο ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να ξανασχοληθεί με τα κοινά. Δεν ξέρω αν είχε παραιτηθεί και ποτέ. Αλλά το ότι αποφάσισε να ασχοληθεί είναι καλό νέο, γιατί με την απουσία του δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή αντιπολίτευση, δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή θέση. Το ότι θα υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία τουλάχιστον θα μπορέσει να είναι ένα αντίπαλο δέος είναι θετικό. Θα φέρει και την κυβέρνηση σε μια ανάγκη να μπορέσει να διαχωρίσει τον εαυτό της από κάποια λάθη που έκανε στο παρελθόν.
1: Θα κυβερνήσει, πιστεύεις, ξανά ο Τσίπρας?
0: Δεν είμαι άνθρωπος που κάνω εκτιμήσεις, αλλά με κάποια άτομα που έχω ρωτήσει, έχουμε κάνει μια πολύ μικρή έρευνα, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα και θα δείτε ίσως το Σεπτέμβριο γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Έχουμε κάνει μια μικρή έρευνα στην οποία, γιατί ήταν και καλό teaser αυτό, στην οποία υπάρχουν 3 άτομα ως πιθανή μελλοντική πρωθυπουργή μετά τον κύριο Μητσοτάκη, όποτε θα είναι το μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Βασικά υπάρχουν 2 σίγουροι και 2 που παίζουν μπαλαντέ.
1: Που είναι αυτή τη στιγμή στην πολιτική.
0: Λοιπόν, ας πω και ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι πιθανότητες μας έχουν πει άνθρωποι που κινούνται σε όλους τους χώρους. Δεν έχω ακούσει καμία διαφορετική άποψη. Θα σου πω ποια είναι που έγκυται η διαφορετικότητα. Είναι με τυχαία σειρά ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Τσίπρας και κάθετος κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Πιερακάκης, κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Χατζηδάκης. Μιλάω για ένα μικρό δείγμα ανθρώπων οι οποίοι έχουν εξαιρετικό πολιτικό αισθητήριο και είναι αρκετά μέσα στα πράγματα. Δεν έχουμε ακούσει κανένα άλλο όνομα εκτός από αυτά τα 3. Κάποιοι απλώς αλλάζουν το Χατζηδάκη με το Πιερακάκη ή το αντίθετο.
1: Άρα, βάσει αυτής της διερεύνησης, το πιο πιθανό, όχι πολύ, αρκετά πιθανό της τάξης του 70% θα έχουμε πάλι δεξιά κυβέρνηση.
0: Είναι πολύ πιθανόν. Ίσως να έχουμε και μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δηλαδή, οι στρατηγικοί συσχετισμοί που υπάρχουν τώρα είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι για να μπορέσει να τους προβλέψει κάποιος. Δηλαδή, μπορείς να έχεις ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης εκλέγεται θριαμβευτικά, είτε μετά από μία είτε από δεύτερη εκλογική διαδικασία, λόγω του ότι παίζει το παιχνίδι στρατηγικά με τον κατάλληλο τρόπο και μπορεί να μαζέψει ένα κόσμο ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα το τι θα κάνει και θέλει μια σταθερότητα. Εγώ θεωρώ ότι αν η αντιπολίτευση δεν καταφέρει να εμπνεύσει μια σοβαρή, γιατί άκουσα τώρα κάτι πράγματα που υπόθηκαν από την αντιπολίτευση ή την αντιπολίτευση που θα γίνει, που εμένα δεν μου άρεσαν προσωπικά καθόλου.
1: Τι?
0: Για τις τράπεζες, για διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία εγώ θεωρώ ότι ανήκουν σε μια φιλολογία η οποία πρέπει να έχει ξεπεραστεί πλέον εντελώς. Και θα ήθελα να υπάρχει λίγο πιο μοντέρνα αντιμετώπιση των προβλημάτων που πραγματικά έχουμε και όχι των προβλημάτων που θυμόμαστε ότι είχαμε παλιά. Οπότε υπάρχει ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο εκλέγεται πανηγυρικά και μπορεί να καταφέρει να πάρει ακόμα και αυτοδυναμία κτλ. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και υπάρχει και ένα παράλληλο σύμπαν που να ξεκινάει από σήμερα που μιλάμε, τώρα εδώ οι δυο μας, στο οποίο να μην καταφέρει να φτάσει ούτε στις εκλογές ο ίδιος ως πολιτική προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι τόσο πολύ σύνθετη η στρατηγική το τι θα γίνει. Δηλαδή,
1: από τι όμως εξαρτάται αυτό που λέτε?
0: Ακόμα και από την κατάσταση που θα υπάρξει στο ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ δεσμεύει ένα μεγάλο ποσοστό του πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή των ψηφοφόρων. 10% είναι πολύ μεγάλο. Μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Το πώς θα είναι η απόδοση.
1: Όπως πολύ μεγάλο ποσοστό και ο Τσίπρας μέσα σε δύο μέρες. Σε 48 ώρες.
0: Ναι, δεν είναι μέσα σε 48 ώρες. Είναι το δικό του το ποσοστό, το οποίο ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλανε κιόλας να φύγει από την πολιτική. Τον είδαν ότι επέστρεψε. Δεν βλέπουν και κάτι καλύτερο κάποια άλλη άποψη. Δοκιμάσανε και διάφορα πράγματα και είδαν ότι δεν τους βγήκαν. Οπότε είναι λογικό.
1: Η Χριστιανού.
0: Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη ότι υπάρχει αυτό το κόμμα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, επειδή εγώ βλέπω από το χώρο που κινείται, ο οποίος έχει κάποιες προσβάσεις και στην αριστερά λίγο και στο κέντρο αρκετά, αλλά πολύ περισσότερο στη δεξιά και ειδικά στην πιο εθνικιστική, το βλέπω ότι είναι πολύ θετικό, ναι, ακόμα και αν κινηθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα μπορέσει να σκουπίσει το χώρο από διάφορα άλλα πολιτικές παρατάξεις, τις οποίες δεν θεωρώ ότι έχουν κάποιο θετικό αντίκτυπο για τη χώρα.
1: Ότι να φέρει κόσμο που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και που, θα έπρεπε να είναι, που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί.
0: Ναι, γιατί από αυτά που έχω ακούσει.
1: Ναι, από πολιτικές θέσεις.
0: Ναι, έχω δει ότι υπάρχουν κάποιες λίγο πιο σοβαρές πολιτικές θέσεις.
1: Ποιος είναι ο πιο αόρατος μηχανισμός εξουσίας στην Ελλάδα?
0: Ο πιο αόρατος? Τα sites. Τα
1: Γιατί?
0: Sites, τα πέντε sites που υπάρχουν. Βασικά φάνηκε και τώρα το πόσο έχουν φτάσει τιμές τους. Γιατί διαμορφώνουν την κοινή γνώμη πριν προλάβουν να το κάνουν τα δελτία ειδήσεων. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για sites τα οποία έχουν πλέον συναγωνίζονται τα κόμματα στα δάνεια που δεν πρόκειται να πληρώσουν ποτέ. Δηλαδή στην ουσία έχουν ένα βαρέλι με χρήματα χωρίς πάτο. Δεν νομίζω ότι θα αρνηθεί κάποιος να τους δανείσει με τη δύναμη που έχουν και δεν νομίζω ότι ποτέ θα βρεθούν στην κατάσταση. Δηλαδή το παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο, ήδη υπάρχουν πολλοί εκδότες κτλ. Οι οποίοι χρωστάνε ακόμα σε όποιον περπατάει και αναπνέει και δεν πρόκειται να πληρώσουν αυτά τα χρήματα ποτέ. Τα sites όμως πολλοί κόσμοι τα έχει υποτιμήσει. Γενικά δηλαδή πλέον με την τεχνολογία έτσι όπως υπάρχει σήμερα. Γίνεται το εξής, ότι όταν εγώ θα ανοίξω το κινητό μου και θα πάω στο site που παρακολουθώ και θα δω τα πρώτα θέματα, όταν θα πάω στο δελτίο ειδήσεων να πάρω μια λίγο πιο αναλυτική ενημέρωση και ίσως τις περισσότερες φορές να πάω και χωρίς καν να χρειάζομαι ενημέρωση, να πάω απλώς επειδή έχω συνηθίσει να βλέπω τις ειδήσεις, μιλάω για μεγαλύτερες ηλικίες, αν δεν δω αυτά τα θέματα που έχει το site, τότε θα αρχίσω να αμφιβάλλω για την ποιότητα του δελτίου ειδήσεων. Το δελτίο ειδήσεων το ξέρει αυτό, οπότε ακολουθεί τα sites.
1: Άρα ξεκινάω βλέποντας, πιστεύοντας και αποδέχομαι το site.
0: Ναι, όταν θα πας να δεις τα δελτία ειδήσεων, αν είσαι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κατευθυνθεί, έχεις ήδη κατευθυνθεί από τα sites. Οπότε τα sites αυτή τη στιγμή έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη και νομίζω ότι είναι προφανές αυτό. Έτσι. Υπάρχουν στήλες, ναι, αυτή τη στιγμή, ναι, οι οποίες, ναι, αναγνωρίζεται η δύναμή τους πάρα πολύ. Δηλαδή σε βαθμό που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δηλαδή η μεγαλύτερη επιρροή που υπάρχει σε ολόκληρο τον ελληνικό τύπο, η μεγαλύτερη επιρροή με διαφορά, είναι το Big Mouth. Έτσι, δηλαδή μιλάμε ότι υπάρχουν πράγματα εκεί πέρα τα οποία όταν λέγονται διαβάζονται από τους σωστούς ανθρώπους, τέλειως. Έχει διαμορφωθεί πλέον το πώς θα κινηθούν τα μέσα μετά κτλ.
1: Αυτό κάθε εποχή και με το δικό της τρόπο δεν υπήρχε πάντα.
0: Ναι, ήταν κάποια
1: κάποτε
0: στιγμή.
1: Κάποτε ήταν έντυπα περιοδικά, εφημερίδες.
0: Περισσότερο ήταν εφημερίδες. Πριν από αρκετό καιρό ήταν εφημερίδες. Δηλαδή, πέρναγες ακόμα και από τα μανταλάκια των εφημερίδων, έβλεπες και περίμενες να ακούσεις τα ίδια πράγματα με τις ειδήσεις. Οι ειδήσεις όμως είχαν μια πολύ συγκεκριμένη μαζικότητα και όταν η εφημερίδα άρχισε να πέφτει, εκεί μπόρεσαν να πάρουν τα ηνία και να μεγαλουργήσουν. Σήμερα όμως, και εδώ είναι που σου λέω ότι οι περισσότεροι πολιτικοί που σου λέγα πριν, ότι δεν έχουν καταλάβει πώς παίζεται το παιχνίδι πλέον. Νομίζουν ότι βγαίνοντας και κάνοντας προεκλογική εκστρατεία η οποία να είναι σχεδιασμένη με βάση τα μανταλάκια των εφημερίδων ή με βάση τα δελτία ειδήσεων ή που θεωρεί ότι ένας πολιτικός ο οποίος θα βγει ας πούμε σε ένα μέσο. Σε ποιο κανάλι είσαι εσύ?
1: Εγώ ήμουνα στο Open.
0: Στο Open. Θα βγει ας πούμε στο δελτίο ειδήσεων του Open και ότι αυτό θα είναι μια μεγάλη εμφάνιση η οποία θα διαμορφώσει την κοινωνική γνώμη. Την κοινωνική γνώμη. Αυτό είναι εντελώς, δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.
1: Δεν έχει δύναμη αυτό που περιγράφεις.
0: Δεν έχει καμία δύναμη απολύτως. Και βασικά να δεις ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας ας πούμε προχθές στο Χατζηνικολάου. Αν δεις νούμερα.
1: Δεν έκανε. Το είδα, δεν έκανε.
0: Τι θεαματικότητα έκανε. Είναι αμεληταία μπροστά.
1: Σε μια αναπαραγωγή που έγινε μετά. Όμως.
0: Στα shorts.
1: Ναι.
0: Έτσι, στα social media. Ακριβώς. Ναι. Οπότε τι έγινε, δηλαδή η τηλεόραση απλώς ήταν το μέσο στο οποίο έγινε η φιλμογράφηση του συγκεκριμένου γεγονότος.
1: Ναι, αλλά για να μπορέσω να έχω εγώ τα αποσπάσματα για να γίνω αναπαραγωγή, πρέπει να έχω το πρωτογενές υλικό. Εδώ τώρα λέμε κάτι άλλο, ότι ο κόσμος μπορεί να δει κάτι και μετά. Αυτό.
0: Όχι, ο κόσμος θα το δει μετά. Όχι, μπορεί να το δει και μετά. Ο κόσμος θα το δει μετά. και θα δεις συγκεκριμένα τμήματα αυτού.
1: Άρα το διαδίκτυο είναι η όλη ιστορία.
0: Ολόκληρη ιστορία είναι εκεί που θα πάει ο κόσμος να πάρει τα νέα του πρώτα. Αυτό
1: οπότε προεκλογικά ο πολιτικός που πιστεύει ότι πηγαίνοντας στο δελτίο ειδήσεων, πηγαίνοντας σε μια εκπομπή, πει τις σκέψεις του, αναλύσει το πρόγραμμά του, οικονομικό, κοινωνικό, οτιδήποτε, δεν θα πάρει τίποτα πίσω.
0: Το χειρότερο είναι ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος θεωρεί ότι φτιάχνοντας ένα πρόγραμμα το οποίο θα πουλήσει στην τηλεόραση, ότι αυτό θα είναι αποδοτικό. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν, αλλά δεν έχει υπησέλθει πλέον πλήρως. Και θέλω να σου πω το εξής. Εγώ είχα τον πρόεδρο του ΣΕΒ, με τον οποίο κάναμε μια εξαιρετική συζήτηση. Μια συζήτηση στην οποία διαφωνήσαμε, ανθρώπινη συζήτηση, όπως μιλάμε τώρα εμείς εδώ οι δύο. Δεν μου στείλει ερωτήσεις. Συμφωνούμε, διαφωνούμε σε συγκεκριμένα πράγματα κτλ. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο οποίος γενικά δεν είναι ένας άνθρωπος και ως θεσμός και ως παρουσία, ο κ. Θεοδωρόπουλος, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι το πρώτο όνομα στην ελληνική πολιτική σκηνή, έκανε περισσότερα views και περισσότερη απήχηση από ό,τι είχε ο μελλοντικός πρόεδρος της αντιπολίτευσης. Και για τον πρωθυπουργό δεν έχω δει ακόμα τα νούμερα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι περίπου τα ίδια.
1: Εδώ τώρα έχει να κάνει με το ότι η τηλεόραση γενικά δεν κάνει νούμερα και ότι όλα είναι στην αναπαραγωγή, δηλαδή.
0: Ναι, πάντως κάνει λίγα νούμεράκια ακόμα, ειδικά κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές, πολύ πολύ στοχευμένες, που πέφτουν σε κοινά που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση και ψηφίζουν και δεν έχουν ακόμα πρόσβαση σε άλλα μέσα. Αλλά αυτά τα κοινά όμως είναι ήδη ρεζερβέ, δηλαδή δεν είναι προς διεκδίκηση από κάποιον.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Αν έπρεπε να διαλέξεις ένα μόνο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας που εξηγεί τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Θα έλεγα ότι είναι η αδυναμία προσέλκυσης επενδύσεων. Γενικά νομίζω ότι αν προσελκύσουμε επενδύσεις και έρθουν και μεγαλύτεροι παίχτες, νομίζω βάσει της δύναμής τους δεν θα θελήσω. Δηλαδή θα επιβάλλουν στο να υπάρχει λίγο πιο δίκαιος ανταγωνισμός.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα που οι πολιτικοί συζητούν υπερβολικά και ποιο είναι αυτό που αγνοούν επιδεικτικά?
0: Νομίζω το πρόβλημα του ανταγωνισμού αγνοείται επιδεικτικά για πολύ σκόπιμους λόγους. Υπερβολικά συζητείται το θέμα του χρέους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα αρρύθμισης του χρέους. Νομίζω ότι δεν έχουμε αγωνία το γενικό λογιστήριο του κράτους αν θα βγάλει την επόμενη δόση. Νομίζω ότι είναι ήδη και πιο μπροστά στις δόσεις του κτλ. Είναι ένας μοχλός που κρατάει τις εγχώριες επενδύσεις χαμηλά. Αλλά νομίζω ότι μπορούν εύκολα να βρεθούν οι πόροι έτσι ώστε να γίνουν επενδύσεις οι οποίες θα αποδώσουν μεθαύριο. Και κοίταξε να δεις, ακόμα και όταν ήμασταν στην καρδιά των μνημονίων, αν υπήρχε μία κυβέρνηση που θα είχε ένα πραγματικά βιώσιμο σχέδιο, στο οποίο να γίνει έστω και μία μεμονωμένη επένδυση κάπου, οι περισσότεροι θεσμοί δεν θα έλεγαν όχι. Έτσι, ακόμα και τότε. Δηλαδή, το πρόβλημά μας ήταν ότι.
1: Έλλειψη σχεδίου αποφάσισαν και οι θεσμοί όλα αυτά που αποφάσισαν.
0: Ναι, πάντως γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να τους κατηγορήσω τόσο πολύ. Γιατί εντάξει, αυτό ήταν θύελα. Έτσι, δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει κανένας να προετοιμάσει σε αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν θα πω ούτε για την κυβέρνηση του Παπανδρέου, ούτε για την κυβέρνηση του Σαμαρά, ότι ήταν απροετοίμαστες απέναντι στο μνημόνιο. Και εγώ να ήμουν, απροετοίμαστος θα ήμουν. Εκεί ήταν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, οι πολιτικοί δεν θέλουν να το λένε, αλλά εκεί υπήρξε οικονομικός πόλεμος.
1: Πριν κλείσουμε, υπάρχει κάτι που θα ήθελες έτσι να συζητήσουμε, να πεις που δεν υπόθηκε? Καταρχάς πέρασες ωραία.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Ήταν, αλήθεια.
0: Ναι, συζήτηση πολύ καλή.
1: Κάνει λίγο ζέστη.
0: Κάνει λίγο ζέστη, ναι, νομίζω ότι θα φανεί αυτό και στο γυάλισμα.
1: Γυαλίζουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ήταν πραγματικά μεγάλη μου χαρά. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω επεισόδιο μαζί σου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες, που επέμενες τόσο πολύ να έρθω, γιατί τώρα τελευταία έχω γίνει και δύσκολος. Έχω κάνει αρκετές εμφανίσεις.
1: Τηλεόραση δεν σε έχω δει πολύ όμως.
0: Ναι, έλατε, γιατί? Δεν ξέρω. Μόνο το BBC με έχει βγάλει.
1: Ναι, ναι, αυτό ναι. Να το πούμε, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος είναι ο στόχος σου για το κανάλι?
0: Να συνεχίσουμε να βγάζουμε ωραία βίντεο. Όλο και καλύτερα. Δηλαδή, ήδη έχω διαπιστώσει το τελευταίο βίντεο έπαιρνε 2-3 βελτιώσεις, 4. Το επόμενο βίντεο θα τις έχει.
1: Έχεις εξαιρετική ομάδα.
0: Ευχαριστώ
1: το αποτέλεσμα
0: πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολλοί φίλοι μου και φίλες μου περιμένουν εν αγωνίως να δουν το επεισόδιο που έχουμε κάνει μαζί. Μέσα από την καρδιά μου σε ευχαριστώ και σου εύχομαι κάθε καλό.
0: Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη συζήτηση.
1: Κοσμάς Μαρινάκης!
0: Ευχαριστώ.
1: Καλέ, γράφουμε 2 ώρες.

0: Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
3: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
4: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
5: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
8: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
9: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
10: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
11: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
12: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
13: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης, ή θα σας βάλω μπουρλότο.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
14: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, και άλλα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
15: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: κοντά.
1: Σήμερα είναι Δευτέρα 25 Ιουλίου. Κοίμησης Αγίας Άνης, Ευπραξίας, Ολυμπιάδος. Ανατολή Ηλίου στις 6 και 22. Δύση στις 20 και 41. Πανσέλιος.
2: Καλωσορίσατε στο πάρτι μας.
3: Πάνε μια βούλα στη δουλειά γλυκή, είναι η νύχτα ζεστή. Που υπάρχει μια καντίνα μένει ίσως την βούλα ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιά γαμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Τι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη, κάνουμε μπάνιο και

τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνι, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει ο Σινάτρα και...

ο Μπρέχ, να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τρίφο, να'ρθει ο Τζιγκέλη, να'ρθει ο Σκοτζόπλη και ξαφνικά να μπουκάρει ο Ζωρό.

Μικέλης, να'ρθει κι ο Ντασέμ, να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει κι ο Μπράκ, να'ρθει κι ο Άμποντ με

πόσο γλυκά λέει μυστικά και πόσο βαθιά συγκινεί. Ο ήχος αυτός, ο τόσο ζεστός, κλαρίνο μου η γλυκιά σου φωνή. Σαν το φεγγάρι που φεύγει απαλά και πέφτει μες στις φιλοσιές. Σαν αεράκι γλυκά που κυλά και παίζει με τις κεράσιες. Να ξέρεις λοιπόν πόσα μου θυμίζεις, πόσες όμορφες αγάπες, πόσες νύχτες μαγικές. Να ξέρεις λοιπόν ό,τι μου θυμίζεις κι άλλα τόσα που δεν γνώρισα ποτέ. Σαν το φεγγάρι που φεύγει απαλά και πέφτει μες στις φιλοσιές. Σαν αεράκι γλυκά που κυλά και παίζει με τις κεράσιες. Μόνο σου τώρα.

ελεύθερος λοιπόν. Πόσα μου θυμίζεις, πόσες όμορφες αγάπες, πόσες νύχτες μαγικές. Να ξέρω λοιπόν ότι μου θυμίζεις και άλλα τόσα που δεν γνώρισα ποτέ. Πόσο γλυκά λέει μυστικά και πόσο βαθιά συγκινεί. Ο ήχος αυτός, ο τόσο γλυκός, αυτή η βελουδινή φωνή.

0: τραγούδι με τίτλο «Προς νέον συνθέτη». Όπως λένε, οδηγίες προς τους ναυτιλωμένους.
1: Τα βρίσκουμε τα λόγια με μεγάλη προσοχή. Μια που κι άλλοι γράφουν χρόνια κι ίσως τα έχουν πει. Και σιγά σιγά αρχίζει.

λίγο αργότερα μαθαίνεις πως διαλέγουν τις φωνές. Μια που δίχως να το θέλεις θα πλακώσουν πολλές. Πρέπει ακόμα να προσέχεις να είναι ξύπνη μουσική, έτσι που αν δεν ξέρεις νότες θα ξέρουν αυτοί.

πλοίο θα σαλπάρει το βαγάρι. Πάρε το μετρό για τη ρέα, μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι.

0: Ήθελα αυτή η βραδιά στη Βουλιαγμένη να είναι κάτι περισσότερο από μια συναυλία. Να είναι μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση της αισθητικής μου. Και η όλη σύλληψή της προέρχεται από ένα χώρο καθαρά ποιητικό. Ήθελα ακόμα να ακουστούν εκείνο το βράδυ όλα τα είδη μουσικής που αγάπησα και που τελικά με διαμόρφωσαν. Σκοτ Τζόπλιν, Γκλεν Μίλλερ, Καντάδες, ελαφρά ελληνικά τραγούδια της δεκαετίας του 50. Δεν ξέρω από πόσους έγινε αντιληπτό κάτι τέτοιο. Πάντως εγώ αυτό ονειρεύτηκα και αυτό έκανα.
1: Είναι απίστευτο, είστε όλοι εδώ. Εγώ περαστικός ήμουν. Συμπαθάτε μας, οι συνεργάτες μου είναι ήδη εκτός Αθηνών και μας περιμένουν για άλλα πανεγύρια. Εμείς σταθμεύσαμε εδώ πέρα με δύο φίλους λόγω της πρόσκλησης Πυλαϊδόνη. Ας μας συγχωρεί που είμαστε λειψοί, αλλά νομίζαμε ότι ήταν πάρτι και βεγγέρα, ενώ είναι υπερπαραγωγή της Φίνος Φιλμ που δεν έκανε ποτέ της.

όπως ξέρεις.

αρχίσουνε πουλάει. Σαν να συνεπά συνεπάκι φεύγει ξανά γυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει. Και ένα άδει και ένα βράδυ ακαραδούλα μου διώχνω ξαφνικά τη συνεπούλα μου. Δεν αδέχω, ένα αδέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει. Έλα!

μια σε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει, ξαναγερνάει.

la la la la la.

πουδά και με το Δήμο το τρελό. Χωρίς ο Χριστάκης με την τρέτα και τα ξανά με τη Ζώζο. Και τα έφτιαξε η Μάρη με τον Άρη και το Χαρή που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα έφτιαξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ.

χωρίς ο Θωμάς με την Βαρβάρα κι ο Νίκος ο Ψήλος με τη Φανή. Τα έφτιαξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και έκανε όλες τις Δημήτρες στην Πιβή. Και τα έφτιαξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρε από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που λεφτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον Γκένι με τη Ράνια Τσακωτού. Χώθηκε τα Σία στον Νικήτα και στη Σία που κοστάριζε το Στάθη.

Ξεχώρισε ο Λούκας με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθηνά. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με τη Τίνα, και με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γέλη ξαφνικά με το Βαγγέλη που τα είχε με τη Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Παγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε η Κυρέα τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κι να πριν γνωρίσει το Θάλι. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λιλή. Έφαγε η Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και μήνα που του γνώρισε η Κόβα. Που τα είχε με τον Άρη πριν να φτιάξει με τη Μάρη και που ίσως να την πήδηξα κι εγώ.